της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σε έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

Εκείνες στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή, και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά, και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα είναι 5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πρέπει να είμαι η μοναδική εκπομπή στα Παραπολιτικά 90,1 που ξεκινάω με Πάολα. Και στα Αργίανα, όχι στα Αργίανα, όχι. Αλλά στα Παραπολιτικά είμαι σίγουρα. Προσαρμόζομαι στην ώρα, 5 και 2 πρώτα λεπτά. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Με χαρούμενη διάθεση.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Στην πρωινή αφετηρία που ξεκινά τροχοδρομή προς απογείωση. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Λες και σε πήγα στα μπουζούκια πρωί-πρωί είναι. Στο 211-10-80-880 εκεί είναι η Σταυρούλα Γιαννούτσου και εγώ φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα όμορφα τραγούδια από Πάολα Σελιόλιου. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή.

Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Μάνο που έσπευσε να μας στείλει πρώτος μήνυμα σήμερα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου Μάνο. Και στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα ολούθε σε ολόκληρη την παρέα. 7 Οκτωβρίου σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:24 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 7 το απόγευμα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και γιορτάζει ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σέργιος, όχι ο Στέργιος, ο Σέργιος και η Σεργία.

Γλυκιά τεταρτούλα σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και βεβαίως με έναν υδράργυρο που αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 27 βαθμούς εδώ στην Αττική και ανέμους έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στη

Αγάπη μας, τα φιλιά μας και στο Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει. Αναμεταδίδει την εκπομπή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και έτσι φροντίζετε κι εσείς, φροντίζουμε κι εμείς, φροντίζει και ο Status να φτάνει η φωνή μας παντού. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. Γλυκιά Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, ελπίζω να σας βρίσκει καλά. Είναι μια μέρα που έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις, όπως πάντα φυσικά, αλλά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιου, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, εδώ στην Ελλάδα, έφτασε χθες το βράδυ, αργά, και σήμερα θα έχει μια σειρά από συναντήσεις και ενδεχομένως, θα τα πούμε βεβαίως αναλυτικά, το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί, αλλά για όλους εσάς που σκοπεύετε έτσι να κινηθείτε στο κέντρο και πέριξ αυτού, θα δυσκολευτείτε λίγο παραπάνω σήμερα, διότι όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια επίσκεψη δημιουργεί και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν κάποιες διακοπές κυκλοφορίας, φυσικά απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κεντρικές λεωφόρους. Γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, θα χρειάζεται λίγο υπομονή παραπάνω. Οπότε αν έχετε σκοπό να πάτε προς το κέντρο, καλό είναι να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα. Η πρώτη συνάντηση είναι στις 9 η ώρα το πρωί, οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα και γενικότερα να βρείτε και κάποιες εναλλακτικές, αν υπάρχουν αυτές φυσικά. What? Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα, καλημέρα και στον Κώστα. Στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Τεταρτούλα με υγεία και αγάπη. Γεια σου Κώστα μου.

Έφτασε λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, θα καθίσει εδώ στην Ελλάδα δύο ημέρες. Φυσικά θα συναντηθεί με την ηγεσία της χώρας. Έλαχε θερμής υποδοχής και από τον Γιώργο Γεραπετρίτη χθες κατά την άφηξή του και φυσικά από την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Και βεβαίως θα καταλήξει εκεί στο πρώην Χίλτον, νυν The Elysian, αν το λέω σωστά. Φυσικά μιλάμε για μια πομπή με 32 οχήματα, γιγαντιαία πομπή. Από τις, λίγο μετά τις 9.30 έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Conrad Anthony's The Elysian, το πρώην Χίλτον όπως σας είπα. Θα μείνει εκεί λοιπόν, τον συνόδευσε μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου μια εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων, 25 αυτοκίνητα της ασφάλειας, της ελληνικής αστυνομίας, βανάκια, μοτοσυκλέτες κτλ. Ένα ασθενοφόρο, μιλάμε πραγματικός χαμός. Όσοι λοιπόν βρεθήκατε προφανώς εκεί γύρω στις 10 παρα 10 εκεί στο κέντρο, θα είδατε όλη αυτή την εντυπωσιακή πομπή. Τώρα στο επίκεντρο του προγράμματος της επίσκεψης Ρούμπιο είναι φυσικά η έρευνα, η ασφάλεια, όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί θα τον δεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν μάλιστα και κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Μετά στις 11 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία. Και στη συνέχεια στις 12 θα ακολουθήσει σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου με τη συμμετοχή φυσικά και του Υπουργού Εξωτερικών αλλά και του Αμερικανικού ομολόγου του. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Αμερικανός ΥΠΕΚ θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και νωρίτερα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Έτσι πρόκειται για μια σημαντική παρουσία εκεί του Μάρκο Ρούμπιο. Θα απευθύνει λοιπόν μια ομιλία εκεί και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα, πυκνές επαφές και βεβαίως πυκνές και μετακινήσεις. Οπότε για όλους εσάς που έχετε σκοπό ή κινείστε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, χρειάζεται, η αλήθεια είναι, έτσι λίγο υπομονή σήμερα. Όσο μπορεί κανείς να έχει υπομονή σε αυτή την πόλη, η οποία πραγματικά έχει πολλά θέματα στο κυκλοφοριακό, πάρα πολλά θέματα. Πόσο δε μάλλον όταν περιμένουμε και την επίσκεψη ενός σπουδαίο διπλωματούχο. Νάτος και ο Παύλος, καλημέρα Έρη, καλή τεταρτούλα, φρέσκο χαμόγελο σε όλους. Σήμερα το μενού έχει κρουασάν μήλο και σοκολάτα γάλακτος. Μήλο με σοκολάτα γάλακτος, ωραίο συνδυασμός. Ναι, πακέτο. Ναι, δεν είναι άλλα τα κρουασάν με μήλο και άλλα με... Όχι, λες ξεχωριστά. Δεν ξέρω. Παύλο είναι μαζί, εννοείς ξεχωριστά. Έχουμε και απορίες, καταλαβαίνεις. Καλημέρα και στο Λιντιάκι. Καλημέρα, Λιντιά. Καμιά σπανακόπιτα σήμερα. Είσαι του Αλμυρού κι εσύ.

Φυσικά εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 συνεχίζουμε όλη αυτή την έρευνα για όλη την εβδομάδα, την έρευνα με επικέντρο την ακρίβεια. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μας επηρεάζουν. Από την ώρα που θα ανοίξουμε τα μάτια μας μέχρι την ώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κουρασμένοι περισσότεροι με ένα σωρό υποχρεώσεις να μας ακολουθούν. Όλα αυτά λοιπόν τα καταγράφουμε και βεβαίως μας βοηθάτε και εσείς αυτό. Γι' αυτό για οτιδήποτε θέλετε, radio@parapolitika.gr, για πράγματα που σας έχουν κάνει εντύπωση σε σχέση με την ακρίβεια, αλλά φυσικά και όποιος επιθυμεί. Το 211-10-80-8-80 είναι εκεί, η Σταυρούλα Γιαννότσου είναι εκεί, σας περιμένει να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε, να μας πείτε, να μου πείτε τι ακριβώς είναι αυτό που σας απασχολεί στο κομμάτι της ακρίβειας στο τελευταίο διάστημα.

0: αλήθεια είναι ότι σαν γενικότερο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι που να, σε κάποιο προϊόν που να πέφτει η τιμή. Όλα ακριβαίνουν. Γίνεται μια μάχη.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η μάχη δεν είναι... δεν έχει κερδιθεί. Αυτό που συμβαίνει πάντως είναι τρομερό. Ακόμα και λίγες μέρες μετά την καταστροφή εκεί στην Κρήτη, με χιλιάδες εκτάσεις να έχουν παραδοθεί από την κακοκαιρία στα Λασπόνερα, ήδη τα προϊόντα στα ράφια, τουλάχιστον της Κρήτης, έχουν τσιμπήσει, έχουν ανέβει. Πάρα πολλά προϊόντα βλέπουμε ανατίμηση, άλλες φορές με πρόσχημα τους πολέμους και τα λοιπά, την ενέργεια, την αύξηση στα καύσιμα, άλλες φορές με κάποια καιρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι κακό στραβός για να συμβεί, στη δική μας αγορά διαφαίνεται. Δηλαδή, λες και πραγματικά, ας πούμε, οτιδήποτε και να συμβεί παγκοσμίως πρέπει να επηρεάσει αυτή τη μικρή χώρα, την Ελλαδίτσα, την πανέμορφη, με τους εργαζόμενους αυτής, τους πολίτες αυτής της χώρας, πραγματικά να δίνουν το 150% των δυνατοτήτων τους και πάλι να μην φτάνει κάτι. Καλά, για αποταμίευση δεν υπάρχει λόγος, δεν τίθεται θέμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ που έκανε ο Άλφας και σχέση με τα προϊόντα που έρχονται από την Κρήτη.
2: Μέλι, κυρία Μέλι, ντομάτα του Βαγγέλη.
3: Φρέσκα, παιδιά, για λάτε με 1,5 ευρώ όλα.
4: Φλοκυθάκια υπαίθρια, αγκουράκια φρέσκα.
5: Πίπυρες, μελιτζάνες, η ντομάτα. Τώρα ξεκινάει η Κρήτη και δεν θα έχει παραγωγή γιατί τα χάλασε όλα. Και τα πράγματα θα κρυμμύνουνε. Αυτά τα πένα 1,5, σήμερα τα πήρα 2,5. Αυτά τα πήρα 2,80 και τα έχω βάλει 3 ευρώ. Σήμερα

0: αύριο θα έχουν δει 50. Το μαγαζί έτσι είναι, τα λέμε προσφορά και ζήτηση είναι πάντα.
1: Πόσα θα πάρετε τελικά, πόσες μελιτζάνες?
2: Πολύ ωραία, 2-3 θα πάρω.
3: Είναι ακριβά, αγάπη μου. Είναι ακριβά, τι να πω τώρα. Άλλο εγώ που τα καταφέρνω. Και σου είπα, εγώ τα καταφέρνω, αλλά δεν είμαι εγώ, μόνο.
4: Δεν στο λασίθι, χαλάσαν όλες οι πατάτες, δεν θα έχουν τίποτα για να πουλήσουν. Γενικά.
1: Και αυτό τι σημαίνει?
4: Θα είναι το τιμόν, θα είναι πιο ακριβά. Δεν θα είναι.
5: Δεν λείπουν ποτέ αυτοί. Λείπουν από κανένα κλάδο. Αυτοί οι σαλτιμπάκοι οι οποίοι βρίσκονται δεν μπορούν να λείψουν. Σίγουρα θα υπάρχει και ένας που θα χαλάει την πιάτσα. Δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί και αυτός βρίσκει τους τρόπους και ελύσεται.

Λοιπόν, εδώ με ειδοποιεί η Σταυρούλα Γιαννούτσου, ο εγκέφαλος της εκπομπής, ότι καλημέρα έχουμε από την κυρία Ζωή, από τον Μπουρνάζη, από τον Σπύρο, από τη Χίο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ακροάτρια θέλει να μιλήσουμε σήμερα και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας γύρω από την ακρίβεια. Γιατί μην νομίζετε και εμείς καταναλωτές είμαστε και εμείς τα βλέπουμε αυτά που βλέπετε εσείς και καλό είναι να τα συζητάμε για να βλέπουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει καθημερινά. Πάμε τώρα σε ένα break και επαναρχόμαστε.

0: Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αφιερωμένο στους απανταχού ερωτευμένους, όπως μου σημειώνει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, το τραγούδι αυτό είχε τίτλο «Il Mondo». Το είχε πει πρώτη φορά ο Τζίμι Φοντάνα. Το 1982 φυσικά το είπε ο Θέμης Αδαμαντίδης και βεβαίως τώρα ο Φέρης, ο οποίος φυσικά με αυτή του την εκτέλεση νομίζω το έχει απογειώσει. Είναι πολύ ωραία εκτέλεση.

0: Λοιπόν, και με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και να σας πω και μια είδηση που μας προέκυψε πριν από λίγο. Είχαμε μια έκρηξη, μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο Ζωγράφου. Δύο νέοι, ένας 34χρονος και μια 23χρονη κοπέλα, είναι με ελαφρά τραύματα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Περισσότερα φυσικά όταν έχουμε θα σας πούμε σε σχέση με αυτό. Πάντως αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έγινε μια έκρηξη νωρίτερα εκεί στο διαμέρισμα που κατοικούν στο Ζωγράφου και χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Φρυδερίκη με το πολύ ωραίο βασιλικό όνομα από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή σου μέρα, Έλλη. Μπορεί να τηλεφωνώ από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είμαστε πατριώτισες, γιατί έχω γεννηθεί και εγώ στα Γιάννενα.
0: Α, γι' αυτό και το όνομα, γιατί το Φρυδερίκη είναι...
1: Εκεί πρώτα ήταν οι πρώτες.
0: Σωστά.
1: Ήταν όλοι βασιλικοί και δεξιοί. Τώρα γίναν κομμουνιστές.
0: Για πείτε μας τώρα, κυρία Φρυδερίκη, τι εντοπίζετε εσείς στην καθημερινότητά σας?
1: Η καθημερινότητά μου είναι η εξής. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα τεράστιο αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία και ακρίβαινε το αέριο.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τέτοια εποχή είχε 32 και 40 λεπτά η κιλοβατόρα και εχθές που και στο ίντερνετ έψαξα αλλά και στην εταιρεία που είμαστε,
0: ναι,
1: συνδεδεμένοι, που είναι ο πάροχός μας, έχει 80 λεπτά με ανωδική πορεία και είμαστε σε δίλημα.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε θα κάνουμε υπομονή, θα τα ανάψουμε μόνο όταν έχει πολύ κρύο. Ένα στραβό ξυλό λέει, τι λες, λέει, θα ξυλιάσουμε, θα το ανάψεις και όποιος δεν πληρώνει να σηκωθεί να φύγει. Είναι λογική αυτή? Τη λογική του παραλόγου.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω, είναι κεντρική από ό,τι καταλαβαίνω η θέρμανση?
1: Κεντρική, ναι, κεντρική.
0: Και πόσες ώρες τη μέρα το ανάβατε πέρυσι, ας πούμε?
1: Το ανάβαμε 3 ώρες το πρωί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τις 9 ως τις 12 και από τις 6 ως τις 9 το απόγευμα. Αλλά επειδή τη βλέπει ο ήλιος στην πολυκατοικία,
0: ναι,
1: από την ώρα που θα ανατύλει μέχρι την ώρα που θα δύσει και δεν είναι κολλημένη πουθενά γύρω γύρω, απέριδε, εντάξει ήμασταν.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρυσι πληρώναμε, πέρυσι δηλαδή
0: με αυτή την τιμή, την περσινή με τα 32.
1: Ναι, είχα πληρώσει με τα 32 250 ευρώ για 2 μήνες, γιατί στέλνει το λογαριασμό το αέριο.
0: Ναι,
1: τώρα αναδίμηνο. Είχα πληρώσει 250. Τώρα θα πληρώσω 500.
0: Ναι,
1: εμένα,
0: ναι,
1: δεν με απασχολεί να τα πληρώσω. Οι άλλοι όμως που παίρνουν 800 ευρώ,
0: ναι,
1: και έχουν και ενίκιο 400, πώς θα τα βγάλουν πέρα?
0: Και 400 ενίκιο που είπατε και σχετικά λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί και πολύ πιο ακριβά ενίκια. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχετε σκεφτεί να...
1: Προχθές νοικιάστηκε ένα,
0: ναι,
1: 450 ευρώ, 60 τετραγωνικά διαμέρισμα, 450 ευρώ.
0: Έχετε σκεφτεί μήπως να μειώσετε κάπως τις ώρες, δηλαδή αντί για 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα?
1: Μα είπαμε να μην το ανάψουμε μόνο όταν θα κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά υπάρχει άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη 400 και πέρυσι είχε πληρώσει με την τιμή των 32 λεπτών 160. Τώρα θα πληρώσει 320. Τι θα του μείνει, με 80 ευρώ θα ζήσει?
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι τρομερό αυτό που λέτε. Τώρα αυτό το επίδομα θέρμανσης, πιστεύετε, σε σχέση και με πέρυσι, με αυτό που, το ποσό που λαμβάνατε, λένε ότι πιθανότατα θα είναι λιγότερο αυξημένο?
1: Ναι, αυτό έχει εισοδηματικά κριτήρια, δεν παίρνουν όλοι.
0: Είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
1: Είναι και αυτό κριτήρια.
0: Είναι και αυτό στην εξίσωση.
1: Γιατί μόνο 3-4 παίρνουν από την πολυκατοικία Οι υπόλοιποι βλέπουν τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Τι εισόδημα έχει ο καθένας. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν.
0: Είστε
1: δεν
0: μόνο,
1: παίρνω,
0: μόνοι σας, είστε μόνο πρόσωπο νοικοκυριό, είστε μόνοι σας ή έχετε οικογένεια?
1: Όχι, καλέ, μόνοι μου, καλέ, μόνοι.
0: Ναι.
1: Δεν έκανα τον κόπο να παντρευτώ.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Και αυτό είναι μια στάση ζωής όμως. Ναι. Εντάξει.
1: Είναι. Τώρα.
0: Ναι. Είναι μια στάση ζωής.
1: Είναι επιλογή μου, είναι επιλογή της ζωής, δεν ξέρω πάντως.
0: Πάντως εγώ σας βλέπω όμως ότι είστε μια χαρά, διότι μου λέτε ότι μπαίνετε στο διαδίκτυο, βλέπετε τις τιμές, τις κιλοβατόρες, ξέρετε πόσο ήταν πέρσι, βλέπετε, παρακολουθείτε.
1: Ναι. Έχω Facebook, έχω Instagram.
0: Μήπως έχετε και TikTok?
1: Twitter, έχει.
0: Μπράβο
1: σας. Έχω μια αλφα ηλικία.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Είμαι συνταξιούχα λογίστρια.
0: Α, γι' αυτό ξέρετε και καλά τα οικονομικά και γι' αυτό τα χειρίζεστε έτσι.
1: Γι' αυτό ανέλαβα και τη διαχείριση, ξέρεις πόσα χρόνια.
0: Είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύεστε τόσο πολύ έτσι, βλέποντας όλους αυτούς τους λογαριασμούς που δυσκολεύεστε σε σχέση με αυτά, με αυτά που υπάρχουν?
1: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά. Ξέρεις πόσα χρόνια διαχειρίζομαι την πολυκατοικία? Πόσο χρονών είσαι?
0: Να μην είμαι. Κοντά στα 50. Κοντά στα 50.
1: 55 χρόνια τη διαχειρίζομαι την πολυκατοικία.
0: Από πότε καλέ τη διαχειρίζεστε?
1: Από το 73.
0: Α, μάλιστα, πριν γεννηθώ.
1: Δεν θέλει κανείς να αναλάβει.
0: Μάλλον τα κάνετε και πολύ καλά.
1: Είπαστε κάποιον, τώρα λέω που έγινες ιδιοκτήτης, θα αναλάβεις κι εσύ. Α, όχι λέει, δεν μπορώ να ξεπεράσω την ιεραρχία, εσύ. Ναι, δεν είναι για να γλιτώσω, ναι.
0: Είστε εξαιρετικοί πάντως, εξαιρετικοί.
1: Το στρίδιν δια του αραβού.
0: Είναι μάλλον επειδή έχετε υπηρώτικο αίμα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ήταν πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα.
0: Φανταστικό αυτό που είπατε. Φανταστικό. Φανταστικό αυτό που είπατε.
1: Δεν το ήξερε?
0: Φυσικά το ήξερα. Θα σας ευχαριστήσω τώρα και θα πάω.
1: Και να βάλεις ένα υπηρώτικο τραγούδι θέλω.
0: Τι κλαρίνο, πρωί-πρωί, είπαμε.
1: Αργότερα.
0: Ναι, θα το φροντίσω.
1: Ένα
0: υπηρώτικο,
1: τώρα το ξενιτεμένο μου πουλί.
0: Τώρα μετά, άμα βάλουμε αυτά, κυρία Φρυδερίκη, άμα βάλουμε το ξενιτεμένο μου πουλί, μετά μας πιάσουν τα ζουμιά, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
1: Ξέρεις ότι βγάζω από το YouTube, έχω μια ομάδα,
0: ναι,
1: η οποία λέγεται να διατηρήσουμε για να διαδώσουμε τα υπηρώτικα τραγούδια.
0: Σωστά.
1: Και την ώρα που τα ακούω για να τα κάνω ανάρτηση, κλαίω.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τώρα να το κάνουμε αυτό, γιατί μετά θα μας πάρουν τα ζουμιά. Ποιο τραγούδι, και με αυτό θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω στα Γιάννενα. Ποιο τραγούδι θα χορεύατε ή χορεύετε ακόμα, έτσι παραδοσιακό?
1: Ξέρω τι να σου πω τώρα, το Μενούσι.
0: Α, το Μενούσι, μάλιστα. Ωραία.
1: Το ξενιτεμένο μου πουλί,
0: βέβαια.
1: Ούτω τη γουμουρμούρζε, χαρασά μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Φρυδερίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Λοιπόν, και από τη Φρυδερίκη, από τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε, που είναι όμως από τα Γιάννενα, θα πάμε στα Γιάννενα. Στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ηπείρου. Καλημέρα, ξένη. Έπεσε η γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να την έχουμε την ξένη από τα υπέροχα Γιάννενα. Εκεί στην λίμνη Παμβότιδα, τη λίμνη των Ιωαννίνων. Εμείς βέβαια οι Ηπειρώτες πολλές φορές τη λέμε και λίμνη της Κεραφροσύνης. Τα Γιάννενα είναι... Και δεν μιλάω τώρα επειδή έχω και κάποια, ας πούμε, καταγωγή κοντινή από εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μια πόλη υπέροχη, φανταστική. Είναι σαν να ταξιδεύει σε κομμάτια της ιστορίας αυτού του τόπου. Δύσκολο όμως να ζεις το χειμώνα στα Γιάννενα. Είναι δύσκολο, διότι ο καιρός είναι δύσκολος, είναι βαρύς, έτσι, έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πάρα πολύ κρύο. Και όσο ανεβαίνουμε βορειότερα, η ανάγκη για θέρμανση είναι πολύ πιο έντονη σε σχέση με εδώ την Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα περιορίσουν, ακόμη και μπορεί και να μην ανάψουν σχεδόν καθόλου τα καλοριφέρ τους και να περιοριστούν ίσως στη χρήση των κλιματιστικών. Βορειότερα όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στα βορειότερα της χώρας. Είναι πραγματικά το κρύο έτσι πιο βαρύ, πιο έντονο, ιδιαίτερα η υγρασία επιβαρύνει την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί οι άνθρωποι περνάνε πιο δύσκολα. Γι' αυτό και ίσως το επίδομα θέρμανσης δεν θα έπρεπε να έχει εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε στην Ξένη από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Ξένη μου.
3: Γεια σου, Έρη μου.
0: Τι ωραία φωνή είναι αυτή, πρωινή-πρωινή. Χαμογελαστή.
3: Ναι, εγώ σας ακούω από την πρώτη μέρα που επανήλθατε στα παραπολιτικά. Από πέρυσι.
0: Ναι, μας ακούς μέσω κάποιου συνεργαζόμενου ραδιοφώνου?
3: Όχι, είμαι από το iPhone, σας ακούω το κινητό μου.
0: Μάλιστα, είσαι πολύ προχωρημένη και εσύ στην τεχνολογία, βλέπω. Μπράβο, Ξένη.
3: Κάνω που τα παιδιά μας τα διώξανε, αναγκαστήκαμε να μάθουμε στα γεράματα πώς λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ξένη μου, πού είναι τα παιδιά σου?
3: Η κόρη μου έχει σπουδάσει στην Αθήνα και είναι στη Γερμανία, γιατρός.
0: Να τη χαίρεσαι.
3: Ο γιος μου στην Αθήνα, στην πολυμετρική αεροπορία, μηχανικός.
0: Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια για τα παιδιά σου.
3: Ευχαριστώ, λοιπόν,
0: για πες μου, Ξένη, τώρα, τι βλέπεις εσύ στην καθημερινότητα, τι είναι αυτό που αντιμετωπίζεις?
3: Αντιμετωπίζω πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, να σας πω, μου έκανε εντύπωση, εγώ γιατί είμαι 79 χρονών και πηγαίνω, ας πούμε, να ψωνίσω. Που ζω στα Γιάννενα περίπου 45 χρόνια.
0: Μέσα στα Γιάννενα είσαι ξένη?
3: Ορίστε.
0: Μέσα στα Γιάννενα.
3: Μέσα στα Γιάννενα.
0: Ναι.
3: Το κέντρο των Ιωνίνων.
0: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, παλιότερα πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ ή στο Μπακάλικο και βλέπαμε τη σταφίδα, τις ρόγες που περίσσευαν στο καφάσι.
0: Ναι.
3: Μας τις δίνανε και τις παίρναμε, τις κάνουμε γλυκό.
0: Ναι.
3: Τώρα τις συγκεντρώνουν σε τα περάκια και τις πουλάνε σε χαμηλότερη τιμή.
0: Ναι. Και τώρα σε αυτό που λες, Ξένη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Παλαιότερα θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι κι εσύ, ότι παλαιότερα πήγαινες, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τρίμα από φέτα.
3: Ναι.
0: Για να φτιάξεις μια πίτα, έτσι. Εμείς
3: ναι.
0: Εκεί οι πυρώτησες τα ξέρουμε αυτά.
3: Ναι.
0: Και παλαιότερα στο έδινε εκεί το μαγαζί, στο έδινε δωρεάν αυτό. Δηλαδή
3: ακριβώς.
0: Την άλμη και το τρίμα ήταν δωρεάν.
3: Ναι.
0: Τώρα χρεώνεται.
3: Εννοείται. Με 2 ευρώ λιγότερο. Τι να λέει η δουλειά, δεν υπάρχει τώρα τρίμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα τρίμα. Παίρνει ο κόσμος τρίμα. Μου έχει τύχει δηλαδή σε σκηνή, σε σούπερ μάρκετ, κόσμος να παίρνει τρίμα, όχι για να φτιάξει πίτα όπως κάναμε στο παρελθόν,
3: για να φάει.
0: Αλλά για να φάει σου λέει, εντάξει, αντί για κομμάτια πάρω τρίμα, το ίδιο είναι.
3: Το κάνω μια ομιλέτα και περνάνε τα παιδιά το βράδυ.
0: Ακριβώς.
3: Ναι.
0: Κάτι άλλο έτσι που
3: κάτι
0: σου κάνει.
3: Κάτι άλλο να σας πω.
0: Τώρα θέλω λίγο. Ναι, θέλω λίγο γι' αυτό να σταθούμε. Γιατί τα Γιάννενα τα γνωρίζω πολύ καλά. Έχουν πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 βαθμούς.
0: Ναι, 6 βαθμοί, βέβαια.
3: Λοιπόν, ναι, 6 βαθμούς. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι μου επειδή κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς. Σηκώνομαι και νωρίς, πολύ νωρίς, 4 η ώρα είμαι στο πόδι.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων και βγήκα στην βεράντα και έχω το θερμόμετρο και είχε 6 βαθμούς. Φανταστείτε με μια υγρασία τρομερή λόγω της λίμνης,
0: ναι,
3: που θα έπρεπε δηλαδή να ανάψουμε το καλοριφέρ μια ώρα το πρωί.
0: Ναι.
3: Τώρα για το επίδομα, το οποίο πήρα πρώτη δόση, το περιμένω 83 ευρώ και τη δεύτερη δεν μου τη βάλανε καν.
0: Εντάξει, 83 ευρώ. Είναι
3: ναι.
0: 83 ευρώ δεν είναι καν εβδομάδα.
3: Ακριβώς. Και τη δεύτερη δόση δεν μου τη βάλανε.
0: Ναι.
3: Ενώ τη δικαιούμονα, δεν μου τη βάλανε.
0: Ρωτήσατε, ψάξατε να δείτε τι συνέβη?
3: Όχι, δεν ρώτησα.
0: Ναι.
3: Δεν θα το κάνω. Βρίσκεις άκρη.
0: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν,
0: Στο σούπερ μάρκετ, τώρα εκεί, επειδή είναι μια, έτσι και μια περιοχή που έχει πολλά δικά της προϊόντα.
3: Ναι, εγώ παίρνω το καροτσάκι κάθε εβδομάδα και πηγαίνω μέχρι το αεροδρόμιο,
0: ναι,
3: από το κέντρο που είμαι, και πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει προσφορές.
0: Ναι.
3: Και προσπαθώ, ας πούμε, να πάρω τις προσφορές για να βγάλω το ένα συν ένα δηλαδή,
0: ναι,
3: ή έχει κάθε εβδομάδα μια φέτα σε προσφορά,
0: ναι,
3: δηλαδή στα γύρω 9,98. Και παίρνω, ψάχνω με τα φυλάδια, μπαίνω στο ίντερνετ να δω πού είναι η προσφορά για να πάω. Αυτό κυνηγητό αυτό έχουμε εμείς στη συνταξιούχη.
0: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να κάνεις τα μισά ψώνια κάπου αλλού και τα άλλα μισά κάπου αλλού, μόνο και μόνο για να πετύχεις ό,τι καλύτερο.
3: Εννοείται.
0: Ναι.
3: Εδώ στη γειτονιά έχω ακριβώς απέναντί μου ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο έχω ένα χρόνο να πατήσω μέσα. Είναι πανάκριβο.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα τσεκάρουμε και τις τιμές, βλέπουμε, βγάζουμε τις υποχρεώσεις και...
0: Στη λαϊκή πηγαίνεις, ξένη. Στη λαϊκή πηγαίνεις.
3: Ανελιπώς.
0: Ανελιπώς.
3: Ναι.
0: Εκεί είναι καλύτερα, εκεί είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά.
3: Χθες πήγα στη λαϊκή,
0: ναι,
3: που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας. Εντάξει, βρίσκεις προϊόντα καλά, γιατί έρχονται μέσω της Εγνατίας από τη Μακεδονία.
0: Mm-hmm.
3: Είναι από παραγωγούς. Παίρνεις τουλάχιστον κάτι φρέσκο. Πήρα πατάτες δηλαδή χθες που άκουσα για την Κρήτη, αυτό που έγινε και τα, ναι, λοιπά, που ανέβηκαν 15 με 20 λεπτά.
0: Ναι.
3: Και εγώ πήρα πατάτες μικρές, 5 κιλά με 60 λεπτά το κιλό, 3 ευρώ.
0: Α, νευροκοπείο από πού? Από
3: όχι,
0: πού?
3: Όχι, από την περιοχή μας.
0: Ναι, Ήπειρο, Γιάννενα. Ωραία.
3: Τα Γιάννη, το, έξω από εδώ που είναι τα χωριά.
0: Τοπικά, ναι, ναι, ναι, τοπικά.
3: Τοπικά.
0: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε ακόμα τα τοπικά προϊόντα, ντομάτες, μελιτζάνες, πατάτες κτλ. Έχουμε εδώ από την περιοχή μας που είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο,
3: εδώ,
0: ξένη μου.
3: Χειρισμός, σας νιώθω πατριώτη σε εσένα.
0: Εννοείται.
3: Και στην Ηλία.
0: Εννοείται, εννοείται. Ο Ηλίας.
3: Καλές εκπομπές να έχετε.
0: Ξένη μου, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τους σπουδαίους αυτούς.
3: Ευχαριστώ και εσύ τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
3: να,
0: ξένη μου.
3: Καλά,
0: καλημέρα.
3: Καλή,
0: καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για βάλε μας ένα ωραίο τραγούδι, βρεσή Χριστίνα, που έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και να συνεχίσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Φυσικά, μιλάμε για την ακρίβεια, αυτή τη μεγάλη έρευνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ στα παραπολιτικά και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας από όλες τις εκπομπές. Ή με τη φωνή τη δική σας να ακούγεται, με ρεπορτάζ, από όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε στο να αναδειχθούν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Και συνεχίζουμε αυτή την επικοινωνία με όλους εσάς σε σχέση με την ακρίβεια από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα στην όμορφη Καλαμπάκα. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καταπληκτική. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κυρία Ειρήνη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έρη.
1: Εγώ είμαι μικρό παιδί, 75 και κάτι. Καταλάβες.
0: Μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Κυρία Εύη.
0: Στην καλύτερη.
1: Όπως λέω, Εύη.
0: Ναι.
1: Σ' ακούω πολύ καιρό, δεν παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω και λίγο. Χάνω, πώς το λένε. Κενά μνήμης. Τα είπε όλα η κυρία Ξένη με την κυρία.
0: Α, τα Γιάννενα, ναι.
1: Την κυρία Φρεντερίκη. Καλά, ναι. Φρεντερίκη είναι ωραίο όνομα, αλλά
0: φανταστικό.
1: Το θέλω από άλλη. Λοιπόν,
0: για πες μου εσύ τώρα, Κώστα, πού εντοπίζεις.
1: Εγώ, επειδή έκανα και 6 μήνες στην πατρίδα σου,
0: ναι.
1: Πρώην ναυτικός είμαι, συνταξίουχος.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινα 6 μήνες εκεί, γιατί μας είχαν.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Να μην θίξω,
0: ναι.
1: Γιατί μπορεί να ζει ο κύριος Κώστας με την οικογένειά του. Έχουν και ξενοδοχείο στην. Να σταμάσει το μυαλό μου, δείτε, που κάνω.
0: Ναι, όχι, πάμε να πούμε τώρα το κομμάτι της ακρίβειας. Πάμε,
1: είναι,
0: να, πάμε να σταθούμε τώρα λίγο σε αυτό.
1: Πες μου το μέρος σου.
0: Την Πρέβεζα.
1: Μπράβο, στην Πρέβεζα.
0: Α, γι' αυτό,
1: Έξι μήνες με βαφόρη σου λέω, ναι. Λοιπόν, τα είπε όλα. Τα είπαν όλα.
0: Εσείς είστε τώρα συνταξιούχος.
1: Τα ίδια είναι.
0: Ναι, εσείς είστε συνταξιούχος ναυτικός, σωστά.
1: Ναι, είμαι μόνος μου.
0: Ναι.
1: Χωρισμένος με τρία παιδιά από το 13, τέλος πάντων. Αλλά ευτυχώς πάω στη Γερμανία και εκεί έχω γνωρίσει τους καταπληκτικούς για μένα. Ήθελα να πω βορειοπυρώτη. Έκλαψα προηγουμένως με αυτά που είπατε.
0: Ναι.
1: Λέω πολύ. Και ζω με τις αναμνήσεις και με τις φωτογραφίες. Θέλω να πάω Γερμανία τώρα να δω τον εγγονό μου. Έχω 22 χρόνια παλικάρι που σπουδάζει.
0: Να το χαίρεστε.
1: Δεν μένει. Ευχαριστώ πολύ και εσύ να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι Κώστα, πολύ, για πες μου λίγο.
1: Πολύ στην εσημασία. Τα είπε όλα. Τα είπαν όλα.
0: Εσύ που ψωνείς, μένεις μόνος σου. Ναι.
1: Εδώ λέμε καλημέρα και τι να πω, είναι η φτώχεια, το φήμωτρο που μας φημώσανε και ο φόβος. Αυτό θέλω να σας πω εγώ για τη λαϊκή κάθε Παρασκευή. Έχουμε λαϊκή στην Καλαμπάκα. Εγώ είμαι 3 χιλιόμετρα, Σαρακίνα.
0: Mm-hmm.
1: Σαρακίνα είναι το χωριό μου. Αλλά μένω στη Θεόπετρα, εδώ που έχει. Ξεχνάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Μουσείο και τέτοια, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπαν οι δύο κυρίες προηγουμένως, ισχύει και αυτό. Σκέπτομαι, έχω και. Έχουν 60 τετραγωνικά σπίτι νοικιασμένο, γιατί το δικό μου στα 3 χιλιόμετρα.
0: Η ανάγκη για θέρμανση είναι έντονη, να υποθέσω, σωστά.
1: Δεν βγαίνεις, εγώ είμαι μόνος μου και τα καταφέρνω από εδώ, από εκεί.
0: Ναι.
1: Μια οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε έτσι, και που σπουδάζουν, δεν βγαίνεις πουθενά έρημο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό, δηλαδή αν ήμουν τώρα 40 και 50 να ήμουν, θα έφυγα, σας μιλώ, αλλά όχι ότι είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ την Ελλάδα, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σαν την Ελλάδα πουθενά, αλλά σαν την Ελλάδα η πολιτική. Όλοι γενικά είναι να μην πω κάτω από το μηδέν.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Στη θέρμανση, ας πούμε, τώρα τι θερμοκρασία έχει εκεί.
1: Βγήκα προηγουμένως που είπε η κυρία. Εδώ έχουμε 12. Είδα εγώ έξω στο. Πώς το λένε,
0: 12 βαθμοί.
1: Ναι, 12 βαθμούς. Είμαστε πιο από εσάς, αλλά στα Γιάννα.
0: Ναι.
1: Έχω πολλούς φίλους. Τι να πω τώρα να.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τώρα με 12 βαθμούς δεν υπάρχει ανάγκη για θέρμανση. Τι κάνετε, ανάβετε τα κλιματιστικά.
1: Τώρα όχι, ρε. Εγώ αισθάνομαι, ναι. Επειδή είμαι και πρώην αθλητάκος, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτι στις 9 ώρα βγαίνω και κάνω τα χιλιόμετρα μου με το ποδήλατο.
0: Mm-hmm.
1: Πάω μέχρι Τρίκαλα τον παράδρομο, γιατί ο κόσμος όλος, οι Έλληνες τώρα έχουμε προβλήματα. Και παραμιλάμε. Βάλω και τον εαυτό μου, Έρη.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Βάλω τον εαυτό μου.
0: Εντάξει, όλα τα προβλήματα αυτά της καθημερινότητας.
1: Δεν είναι
0: κάπου.
1: Μόνο για μένα, είναι για τον κόσμο όλο. Και μου λένε, μας λέει και η καπιτανία σου, εμάς που έχουμε κάνει στα λαπόρια.
0: Ναι.
1: Καπιτανία, κοίτα την πάρτι σου. Να κοιτάξω την πάρτι μου, να μην κοιτάξω το συνάνθρωπό μου, το συνάδελφό μου, τον. Έχουμε ξεφύγει πολύ, Έρη μου.
0: Ναι. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω. Επειδή μου είπες ότι έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και επειδή τότε, όταν τα χρόνια που ήσουν εσύ σε αυτό το επάγγελμα, το πολύ δύσκολο επάγγελμα, τα καράβια μέναν στα λιμάνια για αρκετό διάστημα. Άρα εσείς είχατε τη δυνατότητα να δείτε και κάποια πράγματα. Δεν είναι τώρα όπως είναι τώρα τα πράγματα. Θέλω να μου πεις ποια χώρα, σε ποιο λιμάνι και σε ποια χώρα ταξιδεύει το μυαλό σου νοερά.
1: Θα μείνεις άφωνη, ναι, να σου πω.
0: Για πες.
1: Σου είπα ότι είμαι όχι Έλληνας μόνο πατριώτης, μην πω και κομμουνιστής,
0: ναι,
1: και Χριστούλης. Ναι. Ελλάδα, θα είναι Ελλάδα που θερνά.
0: Από όλα τα λιμάνια δηλαδή που έχεις ταξιδέψει.
1: Τώρα τι να σου πω για τα λιμάνια. Έκανα 11 μήνες στο Νοβοροσίσκ.
0: Στο Νοβοροσίσκ.
1: 11 μήνες. Ήμασταν 110 ελληνικά βαπόρια με ελληνική σημαία.
0: Mm-hmm.
1: 11 μήνες. Και μήπως ο συγχωρημένος ο καπάνος Δημήτρης, έλα μη φεύγεις. Ναι, λέω, έχω οικογένεια. Εγώ στο 7 μήνα έφευγα.
0: Εγώ περίμενα να σου πω κάτι. Περίμενα ότι θα μου έλεγες κάτι με Λατινική Αμερική, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Καλά, η Λατινική Αμερική είναι το πριμέρο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο. Τίποτα. Τα ακούω και σε χαίρομαι.
0: Μπραζίλ, Αργεντίνα.
1: Ένα μωράδο. Ερωτευμένος είναι πάντα, μια ζωή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εγώ, και να με συγχωρέσει, Ερήμου, δεν θέλω αυτά,
0: ναι,
1: αλλά σε ακούω, πόσο πω, όποιον βάζω στο σπίτι μου μέσα με το ράδιο, γιατί ακούω κι άλλα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Σέβομαι, αγαπώ, εκτιμώ την Έρη με τον Αλέξη, ξέρω εγώ, και αθλητικά ακούω τα πάντα, αλλά πάω και σ' άλλα. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Προφανώς. Το ραδιόφωνο είναι πολύ μεγάλη παρέα. Είναι μεγάλη παρέα.
1: Και το Ρίο Ντετζανέιρο και το Σάντος και τι να σου πω τώρα για λιμάνια.
0: Κάθε λιμάνι και καημός, έτσι. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ.
1: Θέλω να δω χαιρετίσματα, αν με ακούει στα Γιάννενα ο Ορθόδωρος, γιατί θα το πάρω τηλέφωνο να δούμε αν με απαντήσει.
0: Να τον πάρεις.
1: Πολύ φιλαράκι μου.
0: Να τον πάρεις.
1: Όλα τα ξενετάκια έρημο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε
1: όλους
0: τους ναυτικούς φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εσείς τη δημοσιογράφη που βγαίνετε και μιλάτε και κάνετε. Ενώ κάτω, να μην πω τώρα όπως λένε οι Θεσσαλονικοί τα καρδάσια μου. Η Αθήνα είναι άλλο αυτό. Έκανα και 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα σου πω. 8 χρόνια ήμουν πάλι. Αλλά ήμουν και πιτσιρικά 16 το Δευτέρα Γυμνασίου που έφυγα από το εξατάξιο.
0: Έχεις μεγάλη ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, για την επικοινωνία.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Χαιρετίσματος όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Έτσι, παρότι ακόμα δεν έχει καν ξημερώσει, με το χαμόγελό σας, με την καλή σας διάθεση, ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε για όλα αυτά που μας απασχολούν. Και φυσικά αυτή η δημοσιογραφική έρευνα, για την ακρίβεια, που έχουμε ξεκινήσει εδώ στο σταθμό, φέρνει στην επιφάνεια και όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στις πολυκατοικίες, μέσα στα σπίτια, με παγωμένα σπίτια, κάπως έτσι θα κινηθεί ο χειμώνας. Όποιος, Χριστίνα, ανοίγει η θέρμανση, θα πηγαίνουμε για γιορτή. Ένας θα βάζει τη θέρμανση και ο άλλος θα φέρνει το φαγητό. Θα υπάρξει έτσι μια σύσφυξη σχέσεων. Μπορεί βέβαια να κάνουμε χιούμορ με πολλά από αυτά, αλλά πάρα πολλά και ακόμη περισσότερα είναι πολύ πολύ σοβαρά και μας απασχολούν όλους. Τι θα κάνουμε, πώς θα βγει ο μήνας, πόσο παραπάνω θα επιβαρυνθούμε, αν μειώσουμε το χρόνο της θέρμανσης, αν θα μπορέσει το σπίτι να καταφέρει να ζεσταθεί όπως πρέπει, τι θα γίνει με τους λογαριασμούς, πόσο παραπάνω θα έρθει. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στο μυαλό, στην καθημερινότητα, και από την ώρα που ανοίγει κάποιος τα μάτια του, αυτό σκέφτεται, τα οικονομικά. Τα οικονομικά, γιατί τα οικονομικά σε πολλές των περιπτώσεων επιδρούν αρνητικά και στην ψυχολογία. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, λένε, όχι άδικα.

0: Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γρηγόρη του Μπάκα, του καλού συναδέλφου εδώ από τα εφημερίδα, για την ακρίβεια. Έχει σημασία και αυτό, να ακούγεται πάντα ο κόσμος.
1: Μια βόλτα στη λαϊκή να πίνει τα ρίχνω.
2: Είναι ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Ο κόσμος είναι ευνοσπέλος, είναι σε απόγνωση, είναι θυμωμένος. Δεν γίνεται να μας πει όλα αυτά. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας και τα συμπεράσματα δικά σας.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
4: Η ακρίβεια.
3: Τρεις οικογένειες, ε.
4: Ναι, με τόσο εσείς... πολύ που έχει πάει ακριβά.
3: Και εσείς τι θα φάτε, τα κουκούτσια.
4: Κουκούτσια.
3: Τρεις οικογένειες.
4: Ναι, ναι.
1: Πατάτες, ντομάτες, αγγούρια, σταφύλια, ένα πενιντάρικο.
5: Λίγο ακριβή. Όχι πολύ.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
5: Με τσοτάτσι, γεια σας.
3: Τι ωραία ψωνίσατε.
4: Τα απαραίτητα.
3: Όσα πρέπει.
4: Όσα πρέπει. Μετρημένα.
3: Τι φταίει γι' αυτό?
4: Η ακρίβεια.
3: Ευτυχώς που είστε κι εσείς και κρατιούνται λίγο οι τιμές σε κανονικά επίπεδα.
6: Εντάξει, κανονικά επίπεδα δεν υπάρχουν. Τηρούμε κανονικό. Τα που ξέραμε για αυτά που μπορούμε να ζήσουμε.
3: Πάντως το μαλλί σας είχε 100% επιτυχία.
4: Είδες εσύ. Είδες εσύ τώρα. Με βγάλει και στην τηλεόραση.
3: Πού θα πάει η ακρίβεια?
7: Αυτό είναι ένα μεγάλο δίνω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου με καθόλου. Διαμαρτύρομαι, αλλά μέχρι εκεί φτάνουμε όλοι.
8: Πουλιά, χόρτα, πορτοκάλια, ντομάτες.
3: Α, ένα 40.
8: Και πολύ ακριβά.
9: Α, μπράβο, μετρητά τα πήρε η κυρία. Κατάλαβες τώρα, φίλε μου, ε.
3: Πώς?
8: Το Μητσοτάκι.
9: Α, θα το πάρει από το Μητσοτάκι λεφτά.
8: Το ψήφισα μέχρι και το 23, τώρα τέρμα.
10: 2 εκατομμύρια το 85.
9: Να το. 5,5 το 85. Και εμείς ψάχναμε το μεροκάματο στην οικοδομή. Πού να βάλεις?
10: Είχε άντρα με μαγαζί, έβγαλε λεφτά.
9: Α, τώρα πες μου τα ωραία. Α, δεν θέλει ο κόσμος να πληρώνει από ό,τι καταλαβαίνει, σύλλημα. Θέλει λεφτά, μετρητά στο χέρι. Μπράβο της.
0: Αυτά λοιπόν για την ακρίβεια. Θα συνεχίσουμε βεβαίως όλη την εβδομάδα το θέμα αυτό, για την έρευνα αυτή, και βεβαίως κατά την πρώτη ώρα της εκπομπής θα μπορείτε όσοι θέλετε να επικοινωνείτε ζωντανά εδώ με την εκπομπή, και φυσικά radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα, εκεί που εσείς έχετε εντοπίσει έτσι κάποια περιστατικά, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις είναι και λίγο τραβηγμένα περιστατικά, ας πούμε εσχροκέρδειας ή ένα προϊόν το οποίο το θυμάστε ότι έκανε μια χή τιμή και μετά από λίγο διάστημα το είδατε να ανεβαίνει ακόμη και να διπλασιάζεται. Έχω την αίσθηση ότι τη μεγαλύτερη δυσκολία την αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι οικογένειες που έχουν παιδιά, και μάλιστα υπάρχει και ένα μωρό μέσα σε αυτά. Δηλαδή εκεί όπου το βρεφικό γάλα είναι σταθερά ψηλά και που δεν γίνεται και κάποια προσπάθεια, ας πούμε, να μειωθεί η τιμή του, να περιοριστεί, τέλος πάντων να υπάρχει μια δυνατότητα σε μια οικογένεια. Δηλαδή μιλάμε και λέμε για στήριξη της οικογένειας, ας πούμε. Λέμε για πράγματα που πρέπει και μπορούν να γίνουν για να στηριχθεί μια οικογένεια, να κάνει, να μεγαλώσει την οικογένειά της κτλ. Και από δύο να γίνουν τρεις μέσα σε ένα νοικοκυριό, τέσσερις και ενδεχομένως και γιατί όχι και πέντε. Όταν το ένα κουτί γάλα, βρεφικό γάλα, κάνει από 16-17 ευρώ το κουτί και φτάνει μέχρι και τα 25, και δεν έχει να κάνει μόνο με τη... έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που σου συστήνει ο γιατρός, έτσι, όταν το ένα παιδί είναι μικρό. Μωρό, όταν λοιπόν έχεις τέτοια τόσο μεγάλα έξοδα και με όλα αυτά τα γύρω γύρω που χρειάζονται, οι επισκέψεις στο γιατρό, όλα αυτά όσον αφορά το μεγάλωμά του, αυτό είναι απαγορευτικό. Θα μου πεις βέβαια, όταν κάποιος έχει δύο παιδιά, εντάξει, λίγο πάνω κάτω τα περισσότερα τα έχει. Ναι, ακόμα όμως και οι πάνες, ακόμα και τα γάλατα είναι πράγματα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εκεί λοιπόν που οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις είναι συσσωρευμένες, εκεί στα νοικοκυριά λοιπόν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μην υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, ούτε όσον αφορά στα επιδόματα θέρμανσης παιδιών κτλ. Εάν πραγματικά σε ενδιαφέρει η οικογένεια, τους ενδιαφέρει, ας πούμε, το να μεγαλώσει η ελληνική κοινωνία και να μην αδειάζουν τα σχολεία και να μην έχουμε μια κοινωνία γερόντων, τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που βάζουν φρένο στο εισόδημα μιας οικογένειας. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, να διαβάσουμε εφημερίδες και φυσικά με ό,τι νεότερο και υπάρχει θα σας το πούμε εδώ στα Παραπολιτικά, στην πρωινή αφετηρία. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη Τετάρτη. Εντάξει, καλά πάμε. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Στο πρωινό της Τετάρτης ο μήνας έχει 7. Και μαζί θα είμαστε έως τις 8 το πρωί. Από μια Θεσσαλονίκη ήρεμη, ήσυχη. Σήμερα, εντάξει, δεν θα μου πει τώρα τέτοια ώρα τι να συναντήσει κι εσύ, αλλά να, την ώρα που έρχομαι εγώ εδώ, συναντάω και 2-3 αυτοκίνητα. Σήμερα, παιδιά, δεν είχε τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όριξατε λίγο παραπάνω στον ύπνο. Καλά κάνατε μεταξύ μας. Με τη θερμοκρασία το πρωί να τσούζει λίγο, αλλά το μεσημεράκι, παιδιά, ανεβαίνει. Ανεβαίνει πολύ και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Εξού και η μισή πόλη είναι άρρωστη. Οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές. Μάλλον θα είναι αρκετά υψηλές για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Και εξηγούμε. Σήμερα 26 με 27. Ομοίως και αύριο. Την Παρασκευή θα έχουμε 27 με 28. 26 και το Σάββατο, και από την Κυριακή αρχίζει μια σταδιακή πτώση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 22-21. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες είναι χαμηλά, 10 βαθμοί Κελσίου, αλλά θα ανέβουν και αυτές μέχρι την Παρασκευή. Θα πάμε 13-14. Μας αγαπάει ο Θεός, μας αγαπάει. Οπότε και σήμερα τα ίδια. Αλλά είπαμε, το πρωί, παιδιά, έχει ψυχρούλα. Βάζεις ένα μακριμάνικο. Το μεσημέρι υδρώνεις. Να, ένα ρευματάκι, την άρπαξες. Στα σχολεία οι ιώσεις άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους αρκετά έντονα. Και στους δρόμους το βλέπουμε, δεν χρειάζεται μόνο στα σχολεία. Ένα βιχαλάκι το έχουμε. Λίγο, λίγο έτσι, γκούχου, γκούχου. Ρε, θυμάστε εποχές COVID. Πού να βήξεις. Κρατιώσουν, κρατιώσουν μέχρι να σκάσεις. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Με καλημέρες. 2310-513-000, 2311-82-1050, οι τηλεφωνικές γραμμές. Και στο Viber 6908-357-800. Καλημέρες όσους έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά. Καλημέρα σε όσους είστε στη δουλειά. Καλημέρα σας που δεν θα πάτε στη δουλειά, αλλά έχετε ξυπνήσει.

Φτιάξτε καφεδάκι να τα πούμε. Περάσουμε όμορφα και σήμερα. Έχουμε αρκετά θεματάκια. Στα αθλητικά μας με νίκες συνέχισαν ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Μάλλον ο ΠΑΟΚ συνέχισε με νίκες στο EuroCup. Ο Ηρακλής νίκησε στον πρώτο αγώνα στο FIBA EuroCup. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την Πόσνα, ο Ηρακλής με την MZT Σκοπίων. Παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, διότι ο Ηρακλής έκανε καταγγελία. Οι φίλοι εκεί της ομάδας παρουσίασαν χάρτη, με ένα πανό με χάρτη των Σκοπίων με την Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική μέσα. Καταγγελία του Ηρακλή στην Κομισάριο της διοργάνωσης και θα ακολουθήσει και άλλη μετά στη FIBA. Κατά τα άλλα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα μας, να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε και το θέμα με τον πρόεδρο του Λαός. Παιδιά, δεν τον ήξερα ως πρόεδρο του Λαός, αλήθεια σας λέω. Θα μου πεις τώρα παράδεικτο, αλλά τι να κάνω, δεν τον ήξερα. Νόμιζα ότι κάπου στη γωνία υπήρχε ένα κόμμα το οποίο βολόδερνε. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, έκανε χρυσές δουλειές. Πανελίστας, θυμάστε, πανελίστας ήταν αυτός. Στο θέμα της κλινικής από την πόλη μας εδώ, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Κάποιοι συγγενείς βρήκανε κλίνες σε άλλες κλινικές. Άλλοι θα αναγκαστούν να τους πάρουν σπίτι. Κατάκητοι άνθρωποι. Στα χρηστικά μας ετοιμαστείτε, διότι θα έχουμε σήμερα εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στη Μουδανιών. Από τις 10 και ως τις 3 προς Μουδανιά θα τα δείτε, εντάξει. Θα δείτε εκεί την τροχέα, όσοι κινηθείτε προς Χαλκιδική. Εργασίες θα έχουμε και στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας.

Στο θέμα Μαζονάκη συνεχίζονται οι αποκαλύψεις εκεί με τα μηνύματα. Τα γνωστά θα τον στριμώξω, θα τον κάνω, το δείξω. Έφυγε ο άνθρωπος τώρα, τι να λέμε. Τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέση εχθές με την Εθνική Αργεντινής. Παροξισμός στην Αργεντινή. Χαμός, παιδιά, έβλεπα βίντεο χθες από την Αργεντινή. Όλοι οι δρόμοι γεμάτοι για το Μέση. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας συνεχίζονται να στέλνετε, τις καλημέρες σας. Να μου πείτε και πού είστε όμως, έτσι. Είστε στο σπίτι, έχετε καφεδάκι. Στείλτε και καμιά θερμοκρασία. Εμένα 14 μου έλεγε τώρα, δεν ξέρω, ισχύει, δεν ισχύει. Καλοριφέρ δεν πιστεύω να ανάψατε. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το δικαιολογούν και οι θερμοκρασίες στην πόλη. Σε άλλες περιοχές, Φλόρινα, Γιάννενα κτλ. Το δικαιολογούν διότι τα πρωινά έχει εξάρια. Οπότε κρύο, κουκουλώνεσαι λίγο παραπάνω. Τι έκανες. Την άλλη εβδομάδα περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσα και να δοθούν, παιδιά, δεν φτάνουν. Ό,τι και να λέμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο κάθε ένας, η κάθε οικογένεια, αυτό που κοιτάει είναι το τέλος του μήνα, τι μένει στην τσέπη. Και τα πράγματα είναι δύσκολα.

0: Ελάτε, ελάτε γειτονάκια μας. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε για την πρώτη τηλεφωνική καλημέρα και μετά με τα μηνύματα, παρακαλώ. Πέσατε. Η πρώτη ήρθε από τον Θοδωρή. Καλημέρα, Θοδωρή μου, να είσαι καλά. Ο Λάζαρος μας στέλνει την καλημέρα του. Ο Χάρης λέει τσούζι το κρυπούρε, Χάρη. Εδώ Θεσσαλονίκη. Εδώ είσαι Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έχει ένα κρυουλάκι, αλλά το σαν είσαι στα ψηλά. Πάνω, οριστιάδα λέω. Πανόραμα, χορτιάτη κτλ. Κτλ. Ο Λευτέρης λέει: κυκλοφορεί ίωση που σε βρίσκει στο λαιμό με πολύ βήχα. Θέλει δυνατά φάρμακο και καραμελίτσες. Μόλις το περάσαμε. Κοίτα, και εμένα πολύ γύρω-γύρω μου είναι με πονόλαιμο, τσούζι ο λαιμός. Μάτια που τρέχουν, μύτη που τρέχει. Όντως κυκλοφορεί ίωση. Και από ό,τι μου λένε και τα πιτσιρίκια μου, και στο σχολείο γίνεται χαμός. Δεν παίρνουμε μόνοι μας, έτσι. Συμβοληθείτε κανένα γιατρό. Δηλαδή μην πάμε και κάνουμε όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Τι έπαθες, πονάει το πόδι σου? Είχα εγώ μία κρέμα πέρσι, θυμάμαι, μου την είχε δώσει ο γιατρός και με πέρασε το πόδι, πάρτινα. Γιατρό όμως, έτσι. Κανονικό γιατρό. Δεν πιστεύω να μην έχετε κανένα γιατρό. Καλημέρα Στέλλα μου, καλό πρωινό και σε σένα. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα Άρη με τις ωραίες τραγουδάρες πρωί-πρωί. Καλημέρα από Βασιλικά Θεσσαλονίκη. Στο μεσημέρι με τον Διογέννη στη Φοβερή. Να ξεσκάσουμε λίγο, παιδιά. Μεσημέρι είναι, ξέρετε, από συμπίεση. Γεια σου, ρε Στράτο. Καλημέρα Άρη από Πιάτσα Νέας Πολιτείας Ευόσμου. 15 βαθμούς Κελσίου έχει τώρα. Ναι, εντάξει, εκεί ήμασταν. Καφεδάκι είναι υποθέσω Στράτο, Χαιρετίσματα εκεί στους συναδέλφους σου. Ο Γιώργος μας γράφει καλημέρα όλη μέρα. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε παίρνω εγώ την πρωτιά.
0: Την έχεις, την έχεις την πρωτιά. Ναι, σήμερα την έχεις.
1: Ναι, ναι, την έχω. Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα για τα κρυώματα, πριν πάμε στο γιατρό, καλά είναι να κάνουμε αυτά που ξέρουν οι γιαγιάδες και οι μεγαλύτεροι, πριν καταφύγουμε, ας πούμε, στη χημεία, να το πω έτσι. Δηλαδή, κάτι ξέραν αυτοί οι παλιοί περισσότερα σε αυτά τα πρακτικά θέματα, σε ό,τι αφορά το κρύο. Κάνε ένα τσαγάκι, ξέρω εγώ.
0: Καλά, το τσαγάκι είναι

0: είναι τίποτα, τότε να πάνε στο γιατρό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Να σε καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Εμένα η γιαγιά μου έβαζε βαμβάκι όταν αρρώστηνα με ινόπνευμα στο στήθος.

Καλά, και κάτι άλλο κάναμε. Τα οποία μερικά πιάναν όμως, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Μια φορά χτυπήσει το δάχτυλό μου, θυμάμαι. Κάτω στο πόδι έπαιζα μπάλα. Πιτσιρίκι, πόσο μου, 5-6. Είχε πεστεί το δάχτυλο. Μου έβαλα κρεμμύδι εκεί μου το. Μου έβαλα κρεμμύδι, το τύλιξε, μου λέει τραβάει τον πόνο. Ξεπρίστηκε το, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, αλλά ξεπρίστηκε πάντως. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Καλημέρα Δημήτρη. Καλό πρωινό Τετάρτης να έχουμε. Στο γιατρό λέει τις πρώτες 2-3 μέρες κολλάει και τους γύρω. Ναι, πάντα με προσοχή παιδιά, καλό αερισμό του σπιτιού. Αερίζουμε πετσέτα δικιά του, γιατί κολλάει αυτό, ήλιος είναι. Εντάξει, είναι και η περίοδος σου τώρα, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Να, θα έρθει και ήλιος, θα περάσουν οι ιώσεις. Μετά θα έχουμε μια έξαρση, θυμάστε, Γενάρη, Φλεβάρη. Απλά θέλει προσοχή για να μην έχουμε καμιά υποτροπή. Δηλαδή, άμα δείτε ότι έχετε κάτι, μην κάνουμε ταρζάνιες, μην κάνουμε ηρωισμούς.

Γεια σου Πατρίκη, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Τσαγάκι είναι καλό. Τσαγάκι είναι καλό, ρε παιδιά. Εννοείται ότι τσαγάκι είναι καλό. Δεν το συζητάω. Και κάνα αναλγητικό, κάνα τεπονάκι, κάνα τέτοιο, οκ. Αλλά άμα επιμένουν στο γιατρό κατευθείαν. Σωστός ο Λευτέρης, στα φαρμακεία ήρθαν και τα εμβόλια λίγη της γρήπης. Δωρεάν. Με τον άμκα σας, παιδιά. Θοδωρή, καλό πρωινό και σε σένα. Στη Μαρία. Τι έγινε σήμερα? Ξυπνήσαμε νωρίς, ε.

Δημήτρο, τι έγινε, όλα καλά? Ρεβενάχτας λέει είχε 0, 0,6. Άρα μιλάμε για 0. Από Βέρεια, μόλις μπαίνουμε παθέ, γίνεται ασφαλτόστρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου ρε Δημήτρη. Λέει η Ιωάννα, βρεγμένο πανί, σου λέμε ένα βαβάκι με βάζα. Με ενόπνευμα και μαύρο πιπέρι, μαύρο πίπερο πάνω. Στην Κοζάνη λέει, έχει 5 βαθμούς ο γιος μου, δεν έχει ανάψει ακόμα η τηλεθέρμανση, οπότε το ρεύμα καίει στο φουλ. Τι να κάνεις ρε φίλε. Μπορείς να κάνεις κάτι? Μενώ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από θητή μου, να είσαι καλά. Με υγεία και αγάπη λέει, καλή Τετάρτη να έχουμε. Και αυτό το τετριμένο ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα παιδιά.

Ό,τι και να κάνουμε, να. Οι μέρες περνάνε, είπα, μέχρι το Σαββατοκύριακο. Περνάει σαν άνεμος και αυτό και μετά. Ξανά μανά. Περνάνε οι εβδομάδες. Και λέμε, τι λέει ρε φίλε, πότε πέρασε ο καιρός. Λοιπόν, ο μήνας έχει 7, είπαμε. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. 7 Οκτωβρίου. Το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν Ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άβαρχο των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασά. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Διευθυντής ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Καλημέρα στην Λευκή Νίκη. Φορτσάτο το κορίτσι. 1831 δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Τσόκρης. Το 1955 ο Άλον Γκίσμπερκ διαβάζει το ποίημά του «Το ρουλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γίνεται τρελή επιτυχία κατευθείαν. Κάνοντας στο κοινό γνωστό το κίνημα Beat. 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες σκοτώνονται 14. Το 2000, για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται σε τουρκικό έδαφος στην αεροπορική βάση Μπαλίκεσιρ, προκειμένου να πάρουν μέρος σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Το 2020, έρχεται η ιστορική απόφαση, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουμπακιάς. Μπήκαν κι άλλοι μέσα, αλλά ξαναβγήκανε. Χα! 1885. Γεννιέται ο Νίλς Μπορ. Ο Δανός φυσικός, όχι γιατρός, φυσικός. Και το τονίζω γιατί. Βραβεύθηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Αλλά είναι φυσικός, δεν είναι γιατρός. 1952 γεννιέται ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας είτε πρόεδρος είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από το 2000. 1959 γεννιέται ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας. Το 1849 πεθαίνει ο Έντγκαρ Άλαν Πόε, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2006 φεύγει από τη ζωή η Άννα Πολιτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, η οποία δολοφονήθηκε. Ήταν δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το 2013 φεύγει ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Γιώργος Αμερικάνος, που αγωνίστηκε με την ομάδα της ΑΕΚ τις δεκαετίες του 60. Δεκαετία του 60 ήταν ο κορυφαίος παίχτης τότε. Χρόνια πολλά στον Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στην Πολυχρονία, στο Στεριανό, τη Στεριανή, το Στέργιο και τη Σεργία. Και το Σέργιο. Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτηση Πελατών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα λέει των Δήμων και των Περιφερειών. Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Πω από βαμβάκι. Βάμβακο φοιτίες.
Ολόκληρη ιστορία. Παγκόσμια μέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Εντάξει.

Προς το παρόν διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Θα πω και για τις βόμβες, εννοείται. Αυτό πάνω το στο ξεκίνημα, φίλε μου Λευτέρη. Αυτές δεν πέσανε από αεροπλάνα οι βόμβες. Βρέθηκαν 1000 βόμβες, λέει, στο Θερμαϊκό. Όταν φύγανε, τις ρίξαν μέσα. Δεν πέσανε από αεροπλάνα, δηλαδή, και είναι άσκαστες. Και είναι εκεί στον Προβλήτα, που κατασκευάζεται. 1000 βόμβες περίπου, παρακαλώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό, καλό ξημέρωμα να έχουμε

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Και ερχόμενη στο στούντιο η Νίκη μου λέει, τι έγινε πρωί 6 και 10 λέει, τουριστικό λεωφορείο στον Άγιο Δημήτριο. 6 και 10 ρε παιδιά, ανοιχτή είναι η εκκλησία 6 και 10. Καλημέρα Νίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω ποιος έχει όρεξη να βλέπει αξιοθέατα και μνημεία 6 ώρα το πρωί, δηλαδή πραγματικά. Δεν είδα την, από ποια χώρα ήταν το λεωφορείο, για να είμαι ειλικρινής. Είχε ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας, μέσης και πάνω, αλλά πολλοί κόσμος βρήκαν.
0: Άμα είσαι κάποιας ηλικίας, στις 4 ώρες όρθωσε, τι πρόβλημα έχεις.
1: Λες, γιατί εγώ κάτι παππούδες συναντάω κάθε μέρα. Πρέπει να έχουν πιει ήδη τον πρώτο καφέ όταν κατεβαίνω και είναι στο δεύτερο.
0: Το καφενείο είναι ανοιχτό έξω.
1: Θα σου πω μετά εκτός αέρα.
0: Δεν πειράζει, να έρχονται τούρισες, να έρχονται. Καλημέρα Δεσποινάκη, καλό πρωινό και σε σένα.

Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Είπαμε η θερμοκρασία κρατάει, Ντίνο, κρατάει καλά. Αυτή η εβδομάδα θα είμαστε μια χαρά. Την άλλη εβδομάδα πέφτει λίγο, αλλά ανεβαίνει και ελάχιστη, έτσι. Από 10 που είχαμε και 11 θα πάει 14-15. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, φύγαμε.

παππούδες λέει, δεν τους πιάνω ύπνος. Ακούμε λέει Status. Εντάξει. Όχι να βλογήσουμε τα γένια μας, αλλά... Καλημέρα στην Νίκη από το Λάζαρο. Ο Νίκος μας στέλνει 6 και 39, 107 και 7 φυσικά. Είναι κάπου η θερμοκρασία και δεν τη βλέπω. Εννιά. Πού είναι εννιά, πού είσαι και έχει εννιά. Γιατί ο στρατός μας είπε στην πιάτσα εκεί στον Εύωσμο 15-16. Καθημερινή ξεκινάμε. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακρίβεια. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Και συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία. Καθησυχάζει η Μόσχα. Τώρα ησυχάσαμε. Πάμε στα νέα. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία και Ρούμπιο, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Ρονάλντο, μισή συγγνώμη και επιστροφή με αστερίσκους. Ναι, είπε ο Ρονάλντο ότι επιστρέφει, παιδιά. Ζήτη συγγνώμη από τους συμπατριώτες του. Πάμε στην απογευματινή. Άρχισε, λέει, η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, 18 μηνύσεις σε influencer, μοντέλα, τράπερ, που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Έλα! Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Ήξερα να τους πιάσουνε και να τους ξυρώσουν όλους. Μηνύματα από Πνίκα και τέταρτη με τον Κυριάκο για το Ρούμπιο. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV. Αντώνης Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Τι έχουμε από εκεί που ήταν Τάτσι Μίτσι Κότσι. Το μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 7 Οκτωβρίου του 2023, τρία χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ, με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας, είπα. Το μήνυμα παραδόθηκε. Εχθές νέκρωσε η πόλη, βέβαια. Και ήταν Τρίτη και αγορά ανοιχτή. Λέω εγώ τώρα. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Μανιφέστο, τρία χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. Φεστιβάλ, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. Με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ αγωγή κατά της Νοβάρτης. Πάμε στην κόντρα να δούμε τι λέει. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Έρχεται, λέει, οι πληροφορίες λένε μέχρι τον Οκτώβριο θα έρθει εδώ Θεσσαλονίκη. Με παρέμβαση το αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Και το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδος. Political. Μια ανάσα από την επιστροφή, λέει. Γλυπτά του Παρθενώνα, η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού, η χειρό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Ευρωπαϊκό μήνυμα, η ενοποίησή τους. Πακέτο 95 εκατομμύρια για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία.
Οι επιχειρήσεις όχι απλά καίγονται, τσουρουφλίζονται. Νίκος Δένδιας, σχέδιο εξιδωτέρωσης απειλών στο Αιγαίο με κυνηγούς ναρκών.

Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους.

Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, έβγαλε ανακοίνωση ο Καρβέλας, λέει παιδιά, ότι η Βύση άλλαξε ρότα. Τώρα κατά πόσο μας νοιάζει, δεν ξέρω. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Και σε διπλή κρίση η Γαλλία. Εφημερίδα των συντακτών, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός IPEX. Και Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ετοιμάζεται, παιδιά, ετοιμάζεται, ψήνεται, φουρνίζεται και βγαίνει. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσπρέσο. Πώς την πετσόκοψε έτσι, Καρβέλας για Βύση. Ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Αυτά είναι προβλήματα που μας καίνε. Και η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη, πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η Άννα πήρε ένα λανθασμένο δρόμο, η δήλωση του Καρβέλα για την Ανούλα, την άλλη την Ανούλα. Και η σούπερ λέει αποκαλυπτική Μαρία Αντωνά, τι ερωτεύτηκε στο Λιάγκα. Εδώ το έχω, αλλά δεν το λέω.

Α, Νικόλα μου, στα Πιέρια όρια έχει αυτή η θερμοκρασία. Είπα και εγώ, τι εννιάρι ήταν αυτό. Και στο βάθος σιγά σιγά ο ήλιος αρχίζει και εμφανίζεται.

0: Γεια σου Γιώργη μου. Καλή Τετάρτη λέει να έχουμε. Η Ιωάννα λέει 10 βαθμούς στην Περαία. Εδώ παιδιά έχουμε 15-16. Οπότε μας δίνεται το πρωί θερμοκρασίες, τόσο ήταν.
1: Απλώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περιορισμένη ορατότητα το πρωί, οπότε ας έχουμε λίγο το νου μας.
0: Πάντως η θερμοκρασία θα είναι καλή, θα είναι καλή, 26 σήμερα παιδιά.
1: Το σταυρό μας να κάνουμε, να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί δεν μας παίρνει.
0: Ούτε του παπά μην το πείτε, ανεβαίνει και ελάχιστη στην πόλη μας, για Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα.
1: Να θυμίσω, μου έλεγε μια φίλη μου ότι έβλεπε περσινές φωτογραφίες τέτοιας εποχής και φορούσαμε, λέει, μπουφάν και τέτοια. Είχε κάνει έτσι ένα απότομο κρύο τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη πέρυσι και μετά είχε ξαναστρώσει. Οπότε φέτος καλά πάει.
0: Μια χαρά πάει. Την άλλη εβδομάδα βέβαια πέφτει. 20 διάρια θα έχουμε και 21 την άλλη εβδομάδα. Αλλά έχουμε ακόμα, ρε παιδί μου, χρόνο. Εντάξει.
1: Τώρα, Άρη μου, θα σε ακούν οι άνθρωποι που σου στέλνουν θερμοκρασίες 5 και 9 βαθμούς και θα λένε τι λέει αυτός.
0: Στα Γιάννενα το πρωί είχε 5. Στα Γρεβενά είχε 0,6. 0,6 παρακαλώ.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τίποτα άλλο.
0: Και στην Κοζάνη. Μας είπε φίλος ακροατής που είναι ο γιος του που σπουδάζει ότι είχε 6 βαθμούς. 8 στο Καβαλάρι τώρα. Καλά, εκεί είναι.
1: Και εκεί όμως, ας πούμε στα Γρεβενά, το μεσημέρι θα φτάσει στους 24. Είναι μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, αυτό είναι που λέγαμε για τις ιώσεις.
1: Ναι, ναι, είναι πάρτι ιώσεων έτσι.
0: Τι λέει ο Σάκης, δεν πάει μια χαρά ο καιρός. Έχει ακόμα φίδια λέει στο Σοχό. 9 βαθμούς έχει. Βρεάσε άμα δεν μην ανάψουμε τώρα καλοριφέρ και...
1: Εδώ έχει ακόμη κουνούπια τα φίδια μας.
0: Αυτό πήραξε. Πάλι, αυτό πάλι. Εχθές σκότωσα ένα σπίτι. Μου είχε ρουφήξει το αίμα το άτιμο. Δεν φτάνουν οι υπόλοιποι και τα κουνούπια μας ρουφάνε
1: εκεί
0: το αίμα.
1: Εκεί είπα δεν θα το πει τώρα. Έτοιμη ήμουν να σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν την άλλη εβδομάδα έχουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Μην το σκέφτεστε ακόμα, έχουμε 15 μήνες.
1: Όχι, όχι. Και μια μέρα πριν θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, να δούμε τι θα βγάλει από το σακούλι.
0: Με πόσο θα ξεκινήσει, ναι, ναι, έχεις δίκιο, με πόσο θα ξεκινήσει.

0: στους δρόμους τα πράγματα είναι συμπαθητικά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έτσι, λίγο ένα κολληματάκι, πολύ μικρό στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο προς τα ανατολικά, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε, παιδιά. Ωχ, τι ωραία φωτογραφία, δες που μας έστειλε η Ιωάννα. Τι κάνεις εκεί με τα μάξι τέτοια ώρες?
1: Και γιατί μας λέει καληνύχτα, πάει για ύπνο τώρα. Καλημέρα, λέει, παιδιά, καλή εκπομπή και καληνύχτα μου. Πάει για ύπνο η Ιωάννα προφανώς, από κάπου επιστρέφει, από εργασία, δεν ξέρω τι. Καλημέρα, καληνύχτα, ό,τι σε βολεύει.
0: Ελπίζουμε
1: η Ιωάννα
0: να επιστρέφεις από διασκέδαση και όχι από εργασία.
1: Εντάξει, με τέτοια εικόνα που αντικρίζει πάντως, ωραία, όνειρα γλυκά θα δει, όπως και να έχει.
0: Δούλευε. Άντε, καλή ξεκούραση. Όνειρα γλυκά. Οδεύουμε στις 7. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω αμέσως μετά, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να αναπτύξουμε. Τα πάμε και στην αρχή, αλλά έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε το θέμα με τον Ηρακλή.
1: Σήμερα δεν ξέρουμε στα Σκόπια. Τι να πρωτοπούμε, είναι η αλήθεια.
0: Αυτό που έγινε στα Σκόπια. Έχουμε τις 1000 βόμβες που έχουμε στο βυθό του Θερμαϊκού.
1: Έχουμε φυσικά τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου εκεί γίνεται χαμούλης. Δεν θα ασχοληθούμε πολύ γιατί είναι στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον πολιτικό.
0: Έχουμε ασφαλτοστρώσεις.
1: Δεν ξέρω αν είδες και αν θες να σχολιάσεις όσα είπε η Ευρωβουλευτής.
0: Προτιμώ να ασχοληθούμε μετά της πόλης. Έχουμε και ξανά δήλωση του κριτικού. Του κριτήκαρου, κύριο Πολάκη, για την Καριστιανό.
1: Μου ξέφυγε.
0: Νέα
1: αυτό,
0: δήλωση.
1: Θα μου το πεις, θα μου το πεις.
0: Θα το βάλω να τα ακούσεις, ναι. Σου έχω τα πιο εύκολα λεφτά στον κόσμο, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς?
0: Θα δεις.
1: Όλα αυτά μετά τις 7. Όλα
0: θα γίνει χαμός. Έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος αναλύει τι θα γίνει από 1 Ιανουαρίου με τα social media. Πολύ σημαντικό θέμα, η απαγόρευση.
1: Στην πράξη δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί αυτό, αλλά τέλος πάντων θα το συζητήσουμε μετά.
0: Εντάξει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το στον στάτους 107 και 7. Όπως λέγανε, τα καλύτερα έρχονται.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μια ώρα νωρίτερα θα βρεθεί στην Πνίκα, από όπου αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία. Νέα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και βασικών κλάδων όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Απαράδεκτο πανό των Σκοπιανών στο χθεσινό βραδινό αγώνα μπάσκετ κόντρα στον Ηρακλή. Στο πανό αναγράφονταν πως το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζονταν χάρτης της χώρας τους με τα σύνορα να φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική. Σε καταγγελία στην κομισάριο του αγώνα προχώρησε η ΚΑΕ Ηρακλής, ενώ σκοπεύει να προσφύγει και στη FIBA. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικές μόνο από τις 25 εταιρείες που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομισούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιπ Ποσκαμπούρης και η σύζυγός του. Μεταξύ των υπόλοιπων 8 συλληφθέντων περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα διαβίωσης. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, ήταν το μήνυμα του κυρίου Πιερακάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες η Γαλλία στη μαζικότερη ημέρα των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία τους αστυνομικοί και μαθητές, ενώ οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 6.000. Για περίπου 256.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα έκαναν λόγο οι αρχές, ενώ από την πλευρά τους οι διοργανωτές μιλούν για 450.000 ανθρώπους στους δρόμους. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο πλανήτης υποκλήθηκε χθες για ακόμη μία φορά στο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής σε ένα φιλικό παιχνίδι γεμάτο συγκίνηση. Στο μπάσκετ τέλος, ο ΠΑΟΚ πέρασε διαπυρός και σιδήρου από τη Βοσνία και κέρδισε την Μπόσνα με 75-72.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, 24 στο Κιλκής και 22 σε Κατερίνη και Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 22 βαθμοί στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα κατασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πριν βγούμε στους δρόμους, να σας πω ότι δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Προγραμματίστε το κτέο σας, παιδιά. Ο ΤΕΚΟ λειτουργεί καθημερινά, Σάββατο και Σάββατο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Ο ΤΕΚΟ λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς. Το ραντεβού κλείνεται πανεύκολα στο teco.gr.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα εδώ τα δικά μας, ένας πολλάκης για να ξυπνήσουμε.
1: Όπως η κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει, και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της κτλ., ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο κτλ., που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί αλήθεια.
0: Γι' αυτό λέμε. Τώρα που, που σέρνονται οι ιώσεις, έχετε το νου σας να πηγαίνετε σε γιατρούς, κανονικούς γιατρούς.
2: Εγώ άλλο θα σχολιάσω. Πολύ ήρεμος ήταν ο κύριος Πολάκης. Τρόμαξα να καταλάβω τι είναι αυτός.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
2: Είπες, θα βάλουμε Πολάκη για καλημέρα για να ξυπνήσουμε. Περίμενα έτσι λίγο πιο υψηλού τόνου.
0: Μεγάλη ένταση περίμενα.
2: Ήρεμα το πήγε, ήρεμα το πήγε.
0: Γεια σου Φώτη μου. Καλό πρωινό. Λέει, υπέροχο πρωινό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό που έγινε χθες στον αγώνα μπάσκετ του Ηρακλή. Οι φίλοι της ομάδας της MZT Σκοπίων ανάρτησαν ένα πανό το οποίο είχε τα Σκόπια, τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη Χαλκιδική, παρακαλώ.
2: Τα πήραν όλα δικά τους. Ναι. Τα πήραν όλα δικά τους. Μάλιστα έγραφαν και από πάνω το ιερό σου όνομα, θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο. Είχε και τον σχετικό χάρτη από κάτω.
0: Ο Ηρακλής έκανε καταγγελία στην Κομισάριο, Βουλγάρα Κομισάριος, και έχει σημασία αυτό γιατί οι Βουλγάροι έχουν θέμα με τη γλώσσα, έτσι. Θεωρούν ότι η γλώσσα είναι δική τους. Και θα κάνει και στη FIBA καταγγελία για, το... για την ιστορία. Ο Ηρακλής νίκησε στον πρώτο του αγώνα στο FIBA EuroCup. Αλλά έρχεται και κουμπώνει και η Φόντερ Λάιν που έλεγε ότι πολιτισμός, λέει, των Σκοπίων και η γλώσσα των Σκοπίων είναι για την Ευρώπη και αυτό και εκείνο. Και κάπου λες, τι γίνεται ρε φίλε. Και στο Viber 69-08-3-57-800. Έχουν αποθρασυνθεί οι άνθρωποι, εντάξει. Λογικό είναι. Τους χαϊδεύουν όλοι. Βέβαια υπάρχει μια συμφωνία η οποία είναι κυρωμένη και από τις δύο χώρες. Τώρα αν τηρείται κατά γράμμα ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Έτσι, και θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά την καταγγελία που έκανε πριν την έναρξη του παιχνιδιού η ΚΑΗ Ηρακλής, το πανό παρέμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε τώρα τι θα απαντήσει η FIBA.
0: Η FIBA, η οποία σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιρικές, οι Σέρβοι είχαν ανεβάσει ένα πανό και η ομάδα τους κινείται βέβαια η UEFA, αλλά είναι οι ευρωπαϊκές
2: ομοσπονδίες.
0: Είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρου, είναι πολύ αυστηρές σε τέτοια θέματα.

Ο καθένας βέβαια βγάζει τα συμπεράσματά του, έτσι. Το θέμα είναι να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι τι γίνεται. Γιατί αυτά είναι αλυτρωτικά και δημιουργούν προβλήματα.

0: Ο Ηρακλής φυσικά πολύ καλώς έπραξε και έκανε την καταγγελία. Αλλά δεν μπορούσε να μην αγωνιστεί, γιατί ακούστηκαν κάτι τέτοια χθες. Να μην κατέβει να αγωνιστεί, δεν γίνεται παιδιά να μην αγωνιστεί. Ο Ηρακλής έκανε τα πρέποντα, αυτά που έπρεπε να κάνει, δηλαδή καταγγελία στην Κομισάριο και καταγγελία στη FIFA. Όταν παίρνουν αέρα, έτσι γίνεται, Κωνσταντίνα.
1: Εντάξει.
0: Άμα δίνει χώρο.
1: Δεν είναι δουλειά τη ΚΑΕ Ηρακλής να κάνει ούτε εξωτερική,
0: όχι,
1: πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Αυτό που ορίζουν οι κανόνες, ναι.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα για αυτό που συζητάτε, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να πω και εγώ, αυτό που ανέφερε η Νίκη. Αυτό είναι η δουλειά του ελληνικού κράτους τώρα. Ο Ηρακλής, εντάξει, μέχρι ένα σημείο μπορεί να φτάσει. Αυτό νομίζω άπτεται του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Ο Ηρακλής, αυτό είναι θέμα αθλητικό. Δεν μπορεί να παρέμβει κανένα στην αθλητική αυτονομία ούτε τη FIBA, να ξέρετε, ούτε τη UEFA.
1: Ναι, ο Ηρακλής το ξεκινάει, αλλά το ελληνικό κράτος πρέπει να το τελειώσει.
0: Αυτό σας λέω. Το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στα εσωτερικά καμιά ομοσπονδία. Είναι νόμος αυτός ευρωπαϊκός. Δεν μπορεί δηλαδή να παρέμβει ούτε ομάδα ποδοσφαίρου στην UEFA, ούτε μπάσκετ στην FIBA. Αυτό είναι θέμα κυρώσεων μετά της εκάστοτε ομοσπονδίας. Η οποία είναι, παραλαμβάνω, πολύ αυστηρή. Βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, έτσι, για να μην προτρέχουμε.
1: Ναι. Τέλος, εγώ ήθελα να το συνδυάσουμε με κάτι που έγινε προχθές πριν 10 μέρες και συγχαίεται με αυτό με το που έγινε χθες. Επειδή έχω καταγωγή από τη Δράμα και δεν ξέρω αν θυμάσαι, δώσαμε τα οστά του τσάρου του Βούλου, ναι, του Σαμουήλ του Β' και κάναμε την ανταλλαγή.
0: Ναι.
1: Έκανε ένα φάουλ εδώ η ελληνική κυβέρνηση.
0: Το οποίο είναι.
1: Να σου πω, ναι. Υπέγραψε τη συμφωνία. Καλά, τη Μενδώνη ένας δεν έχει ένα σύμβολο να την πήρε, παιδί μου. 29/9, που 29/9 του 41 είναι η επέτειος της σφαγής της Δράμας. Που έσφαξαν το 41 οι Βούλγαροι 2.000 κόσμους στον ομό Δράμας, Καβάλας και Σερών.
0: Καλά, αυτό είναι ένα.
2: Σύμπτωση. Ατυχή σύμπτωση.
0: Ατυχή σύμπτωση είναι. Δεν νομίζω να.
1: Ένα σύμβολο δεν έχει να την πήρε. Εσείς τουλάχιστον να κρατήσουμε λίγο τα προσχήματα την ημέρα της σφαγής που γράψατε.
2: Προφανώς και δεν το σκέφτηκε κανείς. Μπορεί και να μην το γνώριζαν καν.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.

Πάντως βγήκε και ο Σαμαράς, έκανε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Mm. Βέβαια η Ιερά Σύνοδος το χαιρέτησε, έτσι. Για να τα λέμε όλα, εγώ συγγνώμη, αλλά η Ιερά Σύνοδος ξέρει πολύ καλύτερα αν τα κειμήλια που πήραμε είναι ουσιαστικά και σημαντικά ή όχι από τον κύριο Σαμαρά.

0: βράδυ.
1: Έπεσε η γραμμή. Γεια σου Νικολέτα. Η Νικολέτα μου γράφει εδώ στο προσωπικό ότι γίναμε και ειδικοί τώρα επί των κοιμηλίων. Καλά τώρα, τι περιμένετε ρε παιδιά. Έχουμε γίνει και τι δεν έχουμε γίνει σε αυτή τη χώρα. Προπονητές. Γιατροί.
2: Οικονομολόγοι.
1: Οικονομολόγοι.
2: Ιστορικοί.
1: Λοιμοξιολόγοι. Στο δωμάτιο μοναχό. Αφήστε τους ειδικούς τώρα, εντάξει. Και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Βέβαια η ιστορία δεν μπορεί να αλλάξει, έτσι. Είναι πολύ απλό να το διασταυρώσει αυτό. Αλλά μην ξαναλέμε τέτοια τώρα και κουράζουμε, γιατί τώρα να λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας ότι τα κοιμήλια είναι στην ελληνική και ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, αυτοί λένε ότι είναι Σκοπιανός. Από πού είναι Σκοπιανός με το επίθετο και με αυτά, εντάξει. Τα αυτονόητα. Όσοι είστε στο δρόμο τώρα να ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε και ασφαλτοστρώσεις.
2: Ασφαλτοστρώσεις θα έχουμε για ακόμη μία μέρα στην Θεσσαλονίκη, Νέων Μουδανιών. Συνεχίζονται εκεί οι εργασίες, εφόσον λέει οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
1: μια χαρά
2: το επιτρέπουν. Λοιπόν, σήμερα και αύριο λοιπόν με κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις και στην Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα στην Οδό Σόλωνος και μιας και λέμε τα χρηστικά, να πούμε πως θα έχουμε και μία διακοπή ρεύματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στις οδούς Γεωργίου Θεοτοκά, Αντωνίου Καμάρα, σε τμήμα της Μανουσογιαννάκη, από τη συμβολή λέει της Κανάρια ως τη Δεσπερέ.

0: έχω κάνει.
1: Πολύ απάτη δεν πέφτει η ρεζή.
2: Τώρα βέβαια με αυτό το τραγούδι που έβαλες κάνω μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση και πάμε στην απάτη. Μου ήρθε στο μυαλό ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βύση. Νέο μπιφ στο προσκήνιο, εντάξει, τι άλλο.
1: Άλλαξε λίγο δρόμο, πήρε το στραβό το πήρε στο
2: Κοίταξε
1: στραβό,
2: τώρα όμως, κοίτα τώρα η σκέψη γυναικεία πώς θα το οδηγήσει. Ο Νίκος Καρβέλας που ήταν παντρεμένος με την Ανίτα Πάνια, η οποία έκανε τα παρατράγουδα, και ο συλληφθέντας ο χθεσινός έκανε κάτι εκπομπές τύπου παρατράγουδα.
1: Ναι, έκανε αυτός που είναι και πρόεδρος στην, στο κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη.
2: Ναι, ναι, και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και τι δεν είχαν κάνει, ολόκληρη κομπίνα. Έτσι,
1: πόσα εκατομμύρια ευρώ. Έσκασε και αυτό με τους influencer που κάνανε απάτη που διαφημίζαν, λέει, μαύρα φρουτάκια. Δια της,
2: τι εννοείς μαύρα, σε
1: πλαγίως, πλαγίως. Ήταν φρουτάκια τα οποία δεν ήταν νόμιμα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Μέχρι και ο κύριος Πιερακάκης επενεύει στο θέμα αυτό. Στην υπόθεση με τον κύριο Καμπούρη έχει γίνει γνωστό, έχει δημοσιοποιηθεί ότι έχει συλληφθεί ο ίδιος και η σύζυγός του. Να πούμε πως μία εργαζόμενη τον ξεσκέπασε άθελά της, γιατί η γυναίκα είχε πιάσει δουλειά σε μία εταιρεία του. Της είχαν πει θα παίρνεις 600 ευρώ και ξαφνικά είδε στους λογαριασμούς της πολύ περισσότερα χρήματα. Πήγε να κάνει αίτηση, λέει, για επίδομα και σου λέει ο λογιστής δεν το δικαιούσε γιατί έχεις πολλά έσοδα. Από πού βρε παιδιά, και άρχισε να το ψάχνει και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι και βρήκαν όλα αυτά που βρήκανε. Είχαν στήσει άπειρες επιχειρήσεις, εστιατόρια, διαφημιστικές εταιρείες, μαγαζιά με ρούχα, στη νυχτερινή ζωή.
1: Χαμός, παιδιά, από παντού, από παντού τα παίρνουν. Παντού γύρω μας υπάρχουν απάτες, έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε δηλαδή και τους influencer που βλέπετε. Γιατί αυτοί είναι και φίρμες τώρα, διαφημίζουν πολλά πράγματα και μετά εμείς τραβάμε τα μαλλιά μας και αυτοί παίρνουν τα λεφτά τους, έτσι. Και μια τελευταία απάτη είναι, να ξέρετε, που έχετε μήνυμα από το GovCar.
2: Και γράφει, κλίσεις,
1: και γράφει το όχημά σας. Το όχημα αυτό παρεύει τους κανόνες κυκλοφορίας. Βέβαια, μετά που σε δίνει το σύνδεσμο, είναι ένας σύνδεσμος πολύ περίεργος. Δεν ανοίγεται τίποτα τέτοιο. Δεν ανοίγεται τίποτα τέτοιο, γιατί η απάτη πάει σύννεφο σε αυτή τη χώρα.
2: Και μια και λες και για απάτες, έχουμε και τις τηλεφωνικές απάτες. Χθες αναφέρθηκαν στο θέμα τόσο ο κύριος Χρυσοχοΐδης όσο και ο κύριος Φλωρίδης. Προανήγγειλαν αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και των ποινών.
1: Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι θα είναι κακουργήματα τελείως.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Και από το 1 ευρώ, δηλαδή και 1 ευρώ
1: από
2: να
1: το πρώτο. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μια που είπατε για απάτες, δεν ξέρω αν έχετε αναφερθεί σε αυτό το κύκλωμα με την πυραμίδα που πιάσανε στην Κατερίνη.
2: Ναι, με τα κρυπτονομίσματα. Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες αρκετές φορές.
3: Ναι. Αυτό το τρόπος που λειτουργούσε είναι ότι παρουσίαζε ότι δίθεν κερδίζεις, ότι είχε μια πλατφόρμα που σε έδειχνε ότι έχεις κέρδη, αλλά ήταν όλο πλασματικό. Mm-hmm. Δηλαδή σου δείχνει νούμερα να ανεβαίνουν.
2: Μα έτσι πείσανε που χιλιάδες ανθρώπους να μπουν και αυτοί στο σύστημα.
3: Λεφτά, έτσι να το ακούσει ο κόσμος.
1: Και ξέρεις, ξέρετε, οι διαφημίσεις αυτές είχαν γεμίσει τα social media. Δηλαδή εκεί που έβλεπες ότι να δεν έχω λεφτά να πληρώσω την πίτσα, έβλεπα εγώ μια διαφήμιση, ναι, έμπαινε σε αυτό το παιχνίδι και έπαιρνες, λέει, σε 5 λεπτά.
2: Και έπαιρνες 800, όλη την πιτσαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τρελά
3: αυτό,
1: πράγματα.
3: Πάντως με τα κρυπτονομίσματα από τον ένα στον άλλον κυκλοφορούσε πολύ, ότι βάλει και 200 ευρώ να βάλεις και σε 2 μήνες θα τα διπλασιάσεις. Και αν δεν τα διπλασιάσεις, σου λέει, όλα θα τα πάρω πίσω. Αλλά έλα που δεν σου δίνανε ούτε το κεφάλαιο πίσω. Σου δίνανε κάποιους, στην αρχή δίνανε λεφτά. Δηλαδή πέραν τα δικά μου λεφτά και τα δίνανε σε σένα.
2: Ναι, ένα τυράκι για να τσιμπήσει ο κόσμος.
3: Ναι. Και αφού έλεγε άλλος, ναι, εγώ αφού έβγαλα και κάποιοι βγάλανε και αυτοί τώρα έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι.
1: Με τι θα κάνουν, εννοείται, φυσικά είναι κατηγορούμενοι. Διαφημίζουν
3: στους λογαριασμούς.
1: Βέβαια. Βέβαια.
3: Βέβαια. Τα διαφήμιζαν στα social, τα γράφανε σε μηνύματα ότι δες και εσύ φέρε τους φίλους σου και όσο πιο πολλούς φέρει κτλ. Και έχει πολλοί κόσμος, δεν είναι μόνο αυτό το κύκλωμα, να ξέρετε, παιδιά.
1: Είναι πάρα πολλά. Έχει πλημμυρίσει η αγορά.
3: Υπάρχουν και άλλες πυραμίδες που είναι και από το εξωτερικό και ο κόσμος ο οποίος βάζει λεφτά από εδώ και από εκεί σε κρύπτο, σε απάτες, σε καζίνο, τέτοια παράνομα. Λες και ας πούμε ότι έχουμε και τόσα πολλά για να δίνουμε και να ξεξοδεύουμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Να είστε καλά, καλημέρα. Λέω, δεν πάει το μυαλό μας, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πάει το μυαλό μας τόσο εύκολα χρήματα. Ποιος μοιράζει τόσα χρήματα εύκολα. Αυτονόητο τη κάθε πυραμίδας, το κέρδος είναι η ουσία για αυτούς. Δεν είναι να σου δίνεις ένα έτσι απλόχερα λεφτά. Και λέει, μάλιστα, βγαίνανε κάποιοι λέγανε το αληθινό. παιχνίδι.
2: Αληθινό, το αληθινό.
1: Μα έστειλε και ο Θωμάς τώρα.
2: Η απόγνωση, Άρη, καμιά φορά.
1: Ποια απόγνωση, ρε παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Εννοώ ότι άμα είσαι σε δύσκολη κατάσταση, μπορείς να πιστέψεις και πράγματα που υπό άλλες συνθήκες.
1: Άμα έχω εγώ 5 ευρώ να περάσω να πάρω γάλα, επειδή με τα ρίξω στην, στο παιχνίδι. Λοιπόν, και ο Θωμάς μας έστειλε ένα. Που του ήρθε τώρα ένα μήνυμα. Τροχέα, λέει από πάνω. Νέα τροχέα παράβαση. Λήψη και ενημέρωση για προβολή. Πατήστε για φόρτωση. Ο αποστολέας δεν μπορεί να δεχτεί απαντήσεις. Έλα. Η απάτη της απάτης. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε κάτι αληθινό τώρα. Σε αληθινό φαγητό. Στόφα λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, για πραγματικά νόστιμο φαγητό. Για όσους δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε. Με προσφορές ένα συν ένα, με γλυκά, με σαλάτες. Η λύση είναι Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Take away ή delivery μέσω εφαρμογών. Και το πρόβλημα του φαγητού το έχουμε λύσει. 2 άλμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά.
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
8: Τζαμποφούρνο.
10: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
5: Τζαμποφούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.

0: Γιάννης Πάριος κάνει το σταυρό του, να την έχει καλά εκεί, ξυπνάει, πάει για δουλειά. Το θέμα είναι να μπορούμε να πάμε για δουλειά, διότι τα πράγματα είναι ψηλοδύσκολα στην πόλη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με περιφερειακό, διότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και την Τούμπα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πάρα πολλά σημεία τα οποία σταματάτε. Το μόνο κομμάτι που ανοίγει λίγο είναι από τις Σικές μέχρι και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, επαναλαμβάνουμε, από τα νοσοκομεία μέχρι και την Τούμπα είναι κόκκινο. Έχει κίνηση και προς τα δυτικά, αλλά το ζήτημά μας είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και από την Τριανδρία. Πολύ μικρότερο το πρόβλημα προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης δεν έχουν σήμερα ζήτημα, ούτε η Όλγας ούτε η Τσιμισκή, είμαστε μια χαρά. Το κλασικό μποτιλιάρισμα στη Μίκη Θεοδωράκη από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 όροφες και στο φανάρι του Κορδελιού φυσικά. Παρέα με την εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις, Mercedes Αντωνιάδης, για καινούργια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, antoniadis@service.gr. Καλημέρα, κυρία Δημαρέση.
3: Καλημέρα, κύριε Παπιδάκη. Καλημέρα στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
3: Τι καλά να ξυπνούσαμε κάθε μέρα, έτσι πως λέει ο Πάριος.
0: Ναι, να
3: με τριαντάφυλλα, με έτοιμα πρωινά.
0: Γιατί έλεγε τη γυναίκα. Με έλεγε τον άντρα, γιατί γυναίκα. Λέει, σου έχω έτοιμο καφέ με τη ζάχαρη από τα χείλη σου.
3: Όλο παράπονα είστε. Θες να κάνουμε ένα γκαλοπάκι τώρα να δούμε ποιος ετοιμάζει τον πρωινό καφέ στο σπίτι?
0: Εμείς,
3: ή το πρωινό.
0: Οι άντρες.
3: Ναι, σιγά.
0: Οι άντρες. Είμαι το πιο ρομαντική.
3: Ναι, σιγά. Πιο ρομαντική μπορεί να είστε το πρώτο εξάμηνο μετά. Τελειώνει.
0: Καλά,
3: ο ρομαντισμός.
0: Δεν τρέπεστε λίγο?
3: Όχι, βέβαια, τι να τραπώ.
0: Ακόμα και σε αυτό γκρίνια είστε.
3: Από το μυαλό μου τα βγάζω.
0: (69) 08 357 800 στο Viber. Ποιος ετοιμάζει το πρωινό? Βέβαια, άμα φεύγει ο άντρας τώρα 4 ώρα, τι πρωινό να ετοιμάσει και τι
3: καφέ? Ή τον καφέ, ρε παιδί μου.
0: Να. 69-08-357-800. Ετοιμάζετε εσείς τον καφέ ή σύντροφος, σύζυγος ετοιμάζει πρώτη? Για να σας δω.
3: Βέβαια, όταν είσαι στα πρώτα, στα μέλια, σκοτώνεται ο ένας με τον άλλον ποιος θα κάνει πρωινό και ποιος θα κάνει καφέ, γιατί εκεί είναι, το κάνεις με χαρά, το κάνεις με... Μετά από κανένα 5-6 χρόνια σηκώνεσαι με συντριβή. Λες, πω, πρέπει να σηκωθώ να κάνω καφέ και ο άλλος δίπλα κοιμάται ακόμα. Το γαϊδούρι δεν ξυπνήσει
0: έτσι,
3: μια φορά.
0: Μου φάγες τα καλύτερα μου χρόνια.
3: Αυτό.
0: Βέβαια, εμείς έχουμε και ένα λόγο παραπάνω να σας κάνουμε καφέ, έτσι. Ποιος σας ακούει ύστερα?
3: Λοιπόν, θυμίζει λίγο και τις σχέσεις, γιατί λέγατε πριν και για καρβέλα και βύση. Είναι η περίοδος που τελειώνει ο ρομαντισμός, έτσι.
0: Καρβέλα,
3: σε όλους τους τομείς. Και στην πολιτική, βλέπε Σαμαράς Μητσοτάκης Νέα Δημοκρατία, βλέπε καρβέλας βύση. Όταν τελειώνει ο ρομαντισμός, τελειώνουν τα μέλια και πάμε στα δύσκολα, εκεί είναι άσχημα τα πράγματα.
0: Ο Αντώνης ομίλησε.
3: Ο Αντώνης ομίλησε για άλλη μια φορά. Ο Αντώνης δεν ανακοινώνει κόμμα ακόμα.
0: Αλλά πυκνώνει τις εμφανίσεις του, έτσι.
3: Καλά,
0: και τις παρεμβάσεις
3: δεν τις έχει, δεν έχει τρελαθεί και στις εμφανίσεις, αλλά όπου τον καλούν για κανένα βιβλίο, κανένα συνέδριο, κανένα αυτό, τσουπ, πετιέται, λέει τα δικά του. Τα οποία δικά του, επειδή τα λέει συνεχώς και επαναλαμβανόμενα, κάθε φορά τα ίδια που τον καλούν, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται λίγο βαρετό το εργάκι, να
0: λίγο
3: το πω έτσι
0: γραφικός.
3: Απλά. Αρχίζει και γίνεται λίγο βαρετό, λίγο γραφικό όπως τα λες. Τώρα ήταν στο συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Άφησε νέες αιχμές για τον τρόπο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Το Βήμα, ποιος το...
3: Δεν είναι, να σου πω κάτι. βγαίνει και σε βιβλία. Είχε βγει τις προάλλες ένα βιβλίο στον Άφλιο, μια βιβλιοπαρουσίαση. Όπου τον καλούνε πάει τώρα και λέει μονίμως τα ίδια και τα ίδια. Ότι υπάρχει παρατεταμένη παρακμή, ότι υπάρχει επικίνδυνος εθνικός εφησυχασμός. Τώρα το εθνικός εφησυχασμός και το παρατεταμένη παρακμή δεν ξέρω που τα βλέπει ο κύριος Σαμαράς. Ειλικρινά δεν ξέρω που τα βλέπει ο κύριος Σαμαράς. Θεωρεί, λέει, υποχρέωσή του να συνεισφέρει στην πατρίδα. Νομίζω έχουμε και ένα απόσπασμα.
0: Θα πάμε πρώτα στη γραμμή.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στην κυρία Παπαδίδη και σε εσένα, Άρη.
0: Στην κυρία Δημαρέση.
4: Δημαρέση.
0: Μας χωρίσανε, άσε με την Παπαδίδη μας χωρίσανε. Μην έξω
4: από το θέμα. Όχι, όχι, όχι. Έκανα λάθος.
3: Δεν πειράζει.
4: Σας έχω μπερδέψει πολύ, κυρία Δημαρέση, να παρακολουθώ αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια θα έλεγα. Και την ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά της. Απλώς θέλω να πω για τον Αντώνη, όπως τον λέτε, τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι συνταξιούχος πρωθυπουργός. Παίρνει σύνταξη, δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο, εκτός από την πρίκα τη μεγάλη που είχε πάρει από τη Γεωργία, από τα νιάτα του. Ήταν ένας καλός πρικοθύρας ο Αντώνης. Λοιπόν, τα τακτοποίησε όλα. Έχει, τώρα δεν τον ενδιαφέρει, ούτε καν σκέφτεται προφανώς. Δεν ξέρω αν το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, η καταστροφή και τη συντριβή που το να χάνεις ένα παιδί, και σκέφτεται πώς θα κάνει πάλι κακό. Και ο Αντώνης είναι ο Αντώνης ο προδότης. Δηλαδή ο προδότης της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο Αντώνης, αυτό προσπαθεί να κάνει πάλι. Μαζί με έχει μαζέψει κάποιες αλμάδες, κάποιους άλλους. Ακούτε τι διαβάζετε μάλλον, τι λένε οι άνθρωποι αυτοί. Η οποία ήταν μια χαρά όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία,
3: υπουργή.
4: Ο Αντώνης είναι ο αρχιπροδότης και μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Δεν αλλάζει ο Αντώνης αυτό. Θυμάστε τότε επίτιμου Μητσοτάκη το Παλέντε Σπορ που έβραζε μια συγκέντρωση του τότε πρωθυπουργού το 93, συγγνώμη, το 89, τότε που έλεγε αναφερόταν στον Αντώνη Σαμαρά και έβραζε το Παλέντε Σπορ αλήτη προδότη Σαμαρά. Το αλήτη εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες μνήμες που ξυπνήσατε.
0: Ναι, μας θυμίσατε ωραία πράγματα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε. Ένα μικρό απόσπασμα χθες ο Σαμαράς στο συνέδριο του Βήματος. I'd
5: like the world to know. Με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Πρέπει να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα. Έχει και βγάζει και συνθηματάκια.
3: Ναι, εντάξει, δεν το έβγαλε αυτό σε συνθηματάκι. Είναι καλύτερα να είμαι χρήσιμος παρά αρεστός, δεν είναι δικό του. Αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική που λέει, φαντάζομαι τη βλέπει στη μείωση καμιάς κατοσταριάς φόρων, έτσι. Στη ναι. Μείωση μεταξύ άλλων και του έμφυα και του ΕΤΙΔΕΕ που είχε βάλει τότε ο ομοτράπεζός του πολιτικά στην κυβέρνηση ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος.
0: Αυτό
3: τη βλέπει στο άνοιγμα πάλι της ΕΡΤ που ο ίδιος έκλεισε βιαίως. Δεν την
0: θυμάστε
3: άνοιξε,
0: τι γινόταν
3: δεν
0: τότε.
3: Την άνοιξε την ΕΡΤ η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε την ΕΡΤ. Ναι. Αλλά την συνεχίζει και την ενδυναμώνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι και είναι μια ΕΡΤ διαφορετική από αυτή που είχαμε εδώ και πολλές δεκαετίες. Με καλύτερα νούμερα, καλύτερες σειρές, καλύτερα ενημερωτικά προγράμματα.
0: Με τις παθογένειές της
3: βέβαια. Μια ΕΡΤ που ο ίδιος την έκλεισε μια και έξω και μετά δεν είχε ένα διάδοχο σχήμα. Δεν είχε κάτι άλλο να προτείνει. Δηλαδή, το ξαναλέω με τον κίνδυνο να γίνω κι εγώ βαρετή. Τα έχει πει πολλές φορές ήδη. Το θέμα είναι να δούμε τι προτείνει και ο ίδιος, αφού θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και κάποια στιγμή επιτέλους να παρουσιάσει το κόμμα του. Γιατί αυτό το κόμμα
0: του.
3: Το περιμένει κάποιος κόσμος. Δεν ξέρω πόσοι ψηφοφόροι το περιμένουν.
0: Κάποιοι τον ακολουθούν όμως, γιατί.
3: Αλλά το περιμένουν και αυτοί που θα τρέξουν μαζί του. Γιατί καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά όλοι δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμοι όσο ο πρόεδρος και θα πρέπει να τρέξουν προεκλογικά.
0: Και
3: αν τα ανακοινώσει τελευταία στιγμή, δεν προλάβει ο άλλος να τρέξει.
0: Και να καταγγέλει συνέχεια χωρίς να έχεις στον αντίποδα προτάσεις, δεν λέει και κάτι. Εντάξει, βγαίνω κι εγώ και καταγγέλω τους πάντες. Okay, είναι πολύ εύκολο αυτό.
3: Well, Είπε βέβαια και μια ωραία ιστορία, αλλά το ηχητικό που έχω δεν είναι έτσι τόσο καλό για να τα ακούσουμε ο ήχος. Θα σας την πω έτσι λίγο σύντομα. Έκλειναν, λέει, τα πρώτα προαπαιτούμενα, 72 προαπαιτούμενα τότε με την Τρόικα. Πολύ μεγάλη πίεση είναι η αλήθεια, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και έπρεπε να τα κλείσουν σε λίγες μέρες τα προαπαιτούμενα. Ήταν λοιπόν η τελευταία βραδιά. Ξημερώματα ο Στουρνάρας 6 ώρα έπαιρνε το αεροπλάνο για να πάει στις Βρυξέλλες. Να πει: ορίστε παιδιά, εμείς έχουμε τα προαπαιτούμενα, δώστε μας την επόμενη δόση. Γιατί τότε η Ελλάδα ζούσε με τις δόσεις, να το θυμίσουμε και αυτό. Και αν δεν υπήρχαν οι δόσεις, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει η χώρα. Τότε λοιπόν κλείνει τα προαπαιτούμενα και το τελευταίο, και λείπει μια υπογραφή ενός υπαλλήλου. Τον παίρνει γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα τηλέφωνο ο ίδιος ο Σαμαράς, τον υπάλληλο, τον διοικητικό που έπρεπε να βάλει την υπογραφή, και του λέει: γεια σου τάδε, εδώ Αντώνης Σαμαράς. Άσε μας ρε φίλε, λέει, και εδώ Πούτιν, και του το κλείνει.
0: Γενέθλια
3: σου λέει,
0: ξημέρα,
3: Πούτιν. Σου λέει τέτοια ώρα με παίρνει ο πρωθυπουργός. Ξαναπαίρνει ο Σαμαράς, γιατί ήταν επίγον. Αν δεν έμπαινε η υπογραφή, δεν έφευγε ο Στουρνάρας με το αεροπλάνο και τα προαπαιτούμενα. Ξαναπαίρνει. Εδώ Αντώνη Σαμαράς, ξαναλέω. Εδώ Πούτιν, γεια σου. Το ξανακλίνει. Την τρίτη φορά, λέει, μπόρεσε και του μίλησε και κατάλαβε ο άλλος ότι δεν είναι φάρσα, ξημερώματα, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Τον φέρνει, λέει, σχεδόν με τις πιτζάμες στον υπάλληλο για να υπογράψει και να μπορέσει να φύγει ο Στουρνάρας να συνεχιστεί η διαδικασία με την Τρόικα.

0: Βέβαια, πολλά μηνύματα εδώ για τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ ακροατής λέει ο πατριώταρος Αντώνης που δεν πήγε ούτε στο στρατό. Βασικά πήγε ναυτικό.
1: Καλά, είχε μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα.
0: Είχε
1: τώρα
0: πάει ναυτικό, νομίζω, κανένα τρίμηνο πόσο είναι και μετά εξαγόρασε. Δεν είναι ο μόνος όμως, έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμάστε και τον Κασελάκη.
1: Καλά, ναι.
0: Που πήγε 17 μέρες όλες και όλες.
1: Καλά, μα αρχίσουμε και ψάχνουμε ποιοι έχουν πάει και ποιοι δεν έχουν πάει. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, παιδιά, αφήστε το.
0: Λοιπόν, αν σας αρέσει η μπύρα, γιατί ξέρω ότι σε πάρα πολλούς αρέσει η μπύρα, θα μου πεις εδώ στην Ελλάδα την πίνουμε κυρίως καλοκαίρι την μπύρα, έτσι.
1: Καλοκαίρι, αλλά κασόνια, όχι απλά καλοκαίρι.
0: Ναι, με τη ζέστη τραβιέται, ναι, παιδί, ναι, ναι, μου. Λοιπόν, έχουμε Oktoberfest. Να σας το πούμε και αυτό για να το ξέρετε, να κάνετε το πρόγραμμά σας. 8 με 11 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, μέσα και έξω από το περίπτερο 16, στη ΔΕΘ, όπως πάντα, θα έχει 30 διαφορετικά κιόσκια για μπύρα. 150 διαφορετικές ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. Ό,τι μπύρα τραβάει η ψυχή σου.
1: Βιργινία, τα πιο εύκολα 11.000 ευρώ.
0: Τι εννοείς?
1: Στην Ιαπωνία, μια εταιρεία στρωμάτων έκανε ένα διαγωνισμό, έβαλε στρώματα με αισθητήρες, έβαλε τον κόσμο να κοιμηθεί για 90 λεπτά και όποιος κοιμήθηκε καλύτερα βάσει των αισθητήρων έφυγε με 11.000 ευρώ.
0: Όποιος κοιμάται σαν τούβλο δηλαδή, ναι, κερδίζει, ε.
1: Και έλεγα, δηλαδή γιατί δεν θέλουν στην Ελλάδα να δείτε τι γίνεται εδώ.
0: Ωραία λεφτά αυτά.
1: Ναι, αλλά για να πας στην Ιαπωνία.
0: Πώς το λένε, κοιμάσαι, εσύ κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει.
1: Ναι, πώς θα πας. Πώς θα πας, για. Ο καλύτερος τρόπος για να πας ταξίδι ποιος είναι?
0: Άμα θες να πας και η Ιαπωνία, έχει τον Greco Travel πάντως, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Greco Travel, γιατί δεν έχει μόνο τους κλασικούς προορισμούς Κεντρική Ευρώπη κτλ.
1: Τους δημοφιλείς.
0: Έχει και εξωτικούς προορισμούς. Έχει και η Ιαπωνία, έχει και Αίγυπτο, έχει Βόρεια Αφρική, έχει την νησία, έχει διάφορα πακέτα. Το καλύτερο είναι να μπεις τώρα στο Facebook ή στο Instagram του Greco Travel, ό,τι social media έχεις και εσύ, και να δεις πού θα πας και 28 Οκτωβρίου, γιατί έχει φανταστικές οδικές εκδρομές. Βελιγράδι Fun and Joy, άκου τώρα, από 159 ευρώ. Φανταστικό.
1: Τι τζάμπα είναι, τι φανταστικό.
0: Τέσσερις μερούλες, πάνε έλα για την 28 Οκτωβρίου. Βουκουρέστι, 165 ευρώ. Βουδαπέστη, 225 ευρώ. Greco Travel, μπείτε τώρα ή όταν γυρίσει στο σπίτι, αργότερα. 2-3-10-55-55-56 με τη γνωστή ποιότητα και με τη γνωστή οργάνωση πάντα, έτσι.
1: Καλημέρα στην γραμμή.
2: Καλημέρα, Άρη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
2: Γιάννης από Κρήτη.
1: Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην πανέμορφη Κρήτη.
0: Λοιπόν,
1: την αγάπη μας.
0: Ποιος κάνει πρωινό? Ποιος κάνει πρωινό? Εδώ ο Πέτρος λέει, αγοράζεις μια αυτόματη καφετιέρα και σου φτιάχνει αυτή το πρωί τον καφέ σου και το πρόβλημα λύθηκε. Πέτρο, το θέμα είναι ποιος σας τον προσφέρει κιόλας με αγάπη. Καφετιέρα θα σου πει καλημέρα αγάπη μου και θα σου δώσει ένα φιλί.
1: Καλά, τώρα το φιλί πάμε στο πρώτο καιρό μετά. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Θέλω να πω κάτι για τον Αντώνη του Σαμαρά.
1: Για πείτε.
3: Αυτός αν ήταν στην Ιαπωνία θα έκανε χαρακίρι.
1: Χαρακίρι, θέλει να το κάνεις από μόνος σου.
3: Ναι, αυτό λέω, θα έκανε χαρακίρι, θα τον πετούσαν αυγά φλούδια. Δεν μας λέει όμως το 18% της Νέας Δημοκρατίας ποιος το έφερε.
0: Ωραίο.
3: Και δεν μας λέει ακόμα ένα πράγμα. Το Σιμπηλίδη θα τον πάρει μαζί του τον άλλο να τον προδότη. Ο λαός της Νέας Δημοκρατίας ζει και βασιλεύει και στον κόσμο κυριεύει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τα μηνύματα εγώ τώρα τα είδα.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτά που κάνεις και στο Βενιέρι κάνεις και σε μένα. Τα διαβάζεις και εγώ δεν
0: μπορώ. Στο Σαμαρά, για το Σαμαρά λέει ο Φώτης, στο χωριό μου λένε βγάλε κούτσουρο λουλούδια, βγάλε κούτσουρο λουλούδια. Α, αυτό ισχύει λέει για το Σαμαρά, δηλαδή το κούτσουρο δεν μπορεί να βγάλει λουλούδια. Πρώτη φορά τα ακούω, Φώτη. Άλλος ο ακροατής λέει τον καφέ πάντα η γυναίκα μου τον ετοιμάζει και χωρίς να το ζητήσω. Είσαι τυχερός, μπράβο. Η Φρόσο λέει εννοείται η γυναίκα, πες θα δει μ' αρέσει. Αυτά που λέγαμε.
1: Καλά, η γυναίκα τώρα. Γυναίκες θα είναι οι γυναίκες και άντρες θα είναι οι άντρες τώρα.
0: Και άλλος ακροατής λέει: έκανα τον καφέ πριν 10 λεπτά, 40 χρόνια πλάς μαζί. Μπράβο, αγαπητέ. Μπράβο.
1: Εγώ ξαναλέω: μας παίρνει εμάς τους άντρες να μην κάνουμε καφέ. Διότι μετά έχουμε επιπτώσεις.
0: Πολύ θύματα είστε ρε εσύ.
1: Ναι μωρέ, θύματα είμαστε.
0: Πολύ θύματα είστε.
1: Θα μου κάνεις αυτό, όχι.
0: Πρέπει να κακοπερνάτε πρόσεξε, πάρα πολύ πρόσεξε. Στο σπίτι σας. Και επειδή συγγνώμη τώρα, άσε τώρα γιατί τελειώσαμε, πρέπει να μπει και η Νίκη για δελτίο. Επειδή τις ξέρω τις γυναίκες σας,
1: ναι.
0: Τώρα παπάς εμάς δεν θα πουλάτε με τόσο καλά κορίτσια που έχετε πάρει. Έλα τώρα, θύματα. Μου θυμίζει τους κομμουνιστές που φωνάζουν γιατί δεν έχουν ελευθερία λόγου σε δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Έλα τώρα. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα.
1: Ο Γιάννης τη λέει: Πήλιο, καφές πάντα αγοραστός.
0: Ναι, Πήλιο λέει: καφές πάντα αγοραστός. Η καφετιέρα. Τι λέει: ποτέ δεν φοράει κολάν πρωί-πρωί. Βάλ την καφετιέρα, βρε, να σε λέει καλημέρα πρωί-πρωί.
1: Θα μου κάνεις καφέ. Όχι. Όχι, ε! Και κλείνω εδώ εγώ.
0: Εμένα η γυναίκα μου λέει: δεν κάνει καφέ. Έτσι μου κάνει η φίλη μου η Μικέλ. Και εγώ έχω ένα φίλο πολύ καλό ταγές πρωί-πρωί.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, φθινάνε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζιμπούσιο. Αμέσως μετά Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση μέχρι τις 11. Φτιάξτε καφεδάκι όσοι δεν φτιάξατε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό κουράγιο στους δρόμους όσους είστε μποτιλιαρισμένοι. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6. Νταν, νταν, νταν το πρωί. Τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Στην Αθήνα έφτασε χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, καθώς και η εξέταση των γεωπολιτικών εξέλιξεων. Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, κήρυξη της έναρξης των εργασιών του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και βασικών κλάδων όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προκλητικό πανό των Σκοπίων στο χθεσινό βραδινό αγώνα μπάσκετ κόντρα στον Ηρακλή. Στο πανό αναγράφονταν πως το ιερό σου άνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζονταν χάρτες της χώρας τους με τα σύνορα να φτάνουν μέχρι και τη Χαλκιδική. Σε καταγγελία στην κομισιάριο του αγώνα προχώρησε η ΚΑΗ Ηρακλής, ενώ σκοπεύει να προσφύγει και στη ΦΥΜΠΑ. Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικές μόνο από τις 25 εταιρείες που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το δημόσιο, προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άνθρωποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα διαβίωσης. 18 influencers ανάμεσα τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες η Γαλλία στη μαζικότερη ημέρα των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία τους αστυνομικοί και μαθητές, ενώ οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 6.000. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο πλανήτης υποκλήθηκε χθες για ακόμη μια φορά στον Λαϊονέλ Μέση, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής σε ένα φιλικό παιχνίδι γεμάτο συγκίνηση. Στο μπάσκετ τέλος, ο ΠΑΟΚ πέρασε διαπυρός και σιδήρου από τη Βοσνία και κέρδισε την Μπόσνα με 75-72.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 24 στο Κιλκής, 22 σε Κατερίνη και Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 22 βαθμοί στην Καστοριά και 24 στα Γραβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πούμα χωρίς χέρια.
7: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση. Με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
9: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
12: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Είναι το πρωινό μήνυμα, αυτό που μεταφέρω από τον Ρούμπιο. Μιλούσαμε χθες το βράδυ με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και μου λέει να μεταφέρεις ένα μήνυμα ειρήνη μην σε όλους εκείνους οι οποίοι με χαρακτηρίζουν ανεπιθύμητο. Ξέρετε, είναι κουβανός αυτό. Κουβανός, από την Κούβα δηλαδή. Και δεν γουστάρει καθόλου εκείνους οι οποίοι έδιωξαν από την Αβάνα, από την πρωτεύουσα της Κούβας και από άλλες περιοχές της Κούβας. Δεν γουστάρει, συχαίνεται πάρα πολύ τους κομμουνιστές οι οποίοι είχαν διώξει την αστική τάξη, τη μεσαία τάξη από την Κούβα. Υπάρχει μια εξαιρετική ταινία, να την δείτε. Κάτσε να σου πω ποιος είναι πρωταγωνιστής. Αβάνα λέγεται η ταινία. Ο Αλ Πατσίνο είναι. Κάνω λάθος? Δεν θυμάμαι. Αν θυμάται κάποιος, ας μου γράψει στο Viber. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία για το τι έκαναν οι κομμουνιστές στην Κούβα, τι έκαναν εναντίον των εκεί νοικοκυρέων. Νομίζω Αβάνα, Ρομπέρ Ντενίρο, όχι. Άντι Γκαρσία, λες? Μπορεί. Πολύ πιθανό. Άντι Γκαρσία, μου το γράφουν. Αυτό το γράφει και ο Γιάννης ο Κεσόπουλος, έτσι θα είναι. Έχει το αλάθητο του παπά, όχι του παπά. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Ο Νίκος ο παπάς θέλει τη ΔΕΗ δημόσια, λέει. Γιατί στα μαύρα, κύριε Νουμαριστή, πενθείτε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
0: Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν. Πιο κοντά μου είναι, ρε φίλε, όχι Άντι Γκαρσία. Ναι, έχεις δίκιο, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Νομίζω. Να είσαι καλά, τι να κάνω. Ακόμη δεν ήπια καφέ, ήπια, δεν θυμάμαι. Ποιος ήταν εσύ, Βιργινία, ρώτησε τον άντρα σου. Στην ταινία, ο Ρέντφορντ ήταν. Να και η Βιργινία λέει ο Ρέντφορντ. Λοιπόν, άκου να σου πω λίγο, να ξεκινήσω με τα καιρικά, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να μοιραστούμε. Έξω οι φωνιάδες των λαών. Ανεπιθύμητοι, το βρωτοφώναξαν χθες εκατομμύρια κόσμου στην Ελλάδα. Ξεσήκωσε το κουκουέ ό,τι έχει και δεν έχει. Κόβα, μόβα, σόβα, μαθητές, φοιτητές, τραγουδιστές, συνδικάτα, οργανώσεις. Τους έβγαλε στο δρόμο, είναι και υποχρεωμένοι σε διαταγμένη υπηρεσία για να δείξουν και να δηλώσουν ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει το Ρούμπιο. Είναι ανεπιθύμητος ο Ρούμπιος στην Ελλάδα. Το είπε το κουκουέ, ρε φίλε. Αφού το είπε το κουκουέ, έτσι θα είναι. Ναι, ρε, αυτός ο κούκλος είναι ο Ρέντφορντ. Έτσι λοιπόν, βγήκαν χθες οι κομμουνιστές και έστειλαν μήνυμα αποστροφής, αηδίας, απέχθειας σε οτιδήποτε αμερικανικό, μιλιταριστικό και ιμπεριαλιστικό. Μια επανάληψη αδιάφορη. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα τι γίνεται. Γιατί έχεις να μοιραστείς και να μοιραστούν πολλά. Μου στείλαν και όχι μόνο ένας γονείς, και θα πρέπει κάτι να κάνει. Κάτι θα πρέπει να κάνει και η περιφερειακή, πως στείλει αυτή, δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια κλπ. Το κουκουέ στέλνει τερματικά, στέλνει τερματικά, δηλαδή στρατιωτάκια έξω από τα σχολεία. Μου έστειλαν 3-4 γονείς μπροσούρες. Μπροσούρες λέγονται, ρε φίλε. Έχω μοιράσει, ξέρω. Θα μ' ακούς. Έχουν στείλει έξω από τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια κλπ. Έχουν στείλει στρατευμένους, δηλαδή τερματικά, πώς το λένε, υπαλλήλους. Και μοιράζουν μπροσούρες. Αυτά τις ΚΝΕ, ρε παιδί μου, ΚΝΕ, οδηγητής και πάει λέγοντας τα γνωστά. Πώς κάνουν οι μάρτυρες του Ιαχωβά με τα προδικά ξύπνα, σκοπιά και τέτοια. Έτσι και οι κομμουνιστές είναι έξω από τα σχολεία και πιάνουν από κοντά τα παιδιά για να τα προσιλητήσουν. Να τα φέρουν στον παραδεισένιο κόσμο του κομμουνισμού. Πόσο επανάληψη, πόσο αραχνιασμένο σκηνηγόρε, φίλε, νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου, έχουν χτίσει φωλιά. Όπως έλεγε ο λαϊκός αηδός, ο Τροβαδούρος. Το μεσημέρι στις 3 η ώρα πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία θα είναι 40 έως 50%, ο ουρανός θα είναι πάρα πολύ καθαρός και τα μποφοράκια θα είναι από 2 έως και 4 κατά διαστήματα στην πόλη.

0: Έτσι λοιπόν ο Ρούμπιο θα έχει σειρά συναντήσεων στη χώρα μας. Άκουσαμε ενδιαφέρον χθες τον πρόεδρο. Μη μου πεις ποιος είναι ο πρόεδρος. Ένας είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, είχε συνεργαστεί με τον πρόεδρο και αυτός ο τύπος, ο Καμπούρης. Μεγάλη μορφή. Έγραψα χθες, το επαναλαμβάνω και τώρα, όταν βλέπετε πολλές σημαίες, πολλές εικόνες, Παναγίες, Χριστούς, επιστολές, πράγματα, θάματα, λάβαρα και τα λοιπά, να κρατάτε λίγο μικρό καλάθι. Όταν βλέπετε μπατριώτες να το φωνάζουν ότι είναι μπατριώτες, να κρατάτε μικρό καλάθι. Δεν το φωνάζει ο πατριώτης, ο μπατριώτης το φωνάζει. Ο πατριώτης είναι και αν χρειαστεί θα το αποδείξει. Ο μπατριώτης όταν χρειάστηκε ζητούσε χαρτούρα για να μην πάει στρατό. Α, με την ευκαιρία, για ακούστε τι λέει ο πρόεδρος. Μας καλεί σε πόλεμο.
1: Και μου είπατε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες?
2: Όχι.
1: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αν ήταν, ακούστε,
1: ούτε στο περιθώριο κάποιος.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις στους δύο, πας στον ένα και μετά στον άλλο. Ναι. Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ. Ναι. Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Όπλα. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, όπλα παίρνουμε

0: Έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
1: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι.
2: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον το εξής, στο οποίο θέλω να σταθώ. Του λέει ο Χατζής, δανειζόμαστε, λέει, χρήματα από το εξωτερικό για να αγοράσουμε όπλα, με τα οποία, λέει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, θα πρέπει να βουλιάξουμε τα τουρκικά καράβια. Και του λέει ο Χατζής, ναι ρε φίλε, αλλά με δανεικά χρήματα. Ναι, του λέει, με δανεικά χρήματα, το αίμα του λαού. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα αυτά εκεί έξω στις τράπεζες της Γερμανίας και αλλού συγκεντρώνονται με ποικίλους τρόπους. Ένας από τους τρόπους λοιπόν είναι κάποιοι σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα να εισπράττουν πλούτο από τις χώρες αυτές και να τοποθετούν τα χρήματά τους, να τα καταθέτουν σε τράπεζες του Λουξεμβούργου, της Γερμανίας κλπ. Έτσι λοιπόν αυτές οι χώρες μαζεύουν τον πλούτο του κόσμου και μετά τον δανείζουν στις χώρες όπου διάφοροι πατριώτες, καταλαβαίνεις, βγάζουν χρήματα από εκεί και βγάζουν τα χρήματά τους έξω. Ετοιμαστείτε, όπλα, κράνη, παλάσχες, πάμε. Και θέλω να μου πείτε τι σας θυμίζει τούτο εδώ.
3: Όχι αυτό. Χρειάζεσαι μία εφαρμογή.
2: Αυτό θέλει παράβλεψη. Τούτο εδώ, τι σας θυμίζει?

0: όπλα κράνος παλάστιας. Οι πατριώτες μας καλούν σε πόλεμο. Είναι οι πρώτοι που θα λαγίσουν. Ο πόλεμος θα γίνεται από εδώ και αυτοί θα πάνε Κέρκυρα. Μη σου πω απέναντι στον Μπάρι. Αν και έχουν αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από εδώ και μπορούν να πάνε έξω να ζήσουν μια χαρά πλουσιοπάροχα. Εσένα που σε καλούν να πας να πολεμήσεις θα στείλουν. Ε, φίλε, διαμπασμός έχουν. Τι λένε, φίλε, δεν το φανταζόμουν. Έχω ήδη, κάτσε λίγο, πόσα είναι, 29 μηνύματα. 31 έχουν πάει. Και όλοι το βρήκατε, ρε φίλε. Τόσο μάχημοι υπήρξατε στη ζωή σας. Τι είναι, παρακαλώ, εδώ, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ. Μπορεί, φίλε, το βρήκε 500.000 κόσμος. Το έβλεπες, ε, φαίνεται, είσαι μιλιτέρ. Ε, το έβλεπες, δεν μπορεί να το βλέπεις.
1: Ναι, πιτσιρικάς ήμουν, ο Ιάκωβος, η μεγάλη μέρα.
0: Γεια σου, ρε Ιάκωβε, και εγώ πιτσιρικάς ήμουν κάποτε. Κάποτε ήμασταν και πιτσιρικάδες, ρε φίλε, δεν γεννηθήκαμε μεγάλοι. Γίναμε μεγάλοι και σπουδαίοι αργότερα. Ήταν το μουσικό θέμα από εκείνη την φοβερή καταπληκτική φιλοαμερικανική σειρά των φωνιάδων των λαών, όπως λέει ο σύντροφος του Κουκουέ, ο Κουτσούμπας. Η μάχη με τον Λοχία και τον στρατό του εκεί, την μονάδα του. The Combat. Ωραία σειρά, τη βλέπαμε φανατικά, θυμάμαι. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, η Φόντερ Λάιεν από ό,τι φαίνεται δεν θα μας κάνει το χατήρι. Δεν θα μας κάνει το χατήρι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλει, λέει, οριζόντια μέτρα επιδοτήσεις και διάφορα τέτοια, θέλει στοχευμένα. Δηλαδή αυτά τα που ζήτησε ο Μητσοτάκης και η Μελώνη, παρόλο που σήμερα θα έχουν μια συνάντηση στην Κροατία, λέει, αυτά ξεχάστε τα. Δεν θέλουμε, λέει, τέτοια. Άλλα μέτρα να φέρετε. Τα μέτρα σου μέσα.

0: σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, για να έχετε εικόνα. Βλέπω ότι έχουμε θεματάκι κάπως μεγαλύτερο προς ανατολικά. Ξεκινάει από τον Κόμβο Τριανδρίας και πάει προς τα πίσω, μάλλον λίγο πριν τον Κόμβο Τριανδρίας, και φτάνει μέχρι εκεί που είναι η στροφή όπου ήταν παλαιότερα το τούνελ. Δεν είναι τίποτε δραματικό, τραγικό, φοβερό, εφιαλτικό, αλλά είναι πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε και πιο πίσω στο ύψος του 424 μέχρι τη στροφή για Νεάπολη. Πεύκα προς τα δυτικά δεν έχουμε θεματάκια, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση από ό,τι βλέπω στην Μίκη Θεοδωράκη. Για εσάς οι οποίοι κατηφορίζετε πάρα πολύ, θα καθυστερήσετε αρκετά, περίπου από τις 13 όροφες, 12 όροφες, τι είναι αυτές, πάντα είχα ένα ζήτημα, ένα θέμα, έως το Βαρδάρι. Και καθυστερήσεις έχουμε στη Μοναστηρίου και σήμερα στο ύψος του αστυνομικού Μεγάρου. Ναι ρε, το ξέρω αυτό με το... Λες να μην το ξέραμε, το πρωί το έλεγαν εδώ η Νίκη με τον Άρη στον αγώνα του Ηρακλή χθες στα Σκόπια. Κάποιοι θερμοκέφαλοι έβγαλαν ένα ταμπλό, ένα πανό, ένα χάρτη με τα Σκόπια να φτάνουν μέχρι και τη Χαλκιδική. Γιατί δεν πηγαίνετε μέχρι το σχηματάρι ρε φίλε, έχουμε και αγώνα το Σαββατοκύριακο. Αντέδρασε η Ηρακλής, δεν έκανε κάτι κομισάριος, η οποία είναι και Βουλγάρα. Θα δούμε τώρα την επόμενη μέρα αν θα υπάρξει ποινή, τιμωρία ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή είναι η θερμοκέφαλη των γηπέδων. Έτσι λοιπόν, μετά τις κινήσεις, Mercedes Αντωνιάδης, εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart, με εγκαταστάσεις στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο.

0: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
1: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου.

0: τι λένε εδώ οι στατιστικολόγοι μας. Γεράκης Παναγόπουλος Ζούπης.
1: Παίζεται η πρώτη θέση, κύριε Παναγόπουλε.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, μαθηματικά και πολιτικά, όχι.
1: Όχι. Εσείς πιστεύετε το ίδιο?
3: Όχι, και είναι η απόσταση, αλλά είναι και ένα στοιχείο που δείχνει κάποιο ορίζωμα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται από το 16 και εν πάση περιπτώσει από το 19 μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά είδαμε μια μεγάλη διαφορά και λέμε αποκλείεται, που είναι όντως μεγάλη. Και αυτό ενισχύει τις ρίζες. Αυτό που, δηλαδή, αν κάποιος, εμένα τουλάχιστον, με ρώταγε μέσα στα δεκάδες ερωτήματα που μπορεί να έχετε κι εσείς και όλοι μας και να μας βασανίζουν, είναι η πρωτιά λογικά, με λογικές συνθήκες, είναι η μόνη σταθερά.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα.
1: Σήμερα που μιλάμε, σήμερα. Ναι. Κύριε Γεράκη.
4: Λοιπόν, στις δημοσκοπίες πάντα υπάρχουν, γιατί πιθανότητες μετράμε. Μεγάλες βεβαιότητες και μικρότερες. Λοιπόν, η μόνη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή που έχουμε, που δεν θα μας απασχολήσει το βράδυ των εκλογών, είναι πρωτοφανές αυτό για εκλογές, είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή, ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι είναι λυμένο εκ των προτέρων και πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, η κοσμογονία δηλαδή, για να αλλάξει. Άρα, λοιπόν, το ερώτημα που θα μας απασχολήσει σε αυτές τις εκλογές είναι η δεύτερη θέση.
0: Εντάξει, και η δεύτερη θέση, κύριε Γεράκη, αλλά και το ποια κόμματα, πόσα θα μπουν στη Βουλή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Και αν και καταφέρει, αν καταφέρει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης να σαρώσει. Γιατί σας λέω ότι ορισμένοι δεν κοιμούνται, μαθαίνω. Δεν κοιμούνται, να πάρετε Ζάναξ. Γιατί ο άλλος, άμα θέλει να επιλέξει ανάμεσα σε έναν παπατζή πατριώτη και σε έναν ο οποίος. Σε έναν παπατζή πατριώτη, συγγνώμη. Και σε έναν σκέτο πατριώτη. Πατριώτη, συγγνώμη. Έχει μη μπροστά και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Δεν θα πάει στον παπατζή, τον χόρδασε τον παπατζή πατριώτη. Θα πάει στον πατριώτη σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
5: Θα βάλω μία ακόμα πρόκληση στους δημοσιογράφους. Όποιος από εσάς θεωρεί ότι διαθέτει ακόμα ελάχιστη αξιοπρέπεια, να σταματήσει να με υβρίζει, να σταματήσει να λέει ψέματα και να με αντιμετωπίσει στο πεδίο του διαλόγου και των επιχειρημάτων. Μπορείτε να σταθείτε απέναντί μου σε ανοιχτό, δημόσιο, ζωντανό, δημοκρατικό διάλογο? Εάν εγώ είμαι ο φασίστας και εσείς οι δημοκράτες, για ποιο λόγο αρνείστε και φοβάστε τη βασικότερη αρχή της δημοκρατίας, που είναι η ελεύθερη και δημόσια συζήτηση? Μήπως γιατί τελικά εσείς είστε οι εχθροί της δημοκρατίας?
6: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Αυτά λέει ο Κασιδιάρης, λέει δημοσιογράφοι, αν θέλετε και τολμάτε και τα λοιπά, διάλογο να τα πούμε και σταματήστε να με βρίζετε, να με απαξιώνετε, να λέτε διάφορα σε βάρος μου. Και αν είστε δημοκράτες, ελάτε να συζητήσουμε. Ναι ρε φίλε, αλλά χαστούκησες στην άλλη τότε. Βέβαια και εκείνη ήταν πολύ αυστηρή μαζί σου, αλλά τι να κάνουμε, τα χαστούκια δεν επιτρέπονται, σε παρακαλώ. Είπαμε πολιτισμένα θα μιλάμε, πολιτισμένα. Την ταράτσα και τα μάτια σου, γιατί η χρωμοδομή έχει βρει το υλικό για να θερμομονώσεις το χώρο, αλλά πρέπει να κάνεις και στο επόμενο βήμα. Μπες στη σελίδα της χρωμοδομής www.chromodomi.gr. Δες μεταξύ άλλων το Thermofilax, ένα θερμομονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν, το οποίο τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση και κάνει εξαιρετική δουλειά και μπαίνει και στο εξοικονομώ. Και θα βγεις πολλαπλώς κερδισμένος. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Για δες τώρα, όταν έχεις χιλιάδες κόσμου ακροάτριες ακροατές και σε στηρίζουν δεκάδες μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, τι συνδυασμό μπορείς να κάνεις? Πες ότι θες να κάνεις, έχεις ένα μαστόρι ρε παιδί μου, και θες να κάνεις τη θερμομόνωση. Αλλά δεν έχει το μαστόρι, αλλά ούτε εσύ δικό σου μεταφορικό μέσο να πάρεις τα πλακίδια από τη χρωμοδομή. Τι κάνεις? Πας Morent. Πας Morent, γιατί εκεί μισθώνεις επαγγελματικό όχημα van για να κάνεις τη δουλειά σου. Στη Morent έχεις τη δυνατότητα βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, επιλογής μέσα από σύγχρονο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από πολύ μικρά έως και πολύ πολύ μεγάλα. Και χωρίς πιστωτική κάρτα αν θες. Morent. Πληροφορίες στο 2310-754-596. Άκουγα το πρωί που λέτε, συντρόφια, συντρόφισσες, άκουγα αυτό φτιάρισμα. Φτιάρισμα λέγεται. Θυμάμαι ρε παιδί μου, φτιάρισμα. Εναντίον του Σαμαρά, του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα το φτιάρισμα γίνεται και από, κυρίως από, από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε πάρει το φτιάρι τώρα και θάβετε τον Αντωνάκη. Εσείς τον λέτε Αντωνάκη, όχι εγώ. Παλιά ήταν Αντώναρος. Α, τι κάνει ο Αντώναρος ρε. Βιργινία, ψάξε τον Αντώναρο ρε. Χαθήκαμε με αυτή την ψυχή. Ούτε στο Twitter δεν γράφει. Λοιπόν, παλιά ήταν ο Αντώναρος.

Εγώ όμως, επειδή σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να έχω τις απόψεις μου να συγκλίνουν, να είναι φιλελεύθερες και να συγκλίνουν περισσότερο με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν περίμενα να μου το πει η Νέα Δημοκρατία. Ήμουν πριν από τη Νέα Δημοκρατία φιλελεύθερο. Συνεπώς απλά συγκλίνουν οι απόψεις. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος και να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Αυτό το φτιάρισμα, το θάψιμο στον Αντωνάκη, όπως τον λέτε εσείς οι νεοδημοκράτες, ας μου επιτραπεί να πω, το κόβω λίγο έως και πολύ υπερβολικό, γιατί αυτός ο Αντωνάκης, όπως λέτε, ο οποίος πήγε στο 18% όπως λέτε το κόμμα, μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, τον Βαγγελάκη δηλαδή όπως λένε κάποιοι άλλοι, ήταν οι δύο πολιτικοί άνδρες που πέρα από τα αρχικά τσαμπουκαλίκια, ζάπια, μάπια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ήταν οι δύο εκείνοι πολιτικοί οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν πολιτικά ορθώς και κράτησαν τη χώρα μας όρθια όταν συνεργάστηκαν. Καταλάβατε, μην ακούτε τα καραγιοσλίκια του Ανδρουλάκη και του Δούκα, δεν συνεργάζομαι τη Νέα Δημοκρατία και τέτοιες ηλιθιότητες. Λοιπόν, συνεπώς άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα μου πεις τα στερνά τιμούν ή δεν τιμούν τα πρώτα και τα λοιπά. Ναι, ο Αντωνάκης σήμερα ξέφυγε γιατί το προσωπικό του μίσος πάθος τον τυφλώνει, γιατί το μόνο του, ο μόνος σκοπός, στόχος του είναι να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Λες και είναι δύο παιδάκια που μαλώνουν σε μια γειτονιά. Τον μειώνει αυτό τον Αντώνη τον Σαμαρά στα μάτια πολλών. Γιατί όπως είπα νωρίτερα, δεν δέχομαι εγώ αυτό το γενικό θάψιμο που ακούω και εδώ από ακροάτρες, δεν δέχομαι εγώ. Περιορέξω σκολογηθόπιτα. Την άποψή μου σου λέω. Το θεωρώ υπερβολικό, γιατί η δουλειά που έκανε με τον Βενιζέλο ήταν σπουδαία δουλειά τότε. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έκαναν σπουδαία δουλειά τότε, υπό την στήριξη και τρίτης πολιτικής δύναμης εκείνη την περίοδο. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Ο ίδιος μπορεί να δικεί τον εαυτό του στα γεράματα. Το καταλαβαίνω. Και είναι λάθος μεγάλο. Δεν ξέρω πως τον επηρέασε και η οικογενειακή τραγωδία που βίωσε και βιώνει. Δεν ξέρω. Αλλά αυτή η ισοπαίδωση, τον αδειάζω, τον πετάω, δηλαδή ο Μαϊμεράκης ήταν καλύτερος. Λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, ο Κώστας ο Καραμαλής είναι καλύτερος, ο οποίος κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα από ότι ο Σαμαράς, γιατί με τον Σαμαρά καταλάβαμε ποιος είναι ο ρόλος του, δεν τον κρύβει και ο ίδιος. Ο Κώστας ο Καραμαλής, τι. Το λέω απευθυνόμενος σε όλο τον κόσμο της κεντροδεξιάς, κέντρου και δεξιάς παράταξης. Strangers in the night, αφιερωμένο ρε φίλε. Αφιερωμένο, ναι, αφιερωμένο. Είμαστε και μια εκπομπή η οποία έχει και ερωτικά στοιχεία. Strangers in the night. Αφιερωμένο εξαιρετικά στα κορίτσια της παρέας είναι το τραγούδι που επέλεξα σήμερα για τις κυρίες από 5 έως 105 χρόνων.

Ωραία φίλε, ωραίο τραγούδι για το χειμώνα τώρα. Αγκαλίτσες, φυλάκια στο σπίτι. Θα μου πεις με το ενεργειακό κόστος στα ύψη, τι αγκαλίτσες και φυλάκια, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θα κάνεις το εξής, θα πας εκεί έξω τον κοινόχρηστο και θα πεις τον φυσικό λέβητα, τον λέβητα φυσικού αερίου που έχεις, να κάνει λίγο υπομονή, γιατί θα πας σε ένα κατάστημα τεχνικών ή υδραυλικών. Θα ζητήσεις το κάλυμα JB High Protection, το οποίο ταιριάζει γιατί διατίθεται σε 30 διαφορετικά μεγέθη. Θα ντύσεις τον λέβητα φυσικού αερίου και αυτός μετά θα σε ζεσταίνει, και σένα και το κορίτσι και σένα και τα γόρι, και θα κάνετε αγκαλίτσες υπό τους ήχους και τη φωνή του Φρανκ Σινάτρα.

Αυτή μου γράφει εδώ. Καλέστε, λέει, τον κύριο Καλαφά, την Γιουλέκα ή άλλους να μας πούν τη στάση του κυρίου Καραμαλή. Σιγά μη μιλήσει ο κόσμος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα για τον Κώστα Καραμαλή. Δεν γίνεται, παιδιά. Ψήφι είναι αυτή, ψήφι.

0: Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7, είναι Οκτώβρης του 2026. Αν σήμερα ήταν που εκείνα τα κτίνη της Χαμάς είχαν σχεδιάσει και υλοποίησαν την επίθεση σκοτώνοντας 1.200 άμαχους, την πλειονότητα νέους ανθρώπους οι οποίοι απλά πήγαν σε ένα πάρτι. Εκείνα τα κτίνη της Χαμάς, όπως ακριβώς το λέω, αλλά για τα θύματα εκείνα, όλοι οι ευαίσθητοι οι οποίοι βγήκαν χθες και είχαν και παλαιστινιακές σημαίες, δεν είχαν κάτι να πούν και δεν έχουν κάτι να πούν. Επιλεκτικά. Παιδιά, μη μαλώνετε. Πώς το λέει, μαλώνεσαι. Δύο εκλεκτοί ευρωβουλευτές τσακώθηκαν χθες σε εκπομπή του Open, αν δεν κάνω λάθος είναι. Από τη μία πλευρά ο γραφικός, υπεργραφικός, πια Σαντορίνη. Διάβαζα ότι Σαντορίνη λέει είναι νησί, παρένθεση αυτό, στο οποίο κάνουν πολλά παιδιά. Έχει πάρα πολλούς πολύτεχνους. Θα μου πεις με τέτοια ηλιοβασιλέματα, με τέτοια σοκάκια, με τέτοια ποτάκια, με τέτοια bar restaurant. Τι να κάνει ο κόσμος, ιδίως το χειμώνα. Φεύγουν οι τουρίστες, φεύγει η πολυκοσμία του Noah's Better. Χάρηκα γι' αυτό. Είναι νησί με πάρα πολλές, λέει, πολύτεχνες οικογένειες. Το κλείνω. Γραφικό. Α, ναι. Φαραντούρης. Από τους πλέον γραφικούς, έτσι. Εγώ είναι φίλος, το βγάζω, εδώ γελάω. Το εννοώ, γελάω. Δεν τον βγάζω επειδή πρέπει να τον βγάλω. Δηλαδή, γελάω, ρε παιδί μου, δεν είχαμε πει τίποτα απολύτως. Είναι ένας τυπάκος ηθοποιός, δηλαδή καραγιοζηλίκη. Αυτό έτσι, τέτοια. Εγώ αυτό και τέτοια. Ωραίος. Και από την άλλη, το μεγάλο μέγεθος που λέγεται Γιώργος Αυτιάς. Πρώτος σε ψήφους. Κάνει δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά ποτέ δεν ήταν, και θα μπορούσα να τον ψηφίσω, δεν ήταν ποτέ της αισθητικής μου, έτσι. Έχω ένα θέμα με τύπους όπως Αυτιάς. Ακούστε τους λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαλώνεις.
1: Και Κατερίνα και εγώ, κύριε Φαραντούρη. Απλώς, μισό λεπτό. Και Κατερίνα και εγώ, κύριε Φαραντούρη. Απλώς, μισό λεπτό, κύριε Αυτιά.
0: Μιλάνε με αφορμή την άρνηση ουσιαστικά της Φον ντερ Λάιεν. Το όχι που λέει ουσιαστικά στην επιστολή Μητσοτάκη, Μελώνη και άλλων, οι οποίοι ήθελαν να μας δώσει το πράσινο φως για κάποια οριζόντια μέτρα, αλλά η Φον ντερ Λάιεν λέει όχι οριζόντια μέτρα.
1: Να απαντήσει και θα απαντήσει.
2: Θέλετε,
3: συγγνώμη,
2: θα απαντήσει.
3: Θέλετε να απαντήσω,
1: απαντήστε,
3: ή θέλετε
1: κύριε
3: να κάνουμε τους κλόγους.
1: Απαντήστε.
2: Να απαντάς σωστά.
3: Πολύ ωραία. Γιατί έχουμε και σοβαρές δουλειές στην Ολομέλεια. Αν θέλετε να φιλοξενούμε στο κανάλι σας, παρακαλώ επιβάλλετε την τάξη.
1: Κύριε Φαραντούρη, απαντήστε.
2: Η πιο σοβαρή δουλειά
1: ότι υπάρχει διάλογο.
3: Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν,
2: εάν δεν θέλετε σε δίκο το διάλογο να μας το πεις.
1: Κύριε Φαραντούρη, όταν θέτε ένα θέμα, θα ακούτε την απάντηση.
3: Ναι. Κύριε Στραβελάκη, η απάντηση δεν είναι να διακόπτουμε και να φωνασκούμε.
1: Ολοκληρώστε και θα απαντήσει ο κύριος
3: Αυτιάς. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από την κυρία Φον ντερ Λάιεν, ομογάλακτη του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία του γύρισε την πλάτη σε 6 επιστολές. Και μάλιστα στην τελευταία επιστολή
1: σας λέει ότι είναι ψέματα αυτό που λέτε.
3: Ότι, εντάξει, καλά κρασιά. Απήντησε ότι τα μέτρα,
2: αγνοείς ότι φορολόγησε τις πολιτικές.
3: Μπορούμε να σοβαρευτούμε λιγάκι.
2: Αγνοείς ότι
3: φορολόγησε τις
1: πολιτικές.
3: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, θα με αφήσετε να μιλήσω.
1: Κύριε Φαραντούρη, μισό λεπτό.
4: Εάν
1: θεωρείτε ότι η απάντηση είναι καλά κρασιά. Καλά κρασιά δεν είναι.
3: Θα με αφήσετε.
1: Ναι,
3: μα εντάξει, τι να πάτε. Θα με αφήσετε να πατήσω τα φίλη.
1: Έλατε.
3: Αυτό που κάνετε δεν
1: αλλά
3: τιμάει.
1: Αλλά παρακαλώ, μην θείτε τον συνομιλητή σας. Απαντήστε τύπου καλά κρασιά, εμένα δεν μ' αρέσουν. Απαντήστε επί της ουσίας.
3: Κύριε Στραβελάκη, η απάντηση του συνομιλητή μου δεν τιμάει τον ίδιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Δεν είπε καλά κρασιά.
3: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Φον ντερ Λάιεν λοιπόν έχει γυρίσει την πλάτη στον ομογάλακτό της. Και αυτή τη στιγμή το ένα μετά το άλλο τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μέτρα για την ακρίβεια. Γι' αυτό στο Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες η τιμή είναι 1,70, 1,80 και στην Ελλάδα είναι 2,10, 2,20, 2,30. Πάμε τώρα παρακάτω. Ο κύριος Αυτιάς επικαλείται προηγούμενες κυβερνήσεις, στις οποίες εγώ προσωπικά δεν συμμετείχα, αγαπητέ κύριε Αυτιά. Μπορείτε να ρωτήσετε όμως κάποιους συναδέλφους σας, οι οποίοι ήταν και σύμβουλοι υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή και μάλιστα των πιο αριστερών της πρώτης περίοδου του κυρίου Λαφαζάνη. Να σας πούν πώς ακριβώς θέσπισαν την ενεργειακή πολιτική και σήμερα, καλείται να την εφαρμόσουν. Ας ρωτήσουν στη Νέα Δημοκρατία ποιος ήταν σύμβουλος του κυρίου Λαφαζάνη.
2: Απάντηση. Ένα λεπτό. Το δεύτερο μνημόνιο, άκου Νίκο, 34 χρόνια έκανα ρεπορτάζ. Δεν ήμουν σύμβουλος κάπου. Επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, τρεις διαδοχικές αυξήσεις, η αμόλυβδη 41, 53, 61, 67 λεφτά. Επίσης, ειδικός φόρος κατανάλωσης επί Τσίπρα, θέρμανση από 23 σε 28 λεπτά, αμόλυβδη από 67 σε 70, δίζελ κίνησης από 33...
0: Αυτιά μου, εγώ 38 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 4 χρόνια παραπάνω από εσένα. Αυτά που λες σήμερα τα έλεγα πριν από 15 μέρες, αλλά πείτε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να βρείτε έναν τρόπο να ενημερώνεστε καλύτερα.
3: Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καταλάβατε, σας τα είπα αυτά νομίζω πριν από δύο εβδομάδες, όταν κάθισα και σκάλισα λίγο την ιστορία. Τα είπα και στην τηλεοπτική εκεί εκπομπή, όπου σχολιάζω και αναλύω κάποια πραγματάκια στην ΕΡΤΡΙΑ, ότι σκάλισα λίγο την ιστορία και με έβγαλα στην επιφάνεια ωραία στοιχεία, δηλαδή το πως ο ειδικός φόρος κατανάλωσε από 0,29 με όλες τις κυβερνήσεις, τσούπα από εδώ, τσούπα από εκεί, τσούπα παραπέρα, όπως λέει ο Μιχελογιαννάκης, έφτασε στο 0,70. Καμία κυβέρνηση δεν τον μείωσε σε καμία συνθήκη, πάντα τον ανέβαζαν, επειδή υπήρχε πάντοτε η αδυναμία να εισπραχθεί η φορολογητέα ύλη στη χώρα μας. Για κάνουμε έτσι, είναι και μη χειρότερα δηλαδή. Η μελέτη είπε κάτι, παιδιά, και την έχουν σταυρώσει όλοι. Ξέρετε επίσης και για τη μελέτη. Τη μελέτη, ρε παιδί μου, τη μελέτη. Αυτή που είναι ευρωβουλευτής επίσης Νέας Δημοκρατίας, έχετε ακούσει την άποψή μου. Τώρα με ποια κριτήρια, καλό παιδί, σπουδαγμένο, με επιτυχία κλπ. Αλλά γκόσυπ και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Τώρα πώς και τι και τα λοιπά, καταλαβαίνεις. Ψηφίζει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Την κάνετε ευρωβουλευτή, καλά κάνετε. Το λέω αυτό γιατί έχετε ακούσει την άποψή μου για τη μελέτη. Ωστόσο, επειδή τη επιτέθηκαν οι πάντες για κάτι αυτονόητο που είπε χθες και γνωστό σε όσους ξέρουν τι συμβαίνει στους ανθρώπους πραγματικής οικονομίας, αυτό που η μελέτη είναι κάτι γνωστό. Αλλά τις την έπεσαν όλοι. Είπε η μελέτη ότι υπάρχουν εργοδότες και αφεντικά τα οποία καταπιέζουν εργαζόμενους, τους εκμεταλλεύονται. Είδατε με αυτό τον πατριώτη, ο οποίος συνεργάστηκε με την ελληνική λύση στις περιφερειακές. Κάπου συνεργάστηκε, περιφερειακές εκλογές, δεν ξέρω. Αυτός, παιδί μου, αυτός ο πολυπράγμων, ο Καμπούρης, ο πατριώτης. Λοιπόν, είδα τι έκανε με τους εργαζόμενους. Λοιπόν, υπάρχει πληθώρα εργοδοτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται ενδεχομένως σίγουρα τους εργαζόμενους. Αλλά είπε η μελέτη, πρέπει να δούμε λίγο και την άλλη πλευρά, εργαζόμενους οι οποίοι στη χώρα, δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκμεταλλευόμενοι τα συστήματα, τους νόμους και τις καταστάσεις, ταλαιπωρούν, εκβιάζουν και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ιδιοκτήτες και εργοδότες. Έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Δεν έχουν ακούσει, ας πούμε, ότι συμβαίνει αυτό. Δεν το είδαν. Στο κινηματογράφο δεν παίζει τέτοια ταινία. Ας πούμε, στη τηλεόραση δεν έχει τέτοιο σύριαλ. Δεν τους έτυχαν, δηλαδή δεν έχουν ακούσει ότι κάπου, ξέρω εγώ, κάποιοι, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα, ταλαιπωρούν και εκβιάζουν τους εργοδότες. Μικρών, μεσαίων, οικογενειακών επιχειρήσεων. Δεν σου λέω, οι μεγάλες σου λέει τι μου κάνεις, μα μου, άντε γεια. Ούτε καν ασχολείται ο ιδιοκτήτης. Είναι αλλού, είναι στην Ελβετία. Κάτι διευθυντικά στελέχη ασχολούνται. Σου λέει τι έχουμε εδώ, στο λογιστήριο και γεια σας. Το θέμα αφορά στη μικρομεσαία επιχείρηση, εκεί που ο σύζυγος και η σύζυγος δουλεύουν περισσότερο από τους εργαζόμενους. Φεύγουν οι εργαζόμενοι το απόγευμα και οι ιδιοκτήτες μένουν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τα μεσάνυχτα, για να βγάλουν λεφτά για τον ΕΦΚΑ, να πληρώσουμε τον Καμπούρη, τον πατριώτη. Προσοχή σε όσους είναι κρυμμένοι πίσω από σημαίες, επιστολές, εικόνες Αγίους. Να τους προσέχετε αυτούς, είναι πολύ χριστιανοί, βαθύτατα χριστιανοί, θρησκευόμενοι. Για σας νοιάζονται, σας έχουν στο μυαλό τους μονίμως, να ξέρετε, τίποτα άλλο. Θα πέσουν και τα εναπομείνοντα μαλλιά μας, αλλά πλέον έχω ανακαλύψει τη λύση, τον τρόπο, την προτείνω και σε εσάς. Είτε έπεσαν τα μαλλιά σας, είτε για προληπτικούς λόγους. Φοβάστε, ρε παιδί μου, ότι μια κληρονομικότητα. Τρέχετε, μιλάτε με τους ανθρώπους, pub center, για να σας πούνε τι και πώς. Μητροπόλιος 24 στην Θεσσαλονίκη. www.pubcenter.gr για πληροφορίες. Για μεταμόσχευση μαλλιών αλλά και πρόληψη.

0: Έτσι λοιπόν η επιστολή Μητσοτάκη και Μελώνη δεν, οι επιστολές τους δεν βρήκανε Βίκο Αότα. Φοντελάιεν διαφωνεί, δεν θέλω, λέει, οριζόντια μέτρα. Δεν είμαστε υπέρ των οριζόντιων μέτρων, είμαστε υπέρ των στοχευμένων μέτρων. Χθες είχαμε κάτι ενδιαφέρον, φαντάζομαι τώρα για τον τύπο ο οποίος βγήκε χθες στους δρόμους και φώναξε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, τον Ρούμπιο δηλαδή, και τον Αμερικανικό λαό. Φαντάζομαι ότι αυτό που χθες ακούσαμε από το Μητσοτάκη δεν αρέσει και πολύ, είμαι βέβαιος, το συζητώ. Μα τώρα είναι δυνατόν. Πάντως ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κύριος Θεοδωρόπουλος, δήλωσε την ικανοποίηση των βιομηχάνων και καλά έκανε και καλά κάνουν οι βιομηχανοί και απέτησαν και πήραν από την κυβέρνηση ένα αποκούμπι για το ενεργειακό κόστος. Αν δεν κάνω λάθος, 0,30-0,35 λεπτά στην κιλοβατόρα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσό της ενέργειας που χρειάζεται η βιομηχανία, η ελληνική βιομηχανία για να κινηθεί, θα βάλει πλάτη γι' αυτό το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο. Και πολύ καλά θα κάνει και μπράβο στην κυβέρνηση που το έκανε. Όταν κάνει φιλελεύθερα βήματα και ανοίγματα, είμαστε μαζί της. Γιατί η βιομηχανία πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Αφήστε τώρα τον τύπο, τον Κνίτη που τον στείλαν χθες στους δρόμους να περπατάει και να λέει φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Αυτός εδώ και 70 χρόνια τα ίδια λέει. Έχει μείνει εκεί δικαίωμά του, σεβαστό, πρόσεξε με λίγο. Σέβομαι φίλε εσένα, δεν το συζητώ. Καλά κάνεις, κάντε δουλειά σου, ωραίο πράγμα είναι. Κάντο, το έχω κάνει στο παρελθόν, καλό ήταν. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και βάζει πλάτη στις ενεργοβόρες κυρίως βιομηχανίες. Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θέλει να αξιοποιήσει ώστε να μειώσει το οικονομικό βάρος, το άχθος, το βάρος των ελληνικών βιομηχανιών. Γιατί ξέρετε κάτι, επειδή τώρα ο Κνίτης, ο οποίος θες βγήκε και φωνιάδες των λαών Αμερικάνων, αυτός δεν έχει μάθει ακόμη ότι χωρίς εργοστάσια, χωρίς βιομηχανία δεν υπάρχουν δουλειές. Αν τα κάνεις όλα κρατικά, πρέπει να έχεις ένα εργοδότη. Ένα εργοδότη, κατάλαβες. Όσοι τα δοκίμασαν, είδατε που κατάντησαν. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή αυτή η συμφωνία με τον ΣΕΒ, με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και Ελληνικών Βιομηχανιών, επιλέξτε εσείς. Το είχαν ανάγκη οι βιομηχανίες για να μην υπάρξει ζήτημα στη λειτουργία τους, και όταν οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ζητήματα, να η Volkswagen ας πούμε για παράδειγμα που αντιμετωπίζει ζητήματα, τι αποφάσισε, 150.000 κόσμο στο σπίτι. Αυτά τα λέω για κάτι εγχώριους στενοκέφαλους. Και μην πείτε μα και μου, γιατί η Volkswagen ήταν από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίες είχαν θεσπίσει και τις 4 ημέρες εργασίας, θυμάστε, πρόκοψαν. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες είχαν θεσπίσει το 4ήμερο εργασίας και λέγαμε εδώ, ωραί φίλε, ως και η Φαβέ, η Volkswagen, για να φτιάξω το αρέγκ της Ματαιοδοξίας του Βενιέρη, έχει δώσει, πώς το λένε, ωράριο 4 εβδομαδιαίο πρόγραμμα 4 ημερών εργασίας και λέγαμε όλοι πότε θα γίνει και εδώ, άντε να γίνει, αλλά τώρα η εταιρεία κλείνει, έχει προβλήματα λέει. Εύκολες λύσεις, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Όποιος σας λέει το αντίθετο, πλανάτε πλάνικτραν. Άντε να γίνουν εκλογές, να φύγει ο Μητσοτάκης επιτέλους, ρε φίλε. Άντε ρε Σαμαραβάλε, ρε φίλε, το χέρι σου. Πότε θα κάνουν κοινή εμφάνιση με τον Καραμαλή, αναρωτιέμαι. Έχουν καιρό να βρεθούν σε ίδια εκδήλωση. Να προθέσουν την ευκαιρία να πάνε στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν πήγαν. Α, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος επίσης δεν πήγε, υποστήριξε το περιβάλλον ότι είχε λόγους. Τελικά είχε λόγους, γιατί σήμερα πάει να το διορθώσει, λέει, θα πάει να συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Μητσοτάκη. Βεβαίως ο Μεϊμαράκης έχει πάρα πολύ δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι πολύ παραγωγικός ευρωβουλευτής, πρέπει να σας πω. Πάρα πολύ παραγωγικός, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Germania 48% το κιλό, 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: άλλα μου λένε λέει τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Και άλλα οι γενικές εξετάσεις αίματος, ούρων και πάει λέγοντας. Ανεβασμένη χοληστερίνη, τριγλυγερίδια, TNT και τέτοια. Άσε σου λέω. 2 στα 2 χθες. Ρε φίλε χαμός. Θα τα πω μετά στον Άρη, δεν τα λέω σε εσάς, γιατί και οι ομάδες και των δυο πιτσιρικυρίων. Νενίκηκαν το βράδυ φωνάζουν τα βενιαράκια σπίτι αμφότερα. Χαρά, σαμπάνιες, πράγματα, βεγγαλικά. Ήρθε η αστυνομία, μας έκανε παρατήρηση. Λέει κύριε Βενιέρης παρακαλώ. Όχι πανηγυρισμούς, στη βεράντα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε λίγο πριν τις 9. Πρέπει λίγο να σαχλαμαρίσω. Νίκη μου, πρέπει λίγο να σαχλαμαρίσω, γιατί κόλλησε ο κύριος υπολογιστής από εδώ, όπως κατάλαβες.
1: Θέλετε να βοηθήσει σε κάτι?
0: Στη σαχλαμάρα.
1: Εσύ
0: μια πολύ σοβαρή κυρία. Μην άκουσε εμάς, μην γίνεις σαν και εμάς.
1: Όχι, είμαι παντός καιρού.
0: Αλήθεια, λέει. Ναι, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεις και εσύ τύπου παφίτου? Όχι.
1: Παφίτου.
0: Δεν δέχομαι.
1: Δεν ξέρω, γιατί είναι δύσκολο το project που μου βάζετε να αναλάβω.
0: Δύσκολο, ναι. Και στο λέω γιατί, ας πούμε, η Δημαρέση.
1: Ούτε την κυρία Δημαρέση μπορώ να φτάσω.
0: Η κυρία Δημαρέση.
1: Κάπου στο ενδιάμεσο δεν μπορώ να μείνω εγώ.
0: Ναι, Δημαρέση.
1: Ναι, η μέση οδός μου αρέσει.
0: Η Δημαρέση πριν χρόνια ήταν αμίλητη.
1: Και αμίλητη.
0: Και αμίλητη, και αμίλητη. Τώρα είναι μόνο αμίλητη, όχι ψέματα. Ήταν παιδί μου πιο συντηρητική, πιο. Κατάλαβες, δεν γούσταρε αυτό το πολύ χαβαλέ και την άνεση στο μικρόφωνο που κάνουμε και το χαβαλέ μας που μπαίνει εδώ, άρεσε από εδώ, σαν εφιάλτης πάνω μου και τέτοια. Που λέμε ναι. Τέτοια. Που εκεί που κάθεις κάνεις και περνάω εγώ από την προσφυγιά του αυτή. Τέτοια πράγματα δεν. Αλλά μετά τα συνήθισε. Τώρα τα κάνει και εκείνη.
1: Δεν νομίζω ότι είχε επιλογή μαζί σας.
0: Όποιος μπλέκει μαζί μου.
1: Προσπαθεί λίγο να σας συμμαζέψει, ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Όποιος δεν έχει, είναι πάντα εύκολο.
0: Όποιος μπλέκει μαζί μου δεν έχει επιλογή. Είμαι μονόδρομος, σαν τη Μόρεντ. Έλα, μωρέ, λέει Μόρεντ. One way ticket to the blue. Λοιπόν, τι έχουμε. Α, ναι, έχουμε. Πρόσεξε να δεις. Μέχρι ότου πάρει μπροστά ο υπολογιστής, γιατί επανεκκινεί ο υπολογιστής. Τι είπε η κυρία Μελέτη, είπε αυτά.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.
0: Αυτά μεταξύ. Αν λίγο κουμπωμένη, λίγο. Πώς το λένε, λίγο.
1: Αγχωμένη η φωνή της.
0: Ναι, αγχωμένη, αγχωμένη. Την είχα πετύχει στην Ερμού αυτή πριν πολλά χρόνια. Όταν στην τηλεόραση μου μοιάζε πολύ όμορφη. Mm-hmm. Τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τα γόρια δίκαια. Εγώ είμαι πολύ όμορφος, πως ξέρεις, με βλέπεις, αλλά στην τηλεόραση είμαι χάλια. Μη γελάς, ρε παπιάκι. Λοιπόν, ενώ στις γυναίκες είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Στην τηλεόραση τα κούκλες μετά από κοντά λίγο λες. Εσύ. Την είχα δει σε ένα μαγαζί, ήταν άβαφη στην Ερμού και ενώ μου άρεσε πάρα πολύ ως γυναίκα, βλέποντάς την στην. Ένα πρωινάδικο, τι έκανε αυτή, κάτι τέτοιο δεν έκανε. Με την
1: κύριε Βενιέρη, ναι. Φάσκετε και αντιφάσκετε. Τις προάλλες μας λέγατε στον αέρα να ερχόμαστε άβαφες εδώ, ότι είμαστε καλύτερες άβαφες. Τα λέγατε στην κυρία Δημαρέση.
0: Αυτά την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, οκ, okay, αυτή την εβδομάδα βαφόμαστε.
0: Όχι, αυτή την εβδομάδα βαφόμαστε.
3: Μα το ίδιο λες.
0: Τι είπα?
3: Να μην βάφονται για να τις αναγνωρίσουν.
0: Είδες, να γι' αυτό σου λέει έχεις μπλέξει. Έχεις μπλέξει, Νίκη μου.
1: Δεν πειράζει, θα αντέξω.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστροφή, γιατί όλα πλέον...

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τις κινητοποίησεις των αλλιέων. Ο Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε νωρίτερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Ειδικότερα γνωστοποίησε πως θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως άμεση απάντηση στις έντονες κινητοποίησεις και την επαργία των επαγγελματιών αλλιών. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη έχει αυτή την ώρα στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των δύο υπουργών με την ατζέντα να επικεντρώνεται σε περιφερειακά ζητήματα αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις. Στις 6 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα απευθύνει ομιλία στην Πνίκα, ενώ μια ώρα αργότερα θα γίνει δεκτό στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, νέα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας και βασικών κλάδων όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε πρόσθετη στήριξη για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις μέσω άμεσης επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Στις 7 το απόγευμα, στο Άγαλβα Βενιζέλου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό, ανήμερα της επετείου από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη, ήταν το μήνυμα του Υπουργού. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σε χθεσινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός ο πρόεδρος προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Γαλλία, τέλος, χθες είχαμε τη μαζικότερη ημέρα των μαθητικών διαδηλώσεων, οι οποίες σημαδεύτηκαν και πάλι από επεισόδια. Όπως έγινε γνωστό, περισσότεροι από 900 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στην πλειοψηφία τους αστυνομικοί και μαθητές, ενώ οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 6.000.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα, 24 στο Κιλκής και 22 σε Κατερίνη και Πολύγυρο. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται 22 βαθμοί στην Καστοριά και 24 στα Γρεβενά.
0: Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: αφιερωμένο στον πρόεδρο, τον Μητσοτάκη, και εκείνος το αφιερώνει στην Φόντερ Λάιεν. Τίτλος τραγουδιού Love Letters, γράμματα αγάπης, αλλά δεν έπιασαν τόπο τα γράμματα, η επιστολή. Και δεν του έστελνε μια επιστολή του Χριστού. Δεν της έστελνε και πήγε, της έστειλε τέτοιο. Κυρία Δημαρέση.
1: Γιατί δεν της έκανε μια κλίση?
0: Τι κλίση, αναπάντητη.
1: Το κινητό.
0: Ναι, αλλά βλέπεις η Φόντερ Λάιεν μας κάνει κόγξες.
1: Καλά, μόνο σε μας κάνει.
0: Ναι, και στη Μελόνι. Στείλανε επιστολές και ζητάνε οριζόντια μέτρα και δεν μας αφήνουν.
1: Είναι το γνωστό δίπολο βορράς-νότος.
0: Ναι.
1: Οι βόρειοι δεν θέλουν τέτοια μέτρα. Οι νότιοι ζορίζονται περισσότερο γιατί είναι διαφορετικά η οικονομία.
0: Είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Γιατί?
1: Να βγούμε, είπα εγώ να βγούμε. Εδώ θέλει να ξαναγυρίσει η Βρετανία.
0: Να
1: θέλει να ξαναγυρίσει με ζόρι κιόλα. Θέλει να ξαναγυρίσει. Με πραγματικό ζόρι θέλει να ξαναγυρίσει.
0: Ναι, γιατί θα τη φύγει η Σκωτία, η Ουαλία, θα τη φύγουν τα
1: επιμέρους. Και όχι μόνο αυτό, γιατί έμεινε εκτός του προγράμματος SAFE 150 δις για εξοπλισμούς.
0: 700 είναι αθεστικά.
1: Σε πρώτη φάση.
0: Ναι. Α, σε πρώτη φάση, ναι. Ναι, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δημαρέ, τι γίνεται
1: να
0: αυτό?
1: Να πάμε
0: πράγμα
1: στην Αφρική.
0: Όχι, δεν πάμε στην Αφρική. Θα πάμε, πώς έκανε ο Παπανδρέου εκεί, έξι που ήμασταν έξι αδέσμευτες χώρες, Ινδία, Βραζιλία, Johannesburg, ήταν κάτι χώρες έτσι πολύ δυνατές.
1: Να πάμε στους BRICS.
0: Όχι. BRICS εννοείς Βραζιλία και τέτοια, ναι, αλλά εκεί έχουν τώρα ζητήματα. Βλέπεις η Βενεζουέλα, βλέπεις η Κολομβία, δεν, όχι, όχι, διαφωνώ. Να πάμε στη Ρωσία. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Η Ρωσία είναι, α, ναι, είναι, η Ρωσία είναι στους BRICS. Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, δεν περνάει αυτό που θέλει ο Μητσοτάκης και η Μελόνι από την Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι λένε: κύριοι, δεν μπορεί να πάτε στη χώρα σας και να πείτε ότι εμείς θα βάλουμε μαξιλάρι έτσι οριζόντια σε όλους. Αυτά τα κάνουν οι κομμουνιστές. Και τα κάνετε κι εσείς βέβαια στην Ελλάδα, κάτι επιδόματα που δεν είναι οριζόντια, ας πούμε, χωρίς να πείτε ποιος θα έχει μεγαλύτερη ανάγκη και ποιος μικρότερη. Τα διορθώσαμε λίγο, αλλά θέλει και άλλη διόρθωση. Οι Ευρωπαίοι τι λένε? Θες να δώσεις, σου περισσεύουν, καταφέρνεις με την οικονομία σου να έχεις κάποιο περίσσευμα. Ωραία, το δεχόμαστε. Αλλά θα έρθεις εδώ και θα πεις, ξέρεις κάτι, τα χρήματα αυτά τα οποία καταφέραμε και μαζέψαμε θα τα δώσουμε με πρόγραμμα, με μέτρο, και θα τα δώσουμε σε εκείνους οι οποίοι τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά λέει.
1: Ναι, να τα πει στον κύριο Τσίπρα αυτά, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είπε ότι είναι μύθος, λέει, είναι ψέμα ότι πρέπει να πάρουμε άδεια από την Ευρώπη για να μειώσουμε τον έφοκο στα καύσιμα κτλ.
0: Άκου να σου πω, Βιργινία, επειδή ήμασταν οι πρώτοι ως εκπομπή, δεν λέω ότι ήμουν ο πρώτος, λέω ως εκπομπή ήμασταν οι πρώτοι, οι οποίοι αναφερθήκαμε αφού σκαλίσαμε το θέμα γιατί ρώτησα. Αλλά είναι παραπλανημένοι και παραπληροφορημένοι όλοι τους. Και άντε της αντιπολιτεύσεως, δεν χρειάζεται να ενημερώνονται και καλά. Παπάντζες πουλάνε και πουλάει, η παπάντζα πουλάει στην Ελλάδα. Οι της κυβέρνησης έχουν χρονοκαθυστέρηση, Βιργινία. Και οι βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και της Πάτρας και παντού έχουν χρονοκαθυστέρηση. Τα είχα εξηγήσει εδώ πριν πάρα πολύ καιρό για να δώσω την απάντηση γιατί ο Τσίπρας είπε την παπάντζα του. Τα είχα εξηγήσει πριν από μια μισή εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Και τα είχα εξηγήσει γιατί είμαι πιο έξυπνος από τους άλλους, αλλά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Σας το είπα, να ρωτάω, να μαθαίνω και να τα μοιράζομαι με όλες και όλους εσάς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει κάποια όρια στην Ευρώπη για τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο είναι μικρότερο, είναι 41 στην Ελλάδα λεπτά στο λίτρο, στη βενζίνη είναι 70 λεπτά στο λίτρο. Λοιπόν, η Ευρώπη αυτό που απαιτεί είναι κατώτατα όρια, τα οποία δεν πρέπει να περάσεις. Είναι 36 λεπτά στο λίτρο για τη βενζίνη, 33 συγγνώμη, για το πετρέλαιο. Λέει 0,36, 0,33. Από εκεί και κάτω δεν μπορείς. Αν οι ανάγκες σου είναι μεγάλες και είναι έκτακτες, εκεί ζητάς άδεια. Αλλά αυτό που λέει ο Τσίπρας, Παπατζηλίκη για ακόμη μια φορά, είναι, έχει βάση αλλά λέει τη μισή αλήθεια, ότι μέχρι το 0,36 και μέχρι το 0,33 αντιστοίχως μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη χώρα σου χωρίς να ρωτήσεις κανένα. Δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε το 0,70 να το κάνει 0,50.

0: ότι εσύ έχεις έναν συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για το 2027 από τον οποίο δεν μπορείς να παρεκκλίνεις. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις. Δεν έχεις δικαίωμα, όχι εσύ, καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να παρεκκλίνει. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος στη χώρα μας είναι 1,25 δις. Δεν έχω χαρτάκι όπως βλέπεις μπροστά, τα άμα θα παίξω γιατί τα διάβασα, τα μελέτησα. Δεν μπορείς συνεπώς να παρεκκλίνεις. Αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ρώτησε έναν εκπρόσωπο της Ελλάς προχθές στην τηλεόραση, του λέω: ωραία, ξέρετε, του λέω, άμα ρίξουμε 10 λεπτά το ειδικό φόρο κατανάλωσης, πόσα χρήματα θα χρειαστούν. Ιδέα δεν έχει. Δεν σου λέω τώρα για τα 20 λεπτά, λέω για τα 10 λεπτά. Ξέρετε πόσα χρήματα θα χρειαστούν για αυτή την παπάτσα που λέτε. Πλήρης, απόλυτη άγνοια. Λέει ο άλλος, ο οποίος επίσης έχει άγνοια. Τώρα έχει άγνοια, σκοπίμως δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Λέει, μα έχουμε βγάλει του κόσμου τα χρήματα και έχουμε πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα κλπ. Σωστό. Έχουμε πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, ναι, γιατί ο στόχος ήταν 4,8 δις, εμείς είμαστε ήδη 6,1, 6,2 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε ένα ζώρικο υπερπλεόνασμα το οποίο προέκυψε από οποιονδήποτε τρόπο. Δεν έχει σημασία, αν θέλετε το εξετάζουμε, είναι μεγάλη κουβέντα. Για μένα ο πιο σημαντικός λόγος είναι αφενός μεν η ακρίβεια, γιατί αυξήθηκε ο ΦΠΑ τον οποίο μαζεύει η κυβέρνηση. Αφετέρου δε η ανάπτυξη η οποία συνεχίζει και υπάρχει στη χώρα μας. Και αφετρίτου, το οποίο είναι απαραίτητο για τα πρώτα, ότι πλέον δουλεύει το σύστημα με τις κάρτες. Έχει περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Έχουμε λοιπόν ένα πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, όπως θέλετε πείτε το. Αυτό λοιπόν το πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί υπογράψαμε όπως και άλλες χώρες, να το κρατάμε και από αυτό να δίνουμε ένα μέρος αυτού. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το 3, δεν κάνω λάθος, 3,1-3,6% στις πρωτογενείς κρατικές δαπάνες. Δεν επιτρέπεται, ρε παιδί μου, βάλαμε υπογραφή κάθε χώρα, όλες έχουν βάλει. Θα μου πείτε, γιατί ρε φίλε, γιατί θα το κάνεις, το αφήνεις στην άκρη, πας και το βάζεις στην άκρη, γιατί το έχεις ποσό το οποίο μειώνει το δημόσιο χρέος σου και βελτιώνει την εικόνα της οικονομίας σου. Συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Αλλά είπαμε, εδώ στον στάτους θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Περισσότερο απ' άλλο. Μπορούμε να καυγήσουμε. Α, όλα και όλα. Μπορούμε να καυγήσουμε, βεβαίως. Βεβαίως, αν θέλετε να καυγήσουμε μπορούμε και εμείς. Αλλά το αποφεύγουμε. Αφήνουμε άλλες αχριόφατσες να καυγίζουν. Περιστοιχισμένες από λάβαρα. Ελληνικές σημαίες, σύμβολα του Βυζαντίου, εικόνες του Χριστού, επιστολές κλπ. Όπως ο Καμπούρης, ο κύριος Καμπούρης. Ο κύριος Καμπούρης είχε κατέβει και με τον...
1: Είχε κατέβει.
0: Ναι, στην περιφέρεια.
1: Στην ελληνική λύση.
0: Στην περιφέρεια έχει κατέβει, μήπως.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν περιφέρεια ή ήταν υποψήφιος βουλευτής. Δεν το θυμάμαι αυτό με την ελληνική λύση.
0: Αυτοί οι πατριώτες τα βρίσκουν μεταξύ τους.
1: Καλά, τι. Αυτή είναι μπλοκ, δεν είναι σαν και εμάς. Μια από εδώ και μια από εκεί που είμαστε του κέντρου.
0: Αυτή είναι μπλοκ, εμείς είμαστε site.
1: Λοιπόν, μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις πραγματικά. Το ένα ήταν αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, η επιδότηση για την κιλοβατόρα, για τη βιομηχανία, για την ενεργοβόρα βιομηχανία. Κάτι που το ζητούσαν πολλούς μήνες οι βιομηχανοί και δεν ξέρω για ποιο λόγο κόλλουσε τόσο πολύ αυτή η υπόθεση. Ψάχναν τα ιταλικά μοντέλα, ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί. Χθες το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ΣΕΒ. 20 με 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα θα είναι η επιδότηση, θα υπάρχει νομίζω και αναδρομική ισχύς. Και η άλλη σημαντική είδηση πριν από λίγα λεπτά προέκυψε, την είπε και η Νίκη στο Δελτίο, διπλασιάζεται η επιδότηση του πετρελαίου για τους αλιείς. Είναι όλοι αυτοί που κλείνουν τα λιμάνια αυτές τις μέρες, οι επαγγελματίες, για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως 32 λεπτά το λίτρο, και θα ψάξουν να βρουν χρήματα και για τους επόμενους μήνες.
0: Γεια σου Αλέξη. Ο Αλέξης λέει καλημέρα. Μετά από αυτά ο κόσμος θα πάει να δουλέψει για 1000 ευρώ και θα βάζει πιο ευχάριστα βενζίνη στα 2,23. Ο καθένας, Αλέξη μου, μπορεί να καταλάβει ό,τι καταλαβαίνει. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν απαραίτητο. Έχω πει πολλές φορές, αν η αλήθεια ενοχλεί είναι η μόνη που δεν φταίει. Αλέξη μου, αν η αλήθεια ενοχλεί είναι η μόνη που δεν φταίει. Η μόνη που δεν φταίει. Κάντε παρέα στην αλήθεια. Γιατί διαφορετικά μας πήρε η αλήθεια, η αλητεία. Στο δημόσιο λόγο, παύλα διάλογο.

0: έπιπλα, μαρμαρίδης, φθινοπορεινές προτάσεις, δημιουργίες, ωραίες ιδέες στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, η Καθημερινή γράφει: στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές είναι το θέμα το οποίο ενέσχυψε κάτω στην Αθήνα. Στα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους, τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Συναγερμός λέει για κρούσμα πανόλη στη Σιβηρία. Επιζών της 7ης Οκτωβρίου, ελπίζω ότι μια μέρα θα προχωρήσω. Τα νέα γράφουν το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύδεται η διαδικασία. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Χθες ο Πιερακάκης είπε ότι όλα τα υπουργεία, γραφεία, υπηρεσίες κλπ. Θα πάνε σε εγκαταστάσεις της Πικάλ στην Αθήνα για να απελευθερωθούν οι χώροι και να δοθούν να αποδοθούν στην κοινωνία της Αττικής. Και παράλληλα λέει ψάχνει να δει πώς θα ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Να κάνετε πιο αυστηρά τα πράγματα για τους κακούς ενοικιαστές. Να, ένα χρόνο το σπίτι μου το έχω κλειστό, δεν το δίνω σε κανένα. Όπως πολλοί άλλοι, γιατί έχουμε καεί. Γεια σας κυρία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει. Ακόμη χρωστάει. Η απογευματίνη λέει άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος Κούπα από Πιερακάκι. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Διάβαζα για το τζίρο. 1,8 δις είναι ο ετήσιος τζίρος σε όλο αυτό το...
1: Στον παράνομο τζόγο.
0: Το Καζινιστάν. Το Καζινιστάν, στον παράνομο τζόγο. 1,8 δις. Αν αυτό το φορολογείς με 24%, που έχεις μάθει απ' έξω και ανακατά να βγάζεις τα φιπιάδια. Για βγάλε φιπιάδια. 24% του 1,8 δις. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων από τον Mr. Trust TV, τον κύριο Καμπούρη Μπατριώτης. Πολιτικό πρόσωπο και αυτός, πρόεδρος του λαός. Ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε στον κόσμο, στον τόπο. Αναφέρεται σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Σαμαράς τότε εναντίον του Κώστα Καραμαλή. Αμφότεροι έχουν κοινό εχθρό το Μητσοτάκη. 435 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Δημαρέση. Αυτό άμα το έκανες ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ρίχνες κατά 0,7 λεπτά το καύσιμο. Μόνο από το ΦΠΑ.
1: Εγώ είμαι περίεργη από πού προκύπτουν όλα τα λεφτά και πάνε στον παράνομο τζόγο.
0: Τι προκύπτουνε.
1: Για πες εσύ.
0: Από το χαρτζιλίκι της γιαγιάς.
1: Από το μαύρο χρήμα. Από το χαρτζιλίκι της γιαγιάς, από τον τύπο που λέει εδώ Αλέξης δουλεύει με 1000 ευρώ. Από πού προκύπτουν αυτά.
0: Ο Αλέξης μπορεί να δουλεύει με 1000 ευρώ. Αλλά μπορεί οι φίλοι του να δουλεύουν μαύρα. Ρε φίλε, που ξέρεις.
1: Αυτό λέω.
0: Σύνδεξες ανθρώπους που δουλεύουν μαύρα
1: φυσικά
0: εδώ
1: ξέρω,
0: κοντά.
1: Φυσικά ξέρω.
0: Α, γιατί εγώ ξέρω. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, γράφει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Πρωθυπουργός της business ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταγγέλει ο Αλέξης Τσίφρας. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Έχω πει και άλλη φορά, ο Σαμαράς κάνει ζημιά κατά της στη Νέα Δημοκρατία, αλλά της δίνει και όφελος, κέρδος, γιατί πολλοίς κόσμος έχει θυμώσει, γιατί βλέπει ξεκάθαρα μια συμπαιγνία εναντίον του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και κάποιος κόσμος ο οποίος ήταν λίγο πιο αδιάφορος, πιο μακριά, λέει κάτσε ρε φίλε, εδώ παίζεται χοντρό παιχνίδι. Κρυπτοπαιχνίδι παίζεται, κρυπτοπαιχνίδι. Α, να σας πω, το βράδυ έχει συνάντηση σήμερα νομίζω Μέγαρο Μαξίμου για το στάδιο Καραϊσκάκη, Μαρινάκης, Ευάγγελος. Λες να τα βρούνε και μετά να αρχίσει η Γιάμαλη να το γυρίζει αλλιώς. Και οι άλλοι με τη Γιάμαλη, τι χαρούμενο κορίτσι αυτό. Δεν το ξέρω, αλλά πολύ χαρούμενο. Αυτό το απολυτίκ της τελευταίας 20ετίας έχει φέρει στην επιφάνεια πρόσωπα τα οποία πολύ εύκολα, ξέρετε, έτσι, κυριαρχούν στα μίντια, τα οποία δεν έχουν κανένα υπόβαθρο. Δηλαδή, ανάθεμά με αν έχουν διαβάσει ποτέ, ανάθεμά με αν έχουν ασχοληθεί ποτέ, αλλά εξυπηρετεί αυτό το πανηγύρι. Το μήνυμα παραδόθηκε, γράφει ο ριζοσπάστης, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες του. Παίξε λίγο αυτό τον που μου έστειλες, δεν μπορείς να δω τον Παμίτη. Τι είναι αυτός Παμίτης? Ακούστε λίγο ένα ωραίο βιντεάκι που μου έστειλε η Βιργινία. Τέτοια ώρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Για βάλε μου λίγο, κύριε.
3: Τις επόμενες ημέρες οργανώνουμε την απεργία στις 30 του μήνα και κλιμακώνουμε για πανελλαδική πανεργατική απεργία το επόμενο διάστημα.
1: Συγγνώμη, τον έκλεισε κατά λάθος τον Παμίτη.
0: Σε παρακαλώ, βάλε εκεί. Είναι παιδιά. Από την πορεία, έτσι ήταν στην πορεία για αυτός.
1: Είναι από την πορεία στην Αθήνα. Συγγνώμη,
3: χαλάσαμε τα σχέδια και συνεχίζουμε όλο το επόμενο διάστημα για να χάσουν τον ύπνο του. Τα εργατικά σωματεία, συνδικά τα εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες,
0: σφραγίδες.
3: Θα κάθε μέρα μέσα χώρες δουλειάς και γειτονιές.
0: Πιο κοντά βάλτο, μου αρέσει. Είναι,
3: παντού, ότι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
4: Εγώ είσαι!

0: Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά εργαζόμενε, το είδες στις επιχειρήσεις του Κουκουέ. Ότι μπορούσες χωρίς αφεντικά. Τα πήγες περίφημα. Τα πήγαν, δεν φταίς εσύ, τα πήγαν περίφημα. Παρόλο που είχαν τζάμπα εκεί, γιατί εθελοντική εργασία και τα λοιπά, τα πήγαν περίφημα. Σαν τον άλλο κομμουνιστή στην Ισπανία προχθές που τον τσάκωσε ο δημοσιογράφος από κοντά και του έλεγε: ρε φίλε, εδώ είσαι κάτω, λέει, για στεγαστική κρίση. Σάντσεθ να σηκωθεί να φύγει, αλλά εσύ, κύριε βουλευτά, κομμουνιστή της Ισπανίας, νοικιάζει τα σπίτια σου. Λέει, τι να κάνω, καπιταλίστα, λέει. Εγώ κομμουνίστα, αλλά εδώ καπιταλίστα. Έτσι είπε, εγώ κομμουνίστα, αλλά εδώ καπιταλίστα. Δηλαδή, εγώ κομμουνίστα, αλλά εδώ καπιταλίστα.
1: Συγγνώμη, κομμουνιστής είναι, δεν είναι χαζός.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Σου λέει, θα μοιράσω εγώ τους χιτώνες μου, όπως έλεγε η Αγία Γραφή, τα ημάτια μου.
0: Και ο Χριστός είναι κομμουνιστής, δεν το ξέρει.
1: Αφού δεν τα μοιράζετε εσείς, θα τα μοιράσω εγώ. Σωστό. Μοιραστείτε τα εσείς, να τα μοιραστώ κι εγώ.
0: Αυτό που λέμε ότι ο Χριστός ήταν κομμουνιστής, αληθεύει?
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω παρτίδες μαζί του, ούτε με επιστολές, ούτε μου μιλάει προς το παρόν.
0: Δεν σου μιλάει. Όχι. Παναγία δεν εμφανίζεται.
1: Του μιλάω εγώ καμιά φορά, αλλά δεν μου απαντάει. Δόξα τω Θεώ.
0: Η Παναγία δεν εμφανίζεται σε σένα. Σε ποιον εμφανιζόταν η Παναγία? Α, στο γονίδι. Εμάς μας έχουν ευτισμένους οι...
1: Δεν έχω επαφές με το επέκεινα, όπως έχει ο κύριος Γονίδης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτός μετακινούσε και πράγματα με τη σκέψη του, έτσι. Το έχεις ακούσει που το λέει.
0: Σαν εκείνον τον τύπο με τα κουτάλια.
1: Εκείνος τα λύγιζε. Ο άλλος τα μετακινεί. Έχει διαφορά. Αυτός που τα μετακινεί είναι καλύτερα.
0: Εκείνος με τα κουτάλια που είναι.
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ.
0: Ο Γκέλλερ είναι αυτός.
1: Δεν ξέρω.
0: Γκέλλερ είναι και κάτι.
1: Ρώτα το φίλο σου, το Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο.
0: Γιατί τον έβγαζε αυτός στις εκπομπές του. Δεν τρέπεσε λίγο. Έβγαλε και τον Γκέλλερ.
1: Φυσικά. Καλή άλλους κι άλλους τον Γκέλλερ.
0: Α, πω μια χαζομάρα που έκανα και την ημέρα. Αλήθεια σου λέω. Θα τραπεί γιατί είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, αλλά εγώ το πω. Όχι, το πίστευα. Αλλά στον Αντένα δεν ήταν που, μας είχε μαζέψει όλοι οι Έλληνες μαζί με τα ρολόγια μας που ήταν χαλασμένα και τέτοια. Είχα πάρει κι εγώ ένα Tag Heuer. Και δεν δούλευε. Μαϊμού ήταν βέβαια, από την Ταϊλάνδη το πήρα. Ωραίο Tag Heuer. Και το έβαλα γιατί μας είχε πει αυτός ο Γκέλλερ, βάλτε το κοντά στη τηλεόραση. Και το έβαλα για να δουλέψει. Ποια είναι η ερώτησή σου? Το έβαλα για να δουλέψει.
1: Ναι, και.
0: Δεν δούλευε παλιά, το έβαλα για να δουλέψει. Ρώτα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θα με ρωτήσεις, δούλεψε τελικά?
1: Άντε, δούλεψε.
0: Όχι.
1: Το ήξερα.
0: Πώς το ήξερες?
1: Εντάξει τώρα.
0: Άλλοι βγαίναν και λένε ότι έπιασε. Δεν θυμάσαι ένα τηλέφωνο και λένε, ναι, λέει, το κουτάλι ίσιαξε, λέει ο άλλος. Ίσιαξε.
1: Λύγησε.
0: Όχι, λύγησε. Άμα ήταν λυγισμένο.
1: Το λυγίζει το κουτάλι. Το λυγίζει το κουτάλι. Ο Καμπούρης. Την
0: λίγησε
1: περίοδο της πανδημίας, αυτός που πιάσαν τώρα ο περίεργος ο τύπος.
0: Ο Πατριώτης.
1: Ο Πατριώτης για τα 5 εκατομμύρια ευρώ τους χειρανθρώπους, εταιρείες, φαντάσματα και αυτά. Αυτός, λέει, την περίοδο της πανδημίας είχε κάνει το εξής, λέει, κάποιος είχε κάνει το εμβόλιο ή αυτός, γιατί εγώ δεν το είδα, το διάβασα. Και έβαλε, λέει, ένα ψαλίδι και μαγνητίστηκε, λέει. Αποδείχθηκε ότι το σώμα του με το εμβόλιο είχε γίνει μαγνήτης.
0: Αλήθεια, ε?
1: Και εγώ αισθάνομαι πολύ αποκομμένη από τον κόσμο, γιατί ούτε κουτάλια λυγίζω, ούτε μαγνήτης έγινε το σώμα μου με τρία
0: εμβόλια. Εσύ μαγνητής ανδρικά ούτε... βλέμματα δεν μ' αρέσει. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, μου το είπε Παπιδάκης, όταν έρχεσαι εδώ πέρα, λέει, χαμός γίνεται. Όλοι στρέφουν το βλέμμα πάνω σου.
1: Ποιοι όλοι, καλέ? Εγώ έρχομαι νύχτα όταν έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι, το απόγευμα
1: και
0: που φεύγεις.
1: Και στον δρόμο
0: μάλλον.
1: Έχει κανένα αυτοκίνητο.
0: Μάλλον το απόγευμα εννοεί που φεύγεις.
1: Α, το απόγευμα που φεύγω, ε.
0: Όλοι,
1: μετά
0: λέει,
1: από κανένα 12ωρο δουλειά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα ωραίο μήνυμα εδώ, Δημήτρη.
0: Μπορεί να τελειώσουμε τα
1: προσέγγιση. Όχι, επίτρεψέ μου, είναι για τους παμίτες που λέγαμε πριν. Καλημέρα, εργάτη, λέει. Στη χώρα που ζούμε, κανείς δεν σου απαγορεύει από εργάτης να γίνεις αφεντικό και να αναλάβεις όλες τις ευθύνες του αφεντικού. Εκτός αν δεν είσαι ικανός να το κάνεις.
0: Ωρε φίλε. Αυτό είναι λαβωματιά. Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Άργησα σήμερα με τα πρωτοσέλιδα εδώ, αλλά δεν πειράζει. Καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη, διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα. Πάω γρήγορα στο μανιφέστο και διαβάζω. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, οι εφημερίδες της αριστεράς, οι προοδευτικές, δεν είχαν να γράψουν κάτι. Δεν είχαν να γράψουν κάτι. 3 χρόνια μετά, πώς την πετσόκοψε έτσι? Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα πριν από τη συναυλία. Και εσύ, Άννα, το ήξερες, λέει ο Καρβέλας. Μάλλον ο Καρβέλας με την Άννα Βύση κατηνιάζονται και ξεκατηνιάζονται και μέσω δικηγόρων για 300.000 ευρώ, παρακαλώ. Θα μου πεις είναι λίγα, για αυτούς ναι. Η Κόντρα γράφει πρόβλημα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Δεν πάει καλά το κόμμα Σαμαρά, σας το λέω. Σας είχα πει όχι μόνο μία φορά, περισσότερο, ότι δεν είμαι βέβαιος. Κρατήστε αυτό που θα επαναλάβω. Και είπε κάτι πολύ έξυπνο η Βιργινία νωρίτερα. Θα τα συνδυάσω, θα τα συνδέσω. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι ο Σαμαράς τελικώς θα εξαγγείλει κόμμα. Δεν σου λέω ότι θα το κάνει, το πιο πιθανό να το κάνει. Αλλά εγώ αφήνω ένα μεγάλο παράθυρο, αυτά τις αλουμίλ, τα κουφώματα, τα ωραία, τα ανακλεινόμενα. Αφήνω ένα μεγάλο παράθυρο γιατί δεν του βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Και τώρα με τον Κασιδιάρη θα έχει και αυτός μεγάλο πρόβλημα. Και ο Σαμαράς θα υποστεί τεράστια ήττα στην περίπτωση που δεν πάει πολύ καλά. Ένας πρώην πρωθυπουργός, φαντάζομαι να μην περάσει τη Βουλή. Ή να περάσει την πρώτη Κυριακή και να μην περάσει τη δεύτερη. Θα είναι μεγάλη ξεφτύλα
1: το
0: για τον
1: πρόβλημα
0: ίδιο.
1: Είναι μεγάλο με την περίπτωση Κασιδιάρη, ενώ πολιτικά γιατί. Γιατί θα κριθεί στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος θα κρίνει αυτά τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές, έτσι. Που πάνε τους συνδυασμούς στα κόμματα και κόβονται ή περνάνε.
0: Είπες κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ότι για να δουλέψει αυτή η ιστορία θα πρέπει τα στελέχη που θα πάνε με τον Σαμαρά ήδη να οργώνουν την περιφέρεια.
1: Να αρχίσουν να τρέχουν επισήμως.
0: Ναι, αλλά δεν δείχνουν ιδιαίτερη πρεμούρα γιατί φοβούνται ότι θα καρφωθούν αφενός μεν. Ξέρουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη 2-3 οι οποίοι είναι, αλλά δεν βγαίνουν πολύ φωναχτά μπροστά. Γιατί σου λέει κάτσε λίγο τώρα. Να βγω να φωνάξω από τώρα και μετά στα ψηφοδέλτια να βάλει τον άλλον και όλον, όχι εμένα. Σου λέω σκάει καμιά φορά. Ο άλλος, κάνα 2-3 που έχω στο μυαλό μου κάηκαν. Ο άλλος βάζει το γιο του, είναι προτάρης.
1: Και τρεις φορές κάηκαν.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Και σου λέει, μην ξανακάω τώρα και με μικρότερο κόμμα και αποκοπώ εντελώς από τον ιστό της εξουσίας.
1: Και επίσης, για να αρχίσεις να τρέχεις ως υποψήφιος, να αλωνίζεις, πρέπει να έχεις και να πεις πράγματα, έτσι. Όχι μόνο α, κακιά η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε αυτό και ποιοι είμαστε εμείς,
0: του Σαμαρά.
1: Τώρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Η θρησκευόμενη Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη εγκρίνει παιδομάζωμα με νέες ταυτότητες, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ, λέει, αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στη συναυλία της Άννας Βύση. Λίγο πριν η Ελλάδα σβήσει. Στο λαιμό να μου καθίσει. Κάνε ρήμα ρε φίλε, δεν μπορώ. Τέτοιες αχλαμάρες γράφουν αυτοί, έτσι μόνο ταιριάζει. Τι λέει η Political? Μία ανάσα από την επιστροφή, γλυπτά του Παρθενώνα, η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους. Political, χαλάρωσε λίγο. Μην γράφετε υπερβολές και σαχλαμάρες. Είναι μια ιστορία η οποία δεν εξαρτάται ούτε από το Μητσοτάκη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τη Δημαρέση, ούτε από τις Καριάτιδες, ούτε από το Βερικλή, ούτε από την Ασπασία. Τι?
1: Λοιπόν, δεν καταγγέλλω ότι δεν διαβάζει σωστά το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Γιατί τι?
1: Η οποία, by the way, βλέπω ότι κλείνει 45 χρόνια παρουσίας. Μπράβο, παιδιά, σε εσάς που δίνετε λεφτά και διαβάζετε.
0: Γιατί δεν διάβασα σωστά?
1: Γιατί διαβάζεις και δεν περιγράφεις φωτογραφία. Λέει η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ, δηλαδή η φάση με τη συναυλία της Βύση.
0: Ναι.
1: Έχει τη Βύση με μια κόκκινη τρίαινα στο χέρι, λες κι είναι έξω από εδώ. Και από κάτω έχει τον κόσμο που ήταν στη συναυλία με πάμπερς, γυμνό και με πάμπερς.
0: Α, δεν το είδα.
1: Καλή διασκέδαση, λέει, βρεφοποιημένα διαβολοστρουμφάκια μου. Για... Τι ωραία που είναι η Ελεύθερη
0: ωραία,
1: Ώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος, στάρα η σούπερ κομπίνα του Καμπούρη, πώς έστησε την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η μεγάλη ζωή για τα χλιδάτα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του Λαός. Πατριώτες. Σούπερ αποκαλυπτική η Μαρία Αντωνά που δεν τη γνώριζε ο Παπιδάκης θες. Τι ερωτεύτηκε στο Λιάγκα. Η Άννα πήρε ένα λαθασμένο δρόμο, λέει ο Καρβέλας.
1: Α, έχουμε απάντηση γι' αυτό.
0: Ποιος?
1: Έχουμε ανταλλαγή δημοσίων επιστολών πλέον.
0: Θα τις πεις σε λίγο γιατί θέλω να πω ότι διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα και καλά κάναμε. Και καλά κάνετε και επιλέγετε καταστήματα Μαρμαρίδη για τις φθινοπορεινές προσφορές και για τις φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση, έπιπλα Μαρμαρίδη.

0: Τι λένε οι επιστολές οι οποίες αντιλάγησαν?
1: Λοιπόν, από την πλευρά του Καρβέλας λέει, θα σας τα πω σύντομα γιατί είναι μακροσκελής δημόσιες επιστολές. Από την πλευρά του Καρβέλας λέει ότι είχαμε συμφωνήσει να πάρω 300.000, δεν μου τα έδωσαν ποτέ. Με απέκλεισαν τελευταία στιγμή από το να καθίσω στις θέσεις δίπλα στην εταιρεία παραγωγής εκεί που πρέπει να κάθομαι κτλ. Και τελευταία στιγμή μου είπαν ότι δεν θα κάτσεις εδώ, θα κάτσεις εκεί. Κάνει λόγο για υποβάθμιση, κάνει λόγο για τρίτους που έχουν μπει στο σχήμα η νέα εταιρεία παραγωγής με το ζεύγος Κούστα και έχουν αλλάξει τα πάντα. Εγώ είμαι, λέει, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 47 είναι δικά μου. Θεωρεί ότι πρέπει να πληρωθεί για κάποια δικαιώματα κτλ. Από την πλευρά της η Άννα Βύση μέσω δικηγόρου λέει ότι πληρώθηκε τα 300 χιλιάρικα και βγαίνει δημοσίως η Άννα Βύση με επιστολή και λέει ότι ο Καρβέλας, ενώ πήρε τα 300 χιλιάρικα, απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλιώς είπε ότι θα με καταστρέψει. Ότι θα μιλήσει με κάτι τέτοιο τρόπο για μένα που δεν θα μπορώ να βγω έξω από το σπίτι μου. Θα με καταστρέψει, λέει, προσωπικά και καλλιτεχνικά. Και όλα αυτά από έναν άνθρωπο που εγώ θεωρούσα, λέει, Άννα Βύση, για τον Νίκο Καρβέλα, χρόνια συνεργάτη και οικογένειά μου.
0: Ένα τραγούδι που λέγε «Εμείς δεν θα χωρίσουμε,
1: εμείς».
0: Πώς το καταστρέψανε, έτσι, και το έχουν ρίξει σε παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με, πώς το λένε, γράμματα και φωτογραφίες, πώς το λένε
1: αυτό. Λες και εσύ.
0: Σκρίπτα Μάνετ, ναι. Σκρίπτα Μάνετ.
1: Μάλλον πίσω απ' όλα είναι η νέα εταιρεία παραγωγής.
0: Λες να είναι κανένα διαφημιστικό τρίκ?
1: Δεν νομίζω. Πολύ βαριές κουβέντες από ανθρώπους που ήταν μια ζωή μαζί καλλιτεχνικά, έτσι.
0: Ναι. Και έτσι το ρίξαν στην αλληλογραφία. Από το «Δεν θα χωρίσουμε εμείς» στο «Γράμματα μου στέλνεις και φωτογραφία».

0: Πάμε τώρα. Δεν γιατρεύεται ο κόσμος.
1: Δεν γιατρεύεται ο πόνος της καρδιάς τα κλάματα.
0: Με φωτογραφία. Έρε γυρακούλα, το χόρευες κι αυτό. Δεν ήταν πολύ τσαχπίνα η Μεριλίντα.
2: Ίδωλο.
0: Ίδωλο, ίδωλο.
2: Πραγματικά το λέω.
0: Hey, η κίνησή της ήταν.
2: Είχε αυτή τη φωνάρα, ήταν αηδόνη. Τα πόδια της πηγαίνανε σε ρυθμό πολυβόλου, αυτές τις μποσανόδες και αυτά κτλ. Έκανε και τα χέρια της, έκανε και τα αυτά τα αυτά. Και ταυτόχρονα κοιτούσε και μέσα στα μάτια το χιώτι όλο έρωτα.
0: Ήταν ερωτευμένη αυτή.
2: Τρελός έρωτας.
0: Τρελός, ναι. Τι του βρήκε με αυτό μουστακάκι?
2: Όχι ρε εσύ, ωραίος ήταν για τα χρόνια.
0: Μελίντα μου άρεσε και στα γεράματά της. Κυρία αρχόντισσα, αρχοντογυναίκα.
2: Πολύ γλυκιά φατσούλα ήταν.
0: Ναι,
2: πολύ όμορφη.
0: Κυρακούλα σου λέω, τέτοιο στιγμό.
2: Αλλά είχαν θυελώδη έρωτα με τον Χιώτη.
0: Δεν τα ήξερα αυτά.
2: Ο Χιώτης τη γνώρισε πρώτη φορά 13 χρονών. Δεν κάναν τίποτα
0: ρε
2: τότε.
0: Τον αλήτη.
2: Αλλά η ίδια λέει τον ερωτεύτηκε από παιδί. Τόσο πολύ.
0: Από 13 χρονών.

0: αφιερωμένο στο ζεύγος Βύση Καρβέλα, το οποίο το έχει ρίξει στην επιστολογραφία, αλληλογραφία.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
6: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
7: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
8: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
0: Ζεστάδιες δεν μ' αρέσει. Πολύ γυμνασμένη στο άποψε βλέπω ρε. Σαν πολίστρια, πολίστρια πώς είναι αυτές. Παιδιά τώρα είναι, είμαστε μέσα στο στούντιο, φοράει ένα τέτοιο που... Πολύ γυμνασμένη παιδί μου, τι κάνεις? Βαραγιά.
15: Είσαι καθόλου καλά πρωί πρωί?
0: Τώρα σε πρόσεξε.
15: Πάει ο κόσμος τέτοια ώρα στη δουλειά του, έχει πιει το πρώτο καφέ και θα συζητάμε τι κάνω.
0: Τώρα έβγαλες ένα ζακετάκι, τι φοράγες και
15: φαίνεται πάνω. Το σακάκι μου.
0: σαν λες και παίζεις πόλο.
15: Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο, στοιχειώδη γυμναστική.
0: Ναι, ναι, στοιχειώδη
15: γυμναστική. Για να μου φεύγουν τα νεύρα.
0: Μήπως παίρνεις ουσίες.
15: Ναι, αναβολικά.
0: Μήπως παίρνεις
15: αναβολικά. Του χρόνου θα πάρω μέρος σε αυτά τα, πώς τα λένε, bodybuilder.
0: Τα MLO, πώς τα, όχι MLO, όχι, πώς τα λένε, όχι bodybuilder. Ναι, το ίδιο,
15: bodybuilding.
0: Bodybuilding, ναι. Όχι, δεν είσαι για εκεί ακόμη. Όχι, δεν είσαι. Θες δουλειά, θες δουλειά.
15: Εγώ κάνω πάντως γυμναστική για να μου φεύγουν τα νεύρα, ναι. Γιατί είμαι νευρικός άνθρωπος και όλη μέρα στη δουλειά μαζεύω ένταση. Γιατί αν δεν το κάνω αυτό, θα πάω κι εγώ να κάνω αυτό που έκανε μια 47χρονη χθες εδώ. Το είδες? Συνέλαβαν μια 47χρονη χθες το πρωί, άνδρες της ομάδας Ζήτα στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Μοναστηρίου, γιατί διέριξε 4 γιοταχή και έσπαζε μάλιστα και τα παράθυρα.
0: Για ποιο λόγο?
15: Από το εσωτερικό των αυτοκινήτων δεν πήρε τίποτα.
0: Και γιατί τα σπάγε τα αυτοκίνητα?
15: Ξέρω εγώ, πες εσύ. Μήπως είχε νεύρα.
0: Πω που είναι και... Ναι.
15: Ναι.
0: Την τσάκωσαν.
15: Ναι, την τσάκωσαν.
0: Τώρα αυτοί θα καλυφθούν από ασφάλεια.
15: Εντάξει.
0: Α, ναι, άμα το... Όχι, αυτό θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια.
15: Όχι, δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια.
0: Τι είναι?
15: Διάρρηξη, να πω, πήρα διάρρηξη.
0: Ναι, αλλά.
15: Άμα δεν πήρα
0: καλύπτει
15: τίποτα.
0: Η ασφαλιστική εταιρεία μια τέτοια ιστορία. Δεν το ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω.
15: Δεν έχει εσύ.
0: Δηλαδή, άμα ένα τρελό έρθει και σου σπάσει τα τζάμια, σε καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία? Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα.
15: Όχι.
0: Άρα δεν σε καλύπτει.
15: Γιατί δεν σε καλύπτει?
0: Πώς θα σε καλύψει?
15: Δηλαδή, δεν υπάρχει ασφάλιση που να λες ότι άμα πέρασει κάποιο τρελό και μου σπάσει το αυτοκίνητο. Ρε παιδιά, πείτε, υπάρχει ή δεν υπάρχει?
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σου λέω.
15: Εγώ είμαι άσχετη, ο άντρας μου τα... Γιώργο, στείλε.
0: Τι στείλε, ξέρει ο Γιώργος
15: μου. Ο δικός μου ξέρει, βέβαια.
0: Ναι,
15: θράψη κρυστάλλων, λέει.
0: Ρε παιδιά, η θράψη κρυστάλλων είναι άλλο πράγμα. Από τι, από τέτοιο λόγο επιτρέπεται?
15: Ο Κροατής λέει εδώ θράψη κρυστάλλων.
0: Ναι, το ξέρω ότι η θράψη κρυστάλλων δεν σε ρωτάνε καν.
15: Α, βανδαλισμοί, λέει ο Δημήτρης.
0: Α,
15: εδώ.
0: Ναι,
15: σωστό.
16: Αν κάνει μήνυση,
0: ναι.
16: Πάτε με το χαρτί τη μήνυση και σου αλλάζουν το τζάμι.
0: Οποιοδήποτε τζάμι κι αν είναι.
17: Ναι, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, στο αυτοκίνητο, ρε, που στο σπίτι θα σου άλλαξε το τζάμι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ, κλείστε το ραδιόφωνο που ακούγεται στο βάθο.
18: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
18: Αυτή την
15: να,
18: περίπτωση.
15: Ασφαλιστής εδώ. Συγγνώμη. Ναι. Καλημέρα, Γιώργο. Λέει καλύπτει κανονικά. Ο Γιώργος είναι ασφαλιστής εδώ στο Viber. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα στον ακροατή.
18: Εάν έχεις όμως μερική κλοπή. Μερική κλοπή. Με τη θράψη κρυστάλλων τα πλαϊνά τα τζάμια δεν καλύπτονται.
0: Άκου να δεις, γι' αυτό έλεγα εγώ ποιο τζάμι. Το μπροστινό το καταλαβαίνω, ένα χαλίκι έχει πέσει και τα λοιπά.
18: Το μπροστινό, ναι, στο καλύπτει αμέσως. Καθρέφτες και πλαϊνά τζάμια μόνο αν έχεις μερική κλοπή.
0: Αν έχεις καλυμμένο το αυτοκίνητο, αν έχεις κάλυψη δηλαδή για μερική κλοπή, αυτό
18: για
0: εννοείται.
18: Μερική ναι, κλοπή, ναι, διότι θεωρείτε. Δεν το βάζουν οι μερικοί,
0: ναι.
18: Βάζουν μόνο ολική κλοπή, αν εξαφανιστεί το αυτοκίνητο. Ενώ η μερική κλοπή περιλαμβάνει και απόπειρα κλοπής.
0: Κάτσε μισό, δηλαδή είναι, αν το βάλεις ολική δεν καλύπτει αυτό?
15: Όχι βέβαια, στο πήραν και φύγανε.
18: Όχι. Ολική κλοπή πρέπει να στο πάρουν και σε 3 μήνες, κάποια εταιρεία σε 1 μήνα, σε αποζημιώνει αν δεν βρεθεί.
15: Εδώ λέει ο Γιώργος, που εγώ τον εμπιστεύομαι γιατί είναι σοβαρός ασφαλιστής, δεν ισχύει λέει για τη μερική κλοπή.
0: Όχι, δεν ισχύει για τη μερική κλοπή, εννοεί ότι... Τι δεν εννοεί αυτό που λέει ο ακροατής?
15: Γιώργο, γράψε. Ή πάρε τηλέφωνο.
0: Ευχαριστώ αγαπητέ μου, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
15: Εδώ ο Κώστας λέει: εγώ βρήκα σπασμένο το τζάμι και με κάλυψαν χωρίς να ζητήσουν κάτι. Άλλος Γιώργος λέει: καλύπτει εφόσον υπάρχει κάλυψη από τρομοκρατικές ενέργειες.
0: Δεν είναι τρομοκρατική,
15: δεν
0: είναι
15: τρομοκρατική
0: παρακαλώ.
15: Ενέργεια αυτό.
0: Ποιος είναι εδώ?
19: Καλημέρα.
0: Δύο είστε, καλημέρα. Ονόματα?
19: Θεόφιλος.
0: Πώς, Θεόφιλος?
19: Ναι.
0: Για πες, Θεόφιλε.
19: Να μου σπάσανε το παράθυρο του συνοδηγού, μπήκε μέσα ο γύφτος γιατί τον έγραψε κάμερα.
0: Μην το λες γύφτο.
19: Γιούφτο, εντάξει.
0: Άλλο γύφτος και άλλο γύφτος. Γιούφτος, εντάξει, νορμάλ.
19: Ναι. Ναι. Και μου το άλλαξαν σε 2 ημέρες, με θράψη κρυστάλλων.
0: Από τα πλάγια?
19: Ναι, του συνοδηγού.
0: Μάλιστα. Κανονικά. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Κι άλλος ασφαλιστής, όλοι οι ασφαλιστές εμάς ακούνε, να, από την Έργο. Παρακαλώ.
20: Όταν έχεις το συμβόλαιο τράψη κρυστάλλων, οποιοδήποτε τζάμι και να είναι, στο αλλάζει η ασφαλιστική.
0: Και το πλαϊνό δηλαδή.
20: Και το πλαϊνό και το πίσω και το μπροστά και ναι. Όλα.
0: Όχι του σπιτιού όμως που λέγει ο
20: παππούς. Στο συμβόλαιο όσο αρκεί να έχεις τράψη κρυστάλλων. Δεν χρειάζεται ούτε ολική κλοπή, ούτε μερική κλοπή.
0: Και δεν ρωτάς, το πας και τα αμάξια στα αλλάζουνε. Πας και τα αλλάζουν χωρίς να ελέγξουν, δεν ρωτάνε. Γιατί
20: όχι, όχι. Πας στην ασφαλιστική και στα λάδι. Αλλά στο μπροστά ή στο πίσω νομίζω δεν σου καλύπτει το ΦΠΑ. Πληρώνεις μόνο το ΦΠΑ. Στα πλαϊνά δεν πληρώνεις τίποτα.
15: Μάλιστα. Τι είναι αυτό τώρα, άλλο ΦΠΑ στο ένα και άλλο ΦΠΑ. Λοιπόν, και ο Φώτης εδώ αυτό λέει, ταξιτζής είναι ο Φώτης, οδηγός. Άμα έχεις, λέει, θράψει κρυστάλλων, τα κανονίζεις όλα.
0: Πώς ξεκίνησε η συζήτηση αυτή?
15: Για την τύπησα που σπάσε τρία αυτοκίνητα στη Μοναστηρίου και τη συνέλαβα.
0: Παρακαλώ, εσείς πέσατε. Κοιτάξτε, μην μπλέξετε με δημόσια υπηρεσία στα ασφαλιστικά. Ό,τι άλλο θέλετε, μπλέξτε. Μην μπλέξετε με δήμους, δημόσια οχήματα, αστυνομίες, στρατούς κτλ. Καλύτερα να τρακάρετε με ελικόπτερο ιδιωτικό, με κανένα καράβι, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, ιδιωτικό να είναι, παρά με δημόσιο. Σας το λέω από ξέρει Βιργινία. Τελευταίο τηλεφώνημα ήταν: «Ε, κύριε Βενιέ, καλοκαίρι τώρα, καλοκαίρι».
15: Έχουμε άδειες.
0: Δύο χρόνια μετά, έτσι, 2,5 χρόνια μετά. Να τους παρακαλάς να σου δώσω τα λεφτά που έχεις δώσει. Κύριε Βενιέ, έχουμε άδειες τώρα, είναι καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι. Γιατί για μας τι είναι, κυρία μου, είναι χειμώνας.
15: Στο μεταξύ, ακούω εγώ, γιατί πολλές φορές ο Δημήτρης.
0: Ανοιχτή ακρόαση. Για να γελάσουμε το κάνω, γιατί γελάω.
15: Εμείς τότε ήμασταν οι μισοί, γιατί και εμείς είχαμε άδειες. Και λέω, καλά, δηλαδή, είναι δυνατόν. Θα πεις στον άλλο, δεν μπορώ να κάνουμε αυτή τη δουλειά, έχουμε άδειες.
0: Ναι.
15: Αλλά ορισμένοι.
0: Η δουλειά ήταν να πάει το χαρτί από το ένα γραφείο, το τρίτο ρόφο, στον δεύτερο, για να πληρωθώ. Και μετά από δύο μήνες λέει, είχαμε άδειες.
15: Ναι, αλλά αν είχε Ανδρέα Παπανδρέου, θα είχε επίδομα μεταφοράς φακέλου, κυριέ μου. Θα έλεγε αυτός τώρα, εγώ θα πάρω το επίδομα, θα πάω το φακελάκι, κατάλαβες?
0: Α, όχι, έπαιρνε το φακελάκι, ούτε δεν πήγαινε ο φάκελος, το επίδομα έπαιρνε. Δεν τρελαίνεσαι. Λοιπόν, άκου να δεις τι δώρο θα κάνω σήμερα στο κοινό μας. Δεν θέλω Viber για το τσίρκο. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει Viber. Λοιπόν, οι τέσσερις πρώτοι οι οποίοι θα καλέσετε, γρήγορα γρήγορα όμως, στο τηλέφωνο, αφήστε το Viber σήμερα. Γιατί πολλοί μου λένε δεν έχουμε Viber, πώς θα πάρουμε δώρο για να πάμε στο τσίρκο Μουντιάλ. Το οποίο ξεκίνησε τις παραστάσεις, οι οποίες θα κρατήσουν έως και την 1η Νοεμβρίου. Κάθε μέρα, εκτός από Πέμπτη, δύο παραστάσεις. Στις 6 το απόγευμα και 8.30 το βράδυ. Κυριακή 11.30 το πρωί και το απόγευμα στις 6. Λοιπόν, έχουμε τέσσερις διπλές προσκλήσεις κάθε μέρα. Σήμερα τις δώσουμε τηλεφωνικά. Έτσι, γιατί είμαστε και του Μπέλ. Μπέλ λεγόταν, Γκράχαμ, πώς το λέγανε αυτό?
15: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι το ανακάλυψαμε, το χρησιμοποιούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι πρώτο. Εγώ δεν θέλω την.
0: Φύγετε μετά, θα πάρετε εσείς. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
15: Όχι, δεν θέλω του ακροατές. Φύγετε.
0: Εννοώ να πάρει μετά τώρα και εγώ είμαστε.
15: Ναι, ωραία,
0: παρακαλώ,
15: ωραία.
0: Στην άλλη γραμμή. Ναι.
1: Εγώ.
0: Εσείς.
1: Εγώ πήρα, είμαι πρώτο, λέω δεύτερο.
0: Πρώτο και με διαφορά κιόλα. Έχω ακυρώσει τον άλλον. Για χάρη σου. Λοιπόν, δώσε μου ένα επώνυμο.
15: Ονοματεπώνυμο.
0: Κουρτιάν Πέτρο. Ναι, Πέτρο μου, θα δώσουμε το όνομα, θα πας κατευθείαν για δύο άτομα είναι η πρόσκληση, κανονίζει τα υπόλοιπα.
15: Θα τα πω εγώ στο τέλος, πάρε τα ονόματα.
0: Ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Ο δεύτερος και τα υδρωμένος.
0: Όχι και υδρωμένος, ρε φίλε, 25 βαθμούς.
15: Καλά, δεν τρέξατε και μαραθώνιο.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρατζιωβάνης Χρήστος.
0: Καρατζιωβάνης Χρήστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Χρήστο μου, να είσαι καλά, για χαρά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Λοιπόν, εδώ ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι, για πείτε μας το ονοματεπώνυμο.
22: Παπαδόπουλος Θεοχάρης.
0: Παπαδόπουλος Θεοχάρης. Ωραία, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας, μία ακόμη, κύριος, κυρία.
15: Κορίτσια, σήμερα σας φάγαν τα αγόρια. Στο Viber είστε πιο γρήγορες.
0: Τα αγόρια, στο τηλέφωνο δεν παίζονται τα αγόρια. Τώρα θα είναι αγόρι ή κορίτσι, τι λες, πες, ρίξε.
15: Κορίτσι.
0: Παρακαλώ.
22: Όχι, άντρα κλατς.
0: Άντρα κλατς, μουστάκια. Έχεις και μουστάκι?
22: Όχι.
0: Δεν το ξύρισε?
22: Όχι, δεν το είχα ποτέ.
0: Α, γιατί εγώ είχα κάτι μουσικά μου τα ξύρισαν, γι' αυτό σου λέω. Ονοματεπώνυμο?
22: Ουζούνης Δημήτριος.
0: Έγινε, κύριε Ουζούνη, να είστε καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Όλοι οι μουσικάρες που έχω βάλει πάλι. Τι? Παιδιά, δεν μπορώ, αλλά τηλεφωνήματα έχουν σπάσει, όλες οι γραμμές είναι κόκκινες. Πολύ σκοτεινές.
15: Θα το κάνουμε, παιδιά, κάθε μέρα δίνουμε. Λοιπόν, Κουρτιάν Πέτρος, Καρατζιωβάνης Χρήστος, Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Ουζούνης Δημήτριος, με την ταυτότητά σας, καθημερινές εκτός από Πέμπτη που έχουν ρεπό, τσίρκο Μουντιάλ, θα έχουμε αφήσει τα στοιχεία σας στο ταμείο.
0: Ο Μέση πως τον είδες χθες, χαμός, συγκίνηση λέει, έβαλε ένα γκολ, έδωσε κάτι assist. Ξέρεις την assist.
15: Συγγνώμη, η assist είναι φαντάζομαι η βοηθητική μπαλιά για να μπει ένα γκολ.
0: Μπράβο ρε Συμβιργινία, ρε Συμβιργινία. Τι εγκινήσει για τέτοια αθλητική εκπομπή δεν έχουμε. Θα πάρεις το μεσημέρι μία με δύο.
15: Κάθε φορά που με τρολάρει θα μου δίνει ένα 5 ευρώ.
0: Πώς το είπες,
15: για να δω πώς θα το πάμε.
0: Πώς το είπες το assist.
15: Η βοηθητική μπαλιά προκειμένου να μπει ένα γκολ.
0: Και γιατί είναι βοηθητική. Α, που βοηθά τον άλλο να βάλει γκολ εννοείς.
15: Είναι η τελική μπαλιά πριν η πάσα για να μπει τον γκολ, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
0: Άρη, πώς τη βλέπεις.
16: Αυτό ακριβώς. Κάθε φορά που, που την τρολάρει θα τη δεις μια εκπομπή.
15: Όχι, 5 ευρώ θέλω. Στο τέλος της ημέρας θα έχω κάνα 50 ευρώ.
0: Δελτίο ειδήσεων έχουμε τώρα, στα 50 ευρώ και τα 5 ευρώ, έτσι, αλλού αυτά. Αν θες αλλού να πάντα κάνεις στην Ισπανία, θες να κάνεις στο Βέλγιο, θες στη Γερμανία, θες στην Ελβετία, θέλεις στην Αυστρία, θέλεις στην Ιαπωνία, θες να πας να δεις Σακύρα στην Αίγυπτο. Ναι ρε φίλε, Σακύρα στην Αίγυπτο. Και την πυραμίδα και την Κλεοπάτρα και τον Χέοπα και τη Σακύρα. Αυτός με τον Πικέ ήτανε, με τον Πικέ ήταν αυτή, ναι, χωρίσανε, άσχημα. Σαν τον Βύση με την Γαρδί. Σακύρα θέλω να πω, τι δεν μπορώ να πάω Σακύρα. Δεν κατάλαβα. Το Γκρέκος έχει ένα εξαιρετικό πακέτο για να πας να δεις Αίγυπτο. Δηλαδή τουριστικά να δεις ό,τι έχει η Αίγυπτος. Αλλά και να πάρεις μέρος σε αυτό το μοναδικό γεγονός καλλιτεχνικό. Με πρωταγωνίστρια από την Κολομβία είναι η Σακύρα, αν δεν κάνω λάθος. 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο στην τιμή των 790 ευρώ. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστερο ή πεντάστερο ξενοδοχείο, ξεναγήσεις, μεταφορές σε ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά μεταφορά στη συναυλία. Εξαιρετικός συνδυασμός. Κάιρο 27 με 1 Δεκεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τις κινητοποίησεις των αλιέων. Ο Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ειδικότερα γνωστοποίησε πως θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως άμεση απάντηση στις έντονες κινητοποίησεις και την απεργία των επαγγελματιών αλιέων. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτών Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα με φόγκο την Ακρόπολη και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, εξιχνιάστηκε επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε στα μέσα Σεπτέμβρη σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Οι δράστες είχαν παρασύρει τη 13χρονη σε γήπεδο και τις είχαν προκαλέσει σωματικές βλάβες βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 7 κοπέλες ηλικίας από 12 έως 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. 175.000 ευρώ συνολικά κατάφερε να αποσπάσει από μία 84χρονη στη Θεσσαλονίκη ένα 46χρονος εκμεταλλευόμενος τη φιλική του σχέση. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος απέσπασε τα κλειδιά του σπιτιού της γυναίκας και αφαίρεσε από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ και κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας 100.000 ευρώ. Στη συνέχεια, προέβησε έκδοση τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης και με τη χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας αφαίρεσε από το λογαριασμό της σχεδόν 64.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει σήμερα στο Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη φωνική επίθεση της Χαμάς. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, συστήνει στους Ισραηλινούς να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά σε πολυσύχναστους χώρους, να μην πλησιάζουν διαδηλώσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα στη Γαλλία συνεχίζονται με αμύωτη ένταση μαθητικές διαδηλώσεις οι οποίες σημαδεύονται από βία επεισόδια, συλλήψεις και τραυματισμούς. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του υποστήριξε πως όσα συμβαίνουν στη Γαλλία δεν αφορούν στα σχολεία, αλλά πρόκειται, όπως είπε, για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα.
4: Καιρός για Sigma Office.
5: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια και λίγες κατατόπινες νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης θα δείξει το μεσημέρι 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά, τους 24 στο Κιλκής και 22 σε Πολύγυρο και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στην Καστοριά και τους 24 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάς!
6: πέσω.
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
13: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Καλός ο ασφαλιστικός κλάδος, κυρία Δημαρέση, εδώ να βλέπω, έχω μήνυμα και από το φίλο μου τον Νίκο το Ρίγα. Γεια σου Νικόλα. Ανεξάρτητος ασφαλιστής, κακόβουλες λέει, ή θράψη ή συνέπεια οχλαγωγιών, όχι του καθρέφτη. Απαντούσε εδώ κάτι δικά, πώς το λένε, απαντούσε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τσικαθρέφτες.
1: Για...
0: και τσιτζάμια.
1: Για τσιψαράδες τότε, θα σου πω εγώ.
0: Τσιψαράδες τι έγινε. Τα ψάρια μας είναι εισαγόμενα, το ξέρεις.
1: Ναι, τα
0: παιδιά. 66% λέει εισαγωγές έχουμε και μόνο 34% είναι δικά μας ψαράκια. Γι' αυτό του μιλάω καμιά φάτου ψαριού και μην κοιτάζει να χάνω.
1: Κοίτα, και η Αλία, όπως και η Γεωργία, ο πρωτογενής τομέας δηλαδή, δεν μπαίνει κόσμο στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία χρόνια. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, στα νεότερα πάντως για τους ψαράδες, μετά την ανακοίνωση της επιδότησης, που η κυβέρνηση λέει ότι φτάνει το ύψος της αγροτικής επιδότησης για το πετρέλαιο. Εδώ ο εκπρόσωπος των ψαράδων λέει σε πρώτη φάση ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Περίμεναν μεγαλύτερη ενίσχυση, γύρω στα 50 λεπτά περίμεναν οι ίδιοι. Συνεπώς λέει δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: 50 λεπτά πού στο πετρέλαιο?
1: Ναι.
0: Αφού το πετρέλαιο έχει 41 λεπτά φόρο. Ειδικό.
1: Περίμεναν μεγαλύτερη ενίσχυση.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είναι ικανοποιημένοι. Ναι.
0: Χθες είχαμε παράπονα από κάτι χθιοπόλες, οι οποίοι λέει, δεν φταίμε εμείς λέει αν υπάρχει ζήτημα και ας το λύσουν, αλλά δεν γίνεται να μην επιτρέπουν ούτε τα φορτηγά να φέρουν ψάρια από άλλες χώρες. Δεν καταλάβα τι ακριβώς εννοούσε ένας χθιοπόλης μου πήρε.
1: Είναι, γιατί όπως είπες και εσύ, έχουν θέλω να πουλήσω,
2: λέει, γινόταν έτσι, νόμιμο, δεν είναι παράνομο αυτό.
0: Ναι, νόμιμο είναι.
2: Γινόταν κανονικά.
0: Ναι, ναι, αλλά χθες κλείσανε την σκάλα και δεν επέτρεπαν να γίνει και αυτό. Και κάποιοι χθιοπόλες που έχουν μαγαζιά ενώ συνοικιακά λένε τι θα κάνω. Λέει ο άλλος χθες μου λέει: έχω υπαλλήλους, έχω 2-3 μέρες τώρα, δεν πουλάω τίποτα.
2: Γιατί τα ουζέρι.
0: Τα ουζέρι τι.
1: Ψαροταβέρνες αυτά.
0: Α, ναι, σωστά. Δεν καλά, ρε φίλε. Δεν και καλά ψάρι, να πας να φας.
1: Δηλαδή στην ψαροταβέρνα τι θα ζητήσει,
2: παιδί. Γιατί άμα είναι μια βδομάδα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί κακό είναι.
2: Άμα είναι μια βδομάδα χωρίς ψάρι, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Στην ψαροταβέρνα δεν πας για να φας κρέας. Κύριε Βενιέρη μου.
0: Ναι. Εγώ ξέρω μαγαζιά που έχουν και θα σου λέει έχει, αλλά κρατικά.
2: Έχει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, στην ψαροταβέρνα πας.
0: Έχουμε το ρακόμελο εκεί πάνω στο Ρόκα, σου λέει θες θαλασσινά ή κρατικά. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
3: Ναι, είχα πάρει και χθες τηλέφωνο, για ιδιοπόλης είμαι.
0: Για πες μου ρε άνθρωπε μου, λέει, βγάζει με ροκάμα το άνθρωπο.
3: Δεν αφήνουν μέσα στην ιχθυόσκαλα να μπει κανένας. Λοιπόν, ούτε ψάρια, ούτε τίποτα. Λοιπόν. Αυτό για μένα δεν είναι σωστό. Το σωστό ήταν τα ιχθυοτροφείου τα ψάρια, γιατί η Ελλάδα έχει ψάρια που είναι νοστιμότατα, τσιμπούρα, λαβράκι, φαγκρί, μυλοκόπη. Να πουλάμε εμείς τα ιχθυοπολία αυτά τα ψάρια. Εγώ έχω δύο ιχθυοπολία τα οποία πάμε για τρίτη μέρα και είναι κλειστά.
0: Ναι μωρέ, και αυτοί λένε ότι άμα θα δουλέψει εκεί μετά δεν θα είναι πολύ δυνατή η δική τους η πίεση. Μάλλον αυτό εννοούν. Ξέρω εγώ τι να πω.
3: Ναι, λοιπόν, ναι, όμως ο καθένας να κάνει το κουμάντο του. Δηλαδή να αφήσουν να κάνουν την απεργία, αλλά τα ιχθυοτροφείου τα ψάρια, όχι τα εισαγωγής, άσε τα εισαγωγής, να πουλούνται τα εντόπια τα ψάρια του ιχθυοτροφείου.
0: Εσείς τώρα τι κάνετε εκεί στο μαγαζί?
3: Τι κάνουμε στο μαγαζί?
0: Ναι. Λοιπόν,
3: καθόμαστε εδώ πέρα και λέμε ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα, ζητάνε ψάρια και λέμε ότι δεν έχουμε ψάρια.
0: Και ταβέρνες και τέτοια, ή εκείνοι παίρνουν λοιπόν, απαλού?
3: Οι ταβέρνες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί δίνω εγώ σε 6 ψαροταβέρνες και λένε ότι αυτή τη βδομάδα πάει θεόστραβη. Γιατί ο άλλος ακούει ότι δεν υπάρχουν ψάρια, ποιος ο λόγος να πάει στην ψαροταβέρνα.
0: Σωστό. Σου λέει λοιπόν, παγιάτικα θα είναι και τέτοια, ναι.
3: Παγιάτικα θα είναι, ναι. Λοιπόν, δίνω ψάρια σε 7 μαγαζιά, μπορώ και να τα αναφέρω. Ένα μαγαζί έχει 10 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Λοιπόν, το μήνα έχει 20.000 ευρώ σε μεροκάματα και ένσημα. Από πού θα τα καλύψει αυτά όλα τα έξοδα ο άνθρωπος αυτός?
0: Να είσαι καλά αγαπητέ μου, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι μου λες.

0: δάσκαλα.
1: Αυτό το τραγούδι που λες, έχω βαρεθεί να τα ακούω κάθε Σάββατο στα Μικονιάτικα. Ένας τύπος ο οποίος το έχει αυτό, yeah. Ψαράς. Αυτό, όλη την ημέρα περνάει. Το έχω μάθει απ' έξω. Και στα αγγλικά μπορώ να στο μεταφράσω.
2: Βάλε και ένα παρμπαγιανακάκι τώρα. Πού το μαρικάκι, ψάρα για τη γανίτη μέσα στο καμπιλιό.
3: Ωραίο.
1: Αυτό ωραίο είναι, ρε φίλε. Και αυτό είναι ωραίο. Καζατζίδης.

0: Η Αλμύρα τα προσωπάκια του τα έχει κάνει σκαμμένα, είναι μέσα στη γοητεία. Α, όλα και όλα θα λέμε την αλήθεια.
1: Τι φωνάρα,
2: ούτε auto-tunes, ούτε AI, ούτε.
0: Για το καζεστή,
1: τώρα.
0: Κόψα για μένα, λέτε. Για που έκανα δεύτερη φωνή.
1: Εσύ εκτό συναγωνισμού.
0: Δεύτερη φωνή.
1: Εσύ εκτό συναγωνισμού. Σαν τον Ταλάρα. Σαν τον Ταλάρα
0: και τον έσβησα τον καζατζή.
1: Ναι, γιατί έχει το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε τα αθλητικούλια μας.
1: Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Χθες ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Βοσνία με 3 πόντους. Κακή εμφάνιση.
0: Το είπε και ο Οσμάν, διάβασα, λέει, ήμουν χάλια.
1: 0 στα 7 τρίποντα έχει.
0: 0 στα 7 τρίποντα.
1: Ναι. Α, και πρώτο σκόρ με 17 πόντους έχει 0 στα 7 τρίποντα. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ καλός. Έκανε τα εύκολα δύσκολα βασικά. Εν τέλει έκανε το 2 στα 2 και προχωράει για τα επόμενα. Ο Ηρακλής, εχθές επίσης.

0: όπως και η UEFA είναι πολύ αυστηρή, πολύ αυστηρές σε αυτά τα θέματα, τα εθνικιστικού περιεχομένου κτλ. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν βέβαια. Mm-hmm. Περιμένουμε την αντίδραση της FIBA. Ο Ηρακλής νίκησε. Σήμερα παίζει ο Άρης με την Μπούργος, πρώτο παιχνίδι στο Παλέ. Την Ισπανική Μπούργος. Η Ισπανική Μπούργος έχει τρία κύπελα σε 5 χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι από τις ομάδες που είναι μεγάλο μπραντ και τα λοιπά, αλλά έχει...
1: Να.
0: Είναι πολύ καλή αγωνιστικά. Να πούμε επίσης ότι εχθές είχαμε, κύριε Βενιέρη, Ευρωλίγκα σύσκεψη.
1: Για το NBA, αν...
0: Το NBA, του είπαν όχι στο NBA.
1: Ναι. Ο Γιαννακόπουλος θύμωσε όμως.
0: Ο Γιαννακόπουλος θύμωσε γιατί ζήτησε 30 μέρες προθεσμία για να κάνει βελτιωτική πρόταση του NBA και δεν τη δέχτηκαν. Και είπε ότι κάποιες ομάδες, επειδή έχουν καλή μεταχείριση, γι' αυτό δεν θέλουν.
1: Τον Ολυμπιακό έδειξε.
0: Και τον Ολυμπιακό.
1: Α, έχει άλλη ομάδα στο
0: έχει
1: μυαλό
0: του. Τον Ολυμπιακό, ναι. Mm. Και είπε ότι γιατί να μην το κάνουμε, ας μπουν και αυτοί μέσα, αφού μας δίνουν λεφτά. 2 δισεκατομμύρια ήταν το. 2 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η πρόταση της, του NBA, αλλά τη θεώρησαν αστεία η Ευρωλίγκα. Mm. Φαντάστε πόσα παίζονται τώρα.
1: Ναι, μέσα, έτσι. Πλάκα μου κάνεις.
0: Δεν πάρθηκε απόφαση για, για τις ομάδες, το διπλασιασμό των ομάδων. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει στο επόμενο στάδιο αυτό. Ο Γιαννακόπουλος επίσης είπε ότι εγώ θα ψηφίσω ΠΑΟΚ, το δεσμεύτηκε για να πάρει θέση στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Γιατί θα ψηφίσουν οι
1: ναι,
0: ιδιοκτήτες,
1: ναι, κατάλαβα,
0: έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε σε επόμενη συνεδρίαση τι θα γίνει με το θέμα της επέκτασης των ομάδων. Πάντως είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Όταν λέμε για πάρα πολλά τα λεφτά, πάρα πολλά τα λεφτά δημιουργούν. Τρελά νούμερα, τρελά ποσά. Τελευταίο ταγκό χθες, τελευταίος χορός για τον Μέση. Έβλεπα Αργεντινά μέσα χθες. Ήταν όλες οι πλατείες
1: γεμάτες από κόσμο.
0: Γεμάτες από κόσμο. Εντάξει, βλέπαν τον αγώνα.
1: Ναι. Εντάξει,
0: απίστευτο, η απίστευτη κατάσταση.
1: Εντάξει, Λατινική Αμερική. Ναι. Αυτό σε μια χώρα αναπτυγμένη κεντροευρωπαϊκή δεν θα γινόταν σε αυτό βαθμό.
0: Είναι η ζωή τους. Βραζιλία, Αργεντινή,
1: εντάξει,
0: είναι η ζωή τους.
1: Λατινική Αμερική σου λέει.
0: Το...
1: Προσυδειάζουμε, προσυδειάζουμε. Έχουμε πολλά κοινά, πολλά κοινά στοιχεία.
0: Πολύ κλάμα, πολύ συγκίνηση. Έβαλε γκολ, έδωσε και 2 assists που είπε και η Βιργινία.
1: Εξειδικευμένες βοηθητικές πάσες όπως τις χαρακτηρίζει.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι η τελευταία μπάλια πριν τον γκολ. Σε βγάζει και σκοράρει.
1: Τέτα τέτ.
0: Όχι, τέτα, δεν χρειάζεται. Τέτα. Άμα του δώσει την μπάλα και έχει μπροστά κόσμο και σκοράρει, πάλι είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, επιστροφή του Ρονάλντο στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί είπε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, δεν τον στενοχώρησα και τέτοια.
0: Αλλά δεν κράτησε το λόγο του τηλεπροπονητής. Δύο φορές λέει με πούλησε.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό το έβαλε στο κάδρο. Αλλά είπε ότι συγγνώμη, θα γυρίσω και θα είμαι στην θέση.
1: Θα αγοράσει κάτι πλασματικά τώρα που έχουμε το σοβαστή σε λίγο για να συμπληρώσει 45 ετία.
0: Ναι, το καημένο. Ανάγκη έχει.
1: Τα καύσιμα, αλλά ξέρεις τι λεφτά πληρώνει για να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο του. Εσύ πας με το αυτοκίνητο και τσιγκουνεύεσαι. Η Βιργινία δίνει 0,60 και λέει είναι ακριβά, λέει, μετακινήσεις.
0: Μια ανάρτηση είναι.
2: Ναι, άμα δεν το κάνει ο Ταχιάος δωρεάν, παιδιά, εγώ δεν.
1: Δεν μπορείς, τρελαίνεσαι. Να καταγγέλει.
2: Θα κατέβει και υποψήφιος ο Ταχιάος.
1: Ναι.
2: Θα κατέβει μάλλον. Κάντε το δωρεάν να ψηφίσουμε.
0: Μια ανάρτηση στα social media και έχει βγάλει όλα τα καύσιμα του αεροπλάνου για ένα χρόνο. Λοιπόν, Zlatan Ibrahimovic κλείνουμε. Πάλι με αστέρα του ποδοσφαίρου, βέβαια έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Συνεχίστηκε το έθιμο. Mm-hmm. Το έθιμο λέει ότι σε κάθε γενέθλιά του χαρίζει τον εαυτό του μια Ferrari.
1: Α, πήρε κι άλλη. Πόσες έχει δηλαδή, πολλές.
0: Έχει, νομίζω, κάτι.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε κάθε γενέθλια χαρίζει τον εαυτό του μια Ferrari.
1: Βάλε λίγο να ακούσει το καβγάκι από εκεί.
0: Εμείς με κουρκούπια την κάλαμε.
1: Ναι, τι να κάνω. Δεν ακούγεται εδώ.
2: Στο Twitter.
1: Δεν δείξει το Twitter. Δεν ξέρω κάτι, πρέπει να αλλάξουν τόσες ρυθμίσεις η Βιργινία.
2: Αμ' άρεσε η Δημήτρη, πια έλεος.
1: Α, όχι εδώ να
2: Twitter.
1: Εδώ θα ακουστεί. Λοιπόν, έχουμε εδώ, τι έχουμε, κάτσε λίγο.
2: Έχουμε.
3: Μια και αναφέρεται. Μια να και αναφέρεται.
2: Άρης Πορτοσάλτε, Άρης Πιλιοτόπουλος.
1: Άρης εναντίον Άρη.
3: Όχι, θα κατέβει τώρα και. Δεν ήταν από τα σημαίνοντα στελέχη του Πασόκ ο κύριος Φλωρίδης. Είναι αυτός που μπορεί να εκφράσει την ψυχή της παράταξης.
4: Γιατί ο μόνος είναι που
3: αν η Άνη Παράταξη λέει μπαζωμένους όσους έλεγαν για αυτό που σήμερα
1: πολιτικούς,
3: η δικαιοσύνη παρέπεψε στο ειδικό δικαστήριο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ντροπή για την Παράταξη να λέω την ψυχή της Φλωρίδης.
4: Μισό λεπτό. Έχουμε πει σε αυτό το τραπέζι ότι δεν θα λιώνουμε τα δεδομένα. Κύριε Σπηλιοτόπουλε.
3: Αλλοιώσαν το χώρο των τεμπών. Άλλοι τον αλλοιώσαν.
4: Επαναλαμβάνω.
3: Τον τόπο του εγκλήματος, άλλοι τον αλλοιώσαν. Αφήστε λοιπόν την αλλοιώση. Στο σκι.
4: Εσείς

0: Αφήστε την
1: αλλιώς. Το σκηνί ο του κρεμασμένου δεν το αναφέρουμε σε εκπομπές.
0: Κάτσε καλέ μου άνθρωπε, ήρεμσε.
1: Έτσι.
0: Ο Φλωρίδης
1: είπε,
0: όσοι
1: απλώς,
0: από τους πολιτικούς...
1: Απλώς εδώ είπε, θα παίρνουμε όσοι, και απαντήσεις.
0: Σιγά την απάντηση.
1: Είπε... Λόγω του εγκλήματος, ειδικό δικαστήριο. Υπάρχει καλύτερη απάντηση από το ειδικό δικαστήριο.
0: Όσοι από τους πολιτικούς... Όσοι από τους πολιτικούς. Άρα, να μην λέτε ψέματα. Δηλαδή, πείτε τη γνώμη σας. Πείτε ό,τι θέλετε. Πείτε ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν τον γουστάρετε, γιατί δεν σας φώναξε κτλ.
1: Είναι ψέμα για την αλλίωση του
0: χώρου. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο Φλωρίδη, εγώ μένω στο Φλωρίδη τώρα.
1: Εσείς,
0: ο
1: δηλαδή...
0: Φλωρίδης είπε, όσοι από τους πολιτικούς είπαν για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα.
2: Ναι.
0: Το είπε και μετά, βγάλετε όποιο σχόλιο θέλετε. Αλλά.
2: Η αλήθεια αυτή.
0: Αυτή είναι η απόφαση
1: της δικαιοσύνης, δεν είναι ότι για τα μπάζα εντός εισαγωγικών. Που κατηγόρησε, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, παρεπέθησαν στελέχη δίπλα στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αφισβητείται τη διαδικασία της δικαιοσύνης.
0: Κύριε Σπυροτόπουλε, ο λόγος τώρα ανήκει στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ακριβώς,
0: για δικαιοσύνη. Στην δικαιοσύνη. Ένα.
1: Άρα,
0: για την περίπτωση,
1: αυτά που έλεγε για μπάζα ο κύριος
0: Φλωρίδης, αντιλαμβάνεστε
1: ότι γύρισαν μπούμεραγκ.
0: Και για την δίκη, για τη δίκη για την οποία έγινε τεράστια σπέκουλα, ο λόγος είναι πάλι στη δικαιοσύνη.
3: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ. Επειδή διάβασα τον τίτλο, ο τίτλος είναι Ζουμπουχτιάρικος και το είπε, το έχω
4: σκοτώθηκα,
3: το πρωτοσάλτε, αλλά δεν το άκουσε μάλλον ο Σπυροτόπουλος. Που του είπε, επειδή δεν σε φώναξε ο Μητσοτάκης, βγήκε απέναντι.
5: Κάτι νύχτα σαν κι αυτή που έχω το φεγγάριο.
3: Πολλοί είναι σαν κι αυτόν. Έχω και έναν άλλον. Σου έχω πει το σκηνικό με τον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο.
4: Ναι.
3: Όταν μου κάνει πρόταση, όταν συζητήσαμε το Μητσοτάκη να κατέβω, πριν αποδεχτώ την πρόταση, δηλαδή πριν από ένα ήταν ο Παναγιωτόπουλος. Αλλά δεν τα βρήκανε και μετά ο Παναγιωτόπουλος έγινε μπατριώτης κι αυτός. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Κάτι εκτός θέματος που μας είχε ανακτήσει εδώ και ένα μήνα, μήπως μπορείτε να βρείτε καμιά άκρη να πάρουμε κάποια απάντηση. Αφορά τον Οργανισμό Ίδρυψης και Αποκέντρωσης Θεσσαλονίκης. Την Πέτρο συνθήκαμε με Βασιλή Σόλγας. Εδώ και ένα μήνα κάνουν τον αγωγό. Ξεκινάνε 8 το πρωί, σταματάνε 4, Σαββατοκύριακο κάθονται. Και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Για ποιο λόγο δεν το επιταχύνουνε?
3: Εργολάβος τον έλαβε.
6: Δεν ξέρω, πού να ξέρω, ΕΙΑΠ γράφει.
3: Ναι, μπορεί να γράφει, αλλά λέω εργολάβος το ανέλαβε.
6: Δεν ξέρω ποιος το έκανε, πού να ξέρω εγώ.
3: Θα μάθουμε.
6: Αλλά πολύ δηλαδή ένα πράγμα, δεν μπορείς σε Σαββατοκύριακο να κάθεις σε τέτοιο σημείο κομβικό. Τροπή.
3: Να σε καλά. Έτσι που λες, Γιάννη Σοπασί.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Δεν τους βάζει, δεν τους δίνει αξιώματα, δεν τους βολεύει.
7: Εντάξει, εσείς οι βουλευτές να πούμε.
3: Άσε, μη λες εσείς, οι βουλευτές θα λες, όχι εσείς. Εγώ δεν. Ούτε αξιώματα ζήτησα. Έτσι, την επόμενη μέρα εδώ ήρθα, άστο. Για τους άλλους, για τους φίλους σου. Έχεις φίλους εσύ.
7: Σε αναμονή.
3: Όχι, όχι, άλλο λέω. Στους φίλους σου αυτά που τακτοποιούνται, όχι σε μένα.
7: Εντάξει, στην κοινωνία θα έχουμε και φίλους οι οποίοι ήταν βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να ξαναείναι βουλευτές.
3: Mm-hmm.
7: Και δεν τους ενδιαφέρει και πολύ πολύ.
3: Ή κάποιοι
7: όλους
3: που δεν μπόρεσαν να
7: είναι βουλευτές. Και πραγματευτάδες.
3: Ναι, ναι. Εγώ και πολλοί οι οποίοι δεν τα κατάφεραν και επειδή δεν τα κατάφεραν
7: πάνε
3: και δεν τους βόλεψαν, έχουν βγει στα κάγκελα. Ναι. Άρα δεν είναι όλοι το ίδιο, αυτό λέω. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αυτό λέω. Όπως έχεις και άλλους φίλους οι οποίοι προσχωρούν από κόμμα σε κόμμα, κατεβαίνουν. Βλέπεις τώρα και έρχονται εδώ. Έρχονται εκεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δύο Σιριζέους που ήρθαν στο Πασόκ.
7: Αυτό είπα προηγουμένως. Εγώ τους ονομάζω.
3: Εσύ τη Ράνια Κρασιά θα πληρώσει τον Πέτρο Παπά. Ποιο ψηφίσεις?
7: Νέο άνθρωπο.
3: Ναι, είναι και οι δύο.
7: Αυτοί που θα κατέβουν για πρώτη φορά.
3: Η Ράνια, η Θρασιά. Όχι, αυτή
7: για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά
4: με το Πασόκ που θα κατέβουν για πρώτη φορά. Ή γενικά που θα κατέβουν πρώτη φορά.
7: Με το Πασόκ που θα κατέβουν για πρώτη φορά.
4: Ο Παπάς, ο Πέτρος πρώτη φορά κατεβαίνει με το Πασόκ.
3: Με το Πασόκ.
4: Και η Θρασκιά πρώτη φορά κατεβαίνει με το Πασόκ. Την περασμένη φορά δεν ήταν με ΣΥΡΙΖΑ.
3: Με ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
7: Που κατεβαίνουν για πρώτη φορά στην πολιτική με το Πασόκ. Στην πολιτική.
4: Α, δεν θες μεταγραφές. Δεν θες μεταγραφές.
3: Παρακαλώ.
4: Έχει ο Γλαβίνα, ας πούμε.
3: Αφού είναι πρώτη περιφέρεια ο Γιάννης. Παρακαλώ. Πρώτη δεν είσαι?
7: Ναι, ναι, πρώτη.
3: Παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Είμαι μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Σόπασο.
3: Σας ακούει, αν δεν έχετε το χορό.
8: Ωραία.
7: Πάμε.
8: Είμαι δημοτικός υπάλληλος και στις 31 Δεκάτου του 2026 κλείνω 40 χρόνια υπηρεσίας.
7: Ναι. Και...
8: από 1 Απρίλιο του 87 ως 8 Μαΐου του 90, δηλαδή 3 χρόνια 4 μήνες, είχα ΕΤΑΜ.
7: Ναι. Και τώρα είσαι γενικό λογιστήριο του κράτους, δηλαδή θα φύγεις από το δημόσιο, έτσι.
8: από το δημόσιο, ναι, ναι, ναι.
7: Πόσον ετών είστε?
8: Γεννήθηκα το 63, είμαι 63.
7: Εντάξει, μπορείτε με 40 χρόνια να πάρετε πλήρη.
8: Μπορώ, ναι. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, γιατί...
7: Τα τρία χρόνια που είχατε πιο μπροστά.
8: Αν καθίσω 2,5 χρόνια ακόμα, υπάρχει κάποιος προσωπικός κουμπαράς να πάρω 50 ευρώ παραπάνω, 100.
7: Θα πάρεις ένα 50 ευρώ, γιατί πληρώνουν μέχρι 42 χρόνια. Από τα 42 και μετά πέφτει η κλίμακα. Επομένως, εσύ μπορεί να μείνεις μέχρι τα 67. Αν θέλεις.
8: Σήμερα υπάρχει μια περίπτωση ότι είχα κάνει παλιά και στο Γενικό Λογιστήριο να αναγνωρίσω το στρατό και βγαίνει περίπου 92 ευρώ.
7: Βρε να μην τον ευρώ. Α, έχεις κάνει πριν το 15, έχεις κάνει αίτηση.
8: Είχα κάνει το 16 το, ναι. Το τέταρτο μήνα, τον Απρίλιο.
7: Ναι.
8: Και θα έλεγα εγώ να καθίσω μέχρι το Σεπτέμβριο του 27.
7: Και να αγοράσει το στρατό και να φύγει με 42.
8: Και να φύγουμε 42.
7: Εντάξει, κάντο.
8: Γύρω στο 50 είναι.
7: Περίπου.
8: Εντάξει. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, κύριε.
3: Καλημέρα.
5: Καλοκαίρια.
3: Λοιπόν, ετοιμάστε ερωτήσεις. Εδώ οι απαντήσεις. Εδώ οι καλές απαντήσεις από τον Γιάννη τον Σοπασί. Γιατί είναι η ώρα στην οποία ο Γιάννης απαντά στα ερωτήματα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.
9: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
10: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
17: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα.
14: Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
18: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
22: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
25: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ρε, άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου, δεύτερη φορά σήμερα γιατί μας αρέσει. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, περιμένει τόση ώρα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Σομπασί.
0: Να κάνετε.
2: Σας ακούω.
1: Είμαι νοσηλευτικό προσωπικό, διορισμένο στο νοσοκομείο του 2003 του Φεβρουάριο. Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την ένταξη στα βαριά και ανθυγινά.
2: Πόσων ετών είστε, θα πείτε την ηλικία σας τώρα.
1: Ναι, δεν με πειράζει, 48.
2: Νεοτάτη. Στα 62 εσείς παίρνετε πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια. Το ερώτημα είναι αν σας συμφέρει να μπείτε στα βαριά και αθυγινά.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Γιατί θα πληρώσετε τη διαφορά. Η άποψή μου είναι επειδή έχετε 23 χρόνια και θα έχετε 40 χρόνια στα 62, εκτός βέβαια αν αυξηθεί το όριο ηλικίας.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Να παραμείνετε ως έχει.
1: Γιατί υπάρχει και ο διαφορετικός υπολογισμός της σύνταξης στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Ναι, οπότε είναι πιο συμφέρον να βγεις με υπολογισμό δημοσίου παρά με υπολογισμό βαρέων.
2: Δεν ξέρω βέβαια αυτό που λέτε, έτσι είναι τώρα. Δεν ξέρω μετά από 14 χρόνια τι θα είναι.
1: Ναι, θεωρητικά ναι. Και επειδή ακούγουμε το σενάριο ότι θα ανεβεί στα 67 το όριο.
2: Με τα βαριά το πολύ να πάει στα 64, το πολύ.
1: Ναι, αλλά θεωρητικά έστω και να ανεβεί, όσο και να ανεβεί το όριο, κάποιος αργότερα, με αυτά που γνωρίζετε τέλος πάντων, με 40 χρόνια ανεξαρτήτου όρια ηλικίας, δηλαδή στα 65, θα μπορεί να φύγει?
2: Το ανεξαρτήτου όριο ηλικίας έχει καταργηθεί, κυρία μου.
1: Να μην υπάρχει δέσμευση. Ας πούμε, εγώ το λέω προσωπικά, 40 χρόνια θα κάνω όταν θα είμαι 65 χρονών. Αν το όριο είναι στα 67, με 40 θα μπορώ να φύγω.
0: Από τώρα, ακούω τόση ώρα με πολύ μεγάλο σεβασμό. Από τώρα σκέφτεστε πότε θα φύγετε μετά από 25 χρόνια.
2: Όλοι το σκέφτονται.
0: Από τώρα.
1: Ναι, γιατί έχω ένα εξάμηνο, κύριε Βενιέρη, που πρέπει να αποφασίσω αν θα μπω ή όχι.
3: Α, έχει παράθυρο.
0: Για τα βαρέα.
1: Ναι, πρέπει να κάνω.
0: Γιατί
1: έτσι.
0: Αυτό δεν είναι.
2: Αν έχετε τέτοιες.
0: Μισό το Γιάννη, για να καταλάβω κι εγώ. Αυτό είναι προαιρετικό. Άμα θες μπαίνεις, άμα θες δεν μπαίνεις, ναι, τα βαρέα.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, τότε έχετε δίκιο.
2: Ναι. Και καλά κάνει και ρωτάει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Σε αυτή την περίπτωση, κυρία μου, και επειδή θα έχετε συνέχεια αυτή τη σκέψη στο μυαλό σας, μπείτε στα βαριά και αθυγινά να τελειώνετε.
0: Πόσο παραπάνω θα πληρώνει η γυναίκα?
2: Θα πληρώνει κανένα 50.
1: Θα πληρώνω κανένα 50, απλώς αυτά που μας λένε τώρα είναι ότι άμα μπούμε στα βαρέα θα το χειρώνουμε το 62, οπότε μπορούμε να βγούμε. Απλώς είναι διαφορετικό.
0: Νομίζω πάντως για 50 ευρώ το μήνα αξίζει να το
2: εσείς
0: κάνετε.
2: Εσείς έχετε 23 χρόνια, κυρία μου, τώρα.
1: Μάλιστα, κλεισμένα, πάω στα 24.
2: Και 14 που θέλετε μέχρι τα 62 θα έχετε 30, θα έχετε 37. Θα εξαγοράσετε και 3 και θα φύγετε στα 62. Έτσι.
0: Ναι, νομίζω για 50 ευρώ το μήνα αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά αξίζει τον κόπο. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Εγώ νόμιζα κανένα 150 ευρώ.
2: Υπάρχει και διαφορετικός αυτή τη στιγμή υπολογισμός.
0: Άρα και νωρίτερα σύνταξη και περισσότερη σύνταξη ή η σύνταξη.
2: Όχι, είναι ανάλογα. Εάν μείνει όπως είναι, θα έχει κάτι παραπάνω. Εάν πάει με τα βαρέα, αλλά. Στα 14 χρόνια δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ θυμάστε την περίοδο του Κατρούκαλου, τι είχε συμβεί.
3: Ναι, αλλά τη γυναίκα τώρα τη ζητά να αποφασίσει.
2: Ναι, βέβαια, τώρα. Και μάλιστα σε ένα εξάμεινο.
0: Ναι. Οπότε η επιλογή δική σας, πώς θέλετε, δικό σας ο σταυρός.
2: Στα 62 με 40 χρόνια μπορείτε να φύγετε με τις υπάρχουσες διατάξεις σήμερα. Άποψή μου είναι, επειδή έχετε 23 χρόνια, να μείνετε ως έχει. Τώρα. Επειδή έχετε μονές και θα σκέφτεστε μήπως αυξήσουν τα όρια ηλικίας, κάντε αυτό που λέει ο Βενιέρης.
0: Ναι, μωρέ, για 50 ευρώ τώρα.
2: Να πληρώσετε τα 50 ευρώ να πάτε στα βαρέα.
0: Δεν βάζετε βενζίνη για ένα μήνα, για κάθε μέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε με το. Πώς το λέγεται, με τα μέσα μαζική μεταφοράς. Και θα βάλετε στο συνταξιωτικό ασφαλιστικό. Ναι, όχι. Είναι σημαντική η επιλογή. Έτσι, εγώ στην αρχή δεν το ξέρω αυτό και εδώ τώρα κάτσα από 40.
2: Ναι, έχει παγίδες.
0: Και λένε τώρα, ναι, Βιργινία, από πότε να διαλέξεις? Μετά, άκου να σου πω λίγο, γιατί είναι νωρίς να διαλέξεις. Και πώς θα συμπληρώσεις τα χρόνια, πότε, τελευταία. Όταν βγει σύνταξη, θα το διαλέξει. Δεν μπορεί να το κάνει αναδρομικά.
2: Πρέπει να διαλέξει τώρα, γιατί στα 62 θα έχει τις απαιτούμενες διατάξεις να φύγει με τα βαρέα.
0: Ναι, σωστό.
3: Άρα, αν αλλάξει κάτι μετά, το έχει κλειδώσει η κυρία.
2: Δεν κλειδώνει τίποτα.
3: Καλά, άρα, γιατί την καλούν τώρα να επιλέξει, άμα δεν κλειδώνει.
0: Άμα δεν αλλάξει, εσύ, Βιργίνια, λέμε, άμα αλλάξει, θα αλλάξει. Τι να κάνουμε.
2: Μπορεί να πει όσοι έχουν την ηλικία και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σε ένσημα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο.

0: και άλλη ακροάτρια αναφέρεται στην κινητοποίηση των αλλιέων, γιατί λέει υπάρχουν μια σειρά επαγγελμάτων τα οποία πλήττονται από την απεργία διαργίας.
1: Ναι, είναι λέει τα γραφεία της Ιχθυόσκαλας που ασχολούνται με εισαγωγές, ιχθυοτροφία, κατεψυγμένα, τα ιχθυοπολία, οι ψαροταβέρνες, τα σούσι λέει που είναι πολλά καταστήματα. Πόσο κόσμο απασχολούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, από πού θα βγουν όλα τα έξοδα, όλοι παλεύουν να τα καταφέρουν, όχι εις βάρος του άλλου.
0: Είναι αυτό το κοινωνικός και αυτοματισμός, πως το λένε, αλλά δεν είναι, έχει βάση.
2: Εντάξει, και το κράτος χάνει έσοδα.
0: Παρακαλώ, και το κράτος φυσικά χάνει. Παρακαλώ.
3: Κύριε Δημήτρη.
0: Παρακαλώ.
3: Θα πω κάτι το οποίο δεν θα σας αρέσει και σε πολύ κόσμο. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, εντάξει. Και ούτε πρόκειται να το ξαναψηφίσω. Εμένα ο νόμος του Κατρούγκαλου με ευνόησε.
0: Εντάξει, γιατί δεν κατάλαβα το αν μου αρέσει. Εμένα γιατί είναι αχώ ζήτημα με τον Κατρούγκαλο,
3: ναι,
0: δεν κατάλαβα.
3: Ναι, το λέω έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας το λέω εγώ.
2: Σε ποιο σημείο.
3: Ναι, με ωφέλησε γιατί εγώ είμαι ταξιτής ιδιοκτήτης και οι ιδιοκτήτες έπρεπε να βγούμε στα 40 χρόνια και 65 ετών. Ενώ οι οδηγοί βγαίναν στα 60.
2: Ναι, με βαριά.
3: Ναι, ήταν βαρύ τα έξοδα. Εμένα τώρα βγαίνω στα 62, δηλαδή 3 χρόνια νωρίτερα. Συν το ότι είχα 300 με ένα χρόνο παράλληλη ασφάλιση η οποία θα πιαστεί. Συν το ότι καταργείται μέσα στο σαφώς ο νόμος του μπαμπά του Μητσοτάκη, που αν είχε 40 χρόνια από δύο ταμεία, θεωρούταν δύο συντάξεις και σου κόβαν το 30%.
2: Εντάξει, οι δύο συντάξεις έχει αλλάξει. Τώρα παίρνεις από ένα ταμείο, αν είναι παράλληλη ασφάλιση, εκτός εάν έχεις συμπληρώσει προϋποθέσεις, είσαι και παλιός να πάρεις δεύτερη σύνταξη, αλλά παίρνεις μία φορά την εθνική και από τη δεύτερη σύνταξη μπορεί να πάρεις 3 εκατοστάρικα, ενώ παλιά έπαιρνες 700 και 800 ευρώ.
3: Δηλαδή, υπάρχουν... εγώ από τα 65 κατεβαίνω στα 62.
2: Εντάξει, υπάρχουν και μεμονωμένες στα εκατομμύρια κάποιες
3: με 100.000, να πω.
0: Άρα είναι καλός ο νόμος Κατρούγκαλου. Αφού σε 100.000.
2: Γι' αυτό λέει.
0: Ναι, είναι άλλο λέω. Αφού σε 100.000 ευνόησε έναν, είναι καλό ο νόμος. Εντάξει, οκ.
3: Όχι, δεν είναι καλό, φίλε μου. Θα προτιμούσα όλοι να βγαίνουν στα 60 ή όπως κάποτε που ήταν 37 χρόνια, ανεξαρτήτως όρου ηλικίας, αν είχε ΙΚΑ ή.
0: Τώρα τι να πω, να πω εγώ τη μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εντάξει,
0: να πω,
2: βέβαια,
0: ας την πω εγώ τη μεγάλη αλήθεια. Μισό λεπτό για να την πω εγώ τη μεγάλη αλήθεια για ακόμη μια φορά, αλλά δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Κάποιος πέντε λέει: το 15% του ΑΕΠ πάει στις συντάξεις στην Ελλάδα. Στο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι το 9%. Εμείς εδώ ας βγούμε στα 60. Εντάξει. Και στα λέω εγώ που είμαι 63 και μου λέει ο Γιάννης θα βγω στα 70. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, να είμαι καλά και να βγω στα 70 και στα 75. Και στο λέω ειλικρινά, έτσι. Αλλά ας μάθουμε κάποτε ποιο είναι το πρόβλημα το βασικό. Γιατί έχουμε και παιδιά, μεγαλώνουμε και παιδιά και έχετε και εγγόνια και έχετε και ανήψια. Είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μετά από εμάς. Από τη μία λέτε και το δημογραφικό και τι και μα και μου τα παιδιά στο εξωτερικό. Και απ' την άλλη και αυτά που έμειναν τα λίγα να τα αρπάξουμε και αυτά οι δικοί μας. Να βγούμε στα 50. Στα 52 να βγαίνουμε σύνταξη. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει,
3: καλημέρα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση κάτω από τα 62.
3: Το κύριο Πασίνα.
0: Γιατί άμα ψηφίσω Πασόκ, παλιό Πασόκ, γιατί. Σιγά σιγά.
2: Δεν αναφέρει τέτοια.
4: Είναι 10 χρόνια πριν τη σύνταξη, ελεύθερος επαγγελματίας και πληρώνει την 5η κατηγορία. Αξίζει να πληρώσει την τελευταία.
2: Αν έχετε τη δυνατότητα εξάλλου, αυτό αφαιρείται και από το εισόδημα.
4: Ακριβώς, έτσι. Ναι.
2: Αν έχετε ατοχές, πηγαίνετε στην 6η.
4: Θα κερδίσει το τέλος της σύνταξης κάποια πράγματα.
2: Έτσι.
4: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
4: Πολύ.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια. Νίκη στον ΠΑΟΚ. Άσχετο. Και στον Ηρακλή και στον Άρη. Στις δικές μας ομάδες. Το λέω σαν φίλο που μου στέλνει μήνυμα. Με έπιασε βροχή στο δρόμο, λέει. Πέσατε εσείς, ξανακαλέστε. 2-3-11-82-10-50. Χρησιμοποιείτε και αυτό αν θέλετε. Το άλλο είναι πολύ εύκολο. Σαν κλειδαράς. 2-3-10-5-13.000. Θα το πουλήσουμε σε κανένα κλειδαρά αυτό το νούμερο. Είναι πολύ, πολύ εύκολο, Βιργίνη. Δεν έχει ο άλλος 666-666. Λες τώρα, παίρνεις τηλέφωνο σε κλειδαρά που έχει το 666 νούμερο. Παρακαλώ.
1: Σε πάρει τηλέφωνο καμία ελεύθερη ώρα μετά. Σε πάρει πρέφα.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Είμαι Αρκολάο, έρχεται από τα 19 μου χρόνια βαρέα στη γυναίκα σαν χειριστή. Βοηθός χειριστή. Και μετά χειριστή.
2: Ναι.
5: Ασταμάτητα μέχρι και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πότε έχετε γεννηθεί?
5: Του 78.
2: 62 με πλήρη.
5: Με πλήρη, έτσι.
2: Έτσι. Ωραία. Υγεία να έχετε και δουλειά.
5: Ναι, θα εντάξει. Καλώς.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά, γεια.
2: Να είστε καλά.
0: Τι μηχανήματα, τι υποτυχία.
2: Βαριά μηχανήματα.
0: Α, οδηγεί μηχανήματα, τέτοιο χειριστή σαν τον Δωροδούλη. Κυριάκο, πες στη Γεωργία. Χαιρετίσματα να τη πει από τη Βιργινία. Σας κάνω κονέ, Βιργινία, με τη Γεωργία, τη φίλη σου. Τραγουδάει και ήδη μ' αρέσει, Γιάννη μου, τραγουδάει και ήδη μ' αρέσει. Εδώ πέσατε, εδώ ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Μια ερώτηση, Γιάννη.
2: Έλα, πες το.
6: Έχω βγει στη σύνταξη το 31 Δεκεμβρίου του 2024.
2: Ναι.
6: Και έχω πάρει μόνο τη βασική, την επικουρική, ακόμα τίποτα.
2: Έχεις διαδοχική ασφάλιση.
6: Όχι, είμαι του δημοσίου. Του δημοσίου.
2: Του δημοσίου.
6: Ναι.
2: Μήπως πριν διοριστείς είσαι σε ΤΕΑΜ. Στο δημόσιο.
6: Είχα, ναι, μερικά έτσι, λίγα όμως.
2: Λίγα, έχουν κάνει αελογραφία. Σε ποια περιοχή μένεις?
6: Σε Θεσσαλονίκη.
2: Πήγες εδώ στον ΕΦΚΑ της περιοχής σου να δεις με την αλληλογραφία?
6: Όχι, δεν πήγα, λέω εντάξει.
2: Όχι, αλλά... μα να πας γιατί μήπως έχει παραπέσει εκεί κάποια αλληλογραφία.
6: Ναι. Ναι, και κάτι άλλο, επειδή μου λείπα 2 χρόνια του στρατού, το έκανε εξαγορά, δεν το πήρε τότε fast track, δεν ξέρω τι στο διάλογο έγινε.
2: Ναι.
6: Και έκανα μετά για εξαγορά και πανυπολογισμό, ας πούμε, εδώ και ένα χρόνο, αλλά περιμένω τίποτα, νομίζω το θα αργήσει πολύ.
2: Και αυτό σε καθυστέρησε.
6: Και,
2: βέβαια. Λοιπόν, οπότε θα τα πάρεις αναδρομικά. Θα τα πάρεις αναδρομικά. Λοιπόν, να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, η Στέλλα ρωτάει εδώ. Η μητέρα μου παίρνει αγροτική σύνταξη 648,83 ευρώ. Δεν πήρε ποτέ σύνταξη χειρίας. Ο μπαμπάς μου πέθανε πριν από 11 χρόνια. Μας είπαν ότι δεν θα είχε διαφορά.
2: Ναι.
1: Τώρα θα έχει διαφορά, λέει, μπορεί να το κάνει τώρα. Ο μπαμπάς μου, λέει, έπαιρνε λιγότερη σύνταξη.
2: Θα επισκεφθεί το τμήμα συντάξεων του ΕΦΚΑ της περιοχής της. Και γιατί όντως, εάν έπαιρνε του μπαμπά της, θα μειωνόταν κατά πολύ η δικιά της σύνταξη και ενδεχόμενα του μπαμπά της να ήταν πολύ μικρή και να έπαιρνε από τις δύο συντάξεις μικρότερη από ό,τι παίρνει ατομική.
1: Άρα πάει στον ΕΦΚΑ της περιοχής της και τσεκάρει τι πρέπει να κάνει και αν πρέπει.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα στο ύψος Waterland λίγο πριν τη στροφή για αεροδρόμιο, δεν ξέρω τι, προς την πόλη. Βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση. Αν κάποιος είναι εκεί και συμβαίνει κάτι, ας μας ενημερώσει, παρακαλώ.
7: Τώρα στο αεροδρόμιο εδώ είμαι. Δεν έχει κάτι.
0: Σε σένα μιλούσα τόσο ώρα, το κατάλαβες. Κατάλαβα ότι στο αεροδρόμιο. Όχι, ρε.
1: Είναι
0: στη Μουδανιών. Είναι στη Μουδανιών, στο ύψος.
7: Στη Μουδανιών πάνω, παιδιά, ρίχνουμε πίτσα.
0: Α, βλέπεις, να. Άρα.
1: Πίτσα και πούπουλα.
0: Εγώ νόμιζα, εγώ άκουσα ρίχνουν πίτσα και λέω πλάκα, μας κάνει πίτσα στο δρόμο.
7: Πίτσα πεπερώνε.
0: Πεπερώνε για Ναπολιτάνα, μακαρονάδα. Για πείτε το λόγο. Βέβαια, ναι.
7: Λοιπόν, έλα, κύριε Σομπαχτή, έχω κάνει διαχείριση καρδιάς, έχω αναπηρική 60% και είμαι 46 χρονών. Μέχρι πότε θα δίνω επιτροπή?
2: Κοίταξε, τώρα παλαιότερα όταν έπαιρνε σύνταξη μια 12ετία γινόταν αορίστου χρόνου. Τώρα αυτό έχει σταματήσει, δεν ξέρω, θα πρέπει να το επαναφέρουν. Εσύ έχεις περάσει 2 φορές από επιτροπή, έτσι?
7: Από το 2014 παίρνω λεφτά. Εγώ
2: από αναπηρική σύνταξη.
7: Ε.
2: Είναι θέμα της Επιτροπής. Καθαρά επιτροπή θέμα της Επιτροπής.
7: Όχι, να πει, Άκη, δεν θα έρθει σε 2 χρόνια να περάσει η Επιτροπή, θα έρθει σε 10.
2: Ναι. Τώρα που θα περάσεις, εάν για παράδειγμα αναγραφεί αορίστου χρόνου, θα σταματήσεις να περνάς. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ, αυτό δεν συμβαίνει. Πολύ σπάνια συμβαίνει τώρα. Μακάρι να συμβεί σε
7: εσά. Είδα άτομο, κύριε Τομπαστίτη, συγγνώμη κιόλα.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κάτι από αυτού. Όταν βγάζουν την αναπηρική σύνταξη, σου δίνουν, έχει ένα επαόριστο που λένε. Αν είσαι άτομο που δεν χρειάζεται να περάσει ποτέ ξανά επιτροπή κτλ. Αλλιώς
7: περνά. Το πρόβλημά μου δεν πρόκειται να
4: εντάξει.
2: Ναι, παλαιότερα, όταν συμπλήρωνε 12 χρόνια, γινόταν αορίστου χρόνου. Αυτό έχει 12 χρόνια, αλλά δεν γίνεται αορίστου χρόνου. Ναι. Καταργήθηκε αυτό.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα, όχι με τον νόμο του Κατρούκαλου, όχι καταργήθηκε, τους κάποιους που ήταν αορίστου χρόνου τους ξαναπεράσαν από επιτροπή.
1: Ναι, το ξανατσεκάρουν. Ναι. Καλά.
4: Ναι.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλο ερώτημα.
0: Μισό εδώ λίγο.
1: Δύο.

0: Πάρουμε και μια μουσική ανάσα, κύριε Δημάρη.
1: Ναι, κύριε Βενιέρη.
2: Φοβερό τραγούδι.
0: Ναι, το Καπηλιό. Το λένε και οι δικοί σου κριτικοί. Πολύ κριτικοί το λένε.
1: Χαϊνιδές.
0: Ναι. Το λένε και... Όχι, δεν το λένε μόνο αυτό. Το λένε πολύ. Και όπου και να λέγεται αυτό σε πανηγύρια, σε εκδηλώσεις κλπ. Γίνεται χαμός γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι. Αυτή είναι η Χαϊνιδές, ναι, παρακαλώ.
3: Κύριος Βενιέρης, είναι
0: εκεί. Εδώ είναι, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιάννη.
2: Έλα.
3: Τα δυο μας παιδιά γεννηθήκαν στη Γερμανία. Κάτι ακούσαμε ότι δικιούτηκε καλή σύνταξη η γυναίκα μου.
2: Αποκτήσατε παιδιά στη Γερμανία.
3: Ναι, ναι.
2: Οι Γερμανοί, αν αποκτήσετε δύο παιδιά, σας δικαιώνουν για 3 χρόνια. Πήρατε σύνταξη από την Ελλάδα. Η γυναίκα σου πήρε σύνταξη από την Ελλάδα.
3: Ναι, ναι, έχει πάρει σύνταξη από την Ελλάδα αγροτική.
2: Αγροτική, ναι. Θα πάτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας να γίνει αλληλογραφία για τα 3 χρόνια που δικαιούνται από τη Γερμανία.
0: Τι θα πάρει?
2: Τι θα πάρει? Ένα πεντάρικο, γιατί δεν το πάρει.
3: Το 72 και το 75 και σιγά τα παιδιά.
2: Να συνεργαστείτε με τον ΕΦΚΑ της περιοχής σας.
3: Στην περιοχή μας.
1: Όλος τον ΕΦΚΑ.
0: Να είστε καλά. Παλιά ήταν η ΕΦΚΑ που λέγε στην ΕΦΚΑ της γειτονιάς.
1: Άλλος ρωτάει εδώ στο Viber. Έγινε απόλυση της γυναίκας, κατέθεσε τα χαρτιά, σε πόσο βγαίνει ταμείο?
2: Κατέθεσε τα χαρτιά, πόσα χρόνια δούλευε?
1: Γιατί παίζει ρόλο αυτό στο πόσο γρήγορα θα βγει το επίδομα.
2: Όχι, αν δικαιούται και το επίδομα θα βγει τον επόμενο μήνα. Αλλά
1: α,
2: αν πες
1: ότι δικαιούται προφανώς, ναι, για να το ρωτάει ο άνθρωπος. Τον επόμενο μήνα βγαίνει γρήγορα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας ρωτάει, στη σύνταξη χειρίας το 70% αφορά την κύρια ή και την επικουρική?
2: Την κύρια και μόνο. Όσες επικουρικές μειώθηκαν, μειώθηκαν. Έτσι. Μόνο την κύρια.
0: Ευχαριστούμε, Ιωάννη μου, το έπεισε σε άλλη εκπομπή που το συγκράτησα. Να είσαι καλά.

0: Αυτή την ηλικιότητα στο Facebook, καλό είναι, επειδή όπως έχω πει και για τα θέματα της ακρίβειας, κάποια στιγμή τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, να γίνουμε κι εμείς λίγο πιο αυστηροί ως καταναλωτές, έρευνα αγοράς και τέτοια. Και αυτή την ηλικιότητα πολλών σελίδων και sites και λοιπά στα social, στο Facebook, περιορίστε την, μην ανοίγετε όταν λέει ο άλλος βόμβα. Αυτό είπε ο Λιάγκας για την...
1: λέει ο άλλος. Εσύ δεν τα ανοίγεις δηλαδή?
0: Δεν τα ανοίγω στο λόγο της τιμής μου. Έχω σταματήσει να τα ανοίγω. Στην αρχή το έκανα.
1: Όχι στην αρχή.
0: Στην αρχή
1: πριν
0: το
1: από λίγο καιρό το έκανες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Αφού σα... κάλεσε εμένα τα έλεγες μες στο γραφείο.
0: Τι σου λέγα, όταν ήταν ένα αξιόπιστο site.
1: Αξιόπιστο site δεν ποστάρει έτσι.
0: Καλά, δεν ποστάρει έτσι. Καλά.
1: Ποτέ αξιόπιστο site δεν ποστάρει έτσι. Ποτέ.
0: Καλά.
1: Όχι.
0: Είπε ο Μαζονάκης λίγο πριν πεθάνει. Κάνε like στο πρώτο link. Σου στείλω κανένα link.
1: Συγγνώμη,
0: να σε φάει ζωντανή.
1: Φίλε οδηγέ, έτσι ανεβάζουμε τις ειδήσεις. Με το πρώτο link, με το, στο πρώτο
0: ναι,
1: σχόλιο.
0: Ναι, παιδί μου, το κάνεις πιο κομψικομψά. Το κάνεις για χαζές ειδήσεις. Άμα αξίζει να το κάνεις. Το κάνουν για πράγματα που άλλος βγάζει μια φωτογραφία ενός επωνύμου. Ένα πολύ επώνυμο, ρε παιδί μου, αλλά ήδη δεν έχει καμία σχέση.
1: Πιάστηκε στα πράσα.
0: Πιάστηκε στα πράσα και έχει, και έχει τη δημαρέση. Λέει, πιάστηκε στα πράσα. Λέει, όχι, δημαρέσει στα πράσα. Ανοίγει το site και λέει, πιάστηκε στα πράσα ο Παπηδάκης.
1: Πιάστηκε στα πράσα να κλέβει τον Εύκα, ο Καμπούρης.
0: Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να ο Καμπούρης. Λέει ο άλλος, ας πούμε, για παράδειγμα, για Καμπούρη. Βάζει τη φωτογραφία του Καμπούρη που παίζει μπάσκετ.
1: Η μαθός, λέει.
0: Και λες, και λες. Απατεώνας κατηγορείται για απάτη ο Καμπούρης. Και βάζει το Καμπούρη που βάζει τα τρίποντα. Όχι τα τρίποντα, τις βολές.
1: Και μετά λες μέσα.
0: Μετά λες.
1: Δεν πρόκειται για το διάσημο αθλητή,
0: ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι.
1: Πάντως ο Καμπούρης λέει ότι είναι αθώος, είναι σκευωρία.
0: Αθώος του αίματος.
1: Όλο.
0: Ναι. Φαίνεται το μεταξύ. Αν δεις το πρόσωπο, θα σε πείσει ότι είναι ένας γλυκός πατριώτης. Κρύβονται πίσω από τις σημαίες και από τις εικόνες.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, πολύ τρας TV, πολύ τρας social media, πολύ τρας σύλλα γενικά, να το πω.
0: Πολύ τρας κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πολύ τρας. Για να το βάλουμε όλο το πακέτο μας. Γιατί αν δεν υπήρχε στην ανάλογη κοινωνία, δεν θα έχεις το ανάλογο τηλεοπτικό προϊόν, κυρία Δημάρες. Αυτά αντιστοιχίζονται, αντιστοιχίζονται.
1: Δηλαδή όλο αυτό το συνέχεια στα social media, λες και πια δεν έχετε τίποτα άλλο στη ζωή. Δεν το λέω στους ακροατές, το λέω γενικά. Απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι.
1: Πιάστηκε ο Βενιέρης, λέει, να τρώει ένα ταψί και φταίδες.
0: Και φταίδες δεν τρώει ο Βενιέρης, καταρχάς. Έχουμε σταματήσει.
1: Γιατί, ρε, παιδιά.
0: Έχω σταματήσει, γιατί περιμένω κάτι υγιεινές διατροφές από την ΕΦΗ και τα λοιπά εδώ. Κάτι χορτοσαλάτες, κάτι τέτοια, κάτι Kia. Έχει βγάλει ένα ωραίο. Κία δεν λέγεται από αυτό που τρως. Κία δεν τρως.
1: Τσία, βρε.
0: Α, τσία, εντάξει, τσία. Τσία Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Εφη.
2: Από σήμερα,
0: ναι,
2: σου έχω υγιεινά σνακ. Να κάτσεις να ακούσεις.

0: Σας χαιρετούμε από καρδιάς, πλήνας, εντέρου.
1: Δεν μπορώ, Χριστέ μου.
0: Παιδί μου, όλα τα όργανα μας, μην πω και τίποτα άλλο. Μην πω και τίποτα.
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε και όλα τα όργανα ίδια, πρόσεξε.
0: Εντάξει, τα ονομάζεις γεννητικά, λες. Και καλύπτεις τα πάντα. Καλή συνέχεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Δεν μας καλύπτει καθόλου αυτή η επιδότηση. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, δηλώνουν οι αλλοιείς της Θεσσαλονίκης μετά τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τις προσεχείς ώρες οι αλλοιείς θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ζητούν συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας τα έστειλε πριν από λίγο ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή και χαρακτήρισε τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, ενώ στις 7 θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες», είπε φεύγοντας από τη Γαδά ο κατηγορούμενος, προσθέτοντας πως πρόκειται για σκευωρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως, η συνολική ζημιά που έχει προκληθεί για το δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορούν τον ΕΦΚΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει σήμερα στο Ισραήλ με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από τη φωνική επίθεση της Χαμάς. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο και συστήνει μεταξύ άλλων στους πολίτες να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά σε πολυσύχναστους χώρους. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, επίθεση σε βάρος 13χρονης που σημειώθηκε στα μέσα Σεπτέμβρη σε αθλητικό χώρο στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αρχές. Οι δράστες είχαν παρασύρει τη 13χρονη σε γήπεδο και της είχαν προκαλέσει σωματικές βλάβες, βιντεοσκοπώντας παράλληλα το συμβάν. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 7 κοπέλες ηλικίας από 12 έως 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Τέλος, 175.000 ευρώ συνολικά κατάφερε να αποσπάσει από μία 84χρονη στη Θεσσαλονίκη ένα 46χρονος εκμεταλλευόμενος τη φιλική του σχέση. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 46χρονος απέσπασε τα κλειδιά του σπιτιού της γυναίκας και αφαίρεσε από το εσωτερικό 12.000 ευρώ και κοσμήματα εκτιμόμενης αξίας 100.000 ευρώ περίπου. Στη συνέχεια, προέβησε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με τη χρήση πλασού δελτίου ταυτότητας αφαίρεσε από το λογαριασμό της σχεδόν 64.000 ευρώ.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Έθριος με λίγες κατατόπου νεφώσεις σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης θα δείξει το μεσημέρι 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά. 24 θα έχει το Κιλκής και 22 Πολύγυρος και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στην Καστοριά και τους 24 στα Γρεβενά.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

ωραίο στίχος είναι αυτός η αγάπη. Είναι ελέφαντας, είναι γκρι, μας πατάει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και το ταΐζουν οι ερωτευμένοι, ε. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Status 107 και 7, 14 λεπτάκια μετά τις 11. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου. Για εσάς οι οποίοι έχετε χάσει την μπάλα, τα αυγά, τα πασχάλια. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Σε μια Τετάρτη που ναι, είναι φθινοπορεινή, αλλά τι γουστάρουμε, μας αρέσει και το φθινόπορο, έτσι, τα φύλλα που πέφτουν. Κάτι ρομαντικό με έχει πιάσει τώρα εμένα, φιλενάδα, καταλαβαίνεις. Και θα προσπαθήσω να το μεταδώσω και σε εσάς, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάπου μέσα σε όλη αυτή τη ρουτίνα, μια ρομαντζάδα, αυτή τη ρομαντζάδα που έχουμε όλοι μέσα μας, την έχετε χάσει. Σήμερα γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης. Κάτι μου έρχεται με Πολυχρόνη τώρα. Μια ατάκα, αλλά δεν θα την πω. Η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά, παιδιά.

0: Για να πάμε γρήγορα λίγο στους δρόμους, παιδιά, γιατί μόλις με ενημέρωσαν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχουμε ένα τροχαίο. Αλίμονο που δεν θα είχαμε, δυστυχώς. Έχουμε τροχαίο στον περιφερειακό, μέτωπο προς τα ανατολικά. Μας ενημερώσατε εσείς έξω στην αίθουσα σύνταξης. Χαμένα φιλιά. Και το βλέπω και στο χάρτη. Όσοι λοιπόν έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης, περνάτε μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πάρα πολύ ωραία. Και εκεί, λίγο πριν ανεβείτε την ανηφορίτσα για να φτάσετε στον κόμβο εκεί της Νεάπολης, από εκεί αρχίζει αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λίγο παρακάτω, λίγο πριν την κατηφόρα εκεί των Σικαιών, έχουμε δύο αυτοκίνητα που έχουν τρακάρει αυτή την ώρα στα 17 λεπτά και μετά τις 11. Και από ό,τι μας ενημέρωσαν οι φίλοι ακροατές εδώ, είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες. Για πάμε στον 604, μήπως έχει να μου δώσει το ρεπορτάζ. Άρα, αν κλείσουν και οι δύο λωρίδες, παιδιά, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ.
1: Έφυγε εγώ που δεν τηλέφωνο. Είναι μεταξύ Νεάπολης και Πταπυργίου. Είναι και οι δύο λωρίδες, φορτηγό με δύο ταχύ.
0: Δύσκολο.
1: Είναι κάθετα το γιο ταχύ, αλλά είναι η δεξιά, αυτοί που βγαίνουν από Νεάπολη για να μπουν περιφερειακό είναι ελεύθεροι, δηλαδή κάποιοι θα βγαίνουν από εκεί, θα περνάει δηλαδή.
0: Άρα όσοι είναι από Νεάπολη και θέλουν να φύγουν από περιφερειακό προς ανατολικά, υπάρχει πρόσβαση. Για τους υπόλοιπους είναι το θέμα.
1: Ναι, πρόσβαση, και αυτοί που είναι στο περιφερειακό θα πρέπει να βγουν τέρμα δεξιά στη λουρίδα που εισέρχεσαι στο περιφερειακό για να ξαναβούν πάλι μπροστά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό δρόμο να έχεις.

εσύ να φαίνεται στο χάρτη. Και από ό,τι μου είπαν φίλοι ακροατές, έχουμε θέμα. Θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, σίγουρα στην πρώτη ώρα. Για όλους όσοι λοιπόν θέλετε να βρεθείτε από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης στην Ανατολική, αυτή την ώρα μην επιλέξετε περιφερειακό. Φορτηγό με ΙΧ αυτοκίνητο έχουν τρακάρει ανάμεσα λίγο μετά τον κόμβο της Νεάπολης, μάλλον λίγο πριν τον κόμβο της Νεάπολης. Όσοι βγαίνουν από Νεάπολη και θέλουν να φύγουν προς Ανατολικά, το περνάνε, μπορούν. Οι υπόλοιποι όσοι έρχεστε από Παπαγεωργίου θα μείνετε για αρκετή ώρα εκεί, οπότε φύγετε, όπου φύγει φύγει, μην επιλέξετε περιφερειακό προς Ανατολικά αυτή τη στιγμή. Το κέντρο της πόλης είναι καθαρό από ό,τι βλέπω, η πρώην Λαγκαδά είναι καθαρή. Μπορείτε να επιλέξετε την Μοναστηρίου, να επιλέξετε την Εγνατία ή την Λεωφόρο Νίκης για να ξεμπερδέψετε. Βλέπω ότι και προς τα δυτικά, στο ίδιο σημείο, έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχει πολλή κίνηση. Πηγαίνετε και λίγο πιο σιγά για να δείτε τι έγινε. Οπότε έχουμε και εκεί θεματάκι.

άνθρωπο στο κάτω. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 είναι στη διάθεσή σας για τις πρώτες καλημέρες, για αυτή τη ζώνη. Για όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να στείλετε μια καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο βλέπετε στους δρόμους, φωτογραφίες, βίντεο, στο 6908-357-800.

Και με τι ασχολούμαστε, κυρίες και κύριοι, σήμερα, σήμερα που είναι Τετάρτη, που είναι 7 Οκτωβρίου, τι είδαν τα ματάκια μας από το πρωί, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας. Και βρήκα, παιδιά, από πού μπαίνουν τα κουνούπια στο σπίτι μου τελικά. Μπαίνουν από το τζάκι. Το οποίο το τζάκι, το δικό μου, μπροστά κλείνει, έχει πόρτα. Αλλά από πάνω δεν το έχω κλειστό, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, κρύο έχει, θέλω να κάνω κανένα τσιγάρο και βαριέμαι να βγω στο μπαλκόνι. Κάθομαι εκεί, τσιφ, καπνίζω να μην μυρίζει το σπίτι. Σήμερα λοιπόν το πρωί, που δυστυχώς μην μου αρχίσετε να μου λέτε κόψω το τσιγάρο, θέλω να το κόψω, θα το κόψω κάποια στιγμή. Έκανα ένα τσιγάρο το πρωί με τον καφέ, είδα δύο κουνούπια με βαλιτσούλες και μπαίνανε στο σπίτι μου. Σήμερα λοιπόν τα μάτια μας είναι στις κοινές δηλώσεις για Πετρίτη και Ρούμπιο. Έχουμε μουσαφυριά από την Αμερική. Τι βλέπουμε παντού? Βλέπουμε τον Φίλιππο τον Γκαμπούρη με τη σύζυγό του, γιατί λέει πάνε στον ανακριτή σήμερα. Είμαι αθώος, είπε, είναι σκευωρία. Πείτε μου έναν που τον πιάσανε για το οτιδήποτε. Και είπε, ναι ρε παιδιά, το έκανα. Το έκανα, συγγνώμη, έκανα την μπιμπικία. Το έκανα, ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Ένας δεν έχει βγει ποτέ να πει δεν το έκανα ρε φίλε, όλοι είναι αθώοι. Και είμαι να σκάσω, είμαι, γιατί πλακώνονται βύση καρβέλας. Είμαι να σκάσω, θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα. Βεβαίως, μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους αλείς και τι γίνεται με τα ψάρια.

για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για όλους όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο ή ακούγατε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και είπατε ας ακούσω Status FM. Καλή επιλογή. Ελάτε στην παρέα μας. Περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο και οι δύο λωρίδες στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Είχαμε πριν από λίγο τροχαίο, ένα μεγάλο φορτηγό με ένα γιο ταχύ. Έχουν κλείσει και, και οι δύο λωρίδες προς ανατολικά. Ξεκινάει η κίνηση ακριβώς λίγο πριν τον κόβο Νεάπολης. Σταματημένα όλα, στα κατεβάσματα εκεί μετά τον κόμβο Νεάπολης έχουμε το τροχαίο. Οπότε επιλέξτε καλύτερα κέντρο. Και τι έλεγα στον Δημήτρη Βενιέρη λίγο νωρίτερα που μιλούσε για υγιεινή διατροφή, νόστιμα πράγματα τα οποία δεν κάνουν κακό και τα αγαπάμε. Έτσι λοιπόν από σήμερα εγώ παιδιά σας έχω τα καλύτερα. Σας έχω υγιεινά σνακ από την Όχονος Σνακ. Τρελαίνομαι να βλέπω ταινίες, τρελαίνομαι να βλέπω σειρές και να τρώω τα νέα τζάμπο φούρνου. Γιατί θέλω, πρόσεξε, και εξαιρετική γεύση και ισορροπία στη διατροφή μου. Έτσι πάει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα νέα τζάμπο φούρνου, γιατί, προσέξτε, ψήνονται αργά στο φούρνο, δεν τα τηγανίζουν, αυτό είναι το νούμερο ένα. Η σειρά, η συγκεκριμένη πετυχαίνει εξαιρετικά τραγανή υφή, μ' αρέσει, έχει καθαρή γεύση, συνοδεύεται από ουσιαστικά διατροφικά πλεονεκτήματα και λες μπορεί να το κάνει αυτό ένα σνακ κι όμως. Θα σου πω τρία πράγματα, 50% λιγότερα λιπαρά, λιγότερο αλάτι. Clean label φιλοσοφία, χωρίς συντηρητικά, χωρίς τεχνητές χρωστικές και χωρίς γλουτένι. Τι άλλο θέλετε παιδιά? Επιλέξτε θαλασσινό αλάτι, εξαιρετικό, στην μπλε τη συσκευασία. Μαύρο πιπέρι και αλάτι με ελαιόλαδο. Εκεί είμαι εγώ. Μαύρη συσκευασία, γεύση εξαιρετική, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, αυθεντική πινελιά ελαιόλαδου και φυσικά μπαρμπεκιου λαχανικών. Για εσάς τους vegetarian. Νέο τζάμπο φούρνου, παιδιά, τα βρίσκουμε σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στα σημεία μικρής λιανικής πανελλαδικά.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά πολλά πολλά μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο Status μας. Πάμε λίγο στους αλείς, θα πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να δούμε λίγο, παιδιά, τι γίνεται, γιατί δεν υπάρχει ψάρι ούτε για δείγμα, σου λέει, και αυτά που υπάρχουν είναι τύπο της κατεψυγμένα, τύπο της από άλλες χώρες και φυσικά δεν μπορούν να είναι ολόφρεσκα, έτσι, αφού δεν έχουμε εδώ και σήμερα είναι 7η μέρα κινητοποιήσεων των αλιέων. Είχαμε λοιπόν παρέμβαση, έτσι, μετά τις κινητοποιήσεις των αλιέων. Διπλασιάζεται, λέει η κυβέρνηση, η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου. Άρα, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με όσα μας είχε πει ο κύριος Τσιπούρας, τους έδιναν 12 λεπτά, άρα πάει 24, σωστά? Καλά, δεν τα λέω? Κάτσα να δω. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Συνεννοήθηκε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με τον Υφυπουργό, τον Θάνο Πετραλιά. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16, λέει. Α, ήταν 16. Εγώ 12 θυμάμαι. Τέλος πάντων, 16 ήταν, όπως λέει το Υπουργείο. Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και θα πάει στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες, α, μάλιστα, εδώ είμαστε, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Πάμε να δούμε αν ικανοποιήθηκαν οι αλλοίς, αν τελικά θα βγουν να ψαρέψουν, αν τελικά θα βρούμε ψάρια, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους καταστηματάρχες, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιχθυοπολία και φυσικά ταβέρνες. Όλα αυτά σε λίγο, μείνετε εδώ. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία.
5: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
6: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια?
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
8: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε αμέσως ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Τετάρτη λοιπόν σήμερα. Τετάρτη έχουμε. Σήμερα το είπα σωστά, χθες το είπα λάθος. Τετάρτη σήμερα έχουμε λαϊκή στα Διαβατά, λαϊκή σε πάρα πολλά μέρη της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν βρίσκεται Ψαράκι βεβαίως. Και εσύ, ναι, και ο Παπηδάκης εδώ, λέει και εμείς, στη Σταυρούπολη. Πριν πάμε στο θέμα με τα ψάρια, να δούμε τι γίνεται, να δούμε τι παίζει και στην αγορά, στα ιχθυοπολία αυτή τη στιγμή, αλλά να δούμε τι γίνεται και στις ψαροταβέρνες. Να σας πω ότι το θέμα, από ό,τι βλέπω στον περιφερειακό, γιατί είχαμε ένα τροχείο πριν από περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, έχει λυθεί. Μπορείτε να επιλέξετε περιφερειακό και αυτή την ώρα είστε άνετα. Έχουμε λοιπόν την παρέμβαση από την κυβέρνηση μετά τις κινητοποιήσεις των αλλιέων και τι μας είπε. Μας είπε λοιπόν ότι διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου και θα έρθουν και άλλα μέτρα από ό,τι λένε. Θα ενισχύσουν τους αλλιείς που εδώ και 7 μέρες απεργούν. Είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και διερευνάται και η ενεργοποίηση επιπλέον πόρων. Σχετικές ανακοινώσεις θα έχουμε μέσα στο μήνα. Και όλοι είπαμε βρελές, λες από αύριο ή από σήμερα να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Έρχεται όμως ο εκπρόσωπος εδώ των παράκτητων αλλιέων Κρίνης Καλαμαριάς, που είναι σε συνεννόηση φυσικά και με άλλους συναδέλφους, και λέει ότι όλο αυτό που ακούσαμε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έτσι χαρακτηρίζουν την αύξηση της επιδότησης για το πετρέλαιο οι αλλιείς, οι οποίοι λένε ότι δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Δεν μας καλύπτει, λέει, καθόλου η επιδότηση. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Διότι η τιμή του πετρελαίου, όπως λένε, παραμένει σε επίπεδα που καθιστούν δυσβάσταχτο το κόστος για τους επαγγελματίες, οι οποίοι ζητούν επιδότηση που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 55 λεπτά το λίτρο. Κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οπότε δεν βλέπω φως στο τούνελ για να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Πάμε όμως στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να δούμε λίγο τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταστήματα, έχουν ιχθυοπολία. Αν δουλεύουν, αν είναι ανοιχτά, τι ψάρια πολλούν και πώς βλέπουν την κατάσταση. Θα πάμε λίγο στον κύριο Βασίλη Ακοβίδη, που είναι ιδιοκτήτης ιχθυοπολίου στο Ρεοκάστρο και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεοκάστρου. Κύριε Ακοβίδη, τι κάνετε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα. 7η μέρα σήμερα, κύριε Ιακωβίδη, και εσείς έχετε ένα ιχθυοπολείο και στο Ρεόκαστρο πολύ μεγάλο. Γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα εδώ και 7 μέρες και θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα σήμερα Τετάρτη. Πώς κινείστε? Νομίζω ότι και μία μέρα ήσασταν κλειστά και γενικότερα τι γίνεται και στην περιοχή σας και με τους άλλους συναδέλφους σας που μιλάτε εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη είναι τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Αυτά που είναι ανοιχτά υπολειτουργούν, και λέω υπολειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν ψάρια. Τα μόνα ψάρια τα οποία μπορέσαμε και προμηθευτήκαμε είναι ιχθυοτροφείο, απευθείας από τα ιχθυοτροφεία τα οποία συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια. Όσοι συνάδελφοι είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά προφανώς μόνο με αυτά δεν γίνεται να καταφέρουμε να επιβιώσουμε και εμείς. Δυστυχώς το τίμιο αίτημα των αλλείων μεταβιβάζεται και δημιουργεί πρόβλημα στους καταστηματάρχες αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στα ιχθυοπολία αλλά και στην εστίαση γενικότερα, στους ψαροταβέρνες και σε όλα τα καταστήματα που έχουν επαφή με το ψάρι.
0: Σήμερα είστε ανοιχτά εσείς?
1: Εμείς είμαστε ανοιχτά αλλά μόνο με ψάρια ιχθυοτροφείου.
0: Τα οποία να φανταστώ ότι έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση λογικά και χωρίς βεβαίως να το θέλετε, ανεβαίνουν οι τιμές, δηλαδή αν έρθει σήμερα ένας άνθρωπος να ψωνίσει.
1: Όχι, οι τιμές δεν ανεβήκανε. Αντιθέτως, ένα ακόμα βάρος που επικομιστήκαμε εμείς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά σαν επαγγελματίας, το κόστος που πήγαμε για να τα πάρουμε τα ψάρια μας από τα ιχθυοτροφεία, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο από ότι να πάμε στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας, το επικομιστήκαμε εμείς. Οι τιμές δεν έχουν αλλάξει, όχι.
0: Σε γενικές γραμμές, θεωρείτε ότι αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, γιατί κάτι τέτοιο ψυχανεμιζόμαστε από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των αλλιέων, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ικανοποιημένοι. Αν συνεχιστεί 2, 3, 4 μέρες ακόμη, πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να κινηθείτε και εσείς, αλλά και γενικότερα η αγορά των ψαριών?
1: Μετά θα πρέπει να κάνουμε και εμείς απεργία, να ζητάμε από την κυβέρνηση. Εγώ έχω 8 άτομα προσωπικό αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν βγαίνουν ούτε για 2 άτομα το προσωπικό. Ή θα πρέπει να σταματήσω τους εργαζόμενους μου και να μην τους πληρώνω που και αυτοί έχουν ανάγκη και δεν έχουν περιθώριο να τους κόβουμε μεροκάματα με τη δύσκολη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα επιβαρύνουμε εγώ όλα αυτά τα μεροκάματα. Θα πρέπει και εμείς στο τέλος να ζητάμε. Έχουν μεταφέρει το πρόβλημά τους οι αλλοίς στις πλάτες και άλλων συνεργατών τους, θα πω εγώ, γιατί συνεργάτες είμαστε όλοι μεταξύ μας.
0: Πάντως, κύριε Κοβίδη, η αλήθεια είναι ότι εσείς μπορεί να είστε ανοιχτά από ηχθειοτροφείο να έχετε τα ψάρια σας, αλλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί σας που έχουν κλείσει εδώ και 2-3 μέρες. Δεν μπορούν προφανώς να υπομισθούν το κόστος που επομίζεστε εσείς στη δική σας πλάτη. Ωστόσο, θέλω να μας δώσετε λίγο και μερικές απαντήσεις, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Για όλα αυτά που ακούσαμε αυτές τις ημέρες, έγιναν και κάποιες καταγγελίες και από τους ίδιους αλλοίς για ψάρια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό. Και αυτό ναι, δεν είναι μεμπτό, το γνωρίζουμε. Δεν είναι κακό να έρθουν και ψάρια από το εξωτερικό. Ωστόσο, βαφτίζονται ελληνικά και πολλούνται. Από ό,τι μας είπαν και σε ηχθειοπολία αλλά και σε λαϊκές. Εσείς τι λέτε, τι εικόνες έχετε για όλη αυτή την καταγγελία?
1: Η εικόνα αυτή είναι ένα γενικό και αόριστο, θα το πω εγώ, η καταγγελία αυτή. Ψάρια πάντα γινόντουσαν, εισαγωγές γινόντουσαν και θα γίνονται.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης όμως γίνονται και εξαγωγές στα ψάρια, το οποίο δεν μιλάει κανένας από τους συνεργάτες μας αυτούς. Mm-hmm. Από τη μία δεν θέλουμε εισαγωγές, από την άλλη θέλουμε εξαγωγές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το αν βαφτίζονται τα ψάρια ελληνικά ή όχι, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων, να γίνονται έλεγχοι σωστοί σε όλα τα στάδια της αλυσίδας και άμα υπάρχουν και εντοπίζονται τέτοιες παρανομίες, να παίρνουν τα ανάλογα πρόστιμα.
0: Mm-hmm. Άρα λέτε δηλαδή ότι αυτό όλοι όσοι κινούνται...
1: Για μας αυτό δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό. Mm-hmm. Έτσι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αναγράφουμε τις πινακές μας όπως είναι. Κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να τα βαφτίζουμε όλα εισαγωγής.
0: Πόσες μέρες πιστεύετε ακόμη θα μπορέσετε να αντέξετε, ακόμα και εσείς που μπορείτε να πληρώσετε και να επομισθείτε το κόστος, τη διαφορά, χωρίς να κλείσετε το μαγαζί σας?
1: Αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βρίσκουμε ψάρια από τα εκτοτοφία μας και δεν δημιουργηθεί άλλο πρόβλημα, εγώ θα παραμείνω ανοιχτός να εξυπηρετώ όσο μπορώ και όπως μπορώ. Αλλά ήδη το κόστος είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό και πολλοί συναδελφοί έχουν κλείσει τα καταστήματα, έτσι.
0: Τι μήνυμα θα στέλνετε στους αλλοίς, κυρία Κοβίδη, για να κλείσουμε?
1: Καταρχάς, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι οι εκτιόσκαλες είναι κλειστές. Αυτή τη στιγμή, ενώ θέλουμε να είμαστε μαζί τους και να συμπαραστεκόμαστε στο πρόβλημα και στο τίμιο αίτημά τους, μας δημιουργούν τέτοιο πρόβλημα εμάς που στο τέλος θα γυρίσουμε αντίθετα και ενάντια σε αυτούς. Mm-hmm. Γιατί μεταφέρουν το πρόβλημα το δικό τους και σε εμάς.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοβίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα μπορούσαμε να τροποδοτήσουμε την αγορά με χαμηλότερο κόστος, είτε με εισαγωγή, είτε με τα εκτροφή, είτε οτιδήποτε. Έστω μερικώς να τροφοδοτήσει η αγορά με ψάρια.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις ψαροταβέρνες. Υπάρχουν κάποια ιχθυοπολία, κάποιοι ιδιοκτήτες ιχθυοπολίων, οι οποίοι μπορούν να υπομισθούν το κόστος, τουλάχιστον για λίγες μέρες ακόμη, από ό,τι είπε και ο κύριος Ιακωβίδης. Ωστόσο, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και άντε εμείς οι πολίτες που τέλος πάντων μπορεί να τρώμε Τετάρτη και Σάββατο ψάρι και να μην φάμε και 2 εβδομάδες, δεν θα πάθουμε τίποτα. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα ιχθυοπολία, έχουν ιχθυοπολία ή ψαροταβέρνες, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα. Θα πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι γίνεται και με τα ιχθυοπολία.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Καρασαβίδης, για να μας δώσει λίγο την εικόνα. Κύριε Καρασαβίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να μας δώσετε λίγο την εικόνα, κύριε Καρασαβίδη. 7η μέρα κινητοποιήσεων σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο για Διπλασιασμό της επιδότησης, οι αλλοίς λένε ότι δεν είναι ευχαριστημένοι, άρα αυτό σημαίνει, καταλαβαίνω, ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Έχει στεγνώσει η αγορά ουσιαστικά από ψάρι και εσείς λοιπόν θέλω να μας δώσετε την εικόνα για το τι γίνεται με τις ψαροταβέρνες που είναι πολλές και φαντάζομαι θα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ιδιοκτήτες.
1: Το μόνο ψάρι που έχουν οι ψαροταβέρνες είναι το ψαρονέφρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ψάρι πλέον. Κάποιοι είχαν καταλάβει ότι θα γίνουν αυτές οι κινητοποίησεις, είχαν προμηθευτεί κάποια ψάρια. Mm-hmm. Αλλά το ψάρι είναι για 3 ημέρες. Είναι ένα ευπαθή προϊόν, το οποίο δεν μπορεί να κρατηθεί πάνω από 3 ημέρες. Αντιλαμβάνεσαι ότι φτάσαμε σήμερα Τετάρτη. Η αγορά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λέπη. Τα μαγαζιά της εστίασης και κυρίως τα ψαροταβέρνες έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα έξοδά τους καθημερινά τρέχουν. Mm-hmm. Οι υπάλληλοι τους θα χρειαστούν τέλος του μήνα να πληρωθούν το ρεύμα, τα ασφαλιστικά τους, όλα.
0: Και το, αυτά το μεγάλο
1: είναι πάει ντόμινο.
0: Σωστά. Είναι η ταβέρνα που έχει αμυγός ψάρι, η ψαροταβέρνα δηλαδή, που δεν έχει κρέατα ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε από το νομό μας, έχουν κλείσει τα μαγαζιά αυτά ή θα κλείσουν αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις?
1: Από ό,τι ξέρω έχουν κλείσει. Γιατί δεν έχουν πρώτες ύλες.
0: Για όλα αυτά που ακούμε για ψάρια τα οποία έρχονται από το παραθυράκι, να το πω έτσι, από άλλες χώρες και κάποιοι τέλος πάντων γνωρίζουν, έχουν φίλους κτλ. Και παίρνουν ψάρι. Τι λέτε, γιατί ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των ψαριών που έρχονται από το εξωτερικό, είτε είναι ιχθυοκαλλιέργειας, είτε είναι πελαγίσια, αυτό το ελέγχουν, επειδή το ξέρουν οι έμποροι που είναι οι ψαράδες. Mm-hmm. Ξέρουν, δηλαδή, αν θέλουν να μπορέσουν να τα μπλοκάρουν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν δηλαδή κάποιος αγωνίζεται για το δίκιο του και κάποιος πονηρός να κάνει στη μαύρη αγορά. Γιατί θα αντιληφθείτε ότι και τα μαγαζιά όταν κλείνουν πάνε να πει ότι τα ψάρια δεν έρχονται.
0: Να.
1: Τα ψάρια αυτά που θα μπορέσουν να βρούνε, πιστεύω, είναι από τα νταλιάνια που έχουμε στην περιοχή και εκείνο...
0: Από πού είπατε, δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη.
1: Νταλιάνι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι παγίδες που έχουν στη θάλασσα και μπαίνουν μέσα τα ψάρια και δεν μπορούν να βγουν και τα βγάζουν.
0: Αυτό ποιος το κάνει? Οι ψαράδες δεν ψαρεύουν. Αυτό το
1: ταλιάνι. Δεν χρειάζεται να έχεις καϊκή. Είναι παράκτια οι παγίδες. Ναι.
0: Άρα μπορεί δηλαδή να βγει κάποιος ο οποίος δεν ψαρεύει, δεν είναι επαγγελματίας ψαράς και έχει μια ψαροταβέρνα και να πει: παιδιά, τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία να κάνω αυτό το ταλιάνι, όπως είπατε.
1: Όχι, υπάρχουν τα ταλιάνια.
0: Α, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Άρα ψωνίζουν από εκεί.
1: Το θέμα θα ψωνίσουν από εκεί, αλλά οι ποσότητες εκεί είναι πολύ λίγες.
0: Σωστά.
1: Ποιος θα πρωτοπάρει?
0: Κύριε Καρασαβίδη, εάν συνεχιστεί η κινητοποίηση, που από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστούν οι κινητοποίησεις, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε...
1: Ναι, αν δεν γίνει ηλεκτρικός καπνός θα συνεχιστούν.
0: Mm-hmm. Πόσο πιστεύετε ότι θα αντέξουν και κάποιες τελευταίες ψαροταβέρνες που έχουν ανοίξει ή ψωνίζουν από αυτά τα νταλιάνια, όπως είπατε, αν το λέω σωστά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα αντέξουν. Γιατί τα έξοδα μιας επιχείρησης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και όταν δεν υπάρχει έσοδο για να καλύψουμε τα έξοδα, έχετε το κλείσιμο.
0: Τι, για να κλείσουμε?
1: Και πιστεύω ότι θα είναι δηλαδή η επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
0: Mm-hmm. Τι θα λέγατε εσείς στους αλλοίς, τι θα προτείνατε, παρότι αναγνωρίζετε όπως και όλοι μας ότι ναι, αντιμετωπίζουν θέμα.
1: Στους συναδέλφους, γιατί όλοι οι επαγγελματίες είμαστε συνάδελφοι και μιλάω τώρα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλων των επαγγελματιών και εμπόρων του νομού. Ας καθίσουν να διαβάσουν την έκθεση Πισαρίδη και θα καταλάβουν πολλά από εκεί οι συνάδελφοι, που η έκθεση Πισαρίδη λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να κλείσουν οι μικρομεσαίες, οι μικρές και οι ατομικές επιχειρήσεις και να ενταχθούν πάνω στις μεγάλες. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της χώρας μας των κυβερνώντων και της κάθε κυβέρνηση αυτή τη χώρα να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δυστυχώς δεν θα τους περάσει.
0: Άρα θα δηλαδή τάσσεστε στο πλευρό
1: θα τους. Θα πούμε ραντεβού στις κάλπες.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να σκεφτούν το χώρο τους, το επάγγελμά τους, τη δουλειά τους, την οικογένειά τους και όχι τα κομματικά συμφέροντα.
0: Άρα τάσσεστε υπέρ του να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις έτσι πως το θέτετε και ακόμα, ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσουν οι ψαροταβέρνες ή τέλος πάντων να αυξηθεί.
1: Φυσικά και θα είμαστε και στο πλευρό τους όλοι οι επαγγελματίες. Μέσα από το σταθμό σας λέω ότι όλοι οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι σύσσωμοι και να είναι στους κοινούς αγώνες ολωνών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Καρασαβίδη, να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: σουξέ.
1: Πώς τις ακούσατε, παιδιά, τις συνεντεύξεις, τι συμπεράσματα βγάλατε? Δύσκολη κατάσταση με τα ψαράκια. Ψαράκια τηγανίζει μέσα στο μαγεριό. Δεν θα έχει ψαράκι να τηγανίσει, εκτός αν θα βγει κανένας φίλος, κανένας γνωστός, κανένας κουμπάρος, για σκουμπάρε μου, και πιάσει κάνα ψάρι με τα φουσκωτά και φάμε κάνα ψαράκι τις επόμενες μέρες. Βέβαια, είπαμε, το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με τα ψάρια, έχουν τα ιχθυοπολία, έχουν τις ψαροταβέρνες. Δύσκολη κατάσταση. Βέβαια, είναι καλό να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου, μιας και μπήκε καλά-καλά το φθινόπωρο και σιγά-σιγά έρχεται και ο χειμώνας.
0: Τηλεφώνησες πάλι όταν έβλεπα γκάλι.
1: Τότε η καλύτερη επιλογή είναι να δούμε την αλήθεια κατάματα, έτσι, και να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Και σήμερα λοιπόν μαζί μας είναι η ειδική, είναι η online πλατφόρμα My Windows της Alumil, η οποία σε φέρνει, φίλα ακροατή μου και ακροάτριά μου, κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Κλικ, κλικ, τέλος, τελείωσες. Κάνεις δύο κλικ και παίρνεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπαίνεις στο My Windows στο alumil.com. Κάνεις το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Έτσι λοιπόν, φίλα ακροατή και φίλα ακροάτρια, θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει.

0: αν έχεις φάει, φίλη μου ακροάτρια και φίλε μου ακροατή, έχεις φάει πολύ το καλοκαίρι, έχεις βάλει κιλά και ενδιαφέρεσαι να πας σε ένα διαιτολογικό γραφείο να κάνεις, να βοηθηθείς να κάνεις μια διατροφή, μια δίαιτα ρε παιδί μου. Μην εδώ γιατί σου έχω είδηση. Έχουμε 10 μηνυτήριες αναφορές ενώπιον των εισαγγελικών αρχών από το Σύλλογο Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος. Πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κομμάτι. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου και ψάχνουν. Έχουμε λοιπόν 10 μηνυτήριες αναφορές στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης περιστατικών παράνομης και αντιδεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος. Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος λοιπόν. Έχουν βρει, προσέξτε τώρα, καταγγέλνουν ότι υπάρχουν παράνομα διαιτολογικά γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Όταν επιστρέψουμε, μεταξύ άλλων, θα μάθετε τι ακριβώς συμβαίνει και εδώ στην πόλη μας. Μείνετε εδώ. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Αντλία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Αντλία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Δεν μας καλύπτει καθόλου η επιδότηση. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, δηλώνει η Αλής της Θεσσαλονίκης μετά τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Τις προσεχείς ώρες οι Αλής θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ζητούν συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου. Στο πλευρό των Αλιέων τάχθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, εκφράζοντας με ομόφωνο ψήφισμά του τη στήριξή του στις κινητοποίησεις του κλάδου. Η Καλαμαριά, λόγω της διαχρονικής σύνδεσής της με τη θάλασσα και την παράκτια δραστηριότητα, υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής αλίας, αναφέρει χαρακτηριστικά το ψήφισμα. Θα είμαστε στο πλευρό των Αλιέων, δήλωσε πριν από λίγο μιλώντας στον Στάτους ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Καρασαβίδης. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε πως η Ελλάδα είναι σπουδαίος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε πως δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζουμε πως το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, ενώ στις 7 θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες», είπε φεύγοντας από τη Γαδά ο κατηγορούμενος, προσθέτοντας πως πρόκειται για σκευωρία. Σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, έπειτα από τον επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορώια του Δήμου Συντικής. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων σε σχολείο, αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Κρήτη. Όπως έγινε γνωστό, ο μαθητής της πρώτης γυμνασίου ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα άλλων μαθητών αμέσως μετά το σχόλασμα. Η ένταση είχε ξεκινήσει στο προάβλιο με λεκτική αντιπαράθεση και συνεχίστηκε εκτός σχολείου. Δύο ανήλικοι του έστησαν καρτέρι και τον χτύπησαν, ενώ ένας τρίτος κατέγραφε την επίθεση με το κινητό του τηλέφωνο, αναρτώντας στιγμιότυπα σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και τους γονείς τους, με το συνολικό αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε 8.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία, γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Έθριος με λίγες κατατόπους νεφώσεις σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης θα δείξει το μεσημέρι 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα. 24 θα έχει το Κιλκής και 22 Πολύγυρος και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στην Καστοριά και τους 24 στα Γρεβενά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Το Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
10: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
9: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
11: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
15: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
17: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
17: Στα Πρόοδος Market οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξε Λας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Status FM.
19: Σταθμός. Στους 107 και 7.

Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ η εικόνα του περιφερειακού που βλέπω αυτή την ώρα και χαίρομαι ιδιαιτέρως. 15 λεπτά και μετά τις 12, Status FM 107 και 7, έφη παφή του μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ στις επάλξεις από τις 11 μέχρι και τη 1 τα δέφη. www.statusfm.gr μας ακούτε και μέσω ίντερνετ διαδικτυακά παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού στα παιδιά που ακούνε εκτός συνόρων ή μακριά από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούν να μας ακούσουν από τα FM δηλαδή. Πήραμε μια ανάσα, αλλάξαμε λίγο έτσι την ενέργειά μας. Ωραίο πράγμα να, έτσι, να αλλάζεις την ενέργεια και να έρχεται ωραία ενέργεια πάνω σου, ανανεωμένη. Και μια και είπα τη λέξη ενέργεια, το μυαλό μου πάει σε εσάς οι οποίοι είστε κατασκευαστές, είστε εισαγωγείς, είστε αντιπρόσωποι ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Να μην ξεχάσετε, σας το υπενθυμίζω καθημερινά, ότι έχουμε την 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για όλους εσάς. Με ωραίες καινοτομίες, εκείνο το επίκεντρο της έκθεσης, που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον της. Η έκθεση Ενέργεια Tech 2026 από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Θα πάτε Αθήνα, οργάνωση T-Press, με την είσοδο στην έκθεση ελεύθερη, η οποία φέρνει κοντά τους βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, έτσι για προσφέροντας όλους εσάς που ενδιαφέρεστε ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης.

0: Ωραίο ακορντεόν, έτσι, στο τραγούδι. Και επειδή και εγώ έχω μάθει ακορντεόν, προσπαθώ να παίξω δηλαδή μετά από τόσα χρόνια. Το μόνο που θυμάμαι πλέον, νότες διαβάζω, η αλήθεια είναι. Άμα κάτσω να το προσπαθήσω, μπορεί και να βγάλω κανένα τραγουδάκι καινούριο. Γιατί το μόνο που θυμάμαι τώρα να παίζω στο ακορντεόν, που αγαπώ πάρα πολύ αυτό το όργανο, είναι νομίζω εξαιρετικό. Είναι τα Κάλαντα, είναι η Άγια Νύχτα και το... η Ακτή. Σπανουδάκι, Σαρβανιτάκι. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ωστόσο, δεν μπορώ να κάνω καριέρα σε κάποια γωνία, αν χρειαστεί. Να βγάλω τέλος πάντων κάνα φραγκάκι. Θα δείξει. Ποιος... Λοιπόν, για πάμε τώρα στα πιο σοβαρά θέματα. Έτσι παίρνουμε και μερικές ανάσες. Γιατί η επικαιρότητα είναι δύσκολη, έχει πάρα πολλά θέματα. Αστυνομικό δελτίο γεμάτο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά με αφορμή τον άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλη αυτή την έρευνα που έχει ξεκινήσει μετά το θάνατο αυτό, θα πάμε λίγο στα διαιτολογικά γραφεία. Θα πάμε και στα διαιτολογικά γραφεία, διότι μαθαίνουμε ότι εντοπίστηκαν παράνομα τέτοια γραφεία, όχι μόνο σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα έχουμε 10 μηνυτήριες αναφορές ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, στις οποίες έχει προχωρήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, κάνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει περιστατικά έτσι παράνομης και αντιδεοντολογικής άσκησης του επαγγέλματος. Θα μας δώσει τα φώτα του και περισσότερες λεπτομέρειες ο κύριος Αθανάσιος Τσιούδας, που είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Τσιούδα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Στάτους.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εγώ έπαιζα κιθάρα και ξέχασα να παίζω. Άρα πρέπει να βρούμε ελεύθερο χρόνο. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Δεν είναι κρίμα να ξέρουμε να παίζουμε ένα ωραίο όργανο και ένα λόγο φόρτου εργασίας να το αφήνουμε.
1: Είναι κρίμα. Θέλουμε καλύτερη

0: τους επισκεφτεί διαιτολογικά γραφεία, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια, άλλοι να χάσουν λιγότερο, άλλοι περισσότερα κιλά, ή να κάνουν μια διατροφή συγκεκριμένη γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια ασθένεια, εν πάση περιπτώσει. Δώστε μου λίγο, γιατί υποβάλατε 10 μηνυτήριες αναφορές, και να πάμε κυρίως στη Θεσσαλονίκη.
1: Υποβάλαμε 10 μηνυτήριες αναφορές, αλλά έχουμε ήδη στο email μας 40, δηλαδή θα φύγουν άλλες 30 τις επόμενες ημέρες. Γιατί πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, αλλά και όλοι αυτοί οι επιτίδοι, ότι η διατροφή, η δίαιτα είναι επιστήμη, αφορά την υγεία του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, για να δώσουμε μια δίαιτα πρέπει να ζητήσουμε αιματολογικές εξετάσεις. Mm-hmm. Διότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει κάποιος νεφροπάθεια, και τώρα της μόδας είναι όλοι αυτοί να δίνουν κετογονική δίαιτα. Αν δώσουμε λοιπόν μια τέτοια δίαιτα σε έναν νεφροπαθή, θα τον στείλουμε κατευθείαν για αιμοκάθαρση.
0: Η γνωστή κέτο, δηλαδή, που βλέπουμε να διαφημίζεται παντού.
1: Η κάρνιβορη γνωστή, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Το λέω έτσι με κάποια παραδείγματα για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Επίσης, λέει κάποιος, πήρα κάποια προϊόντα πρωτεΐνης και έχασα πολλά κιλά. Όταν όμως αυτοί χάνουν τα μαλλιά, τα δόντια και παθαίνουν αβιταμίνωση, μετά δεν βγαίνουν να το διαφημίσουν. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό και αποτελεί θέμα υγείας. Άρα λοιπόν, επειδή πλέον η κυβέρνηση έκανε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τους διαιτολόγους, υπάρχει και το νομικό πλαίσιο για να κυνηγήσουμε όλους αυτούς που παράνομα κερδοσκοπούν. Έτσι και κατά του κράτους, που δεν είναι οικονομικό το ζήτημα, έγινε για να προασπιστούμε την υγεία, mm-hmm. αλλά εγώ τα βάζω όλα μέσα. Άρα λοιπόν έχουμε κάποιον που δεν έχει τελειώσει καμία σχολή, δεν έχει πτυχίο, κάνει τον ειδικό θεραπευτή και τελικά που καταλήγουμε, έπρεπε κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να κινητοποιηθούν όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Για να καταλάβω λίγο κάτι, κύριε Τσιούδα. Αν ένας πολίτης θέλει να πάει σε ένα διαιτολογικό γραφείο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι απατεώνες, mm-hmm. έχουν διαιτολογικά γραφεία? Θέλω να πω δηλαδή, πώς άνοιξαν?
1: Ναι, γιατί... έχουν το κάλυμα του θεραπευτή. Λένε ότι αυτοί γενικότερα θεραπεύουν. Και όταν, να το πω και πιο απλά,
0: δεν είναι γιατροί όμως. Δηλαδή,
1: συγγνώμη λίγο, δεν είναι γιατροί.
0: Δεν πλασάρονται ως γιατροί ή ως διαιτολόγοι, γιατί κάπως έτσι θα έπρεπε να έχουν άδεια.
1: Ναι, είναι δύο. Παρασάρονται ή σαν θεραπευτές,
0: ναι.
1: Και όπου ακούσετε λοιπόν βιοσυντονισμό και τέζης ανεξίας, πρόκειται περί απάτης, αν σας μιλήσουν ότι από αυτά μπορεί κάποιος να δυνατήσει. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος.
0: Και τέζης ανεξίας. Γιατί πουλούσε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολύ αυτό το τεστ.
1: Όσοι λοιπόν πουλούσαν τέζης ανεξίας, ξέρετε τι έκαναν? Κορόιδευαν όλους όσους πήγαιναν να τους πληρώσουν το 50, κάποτε 200 ευρώ κτλ. Γιατί τους κορόιδευαν? Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική απόδειξη ότι το τέζης ανεξίας μπορεί να δυνατήσει κάποιον άνθρωπο.
0: Και ωστόσο μπορεί κάποιος να κάνει ένα τεστ.
1: Νοσοκομεία. Ναι, όχι.
0: Υπάρχει επισήμως τεστ δυσανεξίας, και ας μην αδυνατήσουμε?
1: Δεν υπάρχει. Όχι.
0: Μας κοροϊδέψαν δηλαδή.
1: Δυσανεξία, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αν υπήρχε τεστ δυσανεξίας, θα είχαν και τα νοσοκομεία. Γιατί δεν έχουν? Δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που πλέον ζούμε. Και δυστυχώς έπρεπε κάποιος διάσημος να χάσει τη ζωή του, γιατί ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και πολλά άλλα περιστατικά.
0: Άρα λοιπόν, τι προσέχουμε όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε να χάσουμε κιλά?
1: Ζητάμε πτυχίο,
0: ναι.
1: Και ζητάμε και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και σε λίγο καιρό θα υπάρχει μια εφαρμογή όπου θα σκανάρει στην πόρτα έναν κωδικό και θα ξέρεις ότι ο διαιτολόγος που πας είναι νόμιμος διαιτολόγος.
0: Διαιτολόγοι που υπάρχουν σε γυμναστήρια ή σε χώρους που αθλείσαι, γιατί εκείνες... και σου βγάζουν δίαιτες διατροφές.
1: Το νούμερο 2 εκεί. Χρήση αναβολικών ουσιών από πολύ κόσμο, που ξαφνικά είναι life coacher και βάλε, έχουν χτυπηθεί στο αναβολικό και πουλάνε ότι είναι ειδική στη διατροφή. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Εάν πάμε σε ένα γυμναστήριο και μας βγάζει τη δίαιτα κάποιος διαιτολόγος, είναι απολύτως νόμιμο. Mm-hmm. Εάν μας τη βγάζει κάποιος που είναι γυμναστής ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι.
0: Και επίσης πολλοί μπορεί να δίνουν και διάφορες σκόνες, ότι μαζί με τη γυμναστική και τη διατροφή που σου βγάζω, πρωτεΐνες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Βεβαίως. Και έχουν περάσει στον κόσμο να πιστέψει ότι αν εγώ δεν του δώσω πρωτεΐνη γιατί τρώει, ότι εγώ φταίω. Δεν ξέρω. Δηλαδή ο επιστήμονας και ειδικός δεν ξέρει. Αλλά όλοι οι άλλοι ξέρουν.

0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέχρι στιγμής επισήμως έχετε υποβάλει 10 μηνυτήρια σε αναφορές ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πόσα γραφεία τέτοια έχετε εντοπίσει, κύριε Τσιούλα?
1: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε εντοπίσει ένα γραφείο και οι υπόλοιποι είναι νομίζω 3 με 4 περιστατικά που έχουν υπηρεσίες online.
0: Α, μάλιστα. Εγώ τώρα θα την κάνω την ερώτηση, γιατί πολλοί το σκέφτονται αυτό και θα ήθελα να μου το απαντήσετε. Γιατί τώρα, θέλω να πω, αν κατηγορήσουμε τους κυβερνώντες, και αυτούς που κυβερνούν τώρα και τους προηγούμενους και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι ας υποθέσουμε δεν κάναν τις έρευνες όπως λένε, όπως θα έπρεπε. Οι δικοί σας φορείς, γιατί τώρα και όχι πριν πεθάνει ο Μαζωνάκης? Τα ξέρατε εννοώ και δεν κάνατε κι εσείς κάτι?
1: Εμείς φυσικά και τα ξέραμε. Πρόσεξτε, εμείς δεν ανήκουμε στους υπόλοιπους. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό, πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο και την επιζητούμε και θα την επιζητήσουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Γιατί εμείς με τους γιατρούς τους θέλουμε συμμάχους σε αυτόν τον αγώνα και εμείς θέλουμε να παίρνουμε κατευθυντήρια οδηγία από το γιατρό για να εφαρμόσουμε μια δίαιτα. Στο δικό μας κομμάτι όμως, τα ξέραμε εδώ και τόσα χρόνια. Και δεν μπορούσαμε να κινηθούμε νομικά, γιατί δεν είχαμε νομικό πρόσωπο και δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο για να κάνουμε καταγγελία.
0: Πότε έγινε...
1: Δεν είχε οριοθετηθεί η διαιτολογική πράξη. Το έκανε αυτό αυτή η κυβέρνηση τώρα.
0: Όταν λέτε τώρα, μετά το θάνατο Μαζωνάκη, έγινε αυτό? Γιατί
1: όχι, πριν. Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο έχουμε εμείς αυτή την... πώς το λένε...
0: Την πρόσβαση, τη δικαιοδοσία.
1: Και την πρόσβαση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά όλα αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες που τα κάνουμε. Απλά τώρα είναι συγκυριακό που βγήκαν τώρα αυτά στη φόρα. Γιατί είναι να το καταλάβει και ο κόσμος. Έρχεται μια καταγγελία. Πάει στον δικηγόρο, ο δικηγόρος ρωτάει την περιφέρεια αν είναι νόμιμος, αν έχει πτυχίο. Μετά πάει αυτό στην εισαγγελέα. Η εισαγγελέα συνεννοείται με την αστυνομία και μετά υπάρχει δικογραφία και μετά θα οριστεί δικάσιμος. Όλο αυτό είναι διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πλέον εμείς χάρη σε αυτή την κυβέρνηση θα το πω. Είναι πολύ σημαντικό, χάρη στον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη, καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι που το θέλαμε 20 χρόνια.
0: Το οποίο έγινε πριν το θάνατο Μαζωνάκη, εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι, έχει γίνει ένα χρόνο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν ανήκουμε στα υπόλοιπα κακό σκήμενα.
0: Να πούμε και τα καλά, γιατί να μιλάμε μόνο τα άσχημα.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος.
0: Ωραία. Κύριε Τσιούδα, να ρωτήσω 2 ερωτήσεις έχω ακόμη. Να ρωτήσω το εξής. Ποιοι κάνουν ελέγχους?
1: Και δεν είμαι νεοδημοκράτης, για να μην νομίζει κάποιος ότι το λέω.
0: Όχι βέβαια. Όταν λέω όχι βέβαια, οι ερωτήσεις που γίνονται και οι απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν με το τι ψηφίζουμε προφανώς.
1: Γιατί μας άκουσε και μάλιστα ο ίδιος υπουργός μας είχε βγάλει και άδεια σχέση του επαγγέλματος το 2016.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό, το υπογραμμίζουμε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιοι έχουν δικαιοδοσία να ελέγχουν τα διαιτολογικά γραφεία? Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης?
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά?
1: Η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0: Η Περιφέρεια, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η τριμελής επιτροπή.
1: Μπράβο. Εκεί πάει η καταγγελία και η Περιφέρεια έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πλέον, αν πάει η καταγγελία, πλέον πάει η αστυνομία. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι ο Γιώργος στην τάδε οικοδομή έδωσε διαιτολόγιο και έχει και στο προφίλ του πριν και μετά από ανθρώπους, μπορείς να πάτε κατευθείαν στην αστυνομία και το καταγγείλετε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί έρχονται βροχή τα μηνύματα εδώ, ρωτάει ο κόσμος. Ναι. Γιατί ξέρετε
1: να ρωτήσει, γιατί έχει ξαπατηθεί ο κόσμος.
0: Μία τελευταία, γιατί...
1: ναι.
0: Μία τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε πάει και η μισή και πρέπει να βάλω διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τσιούδα. Αυτές οι δίαιτες, οι κέτο που είπατε, διαφημίζονται παντού, διαλυματικές. Έχει 1000 δυο διάφορες τέλος πάντων διατροφές και δίαιτες που διαφημίζονται. Όχι απλά, πέφτουν βροχή. Αν μπεις από περιέργεια μόνο να δεις μία, μετά καταλαβαίνετε λόγω του αλγόριθμου έρχονται συνέχεια μπροστά σου.
1: Αυτό σας λέω.
0: Εκεί πώς δεν θα πέσουμε θύματα όλοι εμείς?
1: Τώρα δεν μπορούμε, δυστυχώς για διατροφή μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε, αλλά θέλω να θυμάστε κάτι. Δεν υπάρχει θαύμα προς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία διατροφή που μπορεί να λύσει την παχυσαρκία σε μία μέρα. Είναι νόσος, πρέπει να το ξέρετε όλοι. Έχει συνοσηρότητα και θέλει πολλές ειδικότητες για να θεραπευτεί. Θέλει
0: και γιατρούς, έτσι βέβαια.
1: Το γιατρό του φυσικά, πλέον υπάρχει τη φαρμακευτική αγωγή, τον ψυχολόγο του, τον ενδοκρινολόγο του, τον γυμναστή. Οπότε έτσι συνολικά θα αλλάξει κάποιος τις συνήθειές τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, και να θυμάστε για τις δίαιτες που ακούτε ότι χάνουμε γρήγορα κτλ. Δεν είναι μόδα. Άρα λοιπόν, αν ακούσετε κάτι που σας θυμίζει κάτι που δεν είναι μοδάτο, αυτό είναι και το σωστό.
0: Και αν θέλουμε να καταγγείλουμε ως απλοί πολίτες κάτι που τέλος πάντων καταλάβαμε ότι μάλλον μας κορόιδεψε, ερχόμαστε σε εσάς, πάμε στην αστυνομία.
1: reports@hdna.gr είναι η ειδική φόρμα αναφοράς, επώνυμη, αν το όνομά σας δεν θα φανεί πουθενά στη διαδικασία και καταγγέλλεται ό,τι θεωρείτε ότι είναι ύποπτο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιούδα, να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Status FM, σταθμό, στους 107.7.

λοιπόν για το χρήμα, παιδιά. Όλα για το χρήμα. Στο μεταξύ είμαστε όλοι ό,τι να είναι. Είπαμε, το πιο σημαντικό είναι να περνάμε ωραία στη ζωή μας, να είμαστε καλοί άνθρωποι, να έχουμε τα απολύτως απαραίτητα, να λέμε και να δόξω Θεό και φυσικά η σωτηρία της ψυχής. Number one. Και επειδή έχω βάλει το money, money, money και θα πάω γρήγορα σε διάλειμμα, γιατί κάπως πρέπει να βγάλουμε και εδώ χρήματα για να πληρωθούμε. Ορίστε, το χρήμα, η φιλοδοξία και όλη η τρέλα, μέχρι και τη βύση με τον καραβέλα τους έβαλε στα μαχαίρια, παιδιά. 1,5 μύριο, λέει, απέτησε. Θα με διέσυρε, θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά. Ποιος από τους δύο το είπε, θα σας πω σε λίγο. Το νου σας λοιπόν με τα διαιτολογικά γραφεία, να έχετε το νου σας, όλοι να έχουμε το νου μας. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος των διαιτολόγων, διατροφολόγων της Ελλάδος.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
3: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
4: Αγαπημένη γεύση φιστικοβούτυρο απαλό με μέλι, πραλίνα, κράνση και φιστικόκρεμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φιστικοβούτυρο και πάρε ενέργεια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Νομίζεις, αγόρι μου, νομίζεις. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο χωρισμός και τσικ, τικ, τικ, θα χτυπήσει την πόρτα. Η Άννα, ο Καρβέλας, η Γλάστρα με το Γιασεμί, ο Κούστας, τα χρήματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Κάποιο λάθος κάνουμε εμείς. Σημαντικό θέμα, να πάμε λίγο και στα της ψυχαγωγίας. Για το τελευταίο ημίωρο, τελευταία στροφή της εκπομπής. Άννα Βύση, κατά Νίκου Καρβέλα. Το περιμένατε ποτέ εσείς αυτό? Αυτοί οι δύο που βάφανε μαζί ρίζα. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Που ο έρωτας αυτός δεν θα σβήσει ποτέ, που μετακόμισαν στο Λονδίνο. Θα το βάλω το τραγούδι να το θυμηθούμε. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Η Άννα Βύση, τι γίνεται? Έχουν μπιφ, παιδιά. Άνοιξε μπιφ. Βαρεθήκαμε τα μπιφ με τους πολιτικούς. Είναι πολύ βαρετό πια να ακούς. Τον Άδωνη να μαλώνει με την Κωνσταντοπούλου. Είναι βαρετό. Πάμε λίγο σε ένα άλλο μπιφ. Να ξεφύγουμε λίγο. Μπιφ φοβερό ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση. Ποιος το περίμενε? Κανένας. Η Άννα Βύση απαντά δημόσια στον Νίκο τον Καρβέλα μετά τη δήλωση που εξέδωσε ο δημιουργός για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και δίνει τη δική της εκδοχή. Σας έχω όλο το ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν πριν τη μεγάλη βραδιά, διότι η τραγουδίστρια τι κάνει? Κάνει λόγο για υποκρισία και λαϊκισμό. Μη γελάτε, Φώτη μου, είναι σοβαρό το θέμα. Αποκαλύπτει η Άννα Βύση ότι 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να απέτησε, πρόσεξε λίγο, 1,5 δισεκατομμύριο. Ζεστό μετρητό. Παράλληλα αναφέρεται σε απειλές προς το πρόσωπό της. Δηλαδή ο Καρβέλας, δεν ξέρω τι πίνει τώρα τελευταία, έχει λίγο τζάζλεψε. Ήτανε που ήτανε, τέλος πάντων το φάγε και το παλιάμπελο, όπως λέει. Οικονομικές συναλλαγές των τελευταίων μηνών μεταξύ τους, και η Άννα Βύση εξηγεί γιατί άλλαξαν οι θέσεις του ίδιου και των καλεσμένων στο ΟΑΚΑ. Προσέξτε τώρα, έβγαλε, τι να κάνει η Άννα Βύση, δελτίο τύπου 4 σελίδων, παρακαλώ. Εσύ μιλάς, λέει, για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ο Καρβέλας τι έκανα λοιπόν πριν τη συναυλία? Άφηνε όλους και κυρίως εμένα, λέει η Άννα Βύση, να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Γιατί κόβεις τον ερμό μου, είναι κάτι σοβαρό?
1: Πάρα πολύ σοβαρό. Ο δικηγόρος της κυρίας Βύση είπε πως το τετρασέλιδο αυτό υπόμνημα, παύλα, απάντηση το έγραψε μόνη της και του το έστειλε στις 3:30 τα ξημερώματα.
0: Σήμερα τα ξημερώματα?
1: Ακριβώς.
0: Ωρε φίλε.
1: Το έγραψε μόνη της.
0: Πολύ ωραία είδηση αυτή που μας δίνεις. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Καλά έκανα και σε διακόψα.
0: Εννοείται, φυσικά. Λοιπόν, νόμιζα μην έγινε κανένα τροχαίο αυτού του Παναγία μου. Λοιπόν, ακούσε τώρα τι έγραψε η Βύση. Πρέπει να το οπωσδήποτε να το διαβάσουμε αυτό τώρα. Μισό λεπτάκι, για να ξέρετε να ενημερωθείτε λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή. Ο Νίκος Καρβέλας, λοιπόν, θεωρεί ότι είμαι η Βύση. Πριν τη συναυλία, άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Δεν θα διαβάσω και τις 4 σελίδες. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τη συναυλία στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήτανε δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαρανοϊκό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση, ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Γραμμένο, όπως μας ενημέρωσε η Νίκη Χατζιμπούσιου, στις 3 τα ξημερώματα σήμερα.

Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια ο Καρβέλας, λέει η Βύση, για τις τιμές των εισιτήριων. Λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, διότι ναι, έχει πνευματικά δικαιώματα ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής συνεργασίας.

Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Μεγάλο μαναφούκι εδώ, σε όλη τη σελίδα, μαναφούκι. Και καταλήγουμε, επίσης λέει η Αναβίση, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου, να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω, λέει, στην αγάπη και την πίστη του κόσμου. Τελικά για μένα πηδάω κάποιες παραγράφους, γιατί είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα, λέει η Αναβίση. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ότι ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, γράφει η Αναβίση.

0: Λοιπόν, θέλω για περίπου 10 λεπτά που έχω χρόνο, ούτε 10, λιγότερα, να μου πείτε τη γνώμη σας. Γιατί εδώ λέει ο Φώτης, ποιος καρβέλας να συμπαθεί του και εγώ χώρισα. Τι να κάνουμε, χρυσέ μου, έπεσε εδώ η γραμμή. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Νίκη Χατζιμπούση νομίζω είναι ένα από, στον τομέα ψυχαγωγία, το νούμερο ένα μπιφ μαναφούκι σήμερα, έτσι.
1: Ποιον τομέα ψυχαγωγία, παντού έχει καταρρεύσει το σύμπαν.
0: Τελείως τώρα, ποιος το περίμενε. Τι Ρούμπιο και τι...
1: Να πούμε και αυτό που λέγαμε εκτός αέρα, ότι τα μισά και πλέον τραγούδια
0: ταιριάζουν.
1: Τους ταιριάζουν στο σημερινό μπιφ.
0: Κανονικά, πάμε γραμμούλα παρακαλώ.
2: Ναι, μεγάλη ερμηνεύτρια η Άννα.
0: Εσείς πώς νιώθετε για το χωρισμό?
2: Εντάξει, αυτά τώρα.
0: Θα το ξεπεράσετε.
2: Δικά τους τώρα.
0: Δικά τους, ναι, αλλά τι να γίνανε δικά μας, ναι. Μάλιστα, ευχαριστώ αγαπητέ. Πώς νιώθετε, παιδιά, λίγο να, όχι, να μας πείτε, γιατί είναι θέμα μεγάλο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι και ηλικιακά και σαν
1: μέγεθος. Επίσης θα κάνουμε και γκάλοπ. Με ποιον είστε, με τη Βύση ή με τον Καρβέλα?
0: Μπράβο, εξαιρετική ιδέα. Λοιπόν, με ποιον είστε, με τη Βύση ή τον Καρβέλα, τι πιστεύετε? Και θα σου θυμίσω ότι είχαν μετακομίσει στο Λονδίνο, το θυμάσαι? Είχαν πάει μια περίοδο στο Λονδίνο οι δυο τους.
1: Ναι.
0: Και αυτό το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, που ξεκινάει μάλλον, να το, το έγραψε ο Καρβέλας ακριβώς για το μεγάλο τους έρωτ. Αλλά ακόμα κι αυτή.
1: Για να ακούσω.
0: Για άκου. Για ακούστε, θυμηθείτε λίγο.

0: υπάρχει κόντρα στο.
1: Έχουν τσιτσιριάσει, παιδιά, με όλα αυτά που γράφετε. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία Παφίτου.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Πάμε.
2: Το θεωρώ, θεωρώ αυτό σαν ένα μεγάλο ψέμα. Και μάλλον είναι διαφήμιση, γιατί αυτοί και οι δυο είναι ένα.
1: Μπράβο, δεν το σκέφτηκα. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας είναι εξαιρετική.
2: Αυτό θα σκεφτείτε όλοι και οι ακροατές ναι. σας που είναι μεγάλη παρέα.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Για τα λεφτά θα τα βρούνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πω, πω, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το σκέφτηκα αυτό, ρε φίλε.
3: Εδώ σε λίγο θα μας πούνε ότι
1: δεν το
3: όλο αυτό το έχουν υποκινήσει από τον Πρωθυπουργό για να αλλάξει η ατζέντα και
1: ποτέ
3: να στραφεί το ενδιαφέρον αλλού.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, με την μπάνια είμαι εγώ παιδιά, λέει, τη δόξα πολύ τίμησαν το χρήμα κανείς, τα λόγια είναι περιτά, τεράστια ταλέντα και οι δύο, πίνασε η ψήρα και βγήκε στο γιακά, ο Βάγγελος λέει... Ο ορισμός της αχαριστίας από την πλευρά της Βύση, ορίστε, ο κόσμος παίρνει θέση. Με αντικαταθλιπτικά χάπια είμαι από το πρωί που έμαθα όλα αυτά, λέει ο Τζιμ ο Μεζές. Εγώ πάντως θα σας πω, γίνεται χαμός με τηλέφωνα, μηνύματα, αλλά πρέπει να παραδώσω σκυτάλι, παιδιά. Το συνεχίσουμε το θέμα, γιατί το μπιφ είναι μεγάλο. Αύριο. Θα φάω κοτόπουλα Εμίλιος, έτσι, για να μου περάσει στεναχώρια. Χτυπήσω ένα μπουτάκι κοτόπουλα Εμίλιος με υπογραφή Πίνδος, παιδιά. Να έρθω εκεί να στρώσω, να στανιάρω. Ανδρέα Παπανδρέου, 74, Νάπολη. Φάτε κι εσείς, γιατί και το χωρισμό χωρίς να φας με άδειο στομάχι, αντέχεις? Δεν αντέχεις. Και μετά θα πιω και νεράκι, ΕΙΑΘ και σήμερα μαζί μας. Αλλάζει και το δείχνει στην πράξη ΕΙΑΘ και γουστάρουμε πολύ. Υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας. Εγώ σας αφήνω αύριο να είμαστε γεροί λίγο μετά τις 11. Θα τα πούμε, Έφη Παφίτου. Αμέσως τώρα ο αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου και στα κουμπάκια Άρης Παπιδάκης. Άντε, γεια!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαρι Λάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Νίκη Χατζιμπούσιου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε νωρίτερα ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος που είχε στήσει απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Δεν μας καλύπτει καθόλου η επιδότηση. Δεν είμαστε αισιόδοξοι για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, δηλώνει η Αλής μετά τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Τις προσεχείς ώρες η Αλής θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ζητούν και συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου. Στο πλευρό των αλλιέων τάχθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, εκφράζοντας με ομόφωνο ψήφισμά του τη στήριξή του στις κινητοποίησεις του κλάδου. Η Καλαμαριά, λόγω της διαχρονικής σύνδεσής της με τη θάλασσα και την παράκτια δραστηριότητα, υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής αλλίας, αναφέρει χαρακτηριστικά το ψήφισμα. Θα είμαστε στο πλευρό των αλλιέων, δήλωσε πριν από λίγο μιλώντας στο Status ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Καρασαβίδης. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε πως η Ελλάδα είναι σπουδαίος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε πως δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζουμε πως το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, ενώ στις 7 θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος εκπαιδευτικών. Στις 7 το απόγευμα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό, ανήμερα της επετείου από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 3 χρόνων από τη φωνική επίθεση της Χαμάς. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο και συστήνει μεταξύ άλλων στους πολίτες να αποφεύγουν να μιλούν εβραϊκά σε πολυσύχναστους χώρους.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ηλιοφάνεια και σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης να φτάνει αυτή την ώρα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή ο υδράργυρος αγγίζει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά. 24 έχει το Κιλκής και 22 βαθμούς Πολύγυρος και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία φτάνει σήμερα τους 24 βαθμούς στα Γρεβενά και τους 22 στην Καστοριά.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητία! Αλητία!
12: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Έλαβε φόρα.
15: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
16: Μαλώσανε ο Ταρζάν με την Τζέιν.

0: Τι με λες τώρα, ποιος Ρούμπιο να κάθεστε και ασχολείστε με κάτι. Ρε εσύ, σκοτωθήκανε ο Καρβέρας με τη Βύση και εσύ στο μυαλό στο Ρούμπιο. Τι να σας πω ρε, τι πράγμα, τι επίπεδο είναι αυτό. Αντί να πιάσετε τα σοβαρά τα θέματα, η μελέτη εδώ έβγαλε πράγμα, ζουμί να πούμε. Φτάνει, φτάνει πια. Πόσο να αντέξει και τα αφεντικό την καταπίεση. Το σπούδι δηλαδή θα πάει αυτή τη δουλειά. Αυτή στη Νέα Δημοκρατία παίρνει LSD, δεν γίνεται. Ένας τα σκάνε. Σκάνε στον εγκέφαλο, τα παλιά ναρκωτικά σκάνε. Δεν είναι φρέσκα. Έχω και Ρούμπιο, έχω και Καρβέλα, έχω και μελέτη, αγωνίστρια, εχθροκαπιταλίστρια. Έχω όμως και ανοιχτή μια βρύση που τρέχει ο οχετός της Βύση. Ανάμψη εκατομμύριο ρε Νίκο, πολλά έργα. Πολλά τώρα, ζητάς πολλά δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα να τη βάλει κόφτη αυτή να μην ξαναπεί δικά του τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Έχει αλουνού, έχει.
1: Έχει, μερικά έχει.
0: Με μερικά δουλειά δεν γίνεται. Είναι σαν να κόβει η εκκλησία τους ύμνους από τον Γαϊτάνο. Δηλαδή, τι θα βγει να πει ο Γαϊτάνο. Πλάκα με κάνετε. Ω παιδιά, πρέπει να τα βρείτε. Τώρα στα γεράματα δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή. Μιλάμε ότι γίνεται τραγούδι κατευθείαν. Δηλαδή, άρε, Βύση, ρε, άλλο πράγμα. Και είναι, λέει, ηθικό το θέμα. Βρε τι ηθικό, βρε τα μαχιάρα η Κύπρια. Σε παρακαλώ, ρε. Ερωτευμένη και όχι γιατί πήγε με την άλλη. Και όχι είναι λεσβο... Δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Ο μόνος έρωτας μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι το χρήμα. Όλα τα άλλα μπαρμπούτσαλα.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Όμορφα. Να φανταστείς από φίλτρο τα πέρασα αυτά που λέω. Άμα τα πω και χήμα. Ράδιο Απόγνωση FM, αριστερά στα FM. Και είναι σαν να μαλώσαν οι παιδιά ο Ταρζάν με την Τζέιν. Δηλαδή κάτι πυθήκια λείπουν από ανάμνη. Αλλά έχει. Από τέτοια άλλο τίποτα. Πήγαν και πιάσανε και εκείνον τον αγωνιστή, να πούμε, τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Δηλαδή μη δουν άνθρωπο αγωνιστή από τη δεξιά, κατευθείαν να του προσάψουν αμαρτήματα. Κάτι τιμάζεσαι, σε βλέπω, και δεν κρατιέσαι κιόλα.
1: Ψάχνω κάτι, το βρω.
0: Θα το βρεις που θα πάει. Θα το βρεις. Και ήρθε και ο Ρούμπιο, ορτή μεγάλη. Πάμε διαδήλωση. Την πόλη κάντε χάλι. Γιατί δεν την κάνουμε χάλι, δηλαδή. Ήρθε ο Ρούμπιο. Εντάξει, γιατί. Πού θέλαμε να πάει ο Ρούμπιο?
1: Στην Τουρκία.
0: Να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άμα πήγαινε στην Τουρκία, δεν θα είχε διαδήλωση εδώ που κινδυνεύουμε γιατί δεν μπορούμε να διευθετήσουμε.
1: Ναι, αλλά θα ήταν οι ίδιοι. Άλλοι θα ήταν.
0: Θα ήταν άλλοι, ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν, το ρυθμίσουμε, παιδιά, την άλλη φορά να μην μας κάνει αυτή τη χάρη που δεν ακολουθεί η Τουρκία σαν χώρα. Να πάει κατευθείαν στην Τουρκία, να κάνουμε μια διαδήλωση εδώ γιατί δεν έρχεται. Να έρθει και σε εμάς να έχουμε δύο διαδηλώσεις. Όχι με μία, δεν βγαίνει. Και φυσικά, μια που τα είπαμε για τους εργαζόμενους, παιδιά, οι εργαζόμενοι έχουν ασδέψει.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Άσδεψαν.
1: Χάζεψαν.
0: Άσδεψαν.
1: Ναι, χάζεψαν, αυτό σημαίνει.
0: Το ασδεύω σημαίνει δεν γίνομαι each commando. Έχω ξεφύγει από το όριο.
1: Α.
0: Ξεσάλωσαν που λέμε.
1: Α,
0: να, εντάξει, θα με αναγκάσει να μιλήσω πεζάκι τετριμένα. Ενώ εισάγω τον ποιητικό λόγο στην κουβέντα, κατευθείαν απορίες και τι είναι αυτά που λες και αρχίσαμε πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Ενώ δες η κυρία Μελέτη τι ωραία που τα λέει. Άλλο πράγμα, Ευρώπη, ρε. Πού να, δεν ξέρω. Είναι και η τηλεοπτική περσόνα, διαλέει θέματα σκανδαλιάρκα.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.

0: Ήταν αφιερωμένο στα αφεντικά, βέβαια, έτσι, γιατί ο εργαζόμενος τι τον νοιάζει. Να, χλάτσο, όλα μισοτυχία να πούμε. Τσι λέει, θα τον εκβιάσω ότι θα κάνω απεργία. Τσακ, άγχος στο αφεντικό, πεθαίνει το αφεντικό, μένουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν τα σκέφτουν το αύριο, δεν το σκέφτει ο εργαζόμενος. Το μυαλό του είναι εκείνη την ώρα πώς θα ευχαριστηθεί το θυμικό του. Δηλαδή, πώς θα κάνει τον άλλον να σκάσει.
1: Να κάνει κακό.
0: Να του κάνει κακό, ναι. Γιατί είναι κομμουνιστική νοοτροπία. Βρε μια χαρά περνά. Έχει ευθύνε, βρε. Έχει να σκέφτεσαι ποιον θα πληρώσει. Εσύ έχει να σκέφτεσαι μόνο πότε θα πληρωθεί. Και πα να πούμε και εκβιάζει τον άλλον, επειδή έχει 2-3 Mercedes, 5-6 εξοχικά και 5-6 σκάφη για το καλοκαίρι, αλλά του τα βγάζει ξινά από τη μύτη. Μετά δηλαδή.
1: Πες τα να μην τα λέμε.
0: Τα λέω για να μην τα λέει η μελέτη, αλλά τέλος πάντων καλά έκανε και το έθεσε, γιατί ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που είχε να θέσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έπιασε τσακ από το μαλλί.
1: Αυτά ήταν, είναι.
0: Τι ποια είναι. Ποια είναι τώρα. Με τις Εβραίοι τώρα που μαλώνουν ποιος είναι υπέρ και ποιος κατά και όχι, ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά.
1: Ποιος κατά, κακά.
0: Ναι, λέω,
1: κακά.
0: Ναι, είπα, ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά. Δεν ακούστηκε ωραία. Πρέπει να διαχωρίζουμε. Ποιος.
1: 1, 2, 3.
0: Κατά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, πρέπει για να μην ακούγονται άσχημα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε παρότριση. Σύνθημα.
1: Περίμενε.
0: Σύνθημα.
1: Να βάλω κάτι και μετά.
0: Θα χάσει την ουσία το σύνθημα.
1: Για ρίχτω.
0: Ετοιμάζω. Εμπρός αφεντικό, μη σκύβει το κεφάλι. Πιάσε όλη τη βότκα να διάσει το μπουκάλι. Καλά, είμαι έτοιμο για αγώνα. Να σταθώ δίπλα σε αφεντικό για να μην λέει ότι είμαι από εκείνου.
2: Διευθυντού, εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνή.
3: Υποφέρετε.
2: Πάρτε, κύριε Βαρνή, υποφέρω, γιατί έχω ευθύνα. Εσείς, κύριε Βαρνή, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου κύριε Βαρνή, μπορεί βεβαίως να κερδίζομαι 300 έως 400 χιλιάδες δραχμά το μήνα, αλλά υποφέρομαι.
3: Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε Πρόεδρε.
2: Ταλαιπωρούμεθα, κύριε Βαρνή.
3: Μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μου τα λέτε.
2: Εσείς, αγαπητέ μου κύριε Βαρνή, μπορεί να χάσετε τη θέση σας και αν τη χάσετε, να βρείτε κάποια άλλη, γιατί ένας μικρός μισθουλάκος εύκολα βρίσκεται. Αλλά όταν χάσουμε τη θέση μας εμείς, πού, σας ερωτώ κύριε Βαρνή, πού θα βρούμε 400.000 δραχμά το μήνα.
3: Σας παρακαλώ, μη μου τα λέτε, σπαράζει η καρδιά μου. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρ' όλα αυτά, εκεί να τον πολεμήσετε τον άξιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος πασχίζει. Πασχίζει να σας φέρει σε μια κατάσταση συνδικαλιστική, γιατί κοιμάστε το λόρθι. Μέχρι να σας ξυπνήσει, σας καταπιέζει. Σας καταπιέζει και αυτό γιατί το κάνει, για να μπορέσετε να αποκτήσετε ταξική συνείδηση.
1: Γιατί τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση.
0: Τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση, η οποία όμως δεν συμφωνεί με τη δική μας. Τώρα όμως θα καταλάβουν και εμάς τους καταπιεσμένους, όταν τους καταπιεσμένοι και αυτοί θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στους λαϊκούς αγώνες.
1: Έλα κάτσε εδώ σε αυτή τη θέση να δεις τι γίνεται.
0: Πού να κάτσε, πού να κάνε. Αλλά ευθυνόφοβοι. Ποιος να κάνει τώρα έναν, πιάσει εδώ έναν και κάνει τον αφεντικό. Θέλει κανένα εμείς. Μακριά από μας. Ξέρετε μόνο πότε θα πάρουμε του βαρέω, του αθυγιεινό και απ' την άλλη να πούμε φταίνε τα αφεντικά. Κάπου δηλαδή λίγο ντροπή.
1: Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, ομάδα προλεταριακής αριστεράς. Έτσι, του Καραμπελιά κάποτε.
1: Πού το θυμήθηκες τον Καραμπελιά.
0: Καλά το θυμήθηκες. Αυτός δεν το θυμάται ότι το έκανε αυτό. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά τι να κάνεις. Έχουμε όμως και ανθρώπους που έχουν ισχυρή μνήμη. Μνήμη ελέφαντα Φερρυππίν. Πολλάκης.
4: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της κτλ., ήταν η κατάσταση με τα τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο κτλ., κτλ. Που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί αλήθεια.
5: Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV, τη γρήπη. Πάλι και πάλι ξανά η νοσολογική κρίση.
0: Μα τα λέω εγώ, αλλά ποιος μ' ακούει. Κατευθείαν να στυμπούνε. Γιατί τότε στη θέση του αφεντικού ήταν ο Πολάκης. Και οι δημοσιογράφοι ήταν υπαλλήλοι από κάτω και του καταπίεζαν. Όχι, όχι Χιβ, όχι, μην τον λες έτσι. Να τον σκάσετε τον άλλον. Να τον σκάσετε, δηλαδή.
1: Τον παλτίσετε.
0: Να τον παλτίσετε, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτή τη γιατράκλα να την υποδεικνύεις εσύ και να μην μπορεί αυτός να υποδεικνύει σε έναν άλλον το ποιο είναι το σωστό. Έχει ξεφύγει εντελώς. Βάλεις παρακαλώ να θυμηθούμε τον άξιο άντρα. Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να μην ηγείται κόμματος. Αυτός ο κολοφόνας.
6: Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς γιατί είναι της μόδας.
7: Μεγάλη φόρα όμως.
6: Μεγάλη φόρα.
7: Πολύ δηλαδή... μεγάλη.
6: Πόση φόρα.
7: Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια.
8: Άσε ρε πονηρέ.
6: Σιγά τώρα. Το πολύ τραβάτε.
7: Δεν τραβάω τίποτα.
8: Άσε ρε πονηρέ.
7: Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά.
9: Πες μου πείτε.
7: Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19.
10: Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη.
11: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
7: Και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καρατζάκης.
12: Γελιότητα.
7: Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει.
13: Αυτό θα πει φόρα.
7: Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους.
14: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
7: Στο σπίτι τους.
6: Όλες.
7: Όλες.
0: Όλες, όλες οι... Δεν θα το πω. Οι καριόκες, θα το πω με γλυκάκι έτσι.
1: Ωραίο και είναι και από αυτά που μένουν οι καριόκες.
0: Καριόκες, ναι, το ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Για μερικοί δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Λέει μια καριόκα. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένη η καριόκα? Από τα περισσέματα, ό,τι περισσέματα. Έχει από όλα μέσα κατά. Πατάει και μια ασφαλτόστρωση εκεί πέρα με σοκολάτα αμφιβόλου. Τα αμφιβόλου είναι τα νόστιμα. Το λουκάνικο που έχει και γάγκλια και νύχια και δέρμα μέσα. Αυτά τα ωραία.
1: Από τι είναι φτιαγμένο, πού να ξέρω.
0: Άμα λέει πού να ξέρω, πάρτο. Άμα δεν ξέρει από τι είναι αυτό, να διαλέξει αυτό που δεν ξέρει από τι είναι. Πέρυπιν, ο Πολάκης, ας πούμε. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένος?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά διαπρέπει. Διαπρέπει. Με
1: γιατί πρέπει.
0: Με διαφορά.
6: Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και από αυτούς τα πήραμε γιατί 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ. Δεν το κάνουμε παντού. Να το δεχτώ, ρε, την πίστη. Να το δεχτώ ότι δεν το κάνουμε παντού. Αλλά δεν είναι δικό μας το κράτος ακόμα. Δεν είναι δικό μας. Λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.

0: Παιδιά, κακά τα ψέματα τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνεις. Δηλαδή, αν δεν έχει άποψη αυτός για τους άλλους, πόσο μάλλον δε να έχουν οι άλλοι για αυτόν. Καλά,
1: πόσο μάλλον δε.
0: Καλά, βάζω εγώ πράγμα.
1: Σήμερα είσαι.
0: Ήπταμε.
1: Φωτιά είσαι.
0: Ήπταμε, λέμε. Ήπταμε σημαίνει είμαι πάνω από τα υπόλοιπα, έτσι. Και δώσε και φτυροκοπό. Δώσε και φτυροκοπό, λέμε. Ήπταμε. Αχ. Βάλει, μ' άρεσε πάρα πολύ που τον θυμήθηκαμε. Δηλαδή, κάνα ακόμα που να έχετε κανέναν αρχηγό δεν έχουμε. Μόνο αρχηγούς που δεν έχουν μέλη έχουμε.
2: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
3: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
2: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέου.

0: τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
2: I'm surprised.
3: Με ένα νόμο και
1: διπλό ταμείο.
0: Copy paste.
1: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και για να μην λέτε ότι είμαστε μονοθεματικοί και ότι δεν εργαζόμεθα, εμείς αυτά δεν τα βάζουμε επειδή δεν εργαζόμεθα, τα βάζουμε διότι ήρθαμε σε έναν ποιητικό ίστρο. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε και από την κεντρώα παράταξη, τη σοσιαλιστική, την προοδευτική, τον Νίκο. Τον Νίκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, στο νούμερο 12 είναι ο Νίκος.
5: Ακρίβεια στα καύσιμα. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας? Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και μάλιστα στο τραγούδι λέει: «Για τρυφερές αναμνήσεις, οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό, θλιβερότατες». Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της ενέργειας βάσει ενός μοντέλου που υλοποιείται σε άλλες χώρες. Τι προτείνουμε στην τροπολογία μας? Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η αύξηση των καυσίμων, τη τιμή των καυσίμων, αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στον ΦΠΑ από αυτά που έχετε προϋπολογίσει, τότε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται αυτόματα για να πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να φτάσει το ποσό αυτό περίπου τα 250 εκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φτηνά.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματα της ημέρας. Μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολλά. Δε. Ο Καρβέλας με τη Βύση, η Τζέιν με τον Ταρζάν, αυτοί που μαλώσαν είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ετοιμάζεται η μεγάλη συναυλία, παιδιά. Μεγάλη συναυλία, μεγαλειώδη συναυλία. Ετοιμάζω Sky.
1: Πάλι.
0: Με το Όλοι Μαζί Μπορούμε του χρόνου, ναι. Με το εκπληκτικό ντουέτο Καρβέλας Νταλάρας.
1: Αυτοί τώρα θα γίνουν φιλαράκια.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε από τη μία τη μια την
1: κοινά
0: Άννα.
1: Συμφέροντα.
0: Από την άλλη την άλλη την Άννα. Θα γίνουν βιντεογόλια. Θα γίνει χαμό, σε μιλάω. Δεν ζει και ο Πανούσης να ανοίξει τη
1: σειρά. Η πρώην και η νυν. Φίλε, χαμό θα γίνει. Θα πάει, φαντάζεσαι. Μήνυμα. Καλά μου τα έλεγε, Γιώργο.
0: Ναι, ξέρει πώ θα λέγεται η συναυλία. Άννα μου χαθεί. Πρέπει να έχεις το κόνσεπτ, άμα έχεις το κόνσεπτ, όλα κουμπώνουν γλυκά, δε. Επίσης άκουσα κάνετε κάτι δίαιτες και ενδιαφέρεστε για τους κουμπουγιανίτες και αυτά. Παιδιά, μην κάνετε δίαιτα. Μην κάνετε δίαιτα. Ένα ταξίδι στη χώρα των αδυνάτων είναι πάντα επιστρέφεις. Το έχω κάνει πήγαινε, αλλά τουλάχιστον 5 φορές. Είναι μια ματαιότης. Ματαιότης. Κοίτα να ευχαριστήσω φαγητό σου. Άσε τις

0: γκόμενες για τους γκόμενους. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά? Δηλαδή μπορείς να κάνεις δουλειά μόνος σου. Άρα στο αεροπλάνο έτσι ανέβηκε πάνω, άνοιξε το κινητό, τακτοποιήθηκε ο άνθρωπος, κατευθείαν οι ζηλόφθονες να πάνε να τον κάνουν παρατήρηση. Συγγνώμη κύριε, σε λέρωση που θέλα. Σε έκανε, δηλαδή, γιατί ανακατέβησες τη σεξουαλική ζωή του άλλου? Τι αδιακρισία είναι αυτή? Μην τυχόν και κάτι όζιμπικ που παράτε κάτι ενέσεις κάτι αυτά, μετά τα σκότια σας γίνονται, πρίζονται και πηθαίνετε από άλλες ιτίες και ας πω,
1: από εμβόλιο ήταν.
0: Τι εμβόλιο? Ναι, ναι, σωστά, όλα είναι από το εμβόλιο. Να ξέρεις, είχαν βάλει όζιμπικ μέσα. Οι Δανείδες όλοι όσοι είχαν COVID που αδυνάτιζαν προς το τέλος. Έτσι καλά τώρα. Ο άλλος πήγε και έκανε το στομάχι. Το περιόρισε. Η λεμαριά δεν COVID. Ξέρεις πως ξαναπάγεται? Τον είπαν δεν θα τρως σκληρά και μεγάλα πράγματα και τα άλεθη. Δηλαδή με το κουτάλι, μπριζόλα και τη γαντή πατάτα, μπρρρρ στο μπλέντερ. Παιδιά, δεν κόβεται η λεμαργία του θέμα να κουπεί. Τα κιλά, εντάξει, γεννήθηκες χοντρός, θα πας χοντρός. Κραουνάκης, τι έπαθε? Τόσο χρονάκης, τι έπαθε ο Κραουνάκης?
1: Δεν ήταν έτσι, τώρα έγινε.
0: Ναι, είδες τον άλλον όμως που έτρεχε, του Πασόκ που πέθανε. Έναν αδύνατο που είχαν, που ήταν υπουργός, ήταν κάτι. Ήταν.
1: Καλά, μα αρχίσουμε πόσοι αδύνατοι πεθαίνουν.
0: Εσύ.
1: Και λέει και η γειτονιά. Δεν του πέθει, λέει. Γυμναζόταν. Αδύνατος, δεν έτρωγε. Δεν κάπνιζε. Δεν έπινε.
0: Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο ο αδύνατος. Λέει είμαι αδύνατος. Θα πάω να τρέξω 20 χιλιόμετρα. Μετά τα κάνει 50. Μετά τα κάνει. Μπαμ, σκάει καρδιά. Πεθε. Ο χοντρός δεν σκεφτεί ποτέ τέτοιο πράγμα να κάνει στον εαυτό του.
2: Σωστό.
0: Δεν έχουν μέτρο οι αδύνατοι. Κοιτάξτε εμάς. Πίτσα με το μέτρο. Κατευθείαν. Δηλαδή είμαστε ένα τρίο να μας δείτε.
2: Δηλαδή,
0: boy band κάνουμε. Αλλά με ρούχα. Παρακαλώ πολύ.
2: Να τα βγάλουμε.
0: Γιατί όχι, ζαμάν που τα βγάλει καλύτερη. Δεν κατάλαβε. Άκουλε, δεν έχουμε τέτοια εμείς. Δεν έχουμε. Και για να μην μας πούν κουβέντα, θα κάνουμε free and trans.
1: Free and trans.
0: Ναι, ελεύθεροι σου να πούνε, να μην έχουν λόγο να μας πούνε ότι προσβάλαμε το κάλος τους και διάφορα τέτοια. Κλάτς, θα πετάμε κάτι, θα γίνει χαμός.
1: Στην παραλία τι κάνουμε, γιατί?
0: Στην παραλία πας δειλά.
1: Ποιος πάει δειλά?
0: Εγώ όταν ήμουνα.
1: Εγώ μπαίνω και ανοίγουν σιρήνες.
0: Ναι, να φύγουν οι άλλοι, όχι να φύγεις εσύ. Εγώ όταν κατέβηκα πρωτοχοντρός, δηλαδή όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι και για εμφάνιση, έκανα μπλούζα με μπλούζα ΠΑΟΚ. Μαύρη, κόβει το μαύρο. Και σιγά σιγά συνήθιζε ο κόσμος αυτό το πράγμα που έβλεπε και σίγουρα την μπλούζα σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι που την πετούσα.
1: Όταν έμπαινε. Στη θάλασσα?
0: Τι? Τραβιόταν η θάλασσα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από παλιά τα έχουν κάνει αυτά, παλιά έχουν.
1: Εγώ μπαίνα στην Αμουλιανή και έκανε κύμα σισάρτη απέναντι.
0: Εντάξει, είχε ουστικό κύμα. Το καταλαβαίνω. Ωραία, παιδιά, μην αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα. Μην τυχόν και κάνετε τέτοιε διαλυματική. Λέει. Τι διαλυματική? Αχάτσε να φας 48 ώρες πόσες έχει.
1: Σχολείο είμαστε.
0: Δεν απλακουθεί μετά να φας τον άμπακο. Τρελή είστε. Είσαι έτοιμος, σε βλέπω.
3: Να αρχίσω.
0: Αλλά αν ήθελα να δυνατήσω, αν θα ακούμε το κρουάσαν.
1: Αν, Άννα.
0: Να, να, να, να, να, να, να.
2: Και πώς λέγεται και αυτό που τραγουδάει?
1: Μητσοτάκης, ο καλός που λέγανε.
0: Καλά που ήρθε στο τέλος η εκπομπή, αλλιώς. Δεν πειράζει.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης.
7: Καμάλ.
6: Τάκης. Τάκης.
7: Καμάλ.
6: Τάκης. Τάκης.

0: Τίποτα, εδώ κάτι κρούσματα έβλεπα στις εφημερίδες. Έχει λέει στον πάγο ο Μητροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Τι λέτε, ρε. Εδώ εμείς είμαστε στην κατάψυξη τόσα χρόνια, δεν κάναμε θέμα.
1: Και στη βαθιά κατάψυξη.
0: Τι είναι αυτή η αίρεση, αυτή η Αθηνέζη, ρε, μα. Δηλαδή με το παραμικρό γκυρεγκύρι να πούμε. Σιγά την περιοχή Κυψέλη. Τα ρίσκει μεν κανένα. Παγκράτη Κυψέλη, ποιο μείνει. Στα νέα έχει το θαλάσσιο πάρκο, λέει, τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Ποιο θαλάσσιο πάρκο, ρε, που βρήκαν εδώ πέρα όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέσα στο Θερμαϊκό να με
1: πλασκάρει το θαλάσσιο πάρκο.
0: Τι ήταν αυτό, ρε.
1: Αφήσαν τις, απορρίψανε στο φεύγοντας, όλα μέσα.
0: Όλα μέσα, αλλά από εκεί περνούσαν, μπαίναν, βγαίναν κόσμο σε αυτά, ε.
1: Βαθιά είναι, εντάξει.
0: Βαθιά και κάτι καράβια.
1: Με υποβρύχιο έρχεσαι.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να θέλω να πάω για...
1: Τσαροντούφεκο.
0: Κουραδοντούφεκο και εκεί τέλος πάντων. Όχι, παρόλα αυτά δεν αισθάνεσαι και πολύ ασφαλής.
1: Γιατί αυτό ξηδώνεται.
0: Και σιγά σιγά διαβρώνεται.
1: Μπράβο.
0: Και
1: αν μας σκάσει ένα θα σκάσουν και τα άλλα δίπλα.
0: Απελευθερώνει. Και περνάει κανένας γκασμάς να πούμε με κανένα από αυτά τα πειρατικά ντεμέκτα και ρίχνει τίποτα μέσα. Και έχουμε άλλα.
1: Και αν μας σκάσει ένα σκάσουν και τα δίπλα.
0: Ολοκαύτωμα. Τα μάσαν όλα, σίγουρα.
1: Δεν τα μάσαν ακόμα. Ποια να μάσουν. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Α, εκεί είναι. Α, εκεί είναι.
1: Χίλιες βόμβες, τίποτα.
0: Ούτε για περπάτημα στην παραλία δεν πάω. Άσε, άσε καλύτερα. Που είχε μαντινιά, είχε άρχισε και αντιδάψει, λέει, το παράνομο τζόγο. Μα, τα χτίσαν καινούριο φαίνεται. Όποτε βλέπεις ότι κλείνει ένα τζουγαδάρικο, έχει ανοίξει ένα άλλο κάπου αλλού, κάπως αλλιώς. Τώρα, σε δαμάστορα, λεφτά υπάρχουν με παχιά γράμματα μόνο για εξοπλισμούς με λεπτά από κάτω. Νόμιζα μόνο για συνταξιούχους θα... Μπα.
1: Όχι, περίμενε. Να δεις πώς στείνεται ένα σπίτι.
0: Πώς στείνεται.
1: Με καλές βάσεις.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, το κάνεις, ρε παιδί μου, και το κάνεις γερό. Γυρό που λένε.
2: Εγώ αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν μπορεί να μην, να μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά έχει ψυχή.
3: Δηλαδή, όταν τεχνική αρτιότητα, γίνει σεισμός.
2: Μα πέσει όλο κάτω θα κάνει. Δεν θα μείνει τίποτα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί.
0: Και η ψυχή.
2: Πόσες φορές θα γίνει σεισμός, μπορεί.
3: Μία αρκεί για να πεθάνει.
2: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν
0: έτσι.
2: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα, αν δεν εσύ εδώ πέρα να μου πει ότι έχει κενά η σκεπή και εγώ μέσω τείχο και αυτά, τα ακούω, αλλά στα αρχίδια μου. Τι με νοιάζει εμένα.
3: Αυτό εδώ, εσύ τώρα πόσο το νοικιάζετε.
2: 1500 ευρώ τη μέρα.
3: 1500 ευρώ τη μέρα.
2: 1500 ευρώ τη μέρα, ναι.
3: Λοιπόν, πληρώνει κόσμο.
2: Αμέ! Αμέ! Αμέ!
0: Ναι, αλλά ποιο δεν είδε με κανέναν αμέ. Αμέ, κανένα δεν το έχει νοικιάσει. Έχει ψυχή όμω στο σπίτι.
1: Έχει.
0: Επειδή το κάνει μόνο του.
1: Μπορεί να μην είναι άρτιο, αλλά έχει.
0: Παλιά πιτσιρίκια που ήμασταν, δεν βλέπαμε κάνουμε κανένα σαράβαλο αυτοκίνητο και λέμε μπράβο, ωραίο, μόνο το έφτιαξε. Κάτι τέτοιο είναι και με το σπίτι. Κάποιον είδε.
1: Θα αγωνιστεί.
0: Εγώ θα
1: πριν
0: αγωνιστώ.
1: Πριν αγωνιστεί, θα βάλω τον άλλο, τον μεγάλο τον αγωνιστή.
0: Άμα ηρωνεύεσαι.
1: Δεν ηρωνεύομαι καθόλου.
0: Να δω.
1: Είσαι έτοιμο.
0: Έτοιμο
1: και μετά αγωνίζεσαι.
0: Εγώ πάντα αγωνίζομαι. Ωραία. Έχω και παραγγελιά.
4: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κυκλοφορώ εγώ, δεν κλείνω.
0: Το ξέρα.
4: Να βγει και να μου πει, ξέρεις μου είχες πει αυτό και δεν το έκανα. Διότι είδε ο κόσμος, είδε όλος ο ελληνικός λαός τη μάχη δώσαμε.
0: Άμα είτε να κοροϊδεύετε τους αγωνιστές, αυτός όμως είναι από τους σχεδόν. Εγώ είμαι κανονικός. Κανονικός δηλαδή το παλιό, το καλό, το σταθερό, το γνήσιο, το κομμουνιστικό κόμμα. Όχι αυτό που είναι ντεμισεκ, σαν τα κρασιά τα ροζέ. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας Παύλα είπα.
1: Τι είπες?
0: Αυτό που είπα, δεν ακούς? Το μήνυμα παραδόθηκε τελίτσες πάνω κάτω. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου ακόμα.
1: Χοκ.
0: Δεν θα σκουριθώ γιατί είσαι προβοκάτορας. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
1: Όταν βγούμε κυβέρνηση
0: Κουκουέ, σε αντιπαρέρχομαι. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ποιος?
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Ο λαός σκέτο. Δεν είμαστε με τον ελληνικό, με τον λαό σκέτο είμαστε. Δεν τα έχουμε.
1: Γιατί και στην Ευρώπη τα ίδια τραβάνε.
0: Όχι ρε, γιατί το κουκουέ είναι ένας ο λαός. Δεν
1: αυτό
0: λέμε
1: λέω.
0: Έλληνας
1: και στην Ευρώπη στα ενεργειακά ο λαός τα πληρώνει, αλλά το ίδιο είμαστε.
0: Α, ναι, αλλά δεν τα λέτε. Και με μεγάλο κόστος έρχομαι να συμπληρώσω.
1: Καλά τώρα. Κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Αυτά είναι από τους ντεμί κομμουνιστές. Εμείς είμαστε οι αυθεντικοί, λέμε. Αλλά με αυτά και με αυτά, πιο πολύ πάνε στη Βανδύ παρά στη Βύση. Γι' αυτό σκυλιάσατε. Πάτε με τις απομιμήσεις κατευθείαν. Επειδή δεν έχει η Βανδύ άντρα να μαλώσει όπως η Βύση.
1: Πώς δεν έχει. Μπισπίκι.
0: Ναι, αλλά δεν μαλώνουν.
1: Αυτή είναι ερωτευμένη τώρα.
0: Ο σωρωμένη, όλη τη μέρα βγαίνει με το αυτοκίνητο, τα παίρνει να πάρει τα όλα ό,τι βρίσκει μπροστά. Αυτό δεν είναι ερωτευμένη. Αυτό είναι στη χάλια.
1: Την καψούρα είναι.
0: Ενώ οι άλλοι που βλέπει ότι είναι, δεν έχουν καμία σχέση με χημεία.
1: Ναι,
0: καμία. Καμία. Όπω α πούμε, Βαδί λέει, δεν έκανε καμία επέμβαση στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ποιο, η Νατάσα Θεοδωρή. Επίση. Ποιο.
1: Αυτή.
0: Επειδή πήρε το φουστάνο, δεν σημαίνει. Άμα πάρω εγώ δηλαδή. Μία γυναίκα που έχει μανάβει.
1: Χειρουργό, θα με χειρουργεί συνέχεια.
0: Πρώτα κάθε μέρα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά τέτοιοι είστε. Έσπασε στην πράξη ο κρατικός αυταρχισμός. Τα σωματεία σήκωσαν πάνω έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Παιδιά, μαζέψε το, θα έρθει και ο Τσίπρας να διαδηλώσει λίγο.
1: Μέχρι στη Μεγάλη Βρετανία θα πάει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τα συνηθίζει αυτά. MSI. Να αγωνιστώ κι άλλο.
1: Ό,τι θες.
0: Διαβάζω, εξασφαλίζω το ριζοσπάστη στο σπίτι. Με συνδρομές κάνε ανανέωση και like.
1: Στείλε χαιρετήματα στον Παντελή.
0: Αυτό τώρα είναι αγωνιστής ο Παντελής.
1: Μάλλον.
0: Μάλλον.
1: Γιατί έστειλε μήνυμα ενώ διάβασε το ριζοσπάστη.
0: Πολλά συντροφικά αγωνιστικά χαιρετήματα στον Παντελή, τον σύντροφο.
1: Με νεξές ρε φίλε.
0: Και αυτός είναι σύντροφος.
1: Τι έκανε το σκύλι το μαύρο. Μελομακάρον.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι για να τα μοιράσεις στην πορεία σου.
1: 78 μέρες λέγεται τα Χριστούγεννα. Πρωινά ζεστά, ζεστά.
0: Έκανε πρόβα, έκανε προετοιμασία. 78 μελομακάρον έκανε.
1: Έχει και από πάνω αυτό το.
0: Καριδάκι, τριμμένο.
1: Ναι.
0: Με μέλι είναι, Μίτσο.
1: Με μέλι είναι.
0: Αυτά είναι αγωνιστικά μελομακάρον. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο.
0: Γεια σου κορίτσι όμορφο.
1: Ένας φίλος μου λέει κάνει διαλυματική δίαιτα ως εξής. Κάνει συνεχώς διαλύματα για να τρώει. Συνάδελφος.
0: Αυτή την κάναμε κι εμείς από πριν, αλλά δεν πιάνεται λέει. Δεν είναι αυτή η κανονική.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Εγώ τα κάνω βουτιά λέει. Σηκώνει τσουνάμι με την Καραϊβική.
0: Αυτό το έχω πάθει με χωριάτικη. Τέτοια βουτιά δηλαδή, μόνο σε χωριάτικη.
1: Ο Αναστάσιος.
0: Γεια σου Αναστάση.
1: Διατροφικά λέει είμαστε κάτω από τη μηδενός.
0: Έλα δεν θέλω τέτοια γιατί δεν. Ο Μενεξές λέει τα έκανε η κόρη μου λέει όχι εγώ.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τώρα θα έρθει με χτύπημα απάντηση ο Μίτσος. Θα κάνει τηγανιτό λουκάνικο με αυγά από στρογγυλοκάμιλο.
1: Τέτοια λες και παρασύρει τον κόσμο σε ατασταλίες.
0: Τι έκανε.
1: Μπορεί να κάνει κάποιο να κάνει δίαιτα διατροφή. Γιατί το κάνει αυτό.
0: Και εγώ κάνω.
1: Έτσι ξέρω γιατί κάνει.
0: Για να κάνω εξετάσεις. Δεν είναι πανελλήνιος.
1: Έχετε δει άνθρωπο να κόβει την παντσέτα και να βγουν καλές εξετάσεις. Να το.
0: Έτσι με είπαν.
1: Ποιος το είπε, μωρέ, ο γιατρός.
0: Ο γιατρός. Τι λέει, κοίταξε, λέει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Επειδή είναι φίλος μου, δεν είναι μετά, είπε τον
1: Ιντερνετ.
0: Δεν ήταν η γυναίκα μου μπροστά. Πήρε τηλέφωνο, μου λέει. Ήρθα από εδώ η γυναίκα σου λέει, μου είπε ότι θες να κάνεις. Λέω όχι εγώ αυτή. Λέει ναι, κοίτα δεις τι θα κάνεις. 10 μέρες θα ξέρω.
1: Περιορίσεις.
0: Ξέρω, είναι υπόδεινο. Είναι υπόδεινο. Κοίταξε λέει, τα χοντρά κόψτα λέει. Τα χοντρά. Ναι. Και, θα δω, και μετά ξανά λέει από την αρχή. Λέω να σου πω δεν γίνεται τα άλλο που έκανα τις προάλλες. Λέει ποιο. Να σε φέρω το δείγμα
1: του
0: αδερφού μου, αίμα και ούρα να το βάλω. Γιατί αυτό δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα. Λέει εντάξει, θα πούμε τι δικά σου. Και το κανονίσαμε, αλλά μετά με πήρε χαμπάκι.
1: Αυτό είναι, θυσιάζεται ο αδερφός σου για σένα.
0: Θυσιάζεται. Έτσι κι αλλιώς δεν έτρωγε εκείνη την εποχή, κάτι έκανε κι αυτό.
1: Τώρα τι θα δώσει.
0: Τώρα θα δώσει τα κανονικά, σε λέω κρατιέμαι, σαν του σκύλο κρατιέμαι. Αλλά μετά, δηλαδή, σαν Πάκμαν θα φάω. Στο λέω μόλις βγουν τα νούμερα και με πούν, άιντε, περνάς, άιντε.
1: Περνάει το πάσο.
0: Ναι, είναι κανονικά να έχεις, ας πούμε, και για μισή μονάδα περνάς ίσα ίσα. Ωραία, τι έχει να γίνει μετά.
1: Μακελιό θα γίνει.
0: Οχοχο.
1: Χαμός.
0: Όχι, θα κάθομαι εγώ να μαλώνω σαν το Καρβέλο με τη Βύση.
1: Όχι, ποιο Καρβέλο με τη Βύση.
0: Α, δουλειά δεν είχα.
1: Σοβαρά μιλάς. Πάμε. Περιμένουμε.
5: Κύριε, από πού είστε?
6: Μισός Έλληνας και μισός από Λατινική Αμερική.
5: Πού?
6: Κολομβία.
5: Ποιος είναι από την Κολομβία?
6: Η μητέρα.
5: Πώς τη λένε?
6: Έχει 4 ονόματα και 2 επίθετα. Τι θέλω.
5: Όλο το θέλω. Πες.
6: Είναι Σελιάνα Μαρία Ιγνάσια Σιέρα Μεντιέτα.
5: Ξανά? Με την προφορά την Ισπανική.
0: Το γαϊδευτικό.
6: Σελιάνα Μαρία Ιγνάσια Σιέρα Μεντιέτα.
5: Πώς τη φωνάζετε?
6: Μαμά.
5: Και από πού είστε?
0: Τερίς. Ναι, μα τα ήθελε. Τα ήθελε, δηλαδή.
1: Πώς τη φωνάζετε, μαμά?
0: Μαμά, όπως τη φωνάζουν σε όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά, τη μάνα τους.
1: Αχ, ας πω ένα κρύο ανέκδοτο.
0: Ναι, ψουφάω για κρύο ανέκδοτο.
7: Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Γιουπι γιάγια.
0: Ναι, αλλά τώρα το παραπαγώσαμε το θέμα. Θα ξαναφωνάξω το σκύλο. Δηλαδή, εντάξει, φυρί το πάμε.
1: Λοιπόν, κάτσε να το σοβαρέψουμε τώρα, γιατί έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Όπα.
8: Πρόσεξα. Μία γυναίκα πολύ κοντά σου σε έχει ματιάσει. Γι' αυτό τίποτα δεν προχωρά στη ζωή σου. Αυτό το βίντεο είναι μήνυμα της μοίρας. Άγγιξε τον σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για προστασία. Μετά πάτησε το λευκό βέλος. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι εκείνη που βαραίνει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να ζητήσω από τον Θεό να πάρει μακριά κάθε κακό μάτι.
0: Αυτή από μέσα τα λέει αυτά. Είναι με το Θεό, τάτσι μίτσι κότσι έχει. Κατάλαβες?
1: Έχει άκρες πάνω.
0: Παιδιά, μην τυχόν και μπείτε σε αυτή την περιδίνηση και αρχίσετε να γράφετε τα ονόματά σας, έτσι σας εγκλωβίζει ο διάβολος.
1: Εννοείται.
0: Και μετά λέει πόσα γράμματα, πόσα σύμφωνα, πόσα φωνήεντα. Τακ!
1: Ένα μηδέν.
0: Κάτσε εδώ, πάει και
9: γύρω. Αρέσει να ντύρουμε, αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύρουμε σαν γαλίδα.
1: Ξανά. Μ' αρέσει να ντύνομαι, αλλά ιταλικά σαν γαλίδα. Ξανά. Περίμενε, ξανά, δεν μπορώ.
9: Μ' αρέσει να ντύνομαι, αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύνομαι σαν γαλίδα.
0: Εντάξει.
9: Και σαν Ιταλίδα του Μιλάνου.
0: Το έφερες.
9: Δεν το έκανα εσκεμένα, απλά μ' αρέσουν τα ρούχα. Έτσι. Τώρα αυτό. Αυτό το είχα πάρει γύρω στο 40.
0: Από την Τουρκία.
9: 35, το σύνολο. Πάνω κάτω.
1: 40-35.
9: Πάνω κάτω. Είναι πολύ καλή ποιότητα. Είναι πολυέστερ. Να το βλέπετε. Είναι πολύ καλή ποιότητα, σταθερή. Είναι λίγο, έχει μια μικρή ελαστικότητα.
0: Μυρσίριζε.
9: Έχει μια μικρή ελαστικότητα και από μέσα. Και από μέσα έχει και μπροστά, ας πούμε, έχει και αυτό. Είπαμε 50-55 κιλά, όχι παραπάνω. Μην το πάρετε και δεν σας κάνει, γιατί εγώ δεν επιστρέφω, δεν έχω μαγαζί. Εγώ σας λέω για πόσα κιλά. Ένα καταπληκτικό φόρεμα, αλλά Μιλάνο, μπαμπάκι, Μιλανέζικο.
0: Ακριλικό μπαμπάκι δεν είναι.
9: Μιλανέζικο, Ζάρα, δεν το φόρεσα. Μ' αρέσει να ντύρουμε, αλλά Ιταλικά.
1: Κάτσε ρε φίλε, την Ιταλία δεν είναι.
0: Είναι όλα μαζί, ρε, είναι μούλτι. Δηλαδή, γιατί είστε τέτοιοι να μου δεν θέλετε μου το κλομπάκι?
1: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Ένα σύννεφο μπροστά μου. Βάλε ένα κατοστάρικο και μετά ρίχτω στο αγκείο.
0: Τώρα την πει, ρε Βλαχοπούλου, το έκανε.
1: Μην
0: το τσατσάλια
1: σου. Μην κάτι να πω.
0: Το έκανε λύσα. Δηλαδή, εδώ κοιτάμε πώ θα σα γλιτώσουμε από μια γυναίκα που σα επιβουλεύεται και εσεί κατευθείαν να κοροϊδέψετε.
1: Η Έλλη.
0: Γεια σου, Έλλη.
1: Στέλνω, λέει, του χαιρετισμού μου και την αγάπη μου, τόσες μέρες δίαιτα για εξετάσεις. Έλλη, συναδελφική αλληλεγγύη είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν θέλει πολλές. 7-8 μέρες και είσαι εντάξει.
1: Λίγες είναι.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι πάρα πολλές. Αλλά τι να κάνουμε. Θεύθησίες.
1: Η ομορφιά.
0: Η ομορφιά, το κάλος και η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία.
1: Μέχρι τις
0: ξεχνάς. Είναι μέχρι τις ξεχνάς. Λίγο είναι. Για καθόλου. Εσύ τι κάνεις τώρα, παροτρύνεις τον κόσμο να μην εστεύει, να μην κάνει δίαιτα, να μην προσέχει?
1: Εγώ προσέχω.
0: Εσύ προσέχεις βέβαια. Το ξέρω ότι προσέχεις. Με το που έχει κατευθείαν τον κάνει η Μαρία αυτά τα ντολμαδάκια, τα φύλλα τα βγάζει ένα-ένα και χωρίς και το ρύζ σπυρί-σπυρί για να φάει μόνο το κοιμά. Προσεκτικό φαγητό. Εντάξει. Και εγώ προσέχω έτσι.
10: Βλέπω αρκετά από τα μηνύματά σας που λέτε ότι είμαι για το Δαφνί, ότι αν δεν πατήσω στη γη με βλέπετε στο Δαφνί και πολλά πολλά τέτοια. Θα πω ότι κατά τη διάρκεια της αφύπνισής μου έχει περάσει πάρα πολλές φορές από το μυαλό μου ότι τρελαίνομαι και είναι λογικό.
0: Καλέ.
10: Όταν αρχίζεις να αφήνεις τις πεπιθήσεις που ήσουν απροσκολλημένοι χρόνια, αιώνες μη σου πω, προφανώς και το μυαλό φοβάται, προφανώς και το μυαλό φοβάται να βγει από το comfort zone και προφανώς άνθρωποι που με βλέπουν, που είναι πολύ σε τελείως διαφορετικό mindset από ότι είμαι εγώ, προφανώς
1: φτάνει
10: τρελό οτιδήποτε λέω ή οτιδήποτε κάνω και το καταλαβαίνω γιατί ο ίδιος ο παρελθοντικός μου εαυτός μπορεί να έλεγε αυτά μέσα, οπότε... Άφησε τον εαυτό σου και αφέσου όλο και πιο πολύ στο ταξίδι της αφύπνισής σου. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπεις αυτά τα βιντεάκια ακόμη και αν με θεωρείς τρελή.
1: Είδες ρε τι επίπεδο.
0: Αποκλείεται να σπάμε πλάκα.
1: Υπεράνω.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Υπεράνω είναι η κοπέλα.
0: Κάτι μας αγινεύει κάτι και εξακολουθούμε και τα βλέπουμε. Ειδικά όταν είδα εκείνη τη μασχάλη.
1: Γάβρος αχνιστός. Πού βρήκε ψάρια ο Μπάμπης?
0: Έχει άκρες.
1: Αυτός από μέσα.
0: Από μέσα.
1: Με χωριάτικο ψωμί και σαλάτα.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Και μουστάρδα βλέπω μέσα.
0: Άμα θες να βρεις ψάρι δεν βρίσκεις?
1: Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, δεν θα το συζητήσουμε.
1: Αγαπητοί μου, σας χαιρετώ, λέει η Έλενα.
0: Χαίρετε, Έλενα.
1: Ε?
0: Χαίρετε.
1: Έτσι είναι αυτά. Από το γάβρο, τάκ! Έτσι είπε η Έλληνα, αγαπητοί μου, σας χαιρετώ.
0: Δεν χαλαρώνω, ρε, μην νομίζεις. Εγώ αγωνίζομαι από όσες επάλξεις.
1: Έχεις ένα λεπτό.
0: Κοίτα,
1: αλήθεια.
0: Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ. Τι ομοιοκατάληξη ήταν. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση. Τι είναι η αυτοβρεφοποίηση? Στη συναυλία της ένας βύση, λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Πω, τι γράφεις ρε παιδί.
1: Δεκαπεντασύλλαβος.
0: Ποιος είσαι ρε, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό να πούμε? Είναι δυνατόν? Πεθομάζωμα με νέες ταυτότητες. Άλλο θέμα από κάτω. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρινεί. Έρχομαι να ερωτήσω. Και το αφήνω να αιωρείται έολο το ερώτημα. Γιατί έχω να δω και την Ιεραποστολική Εφημερίδα. Ιεραπόστολο δεν είπε ο...
1: Ναι,
0: τη Λιόλιο. Τηλεαστέρας Φίλιππος Καμπούρης, χειροπέδες για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό Τελίτσα, σατανική κομπίνα 5 ετών. Τον έφαγε ο τζόγος και η μεγαλομανία. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πολιτικάντης που θα έσωζε τον κόσμο. Πώς ήφανε εις το αράχνης μαϊμού εταιριών και κατέκλεβε εύκα και εφορία. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά από μένα πουφ.
1: Δημήτρης Στόφας. Μεγάλη φωνή. Μεγάλη φωνή.
0: Αδικημένος. Τον θέρισε το σύστημα.
1: Βαμβακάρης όμως είναι, έτσι.
0: Να, αυτά από μας πού.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Καλώστη!
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
9: Γεια σας!
8: Ποιος είναι ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
7: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
7: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Την κοινή εταιρική σχέση Αθήνας-Ουάσιγκτον έξηραν στην κοινή συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις τους, τις οποίες τόνισαν τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά και την συνάντηση που είχε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Η Ελλάδα έχει στάση αρχής για όλα τα πεδία ενόπλων συγκρούσεων και αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτεθέμενου, είπε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στις 7 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν, κυρίες και κύριοι, συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων είναι και ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, που φέρονται ως μέλη κυκλώματος που είχε στήσει απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μιλώντας για τον Φίλιππο Καμπούρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον Sky προανήγγειλε πρωτοβουλίες από την πλευρά του για το Λάος, δηλώνοντας: «Πρέπει να προφυλάξω το κόμμα και θα πάρω πρωτοβουλίες για να μην αφήσω το κόμμα εκεί που το έχουν πάει στα λίμματα». Διπλασιάζεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο και στα 24 λεπτά για το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με στόχο την ενίσχυση των αλλιεών απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζονται και άλλα μέτρα ενισχύσεων τους επόμενους μήνες. Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μάθημα. 4 μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. 2 νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Το ένα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, 13χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Σαμπελόκηπους, ενώ το επεισόδιο καταγραφόταν στο κινητό τηλέφωνο. Η αστυνομία ταυτοποίησε 8 ανήλικους, 7 κοπέλες και ένα αγόρι και σχηματίστηκε δικογραφία εναντίον τους. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτη, στη Μαξιλοδαρμού, φέρεται να έπεσε 12χρονο αγόρι από συνομήλικούς του. Και σε αυτή την περίπτωση η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε, ενώ κατά πληροφορίες το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Snapchat. Συνελήφθησαν 7 άτομα, οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους. Την εκτίμηση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξακολουθεί να είναι πρωθυπουργός και του χρόνου τέτοια εποχή, εξέφρασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον Sky. Παράλληλα προέβλεψε ότι ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35% στις εκλογές. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για την διεύρυνση του προγράμματος Μετεγκατάστασης, όπως ανακοίνωσε η Δόμλα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω. Σημαντική ενίσχυση στον τομέα των ελέγχων κομίστρου υλοποιεί ο ΟΑΣΤ, εντάσσοντας στο δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Μαζί με το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό των 40 ατόμων, η συνολική δύναμη του ελεγκτικού μηχανισμού φτάνει πλέον τα 96 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τον οργανισμό, πραγματοποιούν καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ. Παράσταση διαμαρτυρίας είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά βάρος των εκπαιδευτικών. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, στο άγαλμα Βενιζέλου, από τον ευρύτερο αναρχικό και αντιεξουσιαστικό χώρο. 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Επίπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με το θερμόμετρο στο κέντρο να φτάνει αυτή την ώρα τους 23 βαθμούς. Την ίδια στιγμή ο υδράργυρος αγγίζει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιαννιτσά. 24 έχει το Κιλκής και 22 βαθμούς Πολύγυρος και Κατερίνη. Στην Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία φτάνει αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς στα Γρεβενά και τους 22 στην Καστοριά.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Βαρύτατη ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του. Κατά την περίπτωση, οι συλληφθέντες της μεγάλης αυτής δικογραφίας διώκονται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
2: Περισσότερο επιθέτει πάνω στην πλάτη μου και θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο σε μένα, ναι. Το κάνει και σε άλλους σίγουρα. Είχαν πλαστογραφήσει την υπογραφή μου, είχαν υπογράψει χαρτί το οποίο ούτε καν το έχω υπογράψει εγώ ποτέ. Βρίσκουμε ότι με ασφαλίζανε τρεις εταιρείες τις οποίες ούτε τις ήξερα. Βρίσκουμε ότι με πληρώνουν άλλες εταιρείες. Είναι καθαρά ξέπλυμα. Και το 25 που δεν δούλευα, είχα φύγει και είμαι σε άλλη εργασιακή σχέση. Συνέχισα να με δηλώνει ότι δουλεύω σε αυτό, ναι, και ήταν κοντά στα 10 χιλιάρικα.
3: Ζήτημα εδώ πέρα είναι. Εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια των εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαθρέο που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
4: Προφανώς πρόκειται για σοβαρά φορολογικά αδικήματα εταιριών, στις οποίες μετήχε ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και κατά πόσον ο Φίλιππος Καμπούρης. Η άποψή μου είναι ότι πρόκειται αμυγός για φορολογικά αδικήματα.
3: Και με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες.
5: Καμία από τις 6 εταιρείες δεν βρέθηκε στην καταστατική στη έδρα. Έχουν συνταχθεί εκθέσεις ματέωσης των επιδόσεων από τη δικαστική επιμελήτρια. Ούτε κανείς στην πολυκατοικία ήξερε. Και να πούμε ότι μία από τις 6 εταιρείες φαντάσματα ήταν στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του Καμπούρη.
6: Αυτό που είχε συμφωνηθεί μαζί του ήταν ότι θα καταβάλει μόνο το μισθό των 600 ευρώ, θα τις καταβάλει διατραπεζικά και θα την ασφαλίζει. Χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα αδείας. Για το λόγο αυτό της είχε πει, έτσι της είχε πει και εκείνη το αποδέχτηκε, ότι θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασής της για να γλιτώνει τα δώρα.
1: Το πρώτο αποτύπωμα της εφαρμογής του νέου νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς όσους προωθούν παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων.
7: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
8: Το νέο μας επικοινωνιακό μήνυμα. Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι. Γιατί οι κανόνες προστατεύουν τον παίκτη, οριοθετούν το παιχνίδι και διασφαλίζουν ότι αυτό πραγματοποιείται σε ένα νόμιμο, αδειοδοτημένο και κατάλληλα εποπτευόμενο περιβάλλον.
1: Αλλάζουμε θέμα. Την ανάγκη επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, Διάλογοι για την Αθήνα.
9: Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια μοναδική υπόθεση. Δεν μιλάμε λοιπόν ούτε αμφισβητούμε την παγκοσμιότητα των μουσείων, όμως η επανένωση στην Αθήνα θα θέσει και ένα πολύ καλό προηγούμενο για μια πολύ καλή εταιρική σχέση μεταξύ της Ελλάδας και άλλων μουσείων, καθώς επίσης και του Βρετανικού Σημείου. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρωτήσατε, ναι, είχαμε συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Αλλά σαφώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω, έτι περαιτέρω, τις διεκδικήσεις μας.
1: Για ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ελλάδας, έκανε λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο στις πρώτες κοινές δηλώσεις του με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της χώρας σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας.
10: Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει. ισχύει και για την Ελλάδα. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σπουδαίος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίος σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη στην υπεράσπιση της Ηπείρου και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό. Διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% του να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με ερθοφορέας της Φλόριντα.
1: Μείνετε μαζί μας, καθώς σε λίγο θα ανοίξουμε την υπόθεση του Λαυρίου στην φυλακή. Ο 32χρονος που μαχαίρωσε την πρώην γυναίκα του και τον σύντροφό της, πάσχω από κατάθλιψη ισχυρίστηκε. Θα έχουμε παρέμβαση από τον Σταύρο Μπαλάσκα.
11: Συμβαίνει τώρα.
1: Σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 18χρονος που είχε συλληφθεί στην Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, ενώ διώκεται επιπλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Την πλήρη απογοήτευσή τους για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το αλλιευτικό πετρέλαιο εκφράζουν οι αλλοιείς στην Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας εμφατικά πως η κυβέρνηση τους εμπέζει και ζυγίζοντας τις επόμενες κινήσεις τους. Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η κινητοποίηση των αλλιέων σε Μηχανιώνα και Κερατσίνη.
12: Τα έχουμε ξαναπεράσει, αλλά αυτό το χάλι πρώτη φορά. Από 20 χρόνια μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματα που έχει έρθει ο κλάδος δεν ξεπερνιούνται.
13: Εάν δεν είχε αποκλειστεί η ιχθυόσκαλα αυτή την ώρα, θα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα ψάρια από την νησιωτική Ελλάδα, θα είχαν βγει τα ψάρια από τα ψυγεία και θα είχαν αρχίσει να ετοιμάζονται προς έκθεση.
14: Τι θα δώσω εγώ στην οικογένειά μου αύριο, όταν δεν μπορώ να βγάλω τα βιώσιμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
15: Αυτή η ενέργεια είναι, πώς θα το πω, ανήθικη, από τη στιγμή που εμείς δίνουμε τον αγώνα μας, κάποιοι να θέλουν να στήσουν παράνομες ιχθυόσκαλες τόσο κοντά μας. Οι ενέργειες που κάναμε ήταν να απευθυνθούμε στην αστυνομία. Πήγε η αστυνομία εκεί, έκανε κάποιες συλλήψεις, πήρε τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν πάει αυταπαγγέλτος. Δεν γνωρίζω τα νομικά από εδώ και πέρα τι επιπτώσεις θα έχουν αυτοί. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι είναι καταρχήν μια υγειονομική παράβαση, γιατί απαγορεύεται εκτός ιχθυοσκαλών, που είναι εγκεκριμένος χώρος υγειονομικά, να γίνονται και τέτοιες αγορές. Όχι, δεν είναι συνάδελφοί μου, είναι ψαράδες.
16: Κάποιες
15: είναι...
16: ψαράδες τα πήραν.
15: Ναι, από ό,τι πληροφορήθηκα, τα ψάρια που πουλούσε ήταν ιχθυοτροφικά. Και ήταν και κάποια τα οποία δεν τα γνωρίζω. Ναι, όμως όταν τους εντοπίσαμε και καλέσαμε τις αρχές, μέσα στα ιχθυοκιβώτια δεν ξέρουμε τι έχει.
17: Σωστά.
15: Έτσι.
16: Μπορεί να είχε ψάρια παράνομα τα οποία ήταν από όλοι.
15: Δεν μπορεί, είναι υγειονομική βόμβα. Όμως το περιεχόμενο των ιχθυοκιβωτίων δεν γνωρίζαμε εμείς εκ των προτέρων τι έχει.
1: Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατροί χαρακτηρίζουν εγκληματική την χορήγηση προποφόλης σε διαμέρισμα ιατρείου, ενώ ο κατηγορούμενος γιατρός επιμένει πως δεν αναφέρθηκε ο ίδιος ποτέ σε μέθη και ποτέ στον ίδιο τον Γιώργο Μαζονάκη. Η οικογένεια επιμένει να ζητά έρευνα και στο παράνομο ιατρείο της Πατριάρχου Ιακήμ. Χθες το μεσημέρι, στο ΑΤΑΦ Κυψέλης, ανοίχτηκε το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή, το οποίο δεν περιείχε τίποτα μέσα. Ο συνδυασμός προποφόλης και μυδαζολάμης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστροφή διαστολή του αναπνευστικού συστήματος, άπνοια και καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με προειδοποιήσεις αναισθησιολόγων.
11: Προποφόλη θεωρητικά πρέπει να χορηγείται σε κλινική παρουσία αναισθησιολόγου ή σε κάποια κέντρα ή ιατρία που είναι πιο οργανωμένα και που έχουν τη δυνατότητα βασικά να υποστηρίξουν την αναπνοή αν κάνει άπνοια ο άρρωστος. Ή να έχουν κάποια φάρμακα για κάποια περίπτωση βραδικαρδίας.
17: Είναι παράδοξο για μένα να γίνονται δύο έρευνες στο σπίτι του θύματος και να έχει γίνει μόνο μία και πολύ γρήγορη στο σπίτι των δραστών και να μην έχει γίνει και στο δεύτερο ιατρείο. Ήταν αυτό που περιμέναμε, ήταν απολύτως κενό, απολύτως άδειο, δεν υπήρχε ούτε έγγραφο ούτε τίποτα.
18: Να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ. Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο.
19: Η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία προφανώς θα διάβασε τα χαρτιά αυτά πριν πάει εκεί, να απαντήσει στον ανακριτή και στη δικαιοσύνη τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί εμείς σαν Πανελλήνιος, όπως ξέρετε, ούτε ελέγχουμε τα ιατρία αυτά, ούτε έχουμε συμμετοχή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να μας εξηγήσει αυτό που προέκυψε τώρα, τι ακριβώς είχε συμβεί.
20: Τα φάρμακα αυτά δίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό και με το σωστό εξοπλισμό. Είναι ακριβώς γιατί έχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες και είναι, χωρίς λοιπόν την υποστήριξη, ναι, μπορούν να είναι μοιραία. Γιατί όπως είπαμε, αυτά τα φάρμακα μπορούν να καταργήσουν την αναπνοή.
21: Δεδομένου ότι υπάρχει στο αίμα, χορηγήθηκε. Πείτε τα λήξω, ο Γιώργος Μαζανάκης.
22: Ναι. Τον Σεπτέμβριο του 2025, παραπληρωτικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας, ενώ το αληθές ήταν ότι επρόκειτο περί δελτίο αποστολής του 2022 τον Απρίλιο και αφορούσε σε αγορά μηχανήματος για πλασμαφαίρεση.
23: Ίσως θεωρεί ότι φταίει το μηχάνημα, η αστυνομική με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές υπήρχαν στο σπίτι του Γιώργου του Μαζονάκη. Αν δεν εκδοθεί διάταξη

0: Ποφόλη δεν είχε χαρακτηριστεί ποτέ ναρκωτικό και να είναι σε ελεγχόμενο πίνακα όπως τα ναρκωτικά.
1: Δηλαδή να είναι έχει... συνταγή με κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Συνταγή με κόκκινη γραμμή δεν είναι τα τέτοια αναισθητικά τα οποία δεν έχουν αξία στο παραεμπόριο. Δηλαδή, ένας ναρκωμανής δεν μπορεί να πάει το Ποφόλι, γιατί η δράση της είναι πολύ γρήγορη κτλ. Και γι' αυτό και η ρύθμισή τους πρέπει να είναι από τις αρχές, τις υγειονομικές αρχές. Και εκεί υπήρχε ένα κενό. Δηλαδή στα φάρμακα στα οποία έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη επαγρύπνηση να είναι μόνο νοσοκομιακά ή από συνταγογραφημένα από αναισθησιολόγους, αυτό δεν είχε περάσει στο σύστημα.
1: Εάν είχαν χρησιμοποιηθεί...
0: Είναι ένα παλιό φάρμακο και είχε έρθει από πολύ παλιά. Ότι δύο ουσίες που έχουν παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν δοθούν μαζί, σε δόσεις που η κάθε μία μπορεί να μην έχει αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια, σε συνδυασμό όμως μπορεί να την κάνει.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος κατηγορούμενος για το βάναυσο αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του συντρόφου της ξημερώματα της Παρασκευής στο Λαύριο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον έγκριτο αναλυτή αστυνομικών θεμάτων, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
3: Είναι σωστό, πραγματικά βρέχει ειδήσεις για αυτά στους δημοσιογράφους και όχι καλές ειδήσεις. Άλλοι
2: κλαίνουν
3: το δημόσιο, άλλοι μαχαιρώνουν ανθρώπους οι οποίοι δεν φτύνουν σε τίποτα στα γεννητικά τους όργανα. Άνθρωποι κάνουν συνέχεια άσχημες και αξιόπινες πράξεις. Είναι ένα και ένα στις τελευταίες ημέρες, πραγματικά θα έλεγα, η αστυνομία έχει πάρα πολύ δουλειά, η δικαιοσύνη έχει πάρα πολύ δουλειά, αλλά από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον. Οι προφυλακίσεις είναι βροχή πλέον.
2: Πάμε τώρα, κύριε Μπαλάσκα, θέλω το σχόλιο σας για το θέμα του στο Λαύριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχετε εσείς?
3: Κοιτάξτε, στο Λαύριο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε χωρίσει με τη γυναίκα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε δίπλα όμως ακριβώς από το σπίτι.
2: Μεσοτυχία.
3: Μεσοτυχία, ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Αυτός δεν ήθελε κανένα να βάλει μέσα. Βεβαίως η γυναίκα δεν μπορούσε να μείνει μόνη, βρήκε σύντροφο. Τα παιδιά 1,5 και 2,5 χρονών κοιμόταν στο επάνω δωμάτιο, διότι ήταν μετρονέστα. Έσπασε με μια βαριά το τζάμι, μπήκε μέσα, άρχισε να κατασφάζει τον σύντροφο της πρώην γυναίκας του. Εν συνεχεία η γυναίκα του ετράπησε τη γη, την έπιασε στα σκαλιά και την κατέσφαξε αυτή. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στα γεννητικά του όργανα. Ο ανθρώπος αυτός πολίτης, όπως καταλαβαίνετε, σε κρίσιμη κατάσταση με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία να επιζήσει πρώτα απ' όλα θα έχει να αντιμετωπίσει στο μέλλον.
2: Ισχυρίστηκε, κύριε Μπαλάσκα, ότι πάσχει από κατάθλιψη.
3: Ναι, αλλά δεν έγινε ψευτός. Και εγώ πάσω από κατάθλιψη και εσείς πάσετε από κατάθλιψη. Όλοι καταθλιπτικοί είμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και στο σούπερ μάρκετ όταν τα πάμε και να πληρώσουμε, κατάθλιψη θα φέρουμε.
2: Ναι.
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγάλουμε ένα μαχαίρι και θα αρχίσουμε να σπάσουμε τον κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το επιχείρημα δεν έπιασε, να το πούμε έτσι. Εξάλλου, εγώ το έχω συναντήσει τώρα τόσα χρόνια στην αστυνομία. Ο κάθε ένας όταν κάνει μια εγκληματική πράξη, παλαβώς το παίζει. Αν όχι να την γλιτώσει, να πέσει λίγο στα πιο απαλά.
2: Ναι.
3: Δεν έγινε πιστευτός έτσι όπως το είπε και γιατί το είπε. Η κατάφυγη του ποια ήταν? Τον άφησε η γυναίκα του.
2: Και πήγε να επιτεθεί στην ίδια και στον νυν σύντροφό της.
3: Δεν επιτέθηκε. Δεν μιλάμε για επίθεση. Εδώ τους κατάσταξε. Αυτή συστρίψε το πνευμόνι, αυτού του κατέστρεψε τα γενετικά όργανα, το μαχαίρωσε δεν ξέρω πόσες φορές, το σύντροφο στην πλάτη, του έσπασε την κλίδα με το μαχαίρι. Φανταστείτε το μένος.
2: Το μένος αυτό.
3: Του ανθρώπου.
2: Αυτό.
3: Με τη μανία τον χτυπούσε εκείνη τη στιγμή με το μαχαίρι. Μιλάμε για κακουργηματική πράξη, δηλαδή στο έπακτο.
2: Δεν είχαν μεταξύ τους παιδιά, δεν υπήρχε τέτοιο στην υπόθεση μέσα, έτσι? Δεν έχει βγει κάτι στο φως της δημοσιότητας? Δεν ήταν με παιδιά μαζί?
3: Τα παιδάκια της, τα δικά τους τα παιδάκια, με τον νέο σύντροφο, τα δικά τους τα παιδάκια, 1,5 και 2,5 χρονών, κοιμόταν στον πάνω όροφο.
2: Απίστευτο.
3: Δύο παιδάκια.
2: Απίστευτο.
3: Και μικρή. 2,5 χρονών. Εντάξει, είναι μικρή. Τουλάχιστον δεν θα θυμάται τίποτα.
2: Ναι.
3: Άκουσε τη μάνα της να ουρλιάζει. Με σφάζει, με σκοτώνει. Απίστευτα, όπως και να τα πει κανένας.
2: Καλά, σίγουρα.
3: Είναι απίστευτο. Ναι.
2: Κύριε Μπαλάσκα,
3: αν θέλει.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε, ναι, συγγνώμη.

0: Αν θέλει να το παίξει παλαβώς, νομίζω ότι δεν θα πιάσει. Ήδη δεν έπιασε στον εισαγγελέα και ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη. Πήγε εκεί που πήγε. Εντάξει, τι να πω.
1: Να πάμε λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη. Έχουμε νέο αίτημα Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή. Επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε για Μαζονάκη και Μέθη, αλλά και την πλασμαφαίρεση. Έχετε κάποια νεότερη εσείς ενημέρωση από, από τις εξελίξεις εκεί πέρα στην υπόθεση?
0: Κοιτάξτε, όσο και να είναι, ο Θεοδωρόπουλος θα πέσει πιο μαλακά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Θεοδωρόπουλος ήταν η σκευωρία, ήταν ο σχεδιασμός.
1: Και όλα τα έκανε η γάκα.
0: Ό,τι ήταν, ήταν πλά κατόπιν εορτής.
1: Ναι.
0: Η ουσία είναι ότι υπάρχουν σοβαρές ποινικές πράξεις του κυρίου Θεοδωρόπουλου, πάρα πολύ σοβαρές ποινικές πράξεις, και η κυρία Γάκα όμως, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, από την προανάκριση της αστυνομίας αλλά και από την κυρία ανάκριση, ποινικά δεν δείχνει να σώζεται με τίποτα. Διότι τις πράξεις αυτές έκανε, την προποφόλη αυτή την έβαλε, αυτή ήταν στο AI, να δει πώς θα το κάνει. Αυτή αυταρχικά μίλησε στην Ουκρανέζα και τη λέει: κάνε δουλειά σου, δεν ξέρεις εσύ, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή έχει όλο το βάρος.
1: Έχουμε μπαράζ ελέγχων. Μπαράζ μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε μπαράζ ελέγχων εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε εμάς, σε κλινικές. Μπαίνουν και άλλα επαγγέλματα στο στόχαστρο τώρα ερευνών. Υπάρχει φως στο τούνελ?
0: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω στερνή μου γνώση συναστικά πρώτα, εντάξει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται κατόπιν εορτή. Ξέραμε όλοι, εγώ έχω κάνει και δημόσιες δηλώσεις εδώ και καιρό στους συναδέλφους σας, ότι υπήρχαν κομμώτριες που πήγαινε σε νυχάδικο και η κομμώτρια σώβαζε νήματα. Οκ. Λοιπόν, μην τρελαθούμε, δεν ήρθαμε τώρα από άλλο πλανήτη και ξαφνικά μετικήσαμε εδώ πέρα στον πλανήτη Γη. Τα ξέραμε. Όλοι τα ξέραμε, στρώμα με στρώμα, και έτσι δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως αυτά τα επίπεδα. Και να πω, όταν σου κάνει μια πλασμαφαίρεση με 6.000 ευρώ, δεν μπορούσα να πάω εγώ κι εσείς.
1: Σίγουρα.
0: Έναν άνθρωπο οι οποίοι ήταν wealthy, εύποροι. Όταν ακούς βεβαίως ότι εκεί μέσα έμπαιναν και έκαναν όλα αυτά τα πράγματα, εφοπλιστές, πετρελαιάδες, άνθρωποι που είχαν αλυσίδες με 40 μαγαζιά, πολιτικοί που έχουν θητεύσει μια και δυο θητείες υπουργοί, και τι να πεις. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου τώρα και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα, νομίζω αλλάζει και το νομοθετικό πλαίσιο, για να μπορούμε να μην έχουμε όλους αυτούς τους κιτζίδες, να μην έχουμε όλους αυτούς τους αλμπάνιδες στα πόδια μας, και εξαιτίας τους γίνονται κάτι τέτοια πράγματα τα οποία συγκλονίζουν.
1: Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αλλάζουμε θέμα με την πολύ ωραία κατάθεση του πατέρα της 19χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. Συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο ίδιος μίλησε στο δικαστήριο για όλα όσα δραματικά βιώνουν μετά το μοιραίο βράδυ, ενώ κατήγγειλε για άλλη μία φορά προσπάθεια συγκάλυψης από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση απέναντι στους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια θα υποθεί, θα κατατεθεί, θα καταγραφεί. Και στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.
3: Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διάβρωσης, της μη λογοδοσίας και της ανευθυνότητας πρέπει κάποτε να σταματήσει.
4: Το μπάζωμα, όπως χρησιμοποιούνταν, ήταν για να πλήξει, να πληγεί η κυβέρνηση, επειδή έκανε το μπάζωμα για να καλύψει, ας πούμε, τα παράνομα φορτία κτλ. Όταν αυτό κατέρευσαν, τότε η φράση αυτή δικαιώθηκε απολύτως. Γι' αυτό τους είπα αυτή τη φράση.
1: Η οικονομία της χώρας ενισχύεται, η ανεργία πέφτει και το κράτος στηρίζει τους ευάλωτους πολίτες, τονίζει από την Πειραιώς ο Πρωθυπουργός, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σηκώνει το γάντι, καλώντας τον να απαντήσει γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί κατηγορούσαν για λαϊκισμό το Πασόκ όταν ζητούσε την εφαρμογή των 120 δόσεων. Στον δρόμο προς τις κάλπες στην κόντρα για την οικονομία μπαίνουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά.
6: Οι 120 δόσεις. Ναι. Που το λέω από το 2022, που το έχω καταθέσει στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Ποια ήταν η αντιμετώπιση της κυβέρνησης?
7: Αντίστοιχα,
6: ανοησίες του Πασόκ, δεν έχει κανένα λόγο να γίνει αυτή η ρύθμιση από τον κύριο Πιερακάκη και διάφορα άλλα. Και τελικά φέρανε τις 120 δόσεις, όχι όπως λέγαμε εμείς. Εμείς θα φέρουμε αυτό που εμείς πιστεύουμε. Και αν είχε γίνει από το 2022, θα είχαμε μικρότερο ιδιωτικό χρέος. Μονόδρομος είναι η ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.
7: Η κυβέρνηση συμμετέχει στις αιτίες που δημιουργούν την ακρίβεια. Αυτή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να καταργηθεί. Και ο Αιθιοπία στην ενέργεια και στα καύσιμα.
8: Είναι διαφορετική πολιτική μας, ξέρετε. Αυτοί υπηρετούν τους ολιγάρχες και εμείς υπηρετούμε, έτσι, τον πολίτη. Είναι ουσιαστική η διαφορά μας.
9: Έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι από ό,τι κλείσαν τα χρόνια της κατοχής. Τουλάχιστον 1.300.
10: Ασύμφορη λειτουργία.
9: Πάλι λόγω του ενεργειακού κόστους.
11: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που μάλλον συμπεριφέρεται ως λαοφάγος. Πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε κανένα νοικοκυριό να μην κρυώσει το χειμώνα.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
15: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
17: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
18: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
17: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
18: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
17: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
18: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Status Update. Καθημερινά στις 2 με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 είναι 37 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό που έχει αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα. Στην κίνηση των οχημάτων ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Δυτικά 2 τα προβλήματα. Ένα στο ύψος της Πηλαίας και ένα δεύτερο στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι.

0: Ή εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση θα πάρει άλλη μία τετραετία, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών Αττικής. Όπως υποστήριξε, η μεγάλη μάχη τώρα αρχίζει.
1: Όλες οι προσπάθειες, όλες οι πρωτοβουλίες, όλα τα σφυριά, όπως λέγανε παλιότερα, πρέπει να χτυπάνε στη μάχη που έχουμε να δώσουμε το επόμενο εξάμηνο, που είναι η μάχη των εκλογών. Σε αυτή τη μάχη εσείς είστε το πρόσωπο και η φωνή της συμπαράταξης στις γειτονιές της Αθήνας. Είστε ο σημαντικός κρίκος που θα μεταφέρει το μήνυμα στους πολίτες. Είστε εσείς που επίσης θα μεταφέρετε στο κόμμα τη φωνή των πολιτών, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις προτάσεις τους. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι πολίτες είναι ότι η περίοδος της διαμαρτυρίας, της κατήφιας, των χαμηλών προσδοκιών τελείωσε και τώρα πάμε για μια κρίσιμη στιγμή που η συμμετοχή τους στην κάλπη πρώτα απ' όλα είναι κρίσιμη και είναι σημαντική και ότι το δίλημα εν τέλει, γιατί η ζωή έχει διλήμματα, είναι ένα. Ή εμείς θα τα καταφέρουμε ή η πιο διεφθαρμένη και πιο άδικη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά θα πάρει άλλα 4 χρόνια για να συνεχίσει ένα ισοπεδωτικό έργο για την κοινωνία. Είναι κρίσιμο το διακύβευμα, ή θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή και την εντιμότητα ή θα μείνουμε στη φθορά, τη διαφθορά, την αδικία. Αυτό το μήνυμα, αυτό το δίλημα πρέπει να το κατανοήσει και ο τελευταίος πολίτης. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Θέλω να πω ότι για μας είναι κρίσιμο όχι μόνο να ακούμε καλά λόγια, να ακούμε κριτική, να ακούμε προτάσεις, να λέτε τα κακό σκήμενα, όχι μόνο τα καλό σκήμενα, για να γινόμαστε καλύτεροι και να πετυχαίνουμε περισσότερα.
0: Στις κρίσιμες αποφάσεις της περίοδου του πρώτου μνημονίου και στην στάση της τότε κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, αναφέρθηκε σε συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
2: Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όπως και έπρεπε για λόγους ιστορικούς και πολιτικούς και γιατί τα κόμματα εξουσίας έπαιρναν να λάβουν κατά την αρχή της αναλογικότητας την ιστορική τους ευθύνη, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά. Όλοι θα είχαν αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που όφυλαν να έχουν αναλάβει.
0: Πίσω και πάλι τώρα στο θέμα των αλιέων, στις ψαροταβέρνες μόνο ψαρονέφεροι μπορούν να βρουν οι καταναλωτές, δήλωσε μιλώντας στον σταθμό μας ο γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπάρ Νομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Καρασαβίδης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεοκάστρου, Βασίλης Ιακωβίδης, ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες.
3: Η εικόνα στη Θεσσαλονίκη είναι τα περισσότερα καταστήματα κλειστά. Αυτά που είναι ανοιχτά υπολειτουργούν. Και λέω υπολειτουργούν γιατί δεν υπάρχουν ψάρια. Τα μόνα ψάρια τα οποία μπορέσαμε και προμηθευτήκαμε είναι ηχθειοτροφείο, απευθείας από τα ηχθειοτροφεία τα οποία συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια. Όσοι συνάδελφοι είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά προφανώς μόνο με αυτά δεν γίνεται να καταφέρουμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Δυστυχώς το τίμιο αίτημα των αλλίων μεταβιβάζεται και δημιουργεί πρόβλημα στους καταστηματάρχες αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στα εκτεπολία αλλά και στην εστίαση και σε όλα τα καταστήματα που έχουν επαφή με το ψάρι. Μετά θα πρέπει να κάνουμε και εμείς απεργία να ζητάμε από την κυβέρνηση. Εγώ έχω 8 άτομα προσωπικό αυτή τη στιγμή τα οποία δεν βγαίνουν ούτε για 2 άτομα το προσωπικό. Ή θα πρέπει να σταματήσω τους εργαζόμενους μου και να μην τους πληρώνω που και αυτοί έχουν ανάγκη και δεν έχουν περιθώριο να τους κόβουμε μεροκάματα με τη δύσκολη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι, αυτή τη στιγμή τα επιβαρύνουμε εγώ όλα αυτά τα μεροκάματα. Θα πρέπει και εμείς στο τέλος να ζητάμε. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό και πολλοί συναδελφοί έχουν κλειστά καταστήματα.
4: Το μόνο ψάρι που έχουν οι ψαροταβέρνες είναι το ψαρονέφρι. Δεν υπάρχει ψάρι πλέον. Κάποιοι είχαν καταλάβει ότι θα γίνουν αυτές οι κινητοποίησεις, είχαν προμηθευτεί κάποια ψάρια. Mm-hmm. Αλλά το ψάρι είναι για 3 ημέρες. Είναι ένα ευπαθή προϊόν το οποίο δεν μπορεί να κρατηθεί πάνω από 3 ημέρες. Αντιλαμβάνεσαι ότι φτάσαμε σήμερα Τετάρτη. Η αγορά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λέπη. Τα μαγαζιά της εστίασης και κυρίως τα ψαροταβέρνες έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί τα έξοδά τους καθημερινά τρέχουν. Mm-hmm. Οι υπάλληλοι τους θα χρειαστούν τέλος του μήνα να πληρωθούν. Αν δηλαδή κάποιος αγωνίζεται για το δίκαιο του και κάποιος πονηρός να κάνει και στη μαύρη αγορά. Γιατί θα αντιληφθείτε ότι και τα μαγαζιά όταν κλείνουν πάνε να πει ότι τα ψάρια δεν έρχονται. Δεν θα αντέξουν. Και τα έξοδα μιας επιχείρησης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και όταν δεν υπάρχει έσοδο για να καλύψουμε τα έξοδα, έρχεται το κλείσιμο. Θα είναι δηλαδή η επόμενη εβδομάδα, θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Συνοδεία πάνωπλων δυνάμεων της αστυνομίας μετήχθησαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το τρομοκρατικό χτύπημα σε βάρος της οικογένειας Νέστορα. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καλούνται εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς προκύπτει αλλαγή της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με το αντιτρομοκρατικό πλαίσιο.
5: Είναι οι άνθρωποι αυτοί που έστησαν ενέδρα θανάτου, παγίδα θανάτου σε όλους μας στην ουσία. Και η μητέρα μου με την τραγική κατάληξη που είχε. Συνεπώς όλοι οι συλλήβδοι πρέπει να καταδικάζουμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
6: Οι οποίοι βέβαια δράστες, μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε, δεν θεωρούν ότι πραγματοποίησαν τρομοκρατική δολοφονική επίθεση.
5: Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι το 2026 υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι με αυτά τα χτυπήματα αντιδρούν, επαναστατούν, δηλώνουν την αντίδρασή τους στο σύστημα και την ίδια ώρα επικαλούνται το σύστημα και θέλουν να δικαστούν με τους όρους του κράτους δικαίου, και εμείς αυτό λέμε. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται στον καναπέ τους και απλά τραμπουκίζουν και ρίχνουν κατάρες σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά και εκφράζουμε ελεύθερα το λόγο μας, νομίζω ότι εκεί εποάζεται και όλο το κακό της σημερινής κοινωνίας. Δεν μιλάμε φυσικά για τους ανθρώπους που ασκούνε οποιαδήποτε μορφής κριτική. Η κριτική είναι πάντοτε καλοδεχούμενη και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε και να την απαντήσουμε. Η δημοκρατία μας επιβάλλει τον ελεύθερο διάλογο, τη συζήτηση, να ανταλλάσσονται με ο σωστό τρόπο οι ιδέες μας, οι απόψεις μας. Τώρα, το να κάθεται κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο και να εκφράζεται με χυδαίους όρους, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ορθός τρόπος.
0: Και στο σημείο αυτό, 45 λεπτά μετά τις 2, το status update ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αμέσως τώρα η πρόγνωση του καιρού από την Νίκη Χατζιμπούσιου και στις 3 ακριβώς θα είναι κοντά σας η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update. Καθημερινά στις 2 με το Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης να φτάνει αυτή την ώρα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή ο υδράργυρος αγγίζει τους 26 βαθμούς σε Βέρεια, Σέρες και Γιάννητσα. 24 έχει το Κιλκής και 22 βαθμούς Πολύγυρος και Κατερίνη. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία φτάνει σήμερα τους 24 βαθμούς στα Γρεβενά και τους 22 στην Καστοριά.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
11: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

καλά δεν θα περάσουμε και τόσο ήρεμα το μεσημέρι. Μας είπαμε ότι είμαστε καλών προθέσεων και καλής διάθεσης, αρρωστάκια εργαζόμενοι, εργασιομανείς, αλλά δεν θα σας αφήσουμε να χαλαρώσετε μεσημεριάτικα. Αλλιώς θα σας στέλναμε για ύπνο και θα παίζαμε τραγουδάκια όπως κάνουν τα 50-52 από τα 60 ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία σας παίζουν τραγουδάκια. Τραγουδάκια ρε παιδί μου, σαν αυτά που μπορείς να παίξεις και μόνος, δηλαδή τα βρίσκεις πλέον μόνος. Ένας υπολογιστής σε κάποια γωνιά παίζει μουσικούλα και λέει ο άλλος είναι ραδιόφωνο. Μα δεν είναι ραδιόφωνο, είναι Walkman. Παλιά Walkman, τώρα είναι Spotify. Παίζει ένα άψυχο πράγμα, παίζει μουσικές. Ενώ εδώ βάζουμε και λίγη ή και πολύ ψυχούλα και φωνούλα. Αν και κάθε εποχή τέτοια περίοδο, όσοι με ακούτε το ξέρετε, να έχω κάτι μπουκώματα, κάτι συναχώματα, κάτι καχακούχα, τσαγάγια, τι να κάνεις. Είσαι και σε μια κρίσιμη ηλικία. Από το πρωί έχω πάρει 4 ντεπών, ένα να βράζω, 2-3 καραμέλες και 3-4 τσάι άλκο από τους φίλους μου. Το τσάι είναι εξαιρετικό. Και δεν είναι τίποτε, η μέρα είναι μπροστά ακόμη. Τι ώρα είναι? Είναι 3:03 πρώτα λεπτά και έχω μπροστά μου έως τις 10 που θα τελειώσω από την ΕΡΤ. Άλλο ένα πλήρες ωράριο. Τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά ρε Βενιέρη? Τα δώσω στον καμπούρι ρε, να αποφυλακιστεί ο άνθρωπος. Στο Φίλιππο τον καμπούρι θα τα δώσω. Σε αγνούς πατριώτες πρέπει να καταλήγουν τα χρήματα, όχι να τα τρώμε εμείς στις κερβελέδες, οι άχρηστοι απάτριδες. Στους πατριώτες, όλους τους πατριώτες. Άντε λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ζωηρέψτε λίγο, ζωηρεύουμε κι εμείς. Οι δρόμοι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση ένα κομμάτι κοντά στον κόμβο Τριανδρία στην περιφερειακή προς δυτικά και ένα κομμάτι χαμηλά στο 424 προς ανατολικά.

0: χώρα έχει την τιμητική της, η Αθήνα δηλαδή έχει την τιμητική της με την επίσκεψη του Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει επαφές με Γεραπετρίτη, με Δένδια, με πρωθυπουργό, ομιλία στην Πνίκα, συνάντηση ωραία το βραδάκι. Σημαντικότατη συνάντηση, η οποία δεν αρέσει πολύ στα συντρόφια μας τους κομμουνιστές, οι οποίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους θες και φώναξαν Rubio go home και έκαψαν και τη γερμανική σημαία. Α, αυτό κι αν δεν είναι επαναστατική πράξη. Ποιος είναι, θα παρακαλώ?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είναι κάτι...
1: Πληροφορία.
0: Ναι, ναι, για πείτε μας.
1: Ο Καμπούρης με τον Βελόπουλο τι σχέση είχε?
0: Ήτανε στις εκλογές, συνεργάστηκαν.
1: Α, δηλαδή κατέβηκε με τον Βελόπουλο?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις τελευταίες αυτές.
0: Τελευταίες, πρώτες τελευταίες, θα σε γελάσω τώρα, μην λέω και... Πάντως κατέβηκε εκεί. Να σε καλά, ταιριάζουν, παιδί μου. Όμοιος ομοίο ή πελάζει. Το έλεγαν οι αρχαίοι. Στα πατριωτικά, δεν λέω τώρα για λαμογές, προς Θεού μακριά από εμένα αυτά. Η δικαιοσύνη θα τα κρίνει. Μιλώ μόνο για τα πατριωτικά. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Καυγάς ανάμεσα σε Άννα Βύση. Καρβέλα ζήτησε, λέει ο Καρβέλα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διαφορετικά λέει θα με συνέτριπε. Έχουνε καυγαδάκια μάλλον για τα λεφτά, για τα λεφτά. Όλα για τα λεφτά άλλωστε. Τον κερατά εκείνον ο οποίος τα ανακάλυψε. Αλήθεια ρε, ποιος ανακάλυψε το χρήμα? Δεν το έψαξα ποτέ. Ποιος είναι ο πρώτος ο οποίος ανακάλυψε το χρήμα? Θα μου πεις, από αρχαιοτά των χρόνων είχαμε την ανταλλακτική οικονομία. Έδινε ο ένας, ξέρω εγώ, μαλλί, έπαιρνε γάλα. Ο άλλος έδινε, ξέρω εγώ, κρέας. Έπαιρνε κανένα iPhone από αρχαιοτά των χρόνων. Έτσι. Εξού και το άσμα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Σαν σήμερα ήταν 7 Οκτώβρη του 2023, μέλη της Χαμάς κάνουν ντου και σκοτώνουν 1.200 άμαχους, αθώους. 1.200. 1.200, για τους οποίους βέβαια οι ευαισθητοποιημένοι αλλά και ευαισθητούλιδες της προοδευτικής αριστεράς στη χώρα μας, τσιμουδιά, έχουν βγάλει το σκασμό. Goodbye, δεν έχουν να πούν τίποτε για αυτό. Καμία αναφορά σήμερα, 3 χρόνια μετά. Αλλά σε κάτι γεγονότα 2 αιώνων πίσω, 120 χρόνων πίσω, Οκτωβριανή Επανάσταση, δεν ξέρω τι άλλο, έχουν να πούν. Γι' αυτό το τρομοκρατικό, κτηνώδες, βάρβαρο χτύπημα των μελών της Χαμάς, των ακραίων Παλαιστινίων σε βάρος αθώων, άμαχων, Εβραίων, δεν λένε το παραμικρό. Αυτό δεν ενόχλησε κανέναν τους.

Έτσι είναι η καλή ζωή, ρε φίλε. Σε λαβή. Έτσι είναι η καλή ζωή. Τώρα γίνονται γνωστά τα κολπάκια του Καμπούρη. Αυτού του Φίλιππου Καμπούρη, λέει, έκανε αναλήψεις τρελά ποσά. Είχε κάτι αχυρανθρώπους στις εταιρείες που δήθεν είχε και ήταν οι εργαζόμενοι του. Τελικά συνελήφθησαν 11 άτομα. Καλά, ζωή χαρισάμενη, δεν το συζητώ. Δηλαδή, ζωή... Ζωή πριγκιπική έκαναν οι άνθρωποι. Έτσι είναι, ρε φίλοι, οι πατριώτες. Βάζουν ένα μη μπροστά. Ή μάλλον δεν το φωνάζουν πολύ το μη. Λένε ότι είναι πατριώτες, αλλά στην ουσία είναι μπατριώτες. Και περνάνε καλά, περνάνε καλά. Περνάνε καλά. Είμαι σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι περνάνε καλά. Πολύ καλά περνάνε, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όχι μόνο καταθέσεις σε τράπεζες εδώ, εκεί, εξωτερικό, εσωτερικό, αλλά και μαύρο χρήμα μπόλικο. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.

0: Ο σύντροφος Παύλος Τσίμας, όπως έχουμε πει, έχει αλλάξει μετερίζει. Όπως και η Σία Κοσιόνη, βρήκαν διαφορετική στέγη, οπότε τα λένε διαφορετικά και ασχολούνται με άλλα θέματα πλέον.
1: Κίνητρο οι κατασκευαστές να φτιάχνουν μεγαλύτερα κτίρια και να προσφέρουμε στέγη ώστε έτσι να πέσει η τιμή της. Πώς σας φαίνεται?
2: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων μετατρέποντάς το σε business για τους εργολάβους. Γι' αυτό και οι μόνοι που πανηγύρισαν είναι οι εργολάβοι. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την πρόταση του Πρωθυπουργού θα γίνει ακόμη χειρότερο, διότι η Αθήνα είναι επιβαρημένη σε επίπεδο κατασκευής στον κεντρικό αστικό ιστό. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και σου λέει συν 2-3 ορόφους μπόνους για να λύσω το πρόβλημα, άρα να έχω περισσότερη προσφορά κατοικιών για ενοικίες. Άρα τι λέει? Να αποκτήσουμε παντού αστικές χαράδρες που θα δυσκολέψουν τη ζωή μας, θα κάνουν αβίωτη τη ζωή στο κέντρο των Αθηνών με περισσότερο μπετό, παρά να επιταχύνει τα σχέδια πόλης ώστε αντί να έχουμε κάθετη ανάπτυξη της πόλης, να έχουμε οριζόντια ανάπτυξη της πόλης. Αυτό έπρεπε να ήταν η θέσμη της κυβέρνησης. Επιτάχυνση της οριζόντιας ανάπτυξης των πόλεων, ώστε να έχουμε φθηνότερη γη, άρα και φθηνότερο κόστος αγοράς ή ενοικίου. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε στον ελληνικό λαό ότι αυτό που λέει πιθανόν να είναι και μια φαυλότητα, διότι ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποδείξει τις διαθέσεις του. Δηλαδή τι λέει στον ελληνικό λαό? Προτείνω κάτι που πιθανόν να μην γίνει δεκτό από το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Λέει ρε Νίκο Ανδρουλάκη, μην κάνεις το χαζό ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά εδώ έκανες πώς και πώς να φτάσεις σε ένα σημείο να αρχίσεις λίγο να φτάνεις να πλησιάζεις τον Αλέξη Τσίπρα. Μην κάνεις το χαζό. Λέει ο Μητσοτάκης, πρώτα σημαίνει, επειδή υπάρχει στεγαστική κρίση. Είδα τι έγινε στην Ισπανία. Είδατε κύριε Ανδρουλάκη τι έπαθε ο σύντροφός σας ο Σάντσεθ. Τα έκανε μπορντέλ ο. Μπορντέλ ο είπα, έτσι δεν είπα αυτό. Τα έχει διαλύσει όλα στην Ισπανία. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Για να μην φτάσουμε εκεί, γιατί όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει στεγαστικό πρόβλημα, μην είστε χαζοί ή μην λειτουργείτε χαζά. Μην λειτουργείτε χαζά. Το λέω γενικώς. Στεγαστικό πρόβλημα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Γιατί λείπουν, με βάση αυτά που λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν και όχι πολιτική της δραχμής, λένε ότι λείπουν από την γυραιά Ήπειρο εκατομμύρια διαμερισμάτων. Λείπουν ρε παιδί μου, χρειάζονται και δεν τα έχουν. Άρα πρέπει να βρεις τρόπους, πρέπει να βρεις τρόπους, τρόπους να υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Λέει ο Μητσοτάκης σήμερα, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δίνεται μπόνους η δυνατότητα σε κάποια κτίρια να ανεβάζουν 1-2 ορόφους, αλλά με την υποχρέωση, προϋπόθεση υποχρέωση, αυτά να είναι μόνο για ενοικίαση. Είναι μια ιδέα ρε Ανδρουλάκη. Πες εσύ τη δική σου ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να είστε τόσο μα τόσο τυφλωμένοι κομματικά. Πες τη δική σου, πες για τον λόγο αυτόν δεν. Αντιτείνω αυτό. Να επεκταθεί λέει οριζόντια. Να πάει πού πιο οριζόντια το λεκανοπέδιο ρε άνθρωπέ μου? Πού να πάει το λεκανοπέδιο που σε λίγο θα φτάσει στην Κόρινθο? Ποιους έχετε συμβούλους ρε παιδί μου? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σαχλαμαρίζουν? Βέβαια και την έστασή σας για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, την συζητάμε, να τη δούμε. Να δούμε, υπάρχουν, μπορούμε να πάμε σε κάποιες περιοχές. Σε κάποιες. Δεν είναι και καλά υποχρεωτικό να δοθεί άδεια στην Ομόνοια, όπου τα κτίρια είναι 8 όροφα και 9 όροφα. Μπορεί όμως να δοθεί στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στην Αττική και εδώ. Να σου πούνε, έχεις τριόροφο. Κάνε ακόμη έναν όροφο ή δύο ορόφους ανοιχτά της Θεσσαλονίκης σε υπάρχουσες κατοικίες, κτηριακά συγκροτήματα, με την υποχρέωση ωστόσο ό,τι κατασκευάσεις να τον νοικιάσεις. Δηλαδή, αγαπητέ μου Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί τόση τύφλα ρε? Βάζει την ατζέντα ο άλλος όλα τα θέματα και περιμένετε στη γωνία να κάνετε στήρα αντιπολίτευση. Βγείτε μπροστά, πείτε τι προτείνετε. Τι αντιπροτείνετε, δηλαδή άντε πείτε, ας πούμε, σας λέω, να. Όσοι έχουν παιδιά στο εξωτερικό μου στέλνουν μηνύματα, στο Viber, παντού. Αλλά και Έλληνες οι οποίοι εργάζονται ή πηγαίνουν έρχονται στο εξωτερικό. Για ρωτήστε τους, πόσο εύκολα βρίσκουν διαμερίσματα στο εξωτερικό. Πόσο εύκολα βρίσκουν οικονομικά διαμερίσματα στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως των χρημάτων που παίρνουν. Φέτος που βρέθηκα Γερμανία, Αλσατία, Ελβετία στις διακοπές, χρησιμοποίησα αρκετές φορές ταξί. Είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο, αλλά δεν μου άρεσε να παιδεύομαι σε άγνωστες πόλεις. Και πετύχαμε σε 3, 4, 5, οι οποίοι ήταν όλοι οι οδηγοί των ταξί, εννοώ, όλοι ήταν αλλοδαποί. Από Αρμενία, από Αλβανία, από και εγώ δεν ξέρω, από κάποιες χώρες. Και πιάσαμε κουβέντα, λέγαμε εκεί τι ακριβώς και τα λοιπά. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι γνωρίζουν τι και πώς, μας λένε ότι στα αστικά κέντρα, στις πόλεις και όχι μόνο στις πρωτεύουσες, δεν μπορείς να νοικιάσεις. Τα ενίκια είναι στο Θεό. Οπότε μένεις μακριά. Ένας εξ αυτών έμενε 35 χιλιόμετρα μακριά από τη Χαϊδεβέργη. Ήταν οδηγός ταξί. Πήγαινε, ερχόταν με μέσα μαζικής μεταφοράς, παραλάβανε το ταξί και έκανε τη δουλειά του. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο στην Ευρώπη. Γιατί εθελοτυφλείτε δηλαδή, θυσιάζοντας την λογική στον κομματισμό σας, τον άθλιο, και διώχνετε κόσμο ο οποίος θα έλεγε ρε παιδί μου να σας δει με συμπάθεια. Γιατί δηλαδή κάθε το οποίο προτείνετε με αλφαγιώτα το αντιμετωπίζετε με αυτόν τον τρόπο. Κάτσε και συζήτησέ το. Θα σου πει μπράβο ο πολίτης. Θα σου πει μπράβο ο πολίτης γιατί δείχνεις καλή διάθεση να συνενέσεις. Σου λέει ο άλλος, ελάτε εδώ να βρούμε τρόπο κάποια τριόροφα, τετραόροφα, πενταόροφα να τα κάνουμε δύο ρόφους πιο ψηλά. Κάτσε, συζήτησε. Τι αρχίζει την μπαρούφα και την αηδία. Είπαμε καλή διάθεση μεσημέρι, θα το συζητώ. Από διάθεση άλλο τίποτα. Θα έχει τη δυνατότητα και η Κανέλη ρε φίλε, στη βίλα της πάνω εκεί που μένει, με τις πισίνες και λοιπά, να τραβήξει δυο ρόφους παραπάνω. Βγάλει κανένα φραγκάκι, είπαμε. Πώς ήταν εκεί ο κομμουνιστής, ο βουλευτής στην Ισπανία που τον τσάκωσε ο δημοσιογράφος στην πορεία για το στεγαστικό ζήτημα και του λέει, μα εσείς λέει είστε εδώ στην πορεία για στεγαστική κρίση στην Ισπανία, αλλά νοικιάζετε δύο τουλάχιστον ακίνητα σε αλλοδαπούς. Ναι λέει, ρε παιδί μου, είμαι κομμουνίστα, είπε ο βουλευτής ο κομμουνιστής της Ισπανίας, ίδιοι με τους δικούς μας. Είμαι Παποδημούλης γι' αυτός. Είμαι κομμουνίστα, αλλά είμαι ζω σε καπιταλίστα, κατάλαβε. Είπε. Για να ακούσουμε τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, τον οποίο προσφάτως φιλοξενήσαμε εδώ, πώς βλέπει την επίσκεψη Ρούμπιο. Βαθύς γνώστης των θεμάτων που άπτονται στα Έλληνο, πώς το λένε, τουρκικά και στα Έλληνο-Κυπριακά ο Ιγνατίου. Τι λέει για την επίσκεψη του Ρούμπιο, του Persona non grata, που έλεγε το κουκουέ εδώ, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και δύο μπουχέζες πήγαν και κάψαν τη σημαία της Αμερικής. Καλά, εσείς διεθνιστές άνθρωποι, τι ζόρι έχετε εκεί και τις σημαίες, ρε παιδιά. Αφού εσείς δεν έχετε πατρίδα, γιατί και τις σημαίες. Είπαμε να είστε επαναστάτες, αλλά όχι τόσο. Αυτό είναι εξαιρετικά επαναστατική πράξη. Να και σημαία, τώρα πλάκα μου κάνει. Το απότατο της επαναστατικότητας. Για να δούμε τι λέει ο Ιγνατίου.
3: Θα έχει διμερή συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης για τη Λισαβόνα.
4: Σύνδεση τώρα με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, το πόσο σημαντική είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βγαίνει και μέσα από τα μηνύματα που έστειλε ο ίδιος αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Οπωσδήποτε, Μιχάλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Η επίσκεψη του είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις σημερινές σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία δηλαδή σχέση με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Μάρκο Ρουμπιό είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη. Και θα υποστηρίξω, Μιχάλη, ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανο-Ευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχτεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα, αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες. Πάει για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο μέχρι και την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, όπου θα πάλι αναμένουμε τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, Μιχάλη.
4: Βεβαίως το ερώτημα είναι τι μεταφέρει στις βαλίτσες του, αλλά και τι θέλει να πάρει μαζί του επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον.
5: Ναι, σίγουρα. Πρώτον να σου πω, είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει το τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Σημαντικό ότι δεν πάει μετά την Ελλάδα στην Τουρκία. Ως γερουσιαστής με τη συνεργασία του Ρόμπερτ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ, άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός, Μιχάλη, θα τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και το γνωρίζουν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Κύπρου. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής πρωτίστως και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα.
0: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, ρε. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ μου Πέτρο, μου το έδειξε η Βιργινία. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος στο οικονομικό ρεπορτάζ, τον οποίο διαβάζω. Αθηνέζος. Ακούει μέσω... Λογικά δεν το ξέρω ότι ακούει. Τώρα μου το έδειξε η Βιργινία. Ακούει την εκπομπή και λέει να μου πει η Βιργινία ότι δεν έχει πισίνα η Κανέλη. Έχει μια μόνο κατοικία αλλά δεν έχει πισίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

είπαμε κομμουνίστα μεν, αλλά σε καθεστώς καπιταλίστα. Τι να κάνει. Το είδα μωρέ, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μου έστειλε ένας φίλος εδώ, λέει η Ράδιο Αρβίλα δεν θα συνεχίσω στον αντένα. Και εγώ τι να κάνω ρε παιδιά, κάνω αέρανο, δεν μπορώ. Καλή επιτυχία στα παιδιά σε ό,τι και αν επιλέξουν να κάνουν. Το πρωί έκανε αίσθηση, γιατί έλαβα πολλά μηνύματα και ένα-δυο mail στο λογαριασμό μου από ακροάτριες, ακροατές. Μου άρεσε βέβαια, οι οποίοι θέλησαν να ξαναπλώσω, να ξεδιπλώσω και πάλι όλη αυτή την ιστορία στην σχέση, προσέξτε, του δημοσιονομικού χώρου που έχει η χώρα μας για το 2027, των δυνατοτήτων που έχει να πάρει μικρό ή μεγάλο μέρος μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εκεί. Σας τα έχω πει μια-δυο φορές, γιατί τα μελέτησα πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι αυτά τα οποία σας είπα ακουμπούν, ταυτίζονται, ταυτίζονται με την πραγματικότητα. Όπως σας είπα, ποια είναι η σχέση του υπερπλεονάσματος με την ακρίβεια, τον αυξημένο φόρο τον οποίον εισέπραξε το κράτος μας, και το αν μπορεί και ποιο μέρος από αυτό το υπερπλεώνασμα να το κάνει γιάχμα, όπως ζητάει ο φίλος μου Αλέξης Τσίπρας. Γεια σου Αλέξη, έτσι κι αλλιώς μόνο γιάχμα μπορείς να κάνεις. Έχεις δουλέψει ποτέ στη ζωή σου να κάνεις τα 10 ευρώ 12? Δεν νομίζω. Δεν χρειάστηκε, θα μου πεις. Δεν είσαι ο μόνος, απλά εσύ μιλάς στο όνομα του εργάτη, του εργαζόμενου, του ελληνικού λαού. Εσείς μιλάτε. Δεν ξέρω, συντρόφια, δεν ξέρω στην Αθήνα αν πήρε μέρος ο Αλέξης Τσίπρας στην πορεία για εναντίον των φωνιάδων των λαών Αμερικανών. Ξέρετε, βέβαια έτσι και αλλιώς την τελευταία φορά που κατέβηκε ο Τσίπρας κάτω στην Αθήνα, δεν πήγε μέχρι την Αμερικανική πρεσβεία. Άραξε στο Μεγάλη Βρετάνια, στο Μεγάλη Βρετανία, το ξενοδοχείο. Τώρα έμαθα ότι το βράδυ το δείπνο θα γίνει στο King George. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έχω παγίε στα δύο. Με δικά μου λεφτά, μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι τράγκας, καμπούρης. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε πατριώτες. Ας μείνουμε κάποιοι απλά πατριώτες. Να αφήσουμε τους άλλους να είναι πατριώτες. Να κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη και ο Κοσμάκη να τους πιστεύει. Σας είπα το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι στις περιπτώσεις αυτές, σε αυτή τη γειτονιά των απατεώνων δημαγωγών, λαϊκιστών, πατριωτών. Το ότι λένε πράγματα που οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν, αλλά τα λένε σε κόσμο ο οποίος τα πιστεύει. Οι ίδιοι δεν πιστεύουν αυτά που λένε και στην πράξη ξέρουμε ότι δεν τα εφαρμόζουν, αλλά τους πιστεύουν δυστυχώς εκείνοι στους οποίους απευθύνονται. Έτσι. 2-2 χθες, φίλε, και ο μεγάλος ο ιός νικητής στον αγώνα μπάσκετ Πρωτέας Ελπίδα, και ο μικρός North Star μαχητές Πεύκων. Ωραίο παιχνίδι.

Κοίτα, εσύ τώρα ο οποίος συγχύζεσαι, δέχομαι να με βρήσεις, να με στολίσεις, να με λιδωρείς, ό,τι θες, όλα τα δέχομαι. Αρκεί όλο αυτό να γίνει μετά από μια δεύτερη ανάγνωση, παύλα ακρόαση, ακρόαση παύλα ανάγνωση. Δηλαδή, αυτά στα οποία αναφέρομαι, χωρίς καμία υστεροβουλία, σκοπιμότητα, δεν ρευστοποιώ τη συνείδησή μου, την έχω πολύ ψηλά για να τη ρευστοποιήσω. Ξέρω ότι θυμώνεις, λες γιατί ρε φίλε και μα και μου και τέτοια, αλλά θέλω να τα ακούσεις, να τα ξανακούσεις, να τα σκεφτείς μια δεύτερη φορά και μετά βρίσε με, δεν έχω πρόβλημα. Μετά βρίσε με, δηλαδή, ας με σκέψω αυτό που σου είπα, ότι πήγαινε το πρωτοπαλίκαρο μπροστά εκεί στην πορεία για τους Αμερικανούς, φωνιάδες των Αμερικανών, των λαών Αμερικάνων.

0: Πήγε στον Τραμπ, φορούσε Pampers γιατί χέστηκε πάνω του. Είπε ναι, είναι διαβολάκος, αλλά πολύ καλός. Πήγε στον Κλίντον, έγινε ρόμπα διεθνώς. Ήταν σαν παπάκι, σαν βατραχάκι. Και μετά στην επόμενη φάση βγήκε στην πορεία και μόλις πήγε στο Μεγάλη Βρετάνια, έστριψε. Δηλαδή πήγε στην αρχή εκεί για να βγει φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Ότι είναι και καλά επαναστάτης, κομμουνίστα, κομμουνίστα. Αλλά μετά 9 ευρώ το καφεδάκι. Πες μου τώρα ότι έχω άδικο εγώ. Ή ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ο Τάδε, οι οποίοι μιλούν στο όνομα του εργαζόμενου, του εργάτη και πάει λέγοντας, δεν έχουν ιδέα πώς βγαίνει. Πώς βγαίνει. Πώς παράγεται ο πλούτος από τον οποίο αυτοί οι πρώτοι πληρώνονται, ταμείο πάνε. Αυτοί δεν έχουν καθυστέρηση. Στην ώρα τους πηγαίνουν τα χρήματα. Ξέρουν ότι υπάρχει ένα μηχάνημα που τους θα δίνει έτοιμα. Δεν το βάζω δεξιά-αριστερά, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα πώς βγαίνει το χρήμα. Και εδώ έχουμε κάτι μπουμπούκια. 25-30 χρόνια βουλευτής, ο άλλος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Απλά οι συγκεκριμένοι μιλάνε στο όνομα του εργαζόμενου. Οι άλλοι έχουν λουφάξει. Είναι business, σου λέει. Κάτσε, κάθε 4 χρόνια θα εμφανιζόμαστε. Θα μας ψηφίζει το πόπολο. Θα μας στέλνει στο κοινοβούλιο. Θα τακτοποιούμε και μερικούς. Προχθές το είδα, ναι ρε φίλε. Να σε καλά κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά σου. Πού να φανταστώ ότι θα τακτοποιήσει ο άλλος. Έτσι και εγώ ψηφίζω. Αν και ποτέ δεν ψήφισα έτσι. Γι' αυτό σου λέω ψηφίζεις πατριώτες. Να στέλνουν τα χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, να δανειζόμαστε μετά εμείς από τις τράπεζες του εξωτερικού για να αγοράζουμε όπλα, να πάμε να πολεμήσουμε τους Τούρκους γιατί ο άλλος λέει πρέπει να τους πολεμήσουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Πέστα ρε Αλέξη, πέστα.
1: Αυτό το κλίμα δεν είναι μόνο η αδράνεια. Είναι και αυτός, αυτό το φεστιβάλ αλαζονίας που έχει πιάσει τους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτοκλασσάτα στελέχη. Ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από κάποιους ένας να λέει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στα καύσιμα διότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο. Ακούσαμε κάποιον άλλον να λέει ότι εντάξει όμως, αν έχετε πρόβλημα και δεν μπορείτε να πάρετε αυτοκίνητο γιατί ακρίβει η βενζίνη, πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι μωρέ, γελάει μωρέ Τσαχπίνης, ο οποίος είχε πάει στο μάτι και είχε πει τώρα γιατί να σας δώσουμε από 2.000, άμα σας δώσουμε από 2.000 θα τα φάτε στα μπουζούκια. Έρε ξύλο που πρέπει να πέσει, αλλά λεκτικό, πολιτικό, πολιτισμένο. Λέει ο άνθρωπος ο οποίος πήγε σε χαροκαμένους στο μάτι και τους είπε γιατί να σας δώσουμε λεφτά, θα τα φάτε στα μπουζούκια. Στα μπουζούκια. Θα τα ξοδέψετε, τους είπε. Τον ενόχλησαν αυτά τα οποία είπαν οι Αλβρεδέν. Άσα τα πούμε εμείς ρε Αλέξη, τα λέμε και γινόμαστε πιο πιστικοί. Ο Αλέξης φοβάται ότι θα πάει

0: Είναι Λεωνόρα, Ελεωνόρα, Μέλετη. Αγχωμένη στο κοινοβούλιο, ρε Λεωνόρα, ανεβαίνει επάνω η Αφροδίτη Λατινοπούλου και χορεύουνε τα έδρανα. Ανέβηγες εσύ τώρα δύο μέτρα κοπέλα, δεν είσαι δύο μέτρα, δεν είσαι μια κοπέλα, όρημη κυρία, ωραία, όμορφη, κομψή. Και τρέμεις ολόκληρη. Έμα, Ελεωνόρα, Μέλετη μου, και είπες κάτι το οποίο συζητήθηκε και συζητιέται.
1: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντα.
0: Αυτά μεταξύ άλλων είπε η Ελεωνόρα Μέλετη, αλλά κάποιοι απέκοψαν, αποσύνδεσαν μάλλον. Έλα ρε, είσαι χάλια στα ελληνικά, Βενιέρη, δεν ξέρεις να μιλάς ελληνικά. Απομόνωσαν. Το κομμάτι αυτό το οποίο αφορά στην αναφορά της Μέλετη, η οποία είπε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν αντιεπαγγελματική συμπεριφορά σε εργοδότες. Και αναφέρθηκε μάλιστα η γυναίκα συγκεκριμένα στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όλοι έμειναν έκπληκτοι. Όλοι είπαν πω λέει, τι είπε, για ρωτήστε στην αγορά να σας πούν τι είπε. Γιατί είστε ανίδεοι, γι' αυτό πάθατε κοκομπλόκο. Και η Ελεωνόρα Μέλετη δεν είναι και από τις αγαπημένες μου επιλογές, αλλά αυτό περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Δηλαδή δεν θεωρώ ήταν τίποτε φοβερό και τρομερό. Και μη σου πω ήταν και λάθος. Κατ' εμέ, έτσι. Τότε δεν πήγαν άλλοι άνθρωποι στην συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά σύντροφε, τι είπε η γυναίκα, κάτι που δεν ξέρετε. Δεν έχετε ιδέα, ας πούμε, δεν έχετε ακούσει σε μικρές μεσαίες επιχειρήσεις να εκβιάζονται αφεντικά τα οποία με το ζόρι αφήνουν τέλος του μήνα 1.000-1.200 ευρώ στο σπιτικό τους. Γιατί η αγορά έχει κρίση, περνάει κρίση. Δεν έχετε ακούσει για μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κάποιων οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια ήταν καλοί εργοδότες, τα κατάφερναν. Κάποια στιγμή το καράβι δεν πήγε καλά. Και μερίδα εργαζομένων, αντί να σεβαστεί το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι τους έδιναν δουλειά, ήταν δίπλα τους, είχαν οικογενειακές σχέσεις, προσωπικές σχέσεις. Μετά βρέθηκαν απέναντι και ενώ ήταν πατημένοι κάτω στο έδαφος, στο χώμα, ήταν δυστυχισμένοι, τους πατούσαν περισσότερο. Δεν έχετε ακούσει? Όχι, ε. Τι είναι, κυρία Δημαρέση?
2: Κύριε Βενιέρη, ναι. Τα καλά τα χρόνια που πήγαινε καλά η επιχείρηση, οι εργαζόμενοι παίρνανε μέρισμα?
0: Όχι, βέβαια.
2: Γεια σας.
0: Πώς έδιναν δωράκια, πράγματα, θάματα, σε παρακαλώ, κύριε Δημαρέση. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Μιλάμε για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τι μέρισμα να πάρει από τη μικρομεσαία επιχείρηση? Από το κομμωτήριο τι μέρισμα να πάρει ο εργαζόμενος?
2: Θα το συζητήσουμε. Μπορούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί η γυναίκα που έχει το κομμωτήριο, ο άνδρας, ναι, βάζει στην τσέπη της κάτι παραπάνω από ένα μισθό.
0: Ναι, δουλεύει από το. Η κομμώτηρα δουλεύει από τις 9
2: μπράβο,
0: το πρωί μέχρι τις 10
2: γιατί
0: το βράδυ.
2: Είναι δικό της το μαγαζί. Ναι, ο εργαζόμενος τα καλά τα χρόνια δεν έπαιρνε μέρισμα κέρδους της επιχείρησης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε όμως ζούσαμε καλύτερα τότε. Οι εργαζόμενοι δεν ζούσαμε καλύτερα.
2: Είχε υποχρέωση να μοιραστεί και τις ζημιές.
0: Άλλο σου λέω, ρε παιδί μου, δεν μας έδιναν καλύτερους μισθούς, δεν ζούσαμε καλύτερα, αυτό δεν λέμε.
2: Καλύτερο μισθό, ναι. Το δουλεύει όμως.
0: Αυτό λέω, ναι, τι σου λέω. Μα δεν σου λένε πάλι ο άλλος αυτό που
2: όταν, όταν ο εργοδότης μου δεν με πληρώνει γιατί τα πράγματα πάνε στραβά, αναγκαστικά θα βρεθώ απέναντί του γιατί δεν πληρώνει.
0: Αν ο εργοδότης δεν σε πληρώνει, γιατί δεν σε πληρώνει, έτσι γενικώς και αορίστως, είμαι μαζί σου να του τσακίσει. Και πρώτον εμένα, θα με τσακίσουν εδώ μέσα ως διευθύνοντα. Έτσι να έρθω να πλακώσει μπουνιές οι εργαζόμενοι. Αν όμως, ας πούμε, το μαγαζί τώρα για κάποιους λόγους, λέω εγώ, μια επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση, πάθει ένα κάζο. Πολλές πάθανε. Με την κρίση, άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς, σου λέω, με την κρίση μην το συζητάς. Και δεν μπορεί ο άλλος. Αρχίζει και τρώει από τα έτοιμα. Ναι. Φέρνει χρήμα, βάζει χρήμα για να κρατήσει την επιχείρηση. Μήπως και σωθεί επιχείρηση. Κάποιοι εργαζόμενοι το καταλαβαίνουν, πάνε κάπου αλλού, λένε τα αφεντικό δεν μπορεί, φεύγουμε. Αλλά δεν ξέρεις υπαλλήλους εργαζόμενους οι οποίοι μετά να συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που δεν ταιριάζει στη συμπεριφορά των αφεντικών τους σε αυτούς όσο η σχέση ήταν καλή. Ποταπώ. Δεν ξέρεις. Ποταπώ και απεχθές και επονίδιστο. Δεν ξέρεις. Παραδείγματα δεν έχεις.
2: Ναι, παραδείγματα υπάρχουν και από τις δύο πλευρές.
0: Αυτό λέμε.
2: Έτσι.
0: Καλά, από την άλλη είναι κλασικό. Στην Ελλάδα ιδίως ξέρουμε ότι ο άθλιος, ο κακός, ο αιμοσταγής, ο δολοφόνος είναι αυτός το αφεντικό που δουλεύει 7 μέρες σε
2: 7. Είναι το αίμα του
0: εργάτη. Ναι, ναι. Δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα. Κάτι ξέρεις, φαντάζομαι.
2: Όχι, ρε, τι είναι αυτά που λέει.
0: Όχι, έλατε. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Καλύπτεις και τα κενά, ναι. Καλύπτεις και αργίες.
0: Λες και δελτία κάνεις και αυτά και τα λοιπά. Ναι.
2: Και
0: έχεις το άγχος και λες, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, μπορεί να είναι Χριστούγεννα, αλλά δεν γίνεται να μην πάω στη δουλειά. Πρέπει να δουλέψω, δεν λες. Ναι. Σάββατο πρωί δεν, ενώ Παρασκευή βράδυ μέχρι τις 11 είσαι έξω. Λες Σάββατο από τις 6 ώρα πρέπει να πας στο ραδιόφωνο. Διευθυντής με, ναι, αλλά πρέπει να πας στο ραδιόφωνο, το κρατήσεις το ραδιόφωνο. Να μπορέσεις το ραδιόφωνο
2: εσύ
0: να
2: έχει. Εσύ δεν πίνεις με το καλαμάκι το αίμα του εργάτη.
0: Αλλή μου, εγώ. Όχι μόνο το πίνω, το κάνω milkshake. Τι είπα, μίξα. Milkshake το κάνω, όχι μίξα.
2: Έτσι κάτι έρχεται προλετάρια επαφή του.
0: Ναι. Το κάνω milkshake.
2: Η οποία επαφή του θα έπρεπε να μας χρεώνει τα πιστολάκια της κανονικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί κάθε φορά που βάζεις τα ακουστικά,
0: ναι,
2: το μαλλί σπάει.
0: Ας τα κάνω εγώ τα μαλλιά, παιδί μου. Έχω πιστολάκι μέσα.
2: Έχεις ισιωτική?
0: Έχω ένα Magnum 45.
2: Έχεις και ισιωτική?
0: Όχι,
2: από παντού
0: μόνο
2: το παίρνει ο Βενιέρης.
0: Όχι, ρε. Έχω ένα πιστολάκι μέσα. Δεν ξέρω γιατί το.
2: Εσύ γιατί έχεις πιστολάκι? Δεν το χρειάζεσαι.
0: Δεν έχω μαλλιά εδώ μέσα. Αλήθεια τώρα, αυτό πιστολάκι εγώ δεν το
2: έχω γίνει. Μας πίνει το αίμα, κυρίες και κύριοι, με καλαμάκι, να ξέρετε. Και, αλλά επειδή είναι και παρθένος, μας το πίνει με χάρτινο.
0: Με χάρτινο.
2: Για να μην κάνει κακό στο περιβάλλον.
0: Αλλά εξηγήστε μου λίγο, γιατί εγώ έχω σεσουάρ στο γραφείο και μάλιστα ροζ.
2: Είναι στο ίδιο γραφείο.
3: Έχεις εσύ ροζ σεσουάρ στο γραφείο?
0: Ναι, σου. Ναι, χρόνια το έχω.
3: Εγώ σεσουάρ στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Και είναι μαύρο. Δεν ξέρω εσύ γιατί παίρνει ροζ σεσουάρ.
0: Παιδί μου, από το προηγούμενο ραδιόφωνο το έχω.
3: Εσύ τι να το κάνεις το σεσουάρ?
0: Παιδιά, το ίδιο λέτε και οι δύο, αλλά και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Τι να το κάνω εγώ το σεσουάρ? Από το φόκους
2: να κάνει μάνα ο κόσμος. Τζάμπα του, τι, μόνο ακούνε.
3: Κορίτσια, από το προηγούμενο ραδιόφωνο, όποια έχει χάσει το ροζ σεσουάρ, να ξέρετε το έχουμε σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Ναι, μπορεί να ήρθε κατά τύχη, ρε παιδιά, όταν κάναμε τη μετακόμιση.

0: γιατί ο άλλος μόλις δες αφεντικό αυτό και τα λοιπά, το μυαλό του πάει στο Βαρδινογιάννη, στο Μελισανίδη, στον Μαρινάκη, ξέρω στο τραπεζίτη, ο οποίος τραπεζίτης, αλλά αν θυμάμαι, αν πηγαίνει να δει τι γίνεται στις τράπεζες, είναι στην Ελβετία και μετράει λεφτά, πάει εκεί στον, ξέρω εγώ, στον τύπο που έχει τη χαλιβουργία, τα χαλιβουργία, τα ναυπηγεία κλπ. Όχι, φίλε μου, δεν είναι μόνο εκείνοι και ιδίως στη χώρα μας δεν είναι εκείνοι. Εκείνοι στη χώρα μας είναι ελάχιστοι. Είναι αυτοί από τους οποίους ο Τσίπρας θα πάρει τα λεφτά εκεί, τον φόρο, όπως τον έλεγε Πολυτελείας Υπεραξίας, πώς τον είπε, πατριωτικό φόρο. Με το ζόρι να τους κάνει πατριώτες, ρε φίλε, και αυτό πράγμα πάλι. Με το ζόρι θέλει να κάνει πατριώτες ο Τσίπρας πλούσιους. Γιατί όλη η ιστορία με τον πατριωτικό φόρο, αγαπητέ μου Γαβρίλη, είναι μια ηλιθιότητα. Γιατί πατριωτικός φόρος τι σημαίνει? Ότι εγώ, από μόνο, εθελουσίως,
1: ναι,
0: οικειοθελώς μάλλον,
1: Διαθέτω
0: και γίνομαι εθνικός ευεργέτης.
1: Έχουμε αρκετούς.
0: Έχουμε. Βέβαια. Κάποιοι βέβαια έγιναν ευεργέτες για φορολογικούς λόγους.
1: Δεν έχει σημασία. Και αυτό. Εντάξει, ναι.
0: Ωστόσο έγιναν. Ήρθαν μόνοι τους να πάρτε τον οβολό μου, ας πούμε. Σίνας, Αβέροφ και τα λοιπά. Ευεργέτες. Έχουμε αρκετούς. Μπουμπουλίνα.
1: Και πιο σύγχρονους και στην περίοδο τώρα. Έχουμε αρκετούς εφοπλιστές οι οποίοι έχουν προχωρήσει δωρεές εκατομμυρίων και επιχειρηματίες.
0: Οικειοθελώς. Αν έρθεις εσύ τώρα ως Τσίπρας και μου πεις με το ζόρι να γίνω, να δώσω λεφτά,
1: ναι,
0: γίνομαι πατριώτης?
1: Με το ζόρι όχι και δεν γίνεσαι πατριώτης.
0: Αυτό λέω, ότι το πράγμα αυτό το οποίο αποστήθηκε όμορφα επικοινωνιακά, ναι, είναι μια παπάντζα από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μία ερώτηση, διευκρίνησε τελικά ποιοι θα είναι αυτοί που θα καλούνται να πληρώσουν τον φόρο του πατρίδας?
0: Γιατί θα γίνει πρωθυπουργός για να κληθεί κανένας να πληρώσει? Η Infotrust είναι μαζί μας. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή την εξαιρετική δυνατότητα που σας δίνει η Infotrust, να γίνετε μέλος του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και να δώσετε υπεραξία στην αγορά σας, να δώσετε υπεραξία στην εργασία σας, συγγνώμη, με προϊόντα εξειδικευμένα και καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα εργαλεία που προσφέρει μόνο η Infotrust. Θα μπορούσε δηλαδή και τον Τράγκα να το κάνει, είπε πατριώτη που ήταν όταν ζούσε.
1: Η φορολογία.
0: Αλλά
1: εκείνο ήταν
0: φτωχαδάκι.
1: Έτσι δεν
0: έτσι πλήρω του εργαζόμενο. Τι, αφού ξέρω εγώ.
1: Έτσι έλεγε.
0: Αυτό τον είχε φέρει ο αδερφός μου εκεί συνεργάτη. Πού του βρήκε.
1: Τα νούμερα άλλα δείξαν όμως.
0: Μετά θάνατον. Καλά, μετά θάνατον θα δείξουν τα νούμερα. Αλλά...
1: Η στεροφημία δηλαδή, ναι, αλλάζει μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρω ότι δεν πληρώνει εργαζόμενου κλπ. Μου τον είχε φέρει. Είχαμε βγει μια φορά όλοι μαζί για να συνεργαστούμε. Εγώ μόλις τον είδα στο ραδιόφωνο, κατάλαβα ότι δεν με παίρνει πλέον, γιατί εγώ θέλω να είμαι και λίγο σοβαρός άνθρωπος. Λέω, παιδιά, καθίστε, μοιραστείτε τα μικρόφωνα. Εγώ τα αγόρασα. Δηλαδή, ήταν δική μου πρόταση τα καγκέ που είχαμε εκεί. Εγώ στο ίδιο μικρόφωνο με αυτόν τον τύπο δεν μπορώ να μιλήσω. Εσείς μπορείτε, ταιριάζετε. Όμοιος ομοίως ή πελάζει. Αλλά αυτοί βγάζαν λεφτά, ρε Γαβρίλα. Λέει μόνο σε σένα. Δεν βγάζεις. Δεν σε κόβω για να βγάζεις λεφτά.
1: Όχι.
0: Δεν βγάζεις.
1: Πάτανε έτσι λίγο.
0: Κάτι... Άρα δεν κινδυνεύεις από πατριωτικό φόρο εισφορά?
1: Όχι, σίγουρα αυτό, γι' αυτό είμαι ήσυχος.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εσείς.
0: Ούτε εγώ κινδυνεύω. Δόξα τω Θεώ, ούτε εγώ κινδυνεύω. Φαντάζομαι δεν είμαι άξιος να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Όλο μεταχειρισμένο αγορά.
1: Τώρα εντάξει.
0: Για ξεκάρφωμα το κάνω.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό το πιστεύω.
0: Έτσι τσοντάρουν και τίποτε γνωστοί. Πάνε χιλιάδε από εδώ και όχι. Βάλε για κλιματιστικό, λέει. Μα λέω, δεν έχει.
1: Πού είναι αυτοί γνωστοί να του βρούμε κι εμείς?
0: Εγώ θα του βρει, παίζουν και εμένα. Όχι. Όχι. Αδικό έναν-δυο ανθρώπους στη ζωή μου, το λέω και ανατριχιάζω. Ένας από αυτούς είναι ο Μακαρίτης, ο κουμπάρος μου. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησε όσο κανένας, πέρα από την οικογένειά μου και λοιπά, στη ζωή μου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μου λείπει πάρα πολύ, γιατί με στήριξε όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Ο Δημήτρης, ο Ζουλφάκος, ο οποίος στήριζε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και όταν το είδα συγκινήθηκα. Στον Δήμο, στον Τρίλοφο που κατοικούσε, το Δημοτικό Σχολείο πήρε το όνομά του.
1: Πολύ
0: συγκινητικό. Για τη βοήθεια που προσέφερε.
1: Φαντάζομαι ήταν ένας
0: άνθρωπος. Κρυφή, ποτέ δεν βγήκε ποτέ να το πει. Μετά το μάθαμε.
1: Και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος, έτσι.
0: Άλλος άνθρωπος. Αλλά μας το πήρε νωρίς πάνω.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι κάποιες ειδήσεις που αφορούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όχι μόνο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τους αλλοιείς, οι οποίοι δεν φαίνεται να είναι και τόσο ευχαριστημένοι μετά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που ανακοινώθηκε το πρωί. Κάνουν λόγο ότι θα έτσι εντείνουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους, εάν μέχρι και αύριο, όπως διαμηνύουν, δεν συναντηθούν με τον αρμόδιο Υπουργό υπουργό. Αυτό ζητούν τώρα.
0: Το
1: να...
0: Σχοινά, ο Σχοινάς δεν είναι.
1: Ο Σχοινάς είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και ο αρμόδιος για την Αλία. Ζητούν λοιπόν να έχουν μία τέτα-τέτ συνάντηση με τον κύριο Σχοινά για να γνωστοποιήσουν ακόμη περισσότερο και να ζητήσουν περαιτέρω μέτρα για τον κλάδο τους. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι μετά την ανακοίνωση για αυτά τα μέτρα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης και στον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα, καθώς σήμερα οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτούργοι της φωνικής επίθεσης οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Από ό,τι μαθαίνουμε, φαίνεται να τήρησαν, να επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και η διαδικασία αφορούσε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για επιμέρους πράξεις που βαραίνουν τους κατηγορούμενους. Οπότε θα έχουμε και εδώ στη συνέχεια περαιτέρω εξελίξεις για αυτήν την πραγματικά σοκαριστική υπόθεση. Και να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις βόμβες που εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας, εκεί στην περιοχή της έκτης Προβλήτας, ο διευθυντής του έργου διαμηνύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Για να καθησυχάσουμε ενδεχομένως και αυτούς που
0: αναστατώθηκαν. Αυτές οι χίλιες βόμβες από πότε είναι, ξέρουμε.
1: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Και ξέμειναν εδώ.
1: Και ξέμειναν.
0: Δεν εξεράγησαν.
1: Όχι, και από ό,τι φαίνεται δεν είναι και υλικό το οποίο πρόκειται έτσι να δημιουργήσει έκρηξη.
0: Θυμάσαι μία βόμβα που βρήκαν εκεί στη μοναστηρίου, σε ένα πρατήριο.
1: Συνεχώς ήταν εκείνο. Είχαμε εξημεροβραδιάσει εκεί, ναι, σε εκείνη την περιοχή, αλλά η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Μετά βρήκαν και στο κέντρο, νομίζω κοντά στην Ικτίνου, γιατί, ναι, έτσι δημιουργήσαμε ένα χιούμορ.
0: Βέβαια στο Κορδελιό. Δεν ξέρω τώρα αν όλο εκείνο ο θόρυβο ήταν δικαιολογημένο.
1: Πάντως υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση.
0: Είχε γίνει καμπάνια διαφημιστική με σποτάκια. Βγάλαμε και κάποια 500, είχαν δώσει το προηγούμενο ραδιόφωνο. Δηλαδή από φύγετε, κάντε μακριά. Να. Και πρέπει να σου πω, εγώ επειδή είμαι πολύ άτακτος ως ρεπόρτερ, επίσης άτακτος δηλαδή όταν είμαι μικρότερος, μου αρέσουν τα λίγο επικίνδυνα, ας πούμε, τα αυτά.
1: Να.
0: Είχα μπει, όταν διώξαν όλο τον κόσμο το Κορδελιό, εγώ ήθελα να την πάρω αυτήν την εικόνα γιατί μεγάλωσα στο Κορδελιό. Πώς είναι μια έρημη πόλη. Mm-hmm. Και είχα πάρει το μεγάλο το τζιπ τότε, το οποίο έχει και φημέ τζάμια, μια λίγο ασφαλίτικο. Μου πάει φασίστας.
1: Και κάνατε.
0: Φασίστας δεν είμαι. Φασίστας,
1: κάνατε μια περιπολία δηλαδή εκεί.
0: Μπήκα με ένα θράσος περισσό. Δεν οι άνθρωποι που ήταν εκεί μπροστά, βλέποντας ένα τέτοιο αυτοκίνητο, σου λέει
1: είναι
0: μάλλον της ασφάλειας.
1: Είναι κάποιος που σχετίζεται τέλος πάντων με τις
0: έρευνες. Είχα βάλει την κάμερα σταθερά που έχω εκεί μπροστά για να τραβάει και ήταν εφιαλτικό. Δηλαδή έκανα, ανεβοκατέβηκα 10 μεγάλους δρόμους του Κορδελιού τότε και...
1: Και δεν υπήρχε ψυχή.
0: Πουθενά. Δειλά-δειλά πρέπει να σου πω, πίσω από καμιά έτσι οικοδομούλα, από καμιά βεράντα, καμιά κουρτίνα ψιλοκουνόταν.
1: Κουνιόταν.
0: Γιατί είχαν πει στον κόσμο να σηκωθεί, ναι, να φύγει.
1: Ήταν δύσκολη κατάσταση
0: τότε. Ωραία κατάσταση. Μου αρέσουν αυτές τις καταστάσεις, Γαβρίλ μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιοι χτυπούν εδώ, τι θέλετε.
2: Έλα, Δημήτρη, ποιος είναι.
0: Ωραία, πολλοί κόσμος. Για πείτε, ποιος.
2: Ενημέρωση, μόλις χάλασε ΙΧ δεξιά προς ανατολικά, μετά το Μόρις, το κτίριο.
0: Προς ανατολικά.
2: Κατεύθυνση ανατολικά.
0: Ανατολικά, όχι, θα γίνει.
2: Ναι, τώρα. Μόλις τώρα χάλασε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η άλλη γραμμή τι θέλει, καμιά βόμβα.
3: Βόμβα πανοράματος. Λοιπόν, το περίεργο ήταν με το ότι είχαν πει το οστικό κύμα θα έφτανε περίπου στα μέσα της πλατείας του Ευόσμου. Μέχρι εκεί έπρεπε να φύγει ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Εμείς καθόμαστε για καφέ στην πλατεία, δηλαδή στο Δημαρχείο απαγορευόταν να κάτσεις και εδώ επιτρεπότανε.
0: Πού είσαι, στο Ελπόστο, στο φίλο μου το Στέλιο.
3: Όχι.
0: Α, λουπάς, δεν πας στο Ελπόστο, ρε.
3: Α, λουπά. Όχι, δεν πάω.
0: Δεν πας στο φίλο μου το Στέλιο, μαλωμένος είσαι. Είναι φίλος μου, Στέλιο.
3: Τέλος πάντων.
0: Α, έχεις διαφορές, θα κλείνω τότε. Σου αφαιρώ το λόγο. Άκουρε, φίλε, δεν πάω στο φίλο μου το Στέλιο. Παλιό μαγαζί 40 χρόνων. Λοιπόν, όντως έχουμε πρόβλημα στην περιφερειακή ξαφνικά. Πλάκα έκανα, αγαπητέ, έτσι. Είναι φίλος μου ο Στέλιος, αλλά τώρα το ότι σας χωρίζεται, σας ενώνει, δεν. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα προς ανατολικά και όχι μόνο εκεί που είπα ακροατής νωρίτερα. Βλέπω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από τα Νταμάρια και φθάνει, ξεπερνά, όχι φθάνει στον κόμβο Νεάπολης Πεύκων. Από τον κόμβο δηλαδή ξεκινά ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα το οποίο καταλήγει στα Νταμάρια. Και από την άλλη πλευρά βλέπω ότι έχει ένα θεματάκι. Δεν ξέρω τι το προκάλεσε. Έχουμε κανένα ατυχηματάκι εκεί. Παρακαλώ.
3: Και το Στέλιο ξέρεις. Δηλαδή.
0: Με το Στέλιο, φίλε μου, έχουμε ζήσει καταστάσεις πολλές.
3: Τι να δε πω.
0: Εσύ ποιος είσαι και ξέρεις το Στέλιο.
3: Εγώ ποιος είμαι.
0: Ναι.
3: Εκείνος που έκανε αγώνα μαζί για σένα.
0: Ναι, ρε σιγά τώρα ξέρω τον Καλαφάτη ψήφισε. Φύγε από εδώ. Μου τα πάνε όλα. Άντε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Σε κλείνω και εσύ εκτίθεσαι. Άσε. Κάνε τα αγώνα για μένα. Σιγά, αν πάτε τίποτα. Ιδρώσατε. Αστειεύομαι, Θεόφιλε. Αστειεύομαι, έτσι. Ξέρεις, με το χιούμορ τα πάω υπέροχα. Αστειεύομαι. Θεόφιλος, πολύ καλό παιδί. Όντως ήταν τα παιδιά που σε εκείνη τη φάση. Επειδή θες πα μεγάλη κουβεντά στο. Όταν χρειαστεί, αν θα χρειαστεί, θα την ανοίξουμε. Προς ώρας πέφσατε στα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί το φθινόπωρο είναι εδώ, το σπίτι θέλει ανανέωση και στα καταστήματα Μαρμαρίδη θα βρείτε τα πάντα για να ανανεώσετε τον χώρο σας. Εγγύηση Μαρμαρίδης, value for money. Έτσι λοιπόν, λίγη υπομονή θα κάνετε στην περιφερειακή οδό. Από ό,τι βλέπω, κοκκινίζει όλο και περισσότερο ώρα με την ώρα και προς δυτικά και προς ανατολικά.

Ωραία, βγήκε και η ώρα Σάββατο μεσημεράκι, τσιπουράκια στο Βόλο. 2 η ώρα το μεσημέρι λέει στο γήπεδο Νεάπολης Λάρισας. North Star Πρωτέα Σχηματαρίου διεκδικούν οι δύο ομάδες να περάσουν στην επόμενη φάση και να αντιμετωπίζουν τον αντίστοιχο του Νότου για να βρεθούν στο Rising Star. Οπότε Σάββατο τελειώνουμε εκπομπή στο αυτοκίνητο και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λάρισα. Ξέρετε το ανέκδοτο άλλος για τη Λάρισα. Ευχαριστώ ρε εσύ Ιωάννη μου που σου αρέσουν οι μουσικές επιλογές μας. Όλο και περισσότεροι μας το λέτε. Για σένα ο οποίος θες να βγεις στην περιφερειακή οδό, αν έχεις άλλον τρόπο κάντο αυτή την ώρα για να μην μπλέξεις. Δεν υπάρχει λόγος να μπλέξεις. Ψάξε

0: Όχι, δεν έχει κάνει άλλο βιντεάκι ο Σαμαράς. Δεν έχει κάνει άλλο βιντεάκι. Το τελευταίο που έχει κάνει είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι τον απαξιώνει. Νομίζω ότι τον σημειώνει, τον αδικεί. Τον αδικεί.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Για να διαβάσει τις μεσοτρακικές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν...
0: Αχ, κρίμα, τους λυπάμαι.
3: Τσα-τσα-τσα.
0: Τσα-τσα-τσα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ξεφτύλα μεγάλη.
3: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.
0: Κάνει και η Άννα Μαρία λογοθέτη, αλλά κάνει ωραία βιντάκια, ρε φίλε. Κάνει και αυτός ο Γλιώδης, ο Δημήτρης, ο... από την Ολλανδία, ρε, αυτός ο Γλιωδέστατος, ο οποίος κάνει δουλίτσα, μια χαρά κάνει δουλίτσα. Στην Ολλανδία δήθεν δουλεύει, από εσάς βγάζει λεφτά, κορόιδο. Σας πουλάει παπάντζα και κάνει, πως το λένε, followers, followers. Τώρα θα τους ελέγξουν. Δεν ξέρω αν ελέγξουν και εκείνον, αλλά είδα χθες ότι τσάκωσαν 18 διάσημους επώνυμους followers. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, μπαλαρίνες, στριπτιζέρς και τέτοια πράγματα. Γιατί ποιος κάνει πετυχημένα βιντεάκια. Δεν άκουσες την άλλη χθες με τον Μπούστο ή άλλη γυναικάρα ωραία με ωραίο Μπούστο και τα λοιπά, αυτά και τέτοια. Έβαλε τα κλάματα, λέει, έκλαιγε, λέει, μου πήρανε το Instagram μου, μπλοκάνω το λογαριασμό, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου καταστράφηκα. Φαντάστο, μια γυναίκα 20-25 χρονών, κούκλα σου, λέω, ωραία, τη βλέπεις στον δρόμο και λες, οπ, στάση εδώ. Και κάθε και βάζει τα κλάματα στην κάμερα, γιατί λέει, της πήρε κάποιος της μπλόκαρ, λέει, το Instagram, και το Instagram ήταν ό,τι μπόρεσε να κάνει στη ζωή της. Όλη η περιουσία μου, λέει, ήταν αυτό το Instagram. Και κλαίει εκεί, πήγε, άναψε και μια λαμπάδα μετά, έκανε και άλλο βίντεο. Πήγε, άναψε ένα κεράκι στην Παναγιά, στο Χριστό, δεν ξέρω που το άναψε. Παρακαλώντας, εκλιπαρώντας.
2: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
0: Να ξαναζωντανέψει το TikTok της.

Αϊ, ωραιότατο τραγούδι και στην εκτέλεση αυτή, η οποία είναι φρεσκότατη, ωραιότατη. Εδώ να δεις τραγούδι. Δεν πήρε ο φίλος μου να πει τι είναι αυτά που λέτε. Σας κάψει ο Θεός, ο Χριστός, η Παναγιά, κάποιος θα σας κάψει. Να και αν με θάψετε, λέει, να και αν με κάψετε.

0: Ωραίο
1: Ωραίο τραγουδάκι, τα αφιερώνω σε τούτον εδώ.
2: Είμαστε, που έγινε στην Ελλάδα το περίοδο του 50-60, τέλος πάντων.
1: Για παραπάνω δεν είσαι. Εσύ Τσαχμινάκο έφερες τα λεφτά από το εξωτερικό. Ε, Τσαχμινάκο Λαζόπουλε, τα έφερες, γίνει τα 3 εκατομμύρια κάνεις την υπερπαραγωγή. Μας δώσει κανένα φράγκο να κάνουμε OnlyFans. Με τέτοιο κορμί, τέτοια γάμπα, τέτοιους γλουτούς. Γέλα. Μας ακούν και οι συνάδελφοι Αθηναίοι. Καλή συνέχεια με Σωτήρη Βουτσελά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
8: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
7: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
9: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
10: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνσι και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
15: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronic ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
0: Καιρός για Sigma Office.
16: Επένδυτο. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ενεργεία, άμυνα, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των επαφών στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους. Στις κοινές τους δηλώσεις ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση της συνεργασίας. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ ο κύριος Ρούμπιο διαμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι ένας ισχυρός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αντιδράσεις στη Βουλή για την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκαν οι φερόμενοι ως φυσική αυτουργή στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής απολογίας που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για επιμέρους πράξεις που βαραίνουν τους 4 συνολικά κατηγορούμενους. Νέα στοιχεία στην υπόθεση προέκυψαν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ σε ό,τι αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναισθησιολόγος κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία σχετικά με το διάστημα της συνεργασίας της με το ιατρείο και να διευκρινίσει αν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των μηχανημάτων χρησιμοποιούνταν μέθη. Μεθαύριο αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου ιατρού. Με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξαπολύει ο κλάδος της Μέσης Αλίας, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης ως έναν επικοινωνιακό εμπεγμό. Οι Αλίοι διαμηνύουν πως τα σκάφη σε όλη τη χώρα παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή ημέρα, προκειμένου η συντονιστική επιτροπή τους να συναντηθεί με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ξεκάθαρες λύσεις, όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία σε εθνικό επίπεδο. Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη ο Πάνος Ρούτσι την ώρα της κατάθεσής του στη δίκη για τα Τέμπη. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο που γίνεται η δίκη και οι διασώστες παρήχαν στον Πάνο Ρούτσι τις πρώτες βοήθειες. Όπως ανέφερε ο συνηγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Sigma έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Sigma Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρι. Ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδης flags.gr.

σήμερα το πρόγραμμα έχει παραμύθι. Όχι παραμύθι το οποίο είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Διότι μπορεί να είμαστε εκπομπή αυτοκινήτου, κατά βάση, μερικές φορές παρεκκλίνουμε ελαφρώς είναι η αλήθεια, αλλά το παραμύθι μπορεί να γίνει μέρος μιας εκπομπής αυτοκινήτου, αρκεί να είναι βασισμένο σε πραγματική, σε αληθινή ιστορία. Μην παραξενεύεστε, είστε στο Εγκινήσι, εδώ στον Status 107.7. Είναι η εκπομπή του αυτοκινήτου, απλώς όπως σας είπαμε σήμερα θα έχουμε ένα παραμύθι σχετικό βέβαια με την αυτοκίνηση γενικότερα, ελπίζουμε ότι θα το βρείτε ενδιαφέρον. Βεβαίως δεν θα πούμε μόνο το παραμύθι, έχουμε και πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της αυτοκίνησης, όπως για παράδειγμα ποιο ήταν το μοντέλο που αποκάλυψε χθες η Μίνι στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα και μέχρι τελευταία στιγμή το κρατούσε μυστικό. Και βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν απολαμβάνοντας τις μουσικές που επιλέγει και σήμερα ο Λεόντης Μαχαιράς. Στο μικρόφωνο Σωτήρης Βουτσελάς και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα το ταξίδι μας στο μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης.

0: Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, στους ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ωραία είναι τα παραμύθια, σε όλους αρέσει να ακούνε, κυρίως να διηγούνται παραμύθια, αλλά πριν πάμε στο παραμύθι, να δούμε λίγο τι γίνεται στην πραγματικότητα, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
1: Χορηγός κίνησης, η εταιρεία Αντωνιάδη Σέρβις.
2: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο, στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 707 180, www.antoniadispavlaservice.gr. Mercedes Αντωνιάδης, σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
0: Αυτή την ώρα λοιπόν είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 4. Έχουμε το γνωστό θέμα που έχουμε συνήθως αυτή την ώρα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων και περίπου μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Μετά ανοίγει ο δρόμος, ενώ αντιμετωπίζεται πάλι ένα θεματάκι προς τα ανατολικά πάντα. Στο ύψος, ξεκινάει περίπου από το ύψος της Τριανδρίας, εκεί που κάποτε υπήρχε ένα τούνελ, τώρα δεν υπάρχει πια. Πάλι θα αντιμετωπίσετε θέμα με την κίνησή σας. Προς τα δυτικά είναι στο ίδιο σημείο, λίγο πιο έντονο το θέμα, στο ύψος της Τριανδρίας. Η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα. Γενικά νομίζω πως είναι ένα αναμενόμενο μεσημέρο απόγευμα Τετάρτης. Και βεβαίως δεν ξεχνάτε, όσοι είστε ιδιοκτήτες ενός Mercedes ή ενός Smart, πως μπορείτε να επισκεφθείτε την Mercedes Αντωνιάδης, να βρείτε καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και βεβαίως ένα εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για αυτοκίνητα Mercedes και Smart. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στην προέκταση Μακρυγιάννη στον Εύοσμο.

Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν υπήρχε μια εκπομπή αυτοκινήτου σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο μιας μεγάλης πόλης της Ελλάδας. Εκεί υπήρχαν δύο παραγωγοί. Ο ένας είναι σε μια μεγάλη άδεια, θα επιστρέψει ελπίζουμε κάποια στιγμή. Ο άλλος, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο μικρόφωνο, ήταν πάντα της άποψης ότι όλο αυτό που πάει να γίνει στην αυτοκίνηση σε σχέση με τον βίαιο τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πάει στον εξηλεκτρισμό ήταν λάθος. Αυτό λοιπόν δεν το λέει τώρα, το έλεγε αυτός ο παραγωγός από το 2020-2021, όταν και αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το 2035 οι εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων μας πρέπει να μηδενιστούν. Όταν λέμε να μηδενιστούν, οι εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων, σημαίνει ότι θα πηγαίναμε αναγκαστικά στα full, στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτός ο παραγωγός λοιπόν, ο δημοσιογράφος, υποστήριζε ότι όλο αυτό είναι λάθος, ότι το 2035, 2020 τώρα, 15 χρόνια πριν, όχι τώρα που έχουμε φτάσει σχεδόν στο 2035, ότι το 2035 λοιπόν είναι πάρα πολύ κοντά για μια τόσο μεγάλη αλλαγή στην αυτοκίνηση και κυρίως για τον βίαιο τρόπο με τον οποίο πάει αυτή να γίνει. Το έλεγε, το φώναζε, οι περισσότεροι τον χαρακτήριζαν συντηρητικό. Άλλη μεγάλη κουβέντα αυτή, ειδικά στη χώρα μας, τι είναι συντηρητικό, τι είναι προοδευτικό. Θα την ανοίξουμε κάποια στιγμή και αυτήν την κουβέντα. Τέλος πάντων, όλοι λοιπόν, ή τέλος πάντων οι περισσότεροι, τον χαρακτήριζαν συντηρητικό στις απόψεις του, ότι δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να δεχθεί την αλλαγή που έρχεται και να αποδεχθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φτάνουμε λοιπόν εσείως το 2025, ναι πέρσι, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει μία απόφαση και λέει ότι αντί για μείωση 100% το 2035 στις εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων, μπορούμε να πάμε σε μία μείωση 90% στις εκπομπές ρήπων των αυτοκινήτων που θα κυκλοφορούν το 2035. Όταν λέμε θα κυκλοφορούν, εννοούμε θα πολλούνται καινούρια. Αυτό, όχι όλα τα αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν. Ανοίγει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο παράθυρο για να πάρει πίσω εκείνη τη λάθος απόφαση που είχε λάβει το 2020. Φτάνουμε στο 2026, προς το τέλος. Είμαστε πια στον Οκτώβριο, οπότε είμαστε προς το τέλος του έτους, και Γερμανία και Γαλλία, Βερολίνο και Παρίσι, Μέρτς και Μακρόν δημιουργούν ένα σχέδιο, συντάσσουν ένα σχέδιο από κοινού, το οποίο υποστηρίζει πως πρέπει να πάμε σε μια περαιτέρω μείωση του στόχου σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα των καινούριων, επαναλαμβάνω, αυτοκινήτων από το 2035 και μετά. Αντί δηλαδή για 90% μείωση που ούτως ή άλλως το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάμε σε 80% μείωση, ίσως και περισσότερο, αν και εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όλα αυτά για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας. Τα λέγαμε εδώ το 2020 ότι δεν μπορεί όλο αυτό να συμβεί. Το είδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2025. Το βλέπουν οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία και Γερμανία, το 2026, και έρχονται στα δικά μας λεγόμενα, στα λεγόμενα ενός συντηρητικού ανθρώπου όπως είμαι εγώ.
αυτοαναφορικό, αλλά τι να κάνουμε, είναι και τέλος της χρονιάς, ε. Πρέπει να πάμε και σε καινούργιες διαπραγματεύσεις, συμβολέων, μισθών. Καταλαβαίνετε, εδώ τέλος του έτους έχουμε αναδιαπραγματεύσεις με την εργοδοσία. Και όταν λέμε διαπραγμάτευση με την εργοδοσία του στάτους, εκεί να δείτε διαπραγμάτευση. Πού είσαι, Αλέξη, η 40-ωρη διαπραγμάτευση που είχες κάνει τότε στις Βρυξέλλες. Έλα να κάνεις διαπραγμάτευση εδώ με τη διοίκηση, να σου φανεί, όχι περίπατο στο πάρκο, ότι κοιμάσαι. Αυτά λοιπόν είναι σημερινή είδηση, ότι η Γαλλία και η Γερμανία κινούνται σε κοινή γραμμή προκειμένου τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα να πάρουν με θερμικούς κινητήρες, κυρίως με plug-in υβριδικούς κινητήρες, διότι μέσα στο σχέδιο που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ έντονο και το στοιχείο του Made in Europe, των αυτοκινήτων δηλαδή που θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη προκειμένου να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Και αυτό δεν το λέγαμε εδώ, ε? Καλά θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση από όλες τις απόψεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνέχιση ύπαρξης θερμικών, παύλα, plug-in, υβριδικών αυτοκινήτων. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, ό,τι σας τα λέγαμε. Να μην τα ευλογήσουμε, τι να κάνουμε. Τώρα, αν θα περάσει, αν θα υιοθετηθεί από την κυρία Φόντερ Λάιον και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μένει να το δούμε, διότι τις τελευταίες ημέρες δείχνει σε κάποια άλλα θέματα, λέγε με ας πούμε μια έτσι ελαστικότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά πλαίσια για βοήθεια στα καύσιμα. Εκεί φαίνεται λίγο η κυρία Φόντερ Λάιον να μην είναι πολύ θετική. Μένει λοιπόν να δούμε αν το συγκεκριμένο σχέδιο που θα κατατεθεί από την Γερμανία και την Γαλλία θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι μου λέει πως θα υιοθετηθεί.

Και βεβαίως τα plug-in υβριδικά είναι αυτά που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, διότι σας το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι μπαταρίες αυτών των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί πολύ οι χωρητικότητές τους. Βλέπουμε πια μπαταρίες 40 και 45 κιλοβατορών στα plug-in υβριδικά που χαρίζουν αυτονομίες ακόμα και στα μεγάλα βαριά SUV που φτάνουν, προσεγγίζουν και σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα. Αρκεί βέβαια οι αυτοκινητοβιομηχανίες τώρα με τη σειρά τους να έρθουν και να βάλουν σε όλα αυτά τα μοντέλα, στα plug-in υβριδικά ή στα range extenders, που έχουν μεγάλες μπαταρίες, να βάλουν δυνατότητα ταχυφόρτισης. Διότι περισσότεροι δεν έχουμε τη δυνατότητα να φορτίσουμε στο σπίτι ή στην εργασία μας, θέλουμε να πάρουμε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε έναν φορτιστή και να περιμένουμε 3-3,5 ώρες για να φορτίσουμε την μπαταρία, για να έχουμε το πραγματικό όφελος που προκύπτει από την κατοχή ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Από την άλλη, αν υπάρξει δυνατότητα ταχυφόρτισης, θα πηγαίνουμε και σε 15-20 λεπτά θα φτάνει στο 80-85% η μπαταρία του. Win-win λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω έτσι και την αγαπημένη έκφραση ενός πολιτικού αρχηγού, τιτανομέγιστου, αφήστε τα, μην τα πιάσουν αυτά. Win-win λοιπόν, και η Ευρώπη να κερδίσει και οι αυτοκινητοβιομηχανίες, και βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο είναι να κερδίσει ο Ευρωπαίος υποψήφιος αγοραστής αυτοκινήτου.

Είχαμε και σήμερα την αποκάλυψη εκ μέρους κάποιων εταιριών νέων μοντέλων, τα οποία τουλάχιστον για το ελληνικό κοινό δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οπότε απλώς και μόνο θα σας τα αναφέρω στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Αντίθετα, θα δώσω αρκετό χρόνο να συζητήσουμε, αν θέλετε και παρέα, για τις εντυπώσεις μου από το Cherry Tingo 7 στην full υβριδική του έκδοση που είχα για δοκιμή τις προηγούμενες ημέρες. Και θα μιλήσουμε και για ένα γαλλικό μοντέλο με ρετρό χαρακτηριστικά, έρχεται από το παρελθόν, διατηρεί όλα εκείνα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία αγαπήσαμε τότε. Θα σας πούμε για όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα απολαύσουμε λίγη μουσική.

0: Ελλάδος 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Με τα προβλήματα στην περιφερειακή να έχουν γίνει πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο έντονα και προς τις δύο κατευθύνσεις, τι έγινε ρε παιδιά ξαφνικά, μέσα σε 10-15 λεπτά προς τα ανατολικά, ξεκινάει το πρόβλημα πριν από τα νοσοκομεία, έχει φύγει πολύ μπροστά, έχει περάσει τη διασταύρωση για τα ΠΕΦΚΑ και σε λίγο, δηλαδή στο επόμενο δεκάλεπτο έτσι όπως το βλέπω, θα ενωθεί με το πρόβλημα, θυμάστε, που είχαμε πριν στο ύψος της, μετά την Τριανδρία, προς το, μετά την Τούμπα προς το τούνελ. Θα ενωθούν σε λίγο, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, μία ενημέρωση και προς τα δυτικά αντίστοιχα. Έχει θεριέψει το πρόβλημα, έχει μεγαλώσει. Μέσα η πόλη έχει βγάλει ξαφνικά προβλήματα. Τι έγινε μέσα σε 10 λεπτά? Για ελάτε μια ενημέρωση, τι χρειαζόμαστε πραγματικά στο 2310-513-000, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800. Καλησπέρα σας.
1: Σχετικά με την κίνηση, αυτή η πολλή κίνηση, το έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σου, πριν λίγες μέρες, πριν από έναν υπουργό βουλευτής ήταν, αυτό σημαίνει δεν είναι προβλήματα. Αυτό είναι λύσεις οικονομικών προβλημάτων όταν βλέπουμε κίνηση στους δρόμους. Το έχω πει και παλιότερα στην εκπομπή.
0: Για εξήγησέ το μου λίγο, γιατί είμαι και δηλαδή, συντηρητικός άνθρωπος και δεν τα καταλαβαίνω εύκολα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Το να υπάρχει κίνηση στους δρόμους γενικά, να βγαίνουμε να κυκλοφορούμε, ναι. Μα μέσα στην πόλη, μα περιμετρικά, ξέρω εγώ, στην Εθνική Οδό, οπουδήποτε στα χωριά μας, αυτό σημαίνει ότι έχουμε λεφτά στη θέση.
0: Πού τα έχουμε τα λεφτά, αφού εμείς οι λαϊκιστές λέμε ότι είναι ακριβή η βενζίνη, άρα πώς βγαίνει, εμείς για μένα λέω, δεν λέω για εσάς, πού βρίσκουμε τα λεφτά και βάζουμε βενζίνη με 2,20 και 2,30 που είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο και κυκλοφορούμε.
1: Είμαστε, πώς το λένε, είμαστε οι πρωταθλητές της επιβίωσης, ψάχνουμε, βρίσκουμε...
0: Survivors.
1: Ναι βέβαια, βρίσκουμε λύσεις σε ό,τι μας προκύπτει, τα οποία καθημερινά... Καθημερινά προκύπτουν νέα θέματα και νομίζω είμαστε χαρισματικοί να βρίσκουμε λύσεις από αρχαιοτά των χρόνων.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που λέμε για κίνηση, φεύγω την Παρασκευή το απόγευμα από το εκθεσιακό κέντρο, από το Metropolitan Expo που υπήρχε, που γινόταν η έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα γύρω σε 7.30-8 παρατέταρτο, μπαίνω στην Αττική Οδό και έχει μπροστά μου 9 χιλιόμετρα ουρά μέχρι την έξοδο για Εθνική. 9 χιλιόμετρα ουρά στην Αττική Οδό. Έφτασε και η Αττική Οδός να είναι μποτιλιαρισμένη και μάλιστα για 9 χιλιόμετρα. Και όπως μου έλεγαν εκεί μετά συνάδελφοι που τηλεφώνησα, που λέω τι έγινε ρε παιδιά, γιατί έτσι, αλλά τίποτα. Είναι μια απλή συνηθισμένη Παρασκευή. Εντάξει, εδώ τώρα αυτό που συμβαίνει στον περιφερειακό δεν είναι ένα απλό συνηθισμένο μεσημερό απόγευμα. Απόγευμα πια είμαστε, 5 παρά 20, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Οπότε ελάτε, μία ενημέρωση τι έχει γίνει και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δύο μοντέλα που παρουσιάστηκαν σήμερα και τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, οπότε μία απλή αναφορά. Το πρώτο είναι η Jaguar Type 01. Είναι το μεγάλο στοίχημα για την Jaguar προκειμένου να καταφέρει να επιβιώσει οικονομικά. Ίσως πρέπει να τη στείλουμε κανέναν Έλληνα επικεφαλής για να της δείξει το δρόμο, όπως είπε και ο φίλος ο Κροατής πριν, πώς επιβιώνει κάποιος στη συγκεκριμένη περίπτωση μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία σε μια εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Άρα λοιπόν η 01, ένα καινούριο μοντέλο το οποίο παρουσίασε η Jaguar μετά από πολύ καιρό, αμυγός ηλεκτρικό, μεγάλο σεντάν, τέτοιο, τέλος πάντων αδιάφορο για την ελληνική αγορά, απλώς κάναμε όπως σας είπα μία αναφορά. Το άλλο μοντέλο είναι BMW iX4, η αντικαταστάτης της X4 θα είναι αμυγός ηλεκτρική. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες αν η BMW θα αποφασίσει να βγάλει και θερμική έκδοση της X4. Προς το παρόν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ηλεκτρική iX4 και αυτό ένα αυτοκίνητο έχει κάποιο μικρό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Μένει να δούμε το 2027 όταν με το καλό έρθει στην χώρα μας τι ακριβώς είναι.

Πάμε τώρα στο μίνι για το οποίο σας μίλησα χθες. Θα γινόταν η αποκάλυψη το απόγευμα στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Δεν είχαμε μάθει κάποια πληροφορία τι θα είναι. Τελικά δεν ήταν τίποτα φοβερό, εννοώντας κάποιο καινούριο μοντέλο, κάποιο κόνσεπτ, κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Ήτανε μια πιο σκληροπυρηνική έκδοση του Countryman, η οποία ονομάζεται Untamed. Σας το έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ρεύμα, μια τάση προς πιο σκληροπυρηνικά εκτός δρόμου οχήματα με δύο κατευθύνσεις. Η μία έχει να κάνει με την εμφάνιση, να είναι δηλαδή έτσι πιο περιπετειώδης η εξωτερική εικόνα, η εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου, και η άλλη κατεύθυνση είναι να είναι πραγματικά περιπετειώδες το όχημα. Εδώ στην περίπτωση του Countryman Untamed αντιλαμβάνεστε ότι κυρίως έχει να κάνει με την εμφάνιση, κυρίως έχει να κάνει με την σχεδίαση, παρά με την ουσία της εκτός δρόμου κίνησης. Λίγο διαφορετική μάσκα, λίγα κάποια προστατευτικά πλαστικά γύρω-γύρω, λίγο πιο off-road ελαστικά και έτοιμη μια νέα έκδοση, η οποία θα είναι διαθέσιμη τόσο σε δικίνητη εκδοχή όσο και σε τετρακίνητη. Τώρα θα μου πείτε, περιπετειώδες και δικίνητο συνάδουν? Όχι. You want to taste and help yourself. Από την άλλη, πολλοί από εμάς ρίχνουμε βάρος, ενδιαφερόμαστε στο φαίνεσθε παρά στο είστε. Οπότε καλό είναι να έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα.

Και πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο έχει αναβιώσει, είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Τώρα αναβιώνει ίσως και στην πιο αγαπημένη έκδοση την οποία είχε όταν είχε πρώτο εμφανιστεί, ο λόγος για το Renault 4 στην έκδοση Canvas Roof. Όπου Canvas Roof είναι με την μαλακή οροφή η οποία ανοίγει. Οι λίγο ή περισσότερο παλαιότεροι θα θυμάστε εκείνο το Renault 4 με την μαλακή, με την υφασμάτινη οροφή η οποία μάζευε, χειροκίνητα βέβαια τότε, ηλεκτρικά τώρα, καταλαβαίνετε, και η οποία έδινε έτσι μια διαφορετική αίσθηση, έναν εντελώς διαφορετικό αέρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο τότε Renault 4. Σοφά σκεπτόμενοι και πράττοντας, η γαλλική εταιρεία λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει μια τέτοια έκδοση και στην αναβίωση του Renault 4, το οποίο βεβαίως είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Σας έχουμε μιλήσει γι' αυτό, το είχαμε οδηγήσει εκεί, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο και σας είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Ήρθε λοιπόν η Renault να αναβιώσει μια έκδοση με μαλακή, με υφασμάτινη οροφή, η οποία επί προσωπικού τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και δεν είμαι θειασότης των ιωροφών, κυρίως των ιωροφών εκείνων όπου υπάρχει γυαλί σε όλο το μήκος της οροφής και κάτω από αυτό δεν υπάρχει σκιάδιο. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση την οποία πρέπει να κάνουμε είναι τα αυτοκίνητα με γυάλινες οροφές αλλά χωρίς προστατευτικό σχιάδιο από κάτω. Είναι τάση της εποχής, είναι μόδα με την οποία όχι διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως, αλλά δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Ενώ λοιπόν δεν είμαι θειασότης των ιωροφών με σκιάδιο ή χωρίς, εδώ στην περίπτωση του Renault 4 η αλήθεια είναι πως η υφασμάτινη οροφή η οποία μαζεύει του δίνει ένα ακόμη πιο έντονα ρετρό χαρακτήρα και μου αρέσει.

Δυσκολεύει η κίνηση προς τα δυτικά. Έχει φτάσει το πρόβλημα πια στο ύψος της διασταύρωσης για Πανόραμα. Ξεκινάει από εκεί και θα σας συντροφεύσει μέχρι και μετά το ύψος της Τριανδρίας. Προς τα ανατολικά έχει ανοίγματα και κλεισίματα. Δείχνει να πηγαίνει προς εκτόνωση προς τα ανατολικά. Το κέντρο της πόλης έχει φορτώσει, είμαστε πολλοί αυτοί οι οποίοι προτιμάμε να διασχίσουμε την πόλη κυρίως από τα ανατολικά, κυρίως συγγνώμη, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ειδικά αυτή την ώρα, και γι' αυτό η παραλιακή λεωφόρος, η λεωφόρος Νίκης, έχει αρχίσει να έχει θεματάκια. Ευτυχώς αυτή την εβδομάδα δεν μας απασχόλησε καθόλου η Εθνική Οδός, παρότι είχαμε έργα, είχαμε μόνο τη μία λωρίδα κυκλοφορίας κλειστή για ασφαλτόστρωση, οπότε ευτυχώς δεν μας απασχόλησε.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα τελευταία, πολλές ερωτήσεις, πολλές απορίες και διαζώσεις και ηλεκτρονικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία προορίζονται κυρίως για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις. Δηλαδή για αυτοκίνητα όπως το Renault 5 ή ακόμα όταν είναι εντελώς αστική μετακίνηση το Renault Twingo, το Nissan Micra, το Geely το Y2, το Aion το UT. Πολλές ερωτήσεις τώρα τελευταία για τέτοια αυτοκίνητα. Και όλοι όσοι με ρωτάνε, τουλάχιστον διαζώσεις, δεν μπορώ να κρατηθώ, αντιλαμβάνεστε, να μην τους ρωτήσω αν θα είναι το πρώτο τους ή το δεύτερο αυτοκίνητο. Και το 80% αυτών μου λένε ότι το θέλουμε μόνο για μέσα για την πόλη και για γύρω-γύρω ως δεύτερο αυτοκίνητο. Τι έγινε, επιστρέψαμε στην εποχή που χρειαζόμαστε δεύτερο αυτοκίνητο. Ερώτηση κάνω, ήρεμα, δεν θέλω να πω τίποτα. Απλώς σας λέω τι ερωτήσεις δέχομαι εγώ. Θα μου πείτε ναι, με τη βενζίνη εκεί που είναι, πού να βγάλω το βενζινοκίνητο, το πετρελοκίνητο, που είναι 2.000 κυβικά, να το κυκλοφορήσω μέσα στην πόλη, να μην πάρω ένα μικρό ηλεκτρικό για την πόλη. Εγώ μαζί σας είμαι. Να πάρετε, λέει, και ένα και δύο. Τι δεύτερο, να πάμε κατευθείαν στο τρίτο αυτοκίνητο, γιατί όχι, μ' αρέσει και πάρα πολύ κιόλας αυτή η κατάσταση. To love you more each day. Σκεφτείτε ότι πολλοί πηγαίνουν και παίρνουν αυτοκίνητα από συμπεμβέ σειράς 1, επειδή τώρα έχει ένα πολύ καλό πακέτο όπου παίρνετε και το M-Sport πακέτο και πολύ καλό επιτόκιο με 32.000 ευρώ. Πολλοί πάτε και βλέπετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο για δεύτερο. But far beyond forever, you're gonna be mine. Απλή αναφορά κάνω και εδώ, ήρεμα. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε, εδώ είμαστε. And my heart is very sure. No one else... Πάντως μου αρέσει και εμένα, είναι η αλήθεια, η σειρά 1 της BMW, ειδικά με το M-Sport πακέτο, γίνεται ακόμα πιο όμορφη και κυρίως αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι ένα στημένο, πολύ ωραία αυτοκίνητο στο δρόμο, είναι ένα γνήσιο BMW. Σκεφτείτε ότι μέχρι και η έφη υπαφή του έχει αρχίσει και την γλυκοκοιτάζει τη σειρά 1 της BMW. 32.000 ευρώ κάνει, σε λογική, με καλό επιτόκιο είναι, γιατί όχι.

0: Πολλές ερωτήσεις για το νέο Kia Seltos αποκαλύφθηκε στην έκθεση αυτοκινήτου. Ένα αυτοκίνητο το οποίο μπαίνει κάτω από το Sportage, είναι μικρότερο. Σας είχα μιλήσει για αυτό με μια πολύ ενδιαφέρουσα σχεδίαση, με υβριδική, με full υβριδική τεχνολογία. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα επίσημα την εμπορική του πορεία, δεν το έχω οδηγήσει, αλλά τουλάχιστον αισθητικά μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά ανυπομονώ να το οδηγήσω, οπότε δικαιολογημένες και οι πάρα πολλές ερωτήσεις που κάνετε γι' αυτό. Waking, sleeping, laughing, weeping, longer than always is a long. Ο φίλος εδώ που λέει: κινούμαστε στους δρόμους, πάμε στις δουλειές μας, αλλά το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό στα οικονομικά μας. Όταν σταματήσει η κίνηση, τότε θα την έχουμε κάτσει τη βάρκα. Από την άλλη, αγαπητέ φίλε, αν δεν σταματήσει η κίνηση και συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, διότι προς το παρόν ο ρυθμός της κίνησης είναι συνεχώς αυξανόμενος. Η τάση είναι αυξητική. Τα μποτιλιαρίσματα μεγαλώνουν, δεν μειώνονται. Αν λοιπόν δεν σταματήσει η κίνηση, τι θα έχει συμβεί? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ από τα πρώτα μου αμάξια που είχα πάρει είχε και τσόκ μέσα, αν θυμάσαι, για το ρελατή να κρατάει κλπ.
0: Καλά κάνατε και με είπατε, αγόρι μου.
1: 55 δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Πριν από τρεις εβδομάδες περίπου ανέφερε στην έλλειψη του τσίγκου για την άδεια στα καινούργια αμάξια.
0: Για τις πινακίδες.
1: Μπράβο. Μετά από τόσες αναβαθμίσεις, έχουν παρουσιαστεί αυτοκίνητα που πετάνε, που γυρνάνε, που κάνουν. Με την πινακίδα δεν μπορούν να δώσουν μια άλλη λύση? Ο τσίγκος είναι απαραίτητος.
0: Ο τσίγκος είναι απαραίτητος. Και ευτυχώς λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Ευτυχώς λύθηκε το πρόβλημα και υπάρχει τσίγκος πια.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνογνωσία, τεχνολογία για να το αντικαταστήσει.
0: Να είναι φθηνή.
1: Με τον αριθμό της πινακίδας μας.
0: Με ποιον άλλο τρόπο? Για να είναι φθηνό. Από εκεί ξεκινάμε. Να μην κοστίζει η πινακίδα μια περιουσία. Οπότε προς το παρόν τουλάχιστον είναι αναντικατάστατος.
1: Δηλαδή, εγώ ας πούμε φανταζόμουν με κάποιο, πώς πατάμε το φρένο για να βγουν τα στοπ. Έτσι να υπάρχει ένα νούμερο να βγαίνει.
0: Χακάρετε.
1: Ξέρω
0: αυτό.
1: Ξέρω τρελά πράγματα.
0: Χακάρετε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Καλή συνέχεια, εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Δίκιο είχατε που μου είπατε, αγόρι μου. Άμα μιλήσατε για τσόκ στο αυτοκίνητο, Αυτά από εμένα για σήμερα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά, Λέοντις Μαχαιράς με Status Update, μέρος δεύτερο. Πάντα να κοιτάτε το bright side της ζωής, είναι επιβεβλημένο. Εμείς θα τα πούμε αύριο εκεί λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κυρώθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι δύο στρατιωτικές συμφωνίες του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας και της Γερμανίας. Οι συμφωνίες κυρώθηκαν με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης. Ενέργεια, μεταναστευτικό και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή κυριάρχησα στην ατζέντα της συνόδου της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιμένει στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε και πάλι την ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβει πρωτοβουλία στήριξης τόσο των πολιτών, όπως επίσης και των επιχειρήσεων εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Στις 7 σήμερα το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη με Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δίνει μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του έργου επέκτασης της προβλήτας έξ του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μουτσάκης. Ο ίδιος έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών, γεγονός που μεταβάλλει ουσιωδώς τις συνθήκες εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή το πρωί, ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες. Την υπεράσπιση του και τη συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο κύριος Λίτρας σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και πως θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες. Σύμφωνα με τον κύριο Λίτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση εξαπολύει ο κλάδος της Μέσης Αλίας, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τα μέτρα στήριξης ως έναν επικοινωνιακό εμπεγμό. Οι Αλίοι διαμηνύουν πως τα σκάφη σε όλη τη χώρα παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ θέτουν ως διορία την αυριανή ημέρα, προκειμένου η συντονιστική επιτροπή τους να συναντηθεί με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρέτσεπ Ταγιπ Ερντογάν με αφορμή τα 74ª γενέθλια του Ρώσου ηγέτη. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κιλκίσους 24, στις Σέρες στη Βέρεια και στα Γιάννητσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν.
1: Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
3: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Μια ακούμε 500 χιλιάρικα, μια ακούμε 700 χιλιάρικα, μια ακούμε 1 εκατομμύριο, μια ακούμε 1,5 εκατομμύριο. Τι γίνεται ρε παιδιά? Πού είναι αυτά τα λεφτά? Τελικά και οι πλούσιοι και οι διάσημοι έχουν προβλήματα, φίλε. Έχουν προβλήματα. Θα σε καταστρέψω προσωπικά και καλλιτεχνικά. Τι γίνεται? Να γράψουμε κι εμείς κανένα τραγούδι. Έχει δίκιο εδώ η συντρόφισσα που τα στέλνει τα μηνύματα. Κάνεις την καλύτερη επιλογή της ζωής σου και έχεις γούστο, φαίνεται, γιατί ακούς και 2, 3 και 5, 7. Τώρα με το AI ξέρεις πόσο εύκολο μπορείς να γράψεις μια μουσική? Ένα τραγούδι μάλλον. Πάρα πολύ εύκολα και σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Και το τραγούδι φυσικά δεν το έβαλα τυχαία και δεν είναι ένα από τα 57 τραγούδια που είπε η Άννα η Βύση στο ΟΑΚΑ. 40 πόσα είναι, 45 εκ των οποίων είναι του Νίκου Καρβέλα. Έτσι τελείωσε με αυτό μάλλον το τίτλο τραγουδιού η ανακοίνωση της Άννας Βύση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.

Η συναυλία της απόλυτης Star στο ΆΚΑ τους έφερε σε ρήξη για πολλούς λόγους και η κόντρα τους κορυφώθηκε με τις δημόσιες επιστολές που δημοσιοποιήθηκαν πρώτα από τον Νίκο Καρβέλα εχθές το απόγευμα και στις 5 και 31 ακριβώς σήμερα το πρωί από την Ανούλα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει ζουμί στην όλη υπόθεση, η αμοιβή που ζητούσε από την εταιρεία παραγωγής στη συναυλία για το ΆΚΑ είναι 600 χιλιάρικα. Για τα πνευματικά δικαιώματα και όχι μόνο. Όσα δηλαδή είχε πάρει και στη συναυλία της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, που είχε κάνει 2 sold out και όχι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η πλευρά του Νίκου Καρβέλα ισχυρίζεται ότι ο κόσμος αγόρασε σε χρόνο ντε τέτα εισιτήρια της συναυλίας για να ακούσει τα τραγούδια του από την Άννα και όχι την Άννα για τα τραγούδια του. Όπως λένε και στο χωριό μου, Μαναφούκι.

Σου έχω και εξελίξει σε όλο αυτό, βέβαια. Ακύρωσαν τις VIP θέσεις του Καρβέλα στην συναυλία της Βύσης στο ΟΑΚΑ και του έδωσαν 8 θέσεις πίσω από το video wall, πίσω από τη μεγάλη οθόνη δηλαδή, οπότε καταλαβαίνεις και εκεί υπήρχε θέμα. Αυτός είναι ο τελευταίος χορός που το έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας και το έχει τραγουδήσει μαζί με την Άννα Βύση. Εγώ αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά, πριν σας πω ότι σε τι είμαι θέση να σας να γνωρίζω, γιατί αυτό το τραγούδι πρέπει να εξαφανιστεί λίαν συντόμως, γιατί δεν είναι ωραίο ο ήχος του. Εδώ πάνε, μπράβο. Είναι ότι αναμένεται ο Νίκος Καρβέλας εντός 48 ωρών, άρα στα γρήγορα τώρα, να καταθέσει αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών που έχει συνθέσει για την Άννα Βύση. Άρα σε 2 μέρες από τώρα, εάν κατατεθούν αυτά τα μέτρα, εμείς ως ραδιόφωνο θα το μεταδίδουμε. Εμείς θα μπορούμε. Η Άννα Βύση όμως δεν θα μπορεί. Και το ερώτημα είναι άλλο. Πόσα λεφτά έχει βγάλει τόσα χρόνια ο Καρβέλας που θέλει κι άλλα?

Επαναλαμβάνω ότι στη συναυλία, τι έπαθα, εγκεφαλικό, στην συναυλία του ΟΑΚΑ, 50 τραγούδια είπε η Δύση, τα 47 ήταν δημιουργίες του Καρβέλα. Άρα, μόλις 3 δεν ήταν σύμφωνα με τον ίδιο Καρβέλα, τα τραγούδια τα οποία είχε γράψει ο ίδιος. Γνωστά τραγούδια της Βύση που δεν έχουν ούτε μουσική ούτε στίχους του Νίκου Καρβέλα από την Ανούλα είναι το 12, ωραίο. Το Κόντρα, επίσης ωραίο, το οποίο γι' αυτό και έβαλε στο τέλος της ανακοίνωσής της. Το Έχω πεθάνει για σένα, στην Πειρά, το Τρένο, το οποίο είναι εξαιρετικό και θα ακούσουμε τώρα. Το Απαγορευμένο, από το ομώνυμο άλμπουμ του 2008. Το Αυτός που περιμένω, καθώς είναι από τον Σπύρο Βλασόπουλο, το Κίτρινο γαλάζιο και το Ας κάνουμε απόψε μία αρχή. Όλα τα υπόλοιπα που έχει, όλα τα υπόλοιπα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Άννα Βύση είναι του Νίκου Καρβέλα. Άρα το πολύ πολύ να ανοίγει κανένα πρόγραμμα σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη η Ανούλα. Γιατί άμα περιμένει να κάνει 4 ώρα και 5 ώρα... Νιέτ. Τι άλλο να κάνει ο Στάτους. Σου είπε και για την Βύση. Επιστρέφω να σου πω και για τους Ράδιο Αρβίλα.

Τι να σου πω ρε εσύ, Τζορτζίνα, είσαι και ωραίο όνομα. Πού να ξέρω εγώ πόσες αλλαγές μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Υπάρχουν βέβαια αλλαγές που δεν περνούν απαρατήρητες. Και αυτή είναι μία από αυτές. Το κατάστημα ΔΕΗ νέων μουδανιών ανακαινίστηκε και σας υποδέχεται σε έναν σύγχρονο χώρο, ένα πραγματικό οικοσύστημα όπου θα απολαύσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας. Εκεί θα βρείτε από έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με κάρτα, μετρητά και Iris, μέχρι γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα και ακόμα υπηρεσίες που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη, όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7. Σας είπα, εγώ έχω ΔΕΗ στο σπίτι, οπότε μπαίνεις μέσα, βλέπεις κατευθείαν ό,τι μπορείς να χρειαστείς για τον λογαριασμό σου. Παλιούς λογαριασμούς, ούτε σε χαρτιά τώρα το ένα το άλλο. Στην ψηφιακή εποχή βρισκόμαστε, 2026 είναι. Παίρνεις και τα κουπονάκια σου και για καταστήματα και όχι μόνο. Και έχεις υπέροχες διεκδικήσεις τόσο για σινεμά όσο και για τον Antenna Plus. Περάστε κι εσείς από το ανακαινισμένο κατάστημα ΔΕΗ και ανακαλύψτε έναν σύγχρονο και γρήγορο τρόπο εξυπηρέτησης.

Μήπως σιγά σιγά από όλα αυτά που έχει η Σούρη στην αναβίση το τελευταίο 24ωρο Καλβέλας να τα πάρει πίσω. Γιατί ωραία και το γράψιμο, έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια στους στιχουργούς και γενικά στους, σε αυτούς που τα γράφουν ανήκουν, 100% είναι δεδομένο. Αλλά και η Βύση καλά τα πήγε. Πριν είπα για τον Αντένα Plus, ας πάω και στον κανονικό Αντένα τώρα.

Και από το Μαναφούκι Καρβέλα, Βύση Βύση Καρβέλα, πάμε στο όχι και τόσο βελούδινο διαζύγιο. Αντώνη Κανάκη και Αντένα. Μετά από 30 χρόνια, λέει, κοινής παρουσίας στην τηλεόραση του Αντένα, αποχωρούμε για λόγους αρχής. Καταρχάς, δεν ήταν 30 χρόνια μόνο στον Αντένα. Ήταν και στον Sky, τον οποίο βρίζανε, τον έλεγαν βοθροκάναλο, αλλά προφανώς το βοθροκάναλο, όπως το λέγανε, έδωσε παραπάνω. Άρα έμεινε και το κάναλο. Και μετά πήγανε στο Open.

και είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ανοιχτά την συμφωνία του ο Αντώνης Κανάκης. Έτσι κι αλλιώς ξανά ήταν και εκεί. Πολύ ανοιχτά. Πιο ανοιχτά δεν γίνεται. Με τρεις εκπομπές. Την Αρβίλα, το Βινίλιο και τους Boomers. Και όπως όλα δείχνουν, θα βγει στον αέρα μέσα Νοεμβρίου. Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ. Πόσο ανοιχτά? Ανοιχτά ρε παιδί μου. Βρες όλα τα κανάλια τώρα που είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Δεν σου λέω να πάνε στην Εγνατία. Έτσι κι αλλιώς η Εγνατία έκλεισε, που είναι τοπικό. Ήταν τοπικό. Πολύ ανοιχτό κανάλι που έχει από το πρωί μέχρι και στις 9 το βράδυ ζωντανό πρόγραμμα. Μετά δεν έχει.

0: Τι κάνετε, κύριε Χατζηνόπουλε?
1: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Μαχαιρά?
0: Αν εξαιρέσεις ότι με έχει πεθάνει η πλάτη μου, κατά τα άλλα λέω καλά.
1: Μάλιστα, περαστικά να ευχηθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς ήμουν στο δρόμο και να δώσω έτσι μια...
0: Τώρα είσαι στον δρόμο.
1: Στη διαδρομή, για να είμαι πιο σωστά, από την αίθουσα σύνταξης στο στούντιο. Για να πω τέλος πάντων την πρόβλεψή μου για το ποιο κανάλι είναι, και στη διαδρομή ακούω που λες πιο ανοιχτό και λέω εντάξει.
0: Μην το καρφώσεις, ρε φίλε.
1: Δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά μπορείς.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Μπορείς τα τηλεοπτικά να τα έχεις πιάσει σβάρνα, τα κυκλοφοριακά της πόλης, που θα τα πιάσεις και αυτά, είμαι σίγουρος.
0: Άστα να πάνε πολύ χρόνο.
1: Αλλά ήρθα γιατί έχουμε λίγο κάποια ζητήματα στη λεωφόρο Νίκης.
0: Τι έγινε?
1: Η αλήθεια είναι, έχουμε ζητήματα με την κυκλοφορία.
0: Γιατί την Κυριακή πέφτανε σοβάδες.
1: Κοίταξε, κάτι τέτοιο δεν έχει γνωστοποιηθεί εκ νέου. Ωστόσο, έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Νίκης σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Και σε κάποια άλλα σημεία, όπως και στην Εγνατία, έχουμε κάποια μικροζητηματάκια. Αλλά
0: λίγο στο πέταλο, όχι κάτι το σοβαρό.
1: Στη λεωφόρο Νίκης είναι ο πυρήνας του προβλήματος, θα λέγαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις οδικές αρτηρίες. Ο περιφερειακός μας έχει ζητήματα και στο πήγαινε και στο έλα.
0: Και πιο συγκεκριμένα, δυτικά από Πηλαία μέχρι και Σικές, ανατολικά από 424. Μέχρι και Πολύχνη. Και να σου πω ότι από τον κυκλικό κόμβο Λαχαναγοράς μέχρι και να περάσεις το Κορδελιό στην εσωτερική, εκεί θα συναντήσεις τεράστιο πρόβλημα.
1: Θα έχω πρόβλημα εκεί, έτσι.
0: Τεράστιο.
1: Οπότε λίγη υπομονή για όσες και όσους κινούνται σε αυτά τα σημεία. Κατά τα άλλα, προσωπικά δεν θα μου έλειπε καθόλου ο Κανάκης και η παρέα του από την τηλεόραση. Λέω ότι ένα μικρό σχόλιο, παρόλο που δεν με ρώτησες, το έκανα.
0: Και καλά έκανες. Αλλά εγώ, επειδή πρέπει να είμαι σωστός στις διαφημίσεις, θα σου απαντήσω μετά, για να ακούσω και μια Νατάσα που μου αρέσει.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
8: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
9: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
10: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Επιστροφή 40 λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα. Γραμμές ανοιχτές 2-3-15-13.000. 23-11-82-10-50. Ό,τι χρειαστείτε για έξω, είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. 6-900-8-3-57-800. Τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας. Είχαμε ονειρευτεί ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό με τους ψαράδες μας. Είχε βγει ανακοίνωση ότι θα έχουμε διπλασιασμό των μέτρων ανακούφισης. Δεν ικανοποιούν αυτά τα μέτρα, λένε οι αλλοίς. Παραμένουν στην παλιά παραλία. Αν το δεις τώρα, πώς να το πω λίγο... Αν το δεις... Κάτσε να βρω τη σωστή λέξη. Μέσα μου. Δεν με βοηθάει και ο Μαζονάκης αυτό εδώ.
1: Νιώθω σαν Θεός και δυνατός για μια στιγμή.
0: Μπράβο, το βρήκα.
1: Μα ύστερα από λίγο
0: το βρήκα. Αν το δεις αισθητικά, είναι πάρα πολύ ωραίο με τα καϊκάκια, με αυτά, με το ένα, με το άλλο. Η παλιά παραλία εμένα μου θυμίζει, πραγματικά σας μιλάω, το λιμάνι της Μηχανιώνας. Είναι ακριβώς έτσι και εκεί πέρα. Εκεί είναι... το ωραίο, το καλέσθητο. Όταν όμως πρόκειται για το μεροκάμα των χιλιάδων ανθρώπων, δεν είναι ωραίο. Όπως μετέδωσε νωρίτερα η τηλεόραση της ΕΡΤ 3, οι αλλοίς δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιούν, όπως είπαμε. Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο, από 16 λεπτά, και στα 24 λεπτά για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, από 12 λεπτά. Στις λαϊκές αγορές και τα ιχθυοπολία τα διαθέσιμα ψάρια είναι περιορισμένα. Είχαμε εδώ και έτσι κι αλλιώς τον στάτους στον σταθμό μας

σήμερα το πρωί στην εφυπαφή του. Τον κύριο Καρασαβίδη, που είναι γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του νομού μας, που είπε πλέον από ψάρι μόνο ψαρονέφρι. Για κάποιους ευτυχώς αυτό ξεκαθαρίστηκε, ότι το ψαρονέφρι δεν είναι ψάρι. Γιατί πηγαίνανε στα εκθειοπολία και είναι ένα ψαρονέφρι. Και τους κοιτούσαν, πού βγήκε αυτός, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Το ίδιο ακριβώς, το ίδιο μήκος κύματος μάλλον, κινήθηκε και ο κύριος Ιακωβίδης, που είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορεί τώρα να πει κανείς ότι όλο αυτό είναι υπέροχο που συμβαίνει ή αυτό δεν επηρεάζει κανέναν μας σε καμία περίπτωση. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας παραμένει για 5η-6η μέρα κλειστή. Έτσι κι αλλιώς συμβολικά είχαν κλείσει από Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο και Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα την ιχθυόσκαλα. Έτσι κι αλλιώς η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας τα βράδια του Σαββάτου είναι έτσι κι αλλιώς κλειστή. Είχαν προχωρήσει σε διήμερο λουκέτο. Αυτό βέβαια έχει ξεπεραστεί. Είναι επαόριστον το κλείσιμο. Να δούμε πού θα οδηγηθεί και αυτή η υπόθεση.

Κουλουράκια να πάρουμε. Έλα κύριε Χατζινόπουλε να μας τα πεις. Κουλουράκια να πάρουμε. Έχουμε μουσαφυρέους πάλι. Και τι μουσαφύρι, ε. Μουσαφύρις ξέρει κανείς τι είναι, τώρα το λέω. Γιατί ώρες ώρες μου βγαίνει και κανένα μηχανιώτικο. Ξέρεις τι είναι μουσαφύρις. Ε. Α, ναι.

0: Δεν μπορώ με αυτό το χέρι να σου κάνω την πάσα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μην ανησυχείς, δεν παρεξηγούμε.
0: Προχθές δεν ήταν εδώ.
1: Θα έχουμε. Τι εννοείς, εδώ ήταν προχθές, ναι, αλλά τώρα αύριο δεν έρχεται εδώ.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Βέβαια. Μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προφανώς, ο οποίος αύριο μεταβαίνει στη Χαλκιδική. Είναι προγραμματισμένη η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι περίπου στις 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία και στην Πολύγραφη. Αρναία και στις 12.30.
0: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, επειδή έχω μπροστά μου το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι κάτι μοναδικό. Παρακαλώ.
1: Είναι πραγματικά έτσι μια σημαντική τελετή στην οποία θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται λοιπόν για τα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. Οπότε λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο λέει Χαλκιδική και τίποτε άλλο λέω. Ότι βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στις 7 θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι. Ενώ την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός νωρίτερα συμμετείχε στη σύνοδο στο Split της Κροατίας. Οπότε έρχεται από την Κροατία, πάει Μαξίμου, συναντά Ρούμπιο, φεύγει αύριο, έρχεται Χαλκιδική, Αρναία, Σκουριές με την Ελληνικός Χρυσός και αυτά.
0: Και αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Με τον Νταλάρα πώς θα πας, με τον Γιώργη?
1: Τώρα, καταρχάς πρέπει να γίνει μια σχολιαστική εκπομπή σε αυτό το σταθμό.
0: Ναι, τα αιτήματά σου μέσα για να έρθει μετά να τα ακυρωτικό πίσω.
1: Λοιπόν, σαν καλλιτέχνης, εντάξει.
0: Όχι, σαν, σαν καλλιτέχνη, αυτό θέλω. Σ' αρέσουν τα τραγούδια
1: είναι
0: του.
1: Είναι τρόμερο, βέβαια, ναι.
0: Ένα τραγούδι
1: και θα
0: το οποίο
1: ήθελα να
0: θα
1: μείνω
0: μπορούσες...
1: εκεί. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Ένα το οποίο θα μπορούσε έτσι να.
1: Έχει πολλά τώρα. Τι θα σου πω. Το Νταλάρα έχει 100.000 τραγούδια. Δεν είναι.
0: Μένω όταν μου λε Νταλάρα κάτι άλλο.
1: Είναι σαν τον Νίκο Καρβέλα.
0: Νάτος. Το ρίξε το καρφάκι του. Βέβαια παραδοσιακό είναι αυτό το τραγούδι.
1: Φυσικά, ναι. Έτσι,
0: παραδοσιακό είναι αυτό το τραγούδι. Αλλά έχω λόγο που το μεταδίδω.

0: Πλάκα πλάκα. Μαζί με τον Καρβέλα θα είναι αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Για μια Άννα.
1: Καλά, ναι, τέλος πάντων.
0: Ανά θεμάσαι, δεν με λυπάσαι.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω.
0: Κάτσε λίγο να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε φυσικά.
0: Από ζωντανή συναυλία. Από ζωντανή μάλλον ηχογράφηση.

0: Γιώργος Νταλάρας, Μαρίζα Κοχ. Έτσι να το πούμε γι' αυτό στην εκτέλεση. Για πες.
1: Δύο τεράστιοι καλλιτέχνες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να το πει, να τον φυσιτήσει κανείς.
1: Μας τσάκισες λίγο.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Δεν πίστευα ότι θα βάλεις αυτό. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, αποδιοργανώθηκα πλήρως τώρα, έτσι. Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι με πολύ έντονο συνέστημα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι αυτό το τραγούδι όμως, Λεοντή.
0: Τι ρε εσύ, Κατρινόπουλε.
1: Σήμερα, πέρα από ότι είναι ένας ύμνος, ναι, έτσι. Σήμερα το ακούσαμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα και από μία άλλη προσωπικότητα της πόλης μας.

0: θες να μας κάνεις την αποκάλυψη?
1: Εντάξει, τώρα δεν περιμένατε εμένα. Μιλάμε για τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Αυτόν ακούσαμε πριν λίγο σε αυτό το ηχητικό να ερμηνεύει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι στο Άγιον Όρος ο Μητροπολίτης μας. Και εκεί λοιπόν κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok συγκεκριμένα. Προφανώς και έγινε viral. Έτσι, μιλάμε για μια πολύ αγαπητή προσωπικότητα. Τα σχόλια ήταν άκρως θετικά.
0: Και αυτό έλειπε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τέτοιες εικόνες. Και τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι δεν έχουμε μεγάλη εξοικείωση να βλέπουμε Μητροπολίτες να ερμηνεύουν, έτσι, να είναι πιο χαλαροί στις παρέες τους και να κυκλοφορούν αυτά τα βίντεο. Είναι νομίζω μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που μας έρχεται από το Άγιον Όρος, όπου βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναγιώτατος. Και φυσικά δεν είναι και η πρώτη φορά που τραγουδάει ο ίδιος. Δεν έχει κρύψει φυσικά και σε σένα εδώ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Status, αλλά και σε υπόλοιπες συνεντεύξεις, την αγάπη του για τη μουσική και τους καλλιτέχνες και όχι μόνο, αλλά είχε τραγουδήσει, αν δεν κάνω λάθος, και άλλη μια φορά
0: την Άρνηση.
1: Άτυπα, προφανώς, έτσι. Σε μια συναυλία που διοργάνωσε η Μητρόπολη στο Παλέντε Σπορ, αν θυμάμαι καλά.
0: Την Άρνηση, στο Περιγιάλι το Κρυφό.
1: Μπράβο.
0: Τον Σεφέρη και Θεοδωράκη. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, επίσης τους λατρεύει, το έχει δηλώσει και αυτό.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε λίγο ακόμα, θέλεις? Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι σε λίγες ημέρες θα φιλοξενήσουμε εδώ 5 με 7 τον Παναγιώτατο. Κάνουμε και το, πώς λέγεται, το spoiler.

Λοιπόν, έτσι με την Λεωνόρα Ζουγανέλη θα πάμε σε διαφημίσεις. Η πρώτη μας ώρα έφυγε νεράκι, δόξα τω καλό Θεό, μια χαρά είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Πριν όμως, είναι καλό να βλέπουμε την θετική πλευρά των πραγμάτων. Αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα My Windows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα, προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο My Windows στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί, φυσικά, θα προηγηθεί μάλλον, το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γαβριήλ Χατζινόπουλο και επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρονικά.
1: Ποιος είπε ότι τα κλιματιστικά είναι μόνο για το καλοκαίρι? Τώρα που το κόστος ενέργειας για θέρμανση είναι απλησίαστο, χαρείτε τη θέρμανση στο σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο με κλιματιστικά νέας γενιάς από την Electronic ΑΕ. Για γρήγορη και οικονομική θέρμανση, τεχνολογία inverter, ιονιστή αέρα για υγιεινή ατμόσφαιρα, αθόρυβη λειτουργία και σύνδεση με Wi-Fi. Μεγάλη γκάμα κλιματιστικών από την Electronic ΑΕ. Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζίνοπουλος. Υπεγράφει συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως η παρουσία του Αμερικανού ΙΠΕΞ υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη με Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξί. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες. Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, ο Απόστολος Λίτρας και ο Γιάννης Γλύκας επισήμαναν ότι οι εντολείς τους αρνούνται ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της απάτης που τους αποδίδεται και υποστηρίζουν ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιριών. Αθώος κρίθηκε από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκη 46χρονος που καταγγέλθηκε από την πρώην σύντροφό του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για εμπρισμό του σπιτιού της στις Σέρες. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν και επεισόδια ενδοοικογενειακής απειλής με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο μόνο για ένα από αυτά, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγί Περντογάν με αφορμή τα 74ª γενέθλια του Ρώσου ηγέτη. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα και άλλα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, μετά την νικηφόρα πρεμιέρα του Άρη στο Euro Cup, οι κιτρινόμαυροι καλούνται να ντουμπλάρουν τις επιτυχίες τους με την Μπούργκος να αποτελεί την επόμενη πρόκληση. Τζάμπολ στις 8 σήμερα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
0: Καιρός για Sigma Office.
4: Επίπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κιλκίσου 24, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321, απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
11: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
12: Στη Mercedes Αντωνιάδης υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα σας κάνουν να μας εμπιστευτείτε. Πολυετής εμπειρία, άμεσες λύσεις σε κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας. Καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Εξειδικευμένο σέρβις αποκλειστικά για Mercedes και Smart. Από ειδικούς που τα γνωρίζουν καλά. Σε έναν ιδιόκτητο, φιλόξενο χώρο στην προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-707-180. Mercedes Αντωνιάδης. Σέρβις ανταλλακτικά. Εκεί όπου η Mercedes σας νιώθει σπίτι της.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Την δική μας αγάπη σίγουρα την έχετε. Ευχόμαστε να έχουμε και την δική σας. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε, επιστροφή στα 11 λεπτά μετά τις 6. Στον στάτους 107 και 7, δηλαδή στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Έχουμε πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την πυροσβεστική σε δύο άνδρες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.718,75 ευρώ χθες, όχι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χθες 6 Οκτωβρίου. Σε ημεδαπό για πυρκαγιά σε δασική έκταση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας στον Λαγκαδά. Και πρόστιμο 2.250 ευρώ σε ημεδαπό για καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης στην Χαλκιδική, στη Νέα Προποντίδα. Η βλακεία είναι ανίκητη. Μην το ψάχνετε.

Άμα δεν τον καταλαβαίνεις τον άλλον, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στον τομέα των ελέγχων κομίστρου από τον ΟΑΣΘ, εντάσσοντας στο δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές. Οπότε όπου και να ανέβεις, σε οποιοδήποτε λεωφορείο τώρα, σίγουρα θα πετύχεις ελεγκτή. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τους πέτυχα τώρα πρόσφατα που χρησιμοποίησα τον ΟΑΣΘ. Από τα 7 λεωφορεία που χρησιμοποίησα, σίγουρα πέτυχα ελεγκτή στα 5. Να ακούσουμε λίγο το βιντεάκι που έδωσε στη δημοσιότητα από τον ήχο του βίντεο ο ΟΑΣΘ και επιστρέφουμε. Το έχουμε, πάμε.

0: Στόχος μας δεν είναι η αύξηση των προστήμων, αλλά η επικύρωση των εισιτηρίων του νόμιμου κόμιστρου από τους επιβάτες και εν γέννη η ενίσχυση της κουλτούρας της μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο. Φροντίζει να έχει το εισιτήριο πριν την επιβίβασή του στο λεωφορείο και φυσικά να το επικυρώνει αμέσως μετά την επιβίβασή του στο όχημα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το εισιτήριο κοστίζει μόλις 60 λεπτά και το πρόστιμο 100 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζει το ρίσκο.
1: Είναι μία πικρή αλήθεια, αλλά κάποιοι μάλλον να το θέσω πιο σωστά, συνεχίζουν κανονικά να μην χτυπούν το εισιτήριό τους. Βέβαια αυτό δεν τους παίρνει να το κάνουν στο μετρό.

0: άλλο να κάνουμε σε αυτή την πόλη? Σπαθιά να καταπιούμε. Έχουμε διπλή διάβαση στην συμβολή Τσιμισκή Αγία Σοφίας για να μπει τέλος στον συνοστισμό των πεζών. Για μας κάνουνε όλα αυτά τα έργα. Έχω άδικο?
1: Όχι,
0: τότε...
1: για μας γίνονται.
0: Εντάξει. Απλά με κοίταξες λίγο περίεργα με την άκρη του ματιού σου. Και
1: καλά, εντάξει, δεν ήταν και το έργο του αιώνα. Okay.
0: Έπρεπε να γίνει, δεν λέω για κανένα έργο του αιώνα.
1: Φυσικά και έπρεπε να γίνει. Πολύ σωστό αυτό το οποίο έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτσι. Μιλάμε για το σημείο εκεί που ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι του πεζοδρόμου της Αγίας Σοφίας και φτάνουμε στην Τσιμισκή. Για να διασχίσουμε το δρόμο, είτε αυτοί που κατέβαιναν την Αγία Σοφία, αλλά είτε και αυτοί που ανέβαιναν, δηλαδή στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο, έτσι κατευθυνόμασταν προς μία συγκεκριμένη πλευρά του δρόμου, κατεβαίνοντας στην αριστερή και ανεβαίνοντας στη δεξιά, για να περάσουμε απέναντι, έτσι, από τη διάβαση. Τώρα έχει γίνει και ένα, έτσι, μεγάλο τμήμα διάβασης και από την απέναντι, από τη διπλανή, τέλος πάντων, πλευρά. Έχει τοποθετηθεί και το φανάρι για τους πεζούς, οπότε θα είμαστε, έτσι, ακόμα πιο ελεύθεροι. Βέβαια, να πούμε ότι, έτσι, η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας συνεχίζεται και προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα συνδυαστικό έργο σε σχέση και με την αναμενόμενη σε κάποιους μήνες ολοκλήρωση των εργασιών για τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας μέχρι και την παραλιακή.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε? Τις προάλλες περνούσα μπροστά από τη Μητρόπολη, ναι, και σε ορισμένα, έτσι, σημεία του δρόμου, mm, όταν είσαι με το κινητό και φυσικά χαζεύεις και δεν βλέπεις μπροστά σου τι γίνεται, αν έχει κανέναν πεζό ή οτιδήποτε άλλο, σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, έχει από κάτω αυτά τα φωτεινά που σου χτυπάνε λίγο το μάτι. Ναι. Σου χτυπάνε λίγο το μάτι. Ξέρεις κάτι κόκκινο, τι γίνεται? Απ, ναι, δεν μπορείς, ναι, να περάσεις απέναντι.
1: Θα πω, αν και καταντήσαμε σε αυτή την κατάσταση πραγματικά.
0: Δούλευα εκείνη την ώρα, γι' αυτό εγώ ήμουν με το κεφάλι κάτω.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Κάποιοι κάνουν και scroll και βλέπουν και βίντεο. Αλλά εντάξει, και εσύ, αν πρέπει να δουλεύεις σε καθοδόν, λίγο κάνε μια παύση, να δουλέψεις και μετά να συνεχίσεις.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
1: Τζάμπο φούρνο.
6: Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπαρμπεκιού λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
0: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo. Οργάνωση Forum.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
0: Status FM. Σταθμός.
3: στους 107.7.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Και αν περιμένεις να αλλάξουν οι άνθρωποι, άστα να πάει άστα. Εδώ είμαστε. Στάτους 107 και 7. Καλύτερο ραδιόφωνο, ρε φίλε, φυσικά και δεν θα βρεις και είσαι στην καλύτερη συχνότητα. Λοιπόν, εάν... Ακούγομαι. Ωραία, εντάξει, γιατί είχα ένα θεματάκι με τα ακουστικά μου. Εάν συμβαίνει οτιδήποτε εκεί έξω, μας ενημερώνετε 2-3-15-13.000 23-11-82-10-50. Το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ καλά. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι σε ζωντανή σύνδεση με την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκου Ρούμπιο, στην ΠΝΙΚΑ. Να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
1: Και όλα αυτά γέννησαν έναν πολιτισμό που χαρακτηριζόταν όχι μόνο από κοινή κουλτούρα, αλλά από κοινή ανθρωπολογία. Την κοινή αντίληψη περί του ανθρώπου και τις θέσεις του στο σύμπαν. Οι απόγονοί του θα μοιράζονταν όχι μόνο την ιδέα της φυσικής τάξης, αλλά και μια ιδιαίτερη αντίληψη περί αρετής, περί του πεπρωμένου και της μοίρας, περί της αλήθειας, του αγαθού και του ωραίου. Πρόκειται για έναν κώδικα που υπαγορεύει πώς οφείλουν να ζουν οι άνθρωποι, για αντικειμενικά πρότυπα και ιδανικά για τα οποία πρέπει να αγωνίζονται. Για τους Έλληνες της αρχαιότητας, η επιδίωξη της αριστείας ήταν η κυριότερη αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης. Οργάνωσαν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ζωή τους γύρω από την αναμέτρηση, τη φιλοδοξία, τον συναγωνισμό. Στη φιλοσοφία, την ποίηση, στη γλυπτική, το θέατρο, στον αθλητισμό, στην τέχνη, αλλά και στον πόλεμο και την πολιτική. Η ελληνική πόλη της κλασικής αρχαιότητας ήταν μια αρένα, όπου σπουδαίοι άνδρες δοκίμαζαν και αποδείκνυαν τον εαυτό τους, τις δυνατότητές τους, όπου τις καλλιεργούσαν μέσω ανδιάκοπου αγώνα για να είναι καλύτεροι, πιο δυνατοί, πιο ωραίοι, προσπαθώντας να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν την τελειότητα κατά το δυνατόν. Ξέρω ότι αυτός ο τρόπος ζωής, έτσι όπως τον περιγράφω, μπορεί να ακούγεται παράδοξος, να χαρακτηρίζεται από σκληρότητα. Το ιδανικό πολλών ιδεολογιών της εποχής μας, όμως, είναι ένας κόσμος απόλυτης ασφάλειας αντιθέτως, απαλλαγμένος από το ρίσκο, τη διακινδύνευση, την αποτυχία, χωρίς την επιδίωξη της δόξας της νίκης, χωρίς καν την αισχύνη της ήττας. Πολύ συχνά οικοδομούμε προς τα κάτω, ούτως ή πίν. Σχεδιάζουμε τα πρότυπά μας έτσι ώστε να διασφαλίζουμε ότι κανείς δεν θα βγει χαμένος. Απασχολούμαστε περισσότερο με την άνεση των χειρότερων παρά με τις δυνατότητες των καλυτέρων. Και κρατάμε τους εξαιρετικούς μεταξύ μας ομήρους του μέσου όρου, του συνηθισμένου, της μετριότητας. Όμως οι άνδρες και οι γυναίκες που έκτισαν τον Παρθενώνα έκτισαν προς τα πάνω. Πίστευαν ότι η υψηλότερη και ευγενέστερη φιλοδοξία στη ζωή ήταν να υπερβαίνεις όλους τους άλλους, να αγωνίζεσαι για να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Οι αρχές ελληνικές πόλεις, κράτη, ήταν γεμάτες από έντονο πάθος, αντιπαλότητα, συναγωνισμό, παρατάξεις, συγκρούσεις. Όμως από αυτόν τον αδιάκοπο αγώνα για διάκριση προήλθε η μεγάλη άνθηση στην τέχνη, στη φιλοσοφία, στην πολιτική, στην διανοητική ενέργεια που θα μετέτρεπε μια ομάδα μεσογειακών πόλεων στην γενέτειρα του μεγαλύτερου πολιτισμού στον κόσμο. Αυτός ο θυμός, όπως τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, φωτιά του πάθους, της δύναμης του θάρρους, της περηφάνειας, είναι η καρδιά κάθε μεγάλου πολιτισμού. Γιατί χωρίς αυτόν, τα έθνη θα απολέσουν τη βούληση να πολεμήσουν, να αγωνιστούν, να επιβιώσουν. Σήμερα, ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος της Δύσης έχει ξεχάσει αυτήν την ιδιότητα, αυτήν την ποιότητα. Με την πάροδο του χρόνου, εμείς στη Δύση φτάσαμε να ντρεπόμαστε για τα πράγματα που μας έκαναν ξεχωριστούς. Νιώθουμε μηχανία, επειδή τα επιτεύγματά μας ξεχωρίζουν από τους άλλους. Η ευημερία μας έγινε κατά κάποιο τρόπο πηγή ενοχής. Δεν πιστεύουμε πλέον ότι αξίζουμε να είμαστε σπουδαίοι. Και η λέξη εθνικισμός έγινε βρισιά. Γκρεμίσαμε τα μνημεία μας, καταδικάσαμε την ιστορία μας, διδάξαμε σε πολλά μέρη, στα παιδιά μας, να ντρέπονται για τις χώρες που θα κληρονομήσουν. Και παράλληλα, ανοίξαμε τα σύνορά μας, εξοβελήσαμε τη βιομηχανία μας, το εξωτερικό, αφήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις μας να φθήνουν και να συρρυκνώνονται. Και με την πάροδο του χρόνου, απεμπολίσαμε όλο ένα και περισσότερο μέρος της εθνικής κυριαρχίας μας, μεταβιβάζοντας τις αποφάσεις μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες μακριά από εμάς, εκτός ελέγχου. Κάποιοι ήταν υπερβολικά πρόθυμοι να καλύψουν το κενό που άφησε η αδυναμία μας. Καθώς η αυτοπεποίθηση της Δύσης κλονίζεται, οι αντίπαλοι και οι ανταγωνιστές μας γίνονται όλο ένα πιο διεκδικητικοί, συσσωρεύοντας πλούτο και ισχύ. Για εκείνους, όχι για μας. Και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκβιομηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπλικά συστήματα.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο. Φυσικά και στα δελτία ειδήσεων, αλλά και στις ενημερωτικές εκπομπές, θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε ακριβώς τα όσα είπε. Αυτός είναι ο Κώστας Αγέρης, γυρίζουμε στο μακρινό 2015, με τον τίτλο του τραγουδιού «Πώς το έπαθα αυτό». Ελάτε κύριε Χατζινόπουλε.
2: Ύμνος για την αρχαία Ελλάδα και τη σύγχρονη Ελλάδα η ομιλία μέχρι στιγμής του Μάρκο Ρούμπιο, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Ένα σχόλιο δικό μου. Μέχρι είπε ότι οι επιρροές είναι τόσο έντονες και μάλιστα της χώρας μας εννοεί για τον υπόλοιπο κόσμο και αναφέρθηκε και στην Φιλαδέλφια Λεοντή, την πολιτεία της Αμερικής και λέει ότι η Φιλαδέλφια λέει έχει ελληνικό όνομα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας, πριν πούμε τα υπόλοιπα και ακούσουμε και τα του Ρούμπιο. Είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα, Λεοντή, στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού, γι' αυτό είχαμε και πρόβλημα με την κυκλοφορία, λύθηκε ο μύθος. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Στο ύψος του Κορδελιού, εκεί λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, Λεοντή.

0: γλυκά.
1: Λοιπόν, εγώ ήρθε η ώρα να λύσω για να ξεκινήσει Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτή την ώρα παραμένει μόνο το πρόβλημα που έχουμε ανατολικά στον περιφερειακό από το 424 μέχρι και μετά το ύψος της Πολύχνης. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κανένα θέμα. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 ο Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης, πρώτο Θεός, αύριο στις 2 με το Status Update και το απογευματινό μας ραντεβού εδώ στους 107 και 7. Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, οι Έλληνες μας χάρισαν την ιστορία, τόνισε πριν λίγο από την πνίκα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του, όπως είπε, για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη, 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας στην άλλη άκρη του κόσμου. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας, επισήμανε μεταξύ άλλων σε λίγη ώρα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Χαλκιδική μεταβαίνει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Αρναία. Στις 12.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο νωρίτερα προκλήθηκε πρόβλημα με την κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Διοικητικό πρόστιμο 1.700 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άντρα χθες στη Θεσσαλονίκη. Το πρόστιμο του επιβλήθηκε για πρόκληση πυρκαγιά σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Βαριά καμπάνα και σε πολίτη για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Από τα πλέον εμβληματικά και πολύ αναμενόμενα έργα υποδομής για την Ανατολική Θεσσαλονίκη και ειδικότερα για την Καλαμαριά, η διάνοιξη της οδού Πόντου εισέρχεται στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του. Αύριο στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Καλαμαριάς θα πέσουν υπογραφές για τη σύμβαση του έργου, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιά. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα με την πρέσβυρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνίνα Τιανάη, μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδος και του Σέμπα Φαντ στο Ισραήλ για ιατρικές υπηρεσίες και έρευνα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλειών στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών περίθαλψης και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα συνδέει τη Μολδαβία με τη Ρουμανία με χρηματοδοτική στήριξη από τις ΗΠΑ θα ονομαστεί Trump Liberty Line, γραμμή ελευθερίας Trump δηλαδή, έπειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ανακοίνωσε σήμερα το Kissinau.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κυλκί στους 24, στη Βέρεια στα Γιάννητσα και στις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Scone Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Fall.
1: In Love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας, γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο, σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Electronica ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Electronica ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.
8: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
9: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

0: Κύριε Σάβα, είσαι κλέφτρης. Δύο βυσσινάδες είπα. Μία μου έφερες, είπαμε δύο για κάθε ώρα. Κάθε ώρα θα πήρουμε μία βυσσινάδα. Για το καλό που λένε. Περικοπές μου έκανε. Αυτός με τον Παλίνο, αλήθεια. Τρελαθώ. Την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Μπήκα κατευθείαν στο ψητό. Θα παρακαλούσα λίγο τον κύριο Λεοντή, αν με ακούει λιγάκι, μία ερώτηση έχω. Θα παρακαλούσα λίγο, Λεοντή, άμα έχεις λίγο χρόνο, σε παρακαλώ κάποια στιγμή. Γιατί έχω ένα θέμα, δεν ξέρω, κρυθαράκι είναι, καταράκτης είναι στο μάτι τώρα. Αυτός με το μαλλί είναι ο γνωστός που ήταν παλιά. Κύριε Λεοντή, συγγνώμη λίγο που σας φέρνω μέσα έτσι εκτάκτως.
1: Βαριέστε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Ξέρω ότι μου αρέσει συνεργατικό άτομο με εγώ, δεν είμαι καταλαβίστικο.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μαζί σου η συνεργασία με αρέσει υπερβολικά.
0: Σε κουράζεσαι, είναι πολύ πιο ωραία από τα τετριμένα. Δεν μου λες, αυτός πραγματικά είναι αυτός ο γνωστός. Να μην το πω το όνομα, δεν θέλω έτσι.
1: Συγγνώμη, θες να μου πεις γιατί μιλάς, γιατί εσύ βλέπεις, εγώ δεν βλέπω.
0: Ναι, έπρεπε να γυρίσεις την οθόνη του, να δεις λίγο να πει. Σε παρακαλώ, ρε Σιλόντι, γιατί τώρα είναι. Το πω στον. Δεν το πω στον. Με το μουστακάκι αυτό και το σαντρέ. Αυτό που ήταν. Συγγνώμη που γελάω. Συγγνώμη που γελάω. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Ρε τι μπορεί να, ρε, τι μπορεί να γίνει κάποιος άμα περάσει ο χρόνος. Κοίτα να δεις. Μπράβο, δε από ονόματα. Γιατί θα φανεί ότι κάνω, δεν θέλω, δεν τα θέλω αυτά. Φωτεινή μου καλησπέρα. Στην Ενιώβη καλησπέρα στον Αντώνη. Γεια σου αδερφέ μου Γιαννάκη. Την αγάπη μου έχεις και χαιρετίσματα στους αδερφούς. Βαγγελάκη, καλησπέρα, γεια σου Νίκο. Στην Τέρι, στον Κωνσταντίνο, την καλησπέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Δεν θα σας πω. Πάντως ήταν πολύ γλυκούλης, πολύ όμορφο. Δεν το λέω, σας παρακαλώ, δηλαδή μην βάζετε λόγια στο στόμα μου, δεν είπα τίποτα άσχημο. Απλά έτσι έπαθα ένα μικρό τέτοιο. Όταν έχεις καιρό να δεις κάποιον, φαντάσου δηλαδή τώρα για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι μας, ας πούμε, τον κύριο Μπακογιάννη, ας πούμε. Πολύ ωραίο παλικάρι, ας πούμε, έτσι λεπτό, σωληνάτο, πολύ όμορφο, έτσι. Φαντάσου τώρα Κατερινιό κάποια στιγμή να εξαφανιστεί από τα. Από τα πάνελ και από τις φωτογραφίσεις και από όλα αυτά και ξαφνικά να δεις έναν με μουσι, μακρύ μαλλί και κανένα δυο σκουλαρίκια, ρε φίλε. Δεν θα πεις wow, τι έγινε, ας πούμε. Είναι μια μεγάλη αλλαγή, έτσι. Τώρα λέω τον κύριο Μπακογιάννη, γιατί έτυχε απλά στο σερφάρισμά μου να πέσω πάνω στον κύριο Μπακογιάννη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά γνωρίζουμε τον κύριο Μπακογιάννη, ας πούμε, έτσι. Τον. Ένα ωραίο παλικάρι με τη χωριστρούλα του, με το κοστούμάκι του, σεμνός, καθώς πρέπει, σωληνάτος, έτσι, αρμάνι λιγάκι, αδυνατούλης. Και φαντάζεσαι τώρα να τον δεις, ας πούμε, γυμνασμένο διαφορετικό, με μακρύ μαλλί, σκουλαρικάκι και καμιά μουσάρα, ξέρω εγώ, σαν τον Βελουχιώτη. Δεν θα πεις, ας πούμε, Χριστέ μου, θα το πεις, ρε φίλε. Εμένα, αν με δεις αύριο Λούξ, ας πούμε, για παράδειγμα, Τέλη Σαβάλα, δεν θα πεις τι έγινε, ρε Μπαρμπαγιάννη. Θα το πεις. Αυτό. Ήθελα να πω. Όταν όλα γυρίζουν και έχει μείνει σιωπή, δεν σου αρκεί μια κουβέντα να κλείσει. Ναι, δεν λέω ονόματα, δεν πάρε καρδούλα. Γεια σου, Ειρήνη μου. Ωραία, ρε φίλε. Είχα συναντήσει έναν παρόμοιο. Κάποια στιγμή πήγα το 2000 στο Παρίσι, σαν Ευρωπαίος και εγώ. Γύρισα όλη την Ευρώπη και τα λαδένει τώρα για να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε. Πήγα και πάνω στους ζωγράφους, ας πούμε. Έτσι λέγεται η περιοχή. Ζωγράφους, δεν λέγεται, ναι. 4 τόστ, 100 ευρώ. Τόστ, κανονικά. Σαλάμι, κασέρι, ψωμί. Και 4 πορτοκαλάδες. Αλλά τέλος πάντων. Και ήταν ένας τύπος εκεί ο οποίος ζωγράφιζε. Μόνο που αυτός είχε και λίγο μουσάκι από κάτω. Είχε κάτι έτσι σαν το, πώς έλεγε και στην ελληνική ταινία, μπαμπάς μου Ισάκ, μαμά μου Ρεβέκα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ωραίος όμως. Η εξωτερική εμφάνιση βέβαια είναι ως προς ολίγον ωφέλιμη. Αυτό που μας ενδιαφέρει από τους ανθρώπους πιο πολύ είναι να είναι εσωτερικά καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, μη στο φιλοσοφήσω περισσότερο. Οπότε δεν παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Άμα ρε γουτσου του. Στεφανάκο μου καλησπέρα, γόρι μου καλό. Είμαι μεγάλος μαλαγάνας, δεν θα σας πω ονόματα, όχι, σε παρακαλώ. Δεν είναι σωστό. Την πιο όμορφη μέρα. Το ΑΕΠ της χώρας από τα 185 δισεκατομμύρια το 2019 φτάνει τα 262 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2026. Η ανεργία έπεσε στο 18, από το 18% το 2019 στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026. Ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1500 ευρώ. Τι άλλο να δώσει, πόσα να δώσει αυτός ο Μητσοτάκης, δε. Μιλάς εσύ ρε Φωτάκο τώρα για το Μητσοτάκη, ας πούμε. Να ορίστε, σε μια παράγραφο σου περιγράφω το πόσο καλύτερα είμαστε. Και δεν μπορείς να το αναγνωρίσεις ρε αχάριστε. Μα τι αχαριστία ρε. Δεν την βλέπεις την ανεργία? Εγώ προχθές την είδα σαν κατεμένη. Περνούσα δηλαδή εδώ από τον Μπαρδάρι, ερχότανε. Χάλια ρακέντητη δηλαδή. Βλέπεις, αυτή είναι η ανεργία που ξέραμε, που ήταν μια, ξέρεις, σαν μπουλάδα. 18%, 17 και κάτι ήταν η αλήθεια, το θυμάμαι. 17,5%, 18 πες στρογγυλοποίηση όταν είμαι για προς τα πάνω. 7,4 δεν είναι 7, 7,4 κατέβηκε τώρα, έτσι. 18 όμως ήταν κανονικά στρογγυλοποίηση το 19, μ' αρέσετε. Ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1500 ευρώ. Και το ΑΕΠ της χώρας, επαναλαμβάνω για να σου μείνει λιγάκι, από 185 δισεκατομμύρια, δηλαδή το τι κάνουμε σαν οικογένεια ρε παιδί μου εδώ πέρα, σαν Ελλάδα. Από 185 δισεκατομμύρια το 2019 έφτασε τα 262. Έτσι. Γεια σου Σταθήκο, καλησπέρα. Καμιά καλή είδηση Λίνα, έχεις τα σουμπρό και καλή είδηση. Η αλήθεια είναι ότι τα σκάνδαλα και αυτά δεν μας αφήνουν να πούμε και καμιά έτσι. Γιατί άμα το κάνεις αυτό, ξέρεις τι θα σου πούνε? Θα σου πούνε να προσπαθείς να αλλάξεις την ατζέντα. Εγώ δεν προλαβαίνω να αλλάξω λάδια στα μάξι εντωμεταξύ και τα κάκια. Όρεξη είχα να αλλάξω την ατζέντα. Να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί. Χριστάκη μου, καλή σου σπέρα και σένα. Στην Ελενίτσα, την υπομονετικά, καλησπέρα στο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλης. Ωραίος ο Βασιλάκης από Κωνσταντίνου, διασκευασμένο και δεν το ακούσετε το τραγούδι, γιατί πολυλογώ, αλλά για την αρχή τουλάχιστον, μέχρι να πάρουμε λίγο φόρα. Από κίνηση καλά είμαστε. Αν είχαμε κάτι πρόβλημα που θα μας δημιουργούσε πρόβλημα, θα μας τα έλεγε ο Λεοντής, ο οποίος στο άγρυπνο μάρτι του Άραγκον παρακολουθεί τα πάντα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τις 8 τον έχουμε βαρέα. Αν κάτι χρειαστούμε, καμιά ερώτηση, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, κανένα από εδώ, κανένα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, μας διευκολύνει. Άμα δεν το φτάνουμε δηλαδή το ποτό στο ράφι, του λέμε δεν μπορείς να μου δώσεις εκείνο από πάνω, ψηλά, ευχαριστώ.

πέστε ρε Σταθήκο, πέστε ρε Σταθήκο. Δεν έχουμε, όχι μαντήλι να κλάψουμε, χρόνο να ζήσουμε δεν έχουμε. Αλλά μην τα ξαναλέω πάλι με τα ΕΠ και με τις ανεργίες. Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όταν νιώθεις μια, πρόσεξε, όταν νιώθεις μια κατάπτωση, είσαι σε μια κατάσταση, ας πούμε, αρχίζει η αυτοεκτίμησή σου να χαμηλώνει, νιώθεις ατονία, δεν σε πιάνουν τα energy drinks που πίνεις και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, μπορείς να κοιμηθείς καλά, σηκώνεσαι τα βράδια, έχεις μια ανησυχία για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και μια απαισιοδοξία για το μέλλον, να θυμάσαι πάντοτε, για να πάρεις λίγο έτσι δύναμη και να πάρεις αισιοδοξία, ότι είσαι μοναδικός σε αυτόν τον κόσμο. Και όχι μόνο μοναδικός, αλλά είσαι και νικητής, γεννήθηκες νικητής. Ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο του μπαμπά σου. Νίκησες εκατομμύρια σπερματοζωάρια πριν έρθεις σε αυτή τη ζωή. Και θα κολώσεις τώρα σε νομοσχέδια και σε μέτρα. Πλάκα μας κάνεις.

0: Γι' αυτό αφήνουμε πάντοτε ένα φως αναμένο στην εκπομπή, Κατερινιό μου, για να έρχεστε στην παρέα και να λέτε καλησπέρες. Καλώς ήρθες στην παρέα τη ραδιοφωνική, την απογευματινή. Είναι Τετάρτη και είναι 7 του Οκτώβρη. Αντωνάκη μου, καλησπέρα. Κύριε Μίλτο. Όμορφη δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι. Συναντώ ακροατές στο δρόμο. Δεν ρωτάω τα ονόματά τους. Πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να δώσω μια που βρέθηκα σήμερα. Βρέθηκα στην Ροστάντ, έτσι λέγεται. Πώς λέγεται ακριβώς η οδός? Ροστάντ λέγεται, έτσι. Εκεί έκανα μια στάση για να κάνω ένα σερβισάκι μικρό. Και με χαιρέτησε ένας φίλος ο ακροατής. Μωρέ, μου είπε το όνομά του, αλλά το Αλτσχάιμερ έχει αρχίσει να με χτυπάει την πόρτα. Να μου χτυπάει την πόρτα, αν τα λέμε σωστά τα πράγματα. Την καλησπέρα μου και καλό βραδάκι.
1: Σαν να μικρύνε ο κόσμος ξαφνικά.
0: Βαγγελάκη, δεν θέλω κουβέντα για τον κύριο Φλωρίδη. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Κύριε Φλωρίδη, από μένα έχετε ένα ναι και μια πολύ καλή σκηνική παρουσία. Ένα 10 δηλαδή σκηνική παρουσία. Και ως προς το περιεχόμενο θα σας βάλω ένα 3. Πολύ σωστά τα είπατε. Στήσανε η αντιπολίτευση γενικότερα. Έτσι είπε ο κύριος Φλωρίδης. Έστησε μια συνωμοσία εκμεταλλευόμενη μια εθνική τραγωδία. Η οποία συνωμοσία στηριζόταν σε μια απάτη. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ο κύριος Φλωρίδης. Γιατί δεν τη δράσεσαι? Έτσι ακριβώς έγινε, παιδιά. Πάρε το χαμπάρι. Όχι, δεν είναι το ίδιο με τον κορονοϊό. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλη απάτη είναι αυτό. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να στηθεί μια απάτη. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Φλωρίδης έχει απόλυτο δίκιο για μένα και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Φλωρίδη. Να τις προσέχουμε τις απάτες. Όπως την έχουμε πατήσει έτσι, δηλαδή. Κοίταξε να δεις δηλαδή, σε τι σκέψεις με έχεις βάλει. Η οποία συνωμοσία, λέει, στηριζόταν σε μια απάτη. Ήταν μια οργανωμένη πολιτική απάτη. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Η ερώτηση, βέβαια, προς τον κύριο Φλωρίδη. Αλήθεια, πέρα από αυτήν την πολιτική απάτη την οποία βιώσαμε, και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, μήπως έχετε να μας πείτε καμιά άλλη?
1: Και τίποτα δεν λογαριάζει, σαν να μικρύνε ο κόσμος.
0: Ένα Zumbeispiel που λένε οι Γερμανοί. Zumbeispiel, ένα παράδειγμα ακόμη. Γιατί δεν μπορεί να ήταν η μοναδική στην ανθρωπότητα απάτη. Άρα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες απάτες οι οποίες εξαπατούν ουσιαστικά τις κοινωνίες. Σωστότατο.

Σε παρακαλώ, κύριε Στέφανε, πάρε μια καρδούλα καταρχήν. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτά μόνο άμα θέλει το τηλέφωνο. Εγώ δεν μπορώ να τα επαναλαμβάνω αυτά που μου γράφει τώρα. Σε παρακαλώ. Τι μου γράφει τώρα, μου τα γράφει και αγγλικά. Κάτσε να δω αν μπορώ να το διαβάσω καταρχάς.

μαζί. Ο Στέφανος μου γράφει στα αγγλικά Νοβάρτης με ρώτηση. Νοβάρτης. Αύριο Νοβάρτης εγώ. Μυστικά που είναι ο κόσμος μας μικρός και δεν χωράει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, αυτά είπε και εγώ συμφώνησα. Όλοι μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν ένα ψέμα από την αρχή ως το τέλος. Έχετε δίκιο κύριε

Ποδία. Κάποια στιγμή, μόλις τελειώσουμε με αυτά που νομίζω τελειώσαμε, ίσως να χρειαστεί να μιλήσουμε και για την εθνική, όπως λέτε πολύ σωστά, τραγωδία. Εκεί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: και στη θάκη.
1: Άρα φιλενάδα, πολύ στεναχωρέθηκα με αυτό που διάβασα τώρα. Ψάχνει ραντεβού για το χέρι του συζύγου για να κάνει αυτό. Και πόσο, 1,5 με 2 χρόνια υπάρχει κενό. Δεν σου διευκρίνησε πού θα υπάρχει κενό, στο χέρι ή στο ραντεβού. Άστα, μην τα συζητήσουμε αυτά, άστα. Άστα, μην τα συζητήσουμε, γιατί θα πέσει η αυτοεκτίμησή μας και μετά θα χρειαζόμαστε ψυχολόγους. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει δυστυχία στον κόσμο, ούτε προβλήματα υπάρχουν. Όλα είναι μέλι γάλα, όλα είναι καλά. Αλλά ποιος το λέει αυτό? Δεν μπορεί να το ισχυριστεί κάποιος αυτό, σίγουρα, έτσι. Δεν είναι ισορροπημένος ένας άνθρωπος. Αν βέβαια συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν προβλήματα, κάποια στιγμή ας μιλήσουμε και για τα προβλήματα. Δεν είναι κακό, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για τα προβλήματα. Πρέπει να μιλάμε για τις ωραίες, για τις χαρμόσυνες στιγμές της ζωής μας. Γιατί όλο και θα υπάρχουν χαραμάδες ευτυχίας. Άλλωστε, τι είναι η χαρά και η ευτυχία, όπως είπε και ο Παναγιώτης, στιγμές, έτσι, ναι. Να μετρήσουμε στιγμές κάποια στιγμή. Μία στιγμή, δύο στιγμές κτλ. Δεν μπορούμε να μιλάμε συνέχεια για τα άσχημα κείμενα. Το λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανθρώπινη ψυχολογία. Όταν εντρυφείς, τέλος πάντων. Όταν ενασχολείσαι, πολύ πιασάρικο αυτό, ενασχολείσαι, πολύ καλό. Όταν, ας πούμε, μένεις επίμονα σε κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι άσχημο και το αναλύεις, το προσπαθείς να το εξηγήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη μια ειδήση, από την άλλη ο Καρβέλας, από τη μια ειδήση, από την άλλη ο Καρβέλας, από τη μια ειδήση, από την άλλη ο Καρβέλας, κάποια στιγμή θα σηκωθεί το σύμπαν, δώσε χαστούκι. Θα σου πεις, κάσετε, φτάνει, μας έπριξες. Το σύμπαν. Το σύμπαν ισορροπεί. Το καλύτερο equalizer είναι το σύμπαν. Το σύμπαν συνωμοτεί για όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Άμα την κοιτάς την άβυσσο επίμονα, κάποια στιγμή θα γυρίσει να σε κοιτάξει, ρε φίλε. Και επειδή ο μεγάλος φιλόσοφος Περικλής, ο δικός μας εδώ από τη Θέρμη, είπε ότι όλα τα πράγματα στη ζωή μπορεί να είναι το όνειρο μιας γάτας, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ησυχία στη ζωή μας, μην ξυπνήσει η γάτα και χαθούν όλα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε, στο πώς σκεφτόμαστε κτλ. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου καλό.

0: Θα ανοίξω γραμμές αμέσως με το διαφημιστικό, το οποίο έρχεται σιγά σιγά, μας πλησιάζει βέβαια. Ήθελα μια λαϊκούρα καλή φωτεινή. Καλησπέρα κύριε Σταμάτη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Από κίνηση πώς πάμε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ο Λεοντή την τελειώνει την κίνηση κάθε μέρα. Δηλαδή στην εκπομπή του Λεοντή έχουμε λίγο την απογευματινή που έχει. Έχουμε λίγο κινησούλα. Δηλαδή είναι η ώρα που καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλλά μετά, μόλις μπαίνω εγώ, δηλαδή είναι σαν να αλλάζει το σκηνικό, ας πούμε. Δεν βλέπω τώρα κίνηση και προβλήματα. Έχουμε κάμια κίνηση, Λεοντή, που δεν με βλέπω? Όχι. Λέω, ρε παιδί μου, λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λες ότι όλα τα προβλήματα είναι σε μένα, τα γαθά, τα στραβά, τα ανάποδα.
0: Όχι, για την κίνηση λέω, βρε γόρι μου.
1: Και όλα ηρεμούν.
0: Ρε παιδί μου, για την κίνηση λέω τώρα. Είπα εγώ τώρα τι ηρεμούν.
1: Όχι, λίμον, προς Θεού. Λοιπόν, έχουμε θέματα.
0: Έχουμε θέματα. Δεν σου λέω, μα δεν με ορίστε από το στόμα. Δεν σου λέω εγώ. Ήρθε, μα πει, έχουμε θέματα πάλι.
1: Έχουμε μια αναστάτωση αυτή την ώρα στα δυτικά, συγκεκριμένα στην Αγίων Πάντων, καθώς φορτηγό που κινούνταν κάτω ακριβώς από την γέφυρα σφήνωσε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει βέβαια αυτό, καθώς ο οδηγός φέρεται να μην υπολόγισε σωστά το ύψος της γέφυρας. Το πίσω μέρος του φορτηγού

0: οδηγού, το οποίο ήταν ρημουλκούμενο, κόλλησε στο ύψος της γέφυρας με αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του οχήματος να βρεθεί στον αέρα. Ωραία. Έχει προκληθεί διακοπή της κυκλοφορίας προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του φορτηγού και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Όσοι φεύγουν τώρα από την Αγίων Πάντων και έχουν μπροστά τους τη γέφυρα, μπορούν να στρίψουν στην Μαργαροπούλου, ναι, και να κάνουν έναν τεράστιο κύκλο. Βέβαια, είναι το μοναδικό, στη... το μοναδικό το οποίο
1: όσοι
0: μπορούν
1: έρχονται,
0: να κάνουν.
1: Όσοι πηγαίνουν, δεν θα ξαναδούν.
0: Όσοι
1: στην
0: πηγαίνουν
1: Αγίων
0: κανονικά, δεν έχουμε θέμα εκεί, γιατί είναι στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο.
1: Προς το... που βγαίνει δηλαδή.
0: Μπράβο,
1: στη Μοναστηρίου.
0: Ναι, από ναι. Αγίων Πάντων προς.
1: Μόλις τον δεις το φορτηγό προς την Αγία Δημητρία, στη Μοναστηρίου.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Μόλις δεις το φορτηγό μπροστά σου, κόψε το σι αριστερά.
0: Φεύγεις.
1: Ή κόψε το δεξιά, κάνεις μεγαλύτερο κύκλο.
0: Έχει αναρτηθεί και υλικό στο Facebook του Στάτου. Για ωραία, να έχουμε και μία εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή εκεί.
1: Μπράβο, ρε Λεοντή μου. Μπράβο, ρε Λεοντή μου. Είδες. Εγώ πήγα να σας πω ότι είναι όλα καλά και τελικά να ορίστε που έχουμε ένα μπερδεματάκι. Έχω γραμμή που βλέπει το συμβάν, παρακαλώ. Έχω κάτι. Δεν έχω κάτι. Έφυγε ο. Το χάσαμε το κρακροατή. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεων. Καλησπέρα να πω και στον Μπάμπη. Το χάσαμε το τραγούδι, ε. Ναι, ρε φίλε. Μα τι πράγμα, ρε φίλε. Το ξαναβάλω αυτό το τραγούδι, μ' αρέσει. Είναι ερωτιάρικο αλλά πολύ λεβέντικο, ρε. Δεν είναι, ξέρεις, από εκείνα τα, ξέρω εγώ, δύο ψέματα θα σου πω και τέτοια, ας πούμε, ξέρεις, αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ. Είναι πιο λεβέντικο. Πάμε σε διαφημίσεις όμως γρήγορα και θα επιστρέψουμε ξανά, το ξανακούσουμε κάποια στιγμή γιατί μου αρέσει.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξαναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: σου. Ε, λεβεντιά, λεβεντιά. Πόνος, αλλά λεβεντιά μαζί. Γεια σου, ρε Βένι. Βένι, μην τα γράφεις αυτά τα πράγματα, αγόρι μου. Ποιος τα κάνει αυτά τα σκίτσα? Ποιος θα μας πάνε μέσα? Όλους θα μας πάνε μέσα τώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα μας πάνε μέσα, σε λέω. Στα κρατητήρια θα τη βγάλουμε. Ευγενία μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια.
0: Στεφανάκο μου, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Έχουμε στην Αγίου Πάντων ένα φορτηγό το οποίο μπούκαρε, δηλαδή στούκαρε, όχι στούκαρε, φράκαρε. Φράκαρε ουσιαστικά στη γέφυρα. Πόσο ψηλή είναι η γέφυρα εκεί, για να ρωτήσω λίγο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Ξέρετε πόσο ψηλή είναι? Ορίστε.
2: Γεια σας.
0: Α, γεια σας, κυρία μου, γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Βαρμαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου.
2: Με την πανέμορφη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακούσμα να, ναι, γιατί πάναμε. Ναι.
2: Έχω να πω κάτι για τον κύριο Ρούμπιο.
0: Ρούμπιος, ο Ρούμπιος, ναι, αυτός που έκανε αναστάτωση.
2: Ναι, ο οποίος άκουγα την ομιλία του πριν από λίγο.
0: Μάλιστα.
2: Την Μίκα, ανέφερε όλη την αρχαία Ελλάδα, βέβαια.
0: Φιλέλληνες είναι αυτοί, φιλέλληνες. Οι Αμερικάνοι είναι φιλέλληνες.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Αλλά κουβέντα για το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Καλά, τόσες ταινίες βγάλανε για το Μέγα. Σε παρακαλώ τώρα, εμείς δεν αξιωθήκαμε.
2: Αφήστε. Αυτός γιατί να μην πει δηλαδή κάτι?
0: Δεν ξέρω, καλή μου. Δεν ξέρω.
2: Έμεινε στην Αθήνα,
0: ναι.
2: Μόνο εκεί στο
0: Αθηναίους
2: και στην Πνίκα. Και στον Παρθενώνα.
0: Δεν τα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Μάλιστα, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παιδιά. Σας παρακαλώ, μην το. Εγώ με τον Αλέξανδρο, εσύ με τον Περικλή. Μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Ο Ρούμπιο τώρα.
3: Ο Ρούμπιο, ναι. Ανέφερε.
0: Ανέφερε.
3: Μπράβο, αυτά.
0: Τι να κάνει. Εμένα με είπε, για μένα είπε τίποτα.
3: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πολέμαρχος.
0: Πολέμαρχος.
3: Τι
0: είναι αυτά τα πράγματα που λες? Πολιτισμό έχει δώσει τον πολιτισμό. Σε παρακαλώ, Γιάννη. Σε παρακαλώ, είσαι και εσύ με τους άλλους.
3: Όχι, εγώ είμαι με τον
0: Τζέκιν Σκάν. Με τον Τζέκιν Σκάν. Και εγώ είμαι με τον Τέλη Σαβάλα. Ωραίος. Τον Κότζακ. Ωραίος ο Κότζακ. Λοιπόν, αφήστε το Ρούμπιο τώρα. Ο Ρούμπιο είναι από εδώ μεριά. Εσείς είστε από την άλλη μεριά. Δεν γουστάρει το Ρούμπιο. Και αυτό δεν σας γουστάρει. Τι νομίζετε, μας γουστάρει? Ο Ρούμπιο δεν μας γουστάρει. Σιγά μην μας γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι, παιδιά. Συμφωνία χαρακτήρων είναι αυτό. Μην το πάρουμε το διαζύγιο τώρα έτσι. Ας το παιδέψουμε λιγάκι. Μην το χαλάσουμε το θέμα. Ήθελες να μιλήσει καλή μου για το Μέγα Αλέξανδρο, να πω, το πούμε την άλλη φορά. Πήγε τρεις κουβέντες για το Μέγα Αλέξανδρο, να χαρείτε κι εσείς, να χαρούμε κι εμείς. Και εγώ ήθελα να μιλήσει για τους πόντιους. Δεν μίλησε ο Ρούμπιο για τους πόντιους. Για τους πόντιους δεν μίλησες, Ρούμπιε. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα, ξέρεις πώς είναι οι πόντιοι? Ξέρεις τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι πόντιοι, φίλε, αν ας πούμε δεν τους είχαν ξεκληρίσει και δεν τους είχαν ρημάξει? Θα ήμασταν υπερδύναμοι σήμερα οι πόντιοι. Ας είμαι μισός εγώ. Γέρνω προς τα εκεί. Έμα πώς, για. Για ποιους?
4: Είναι ένα θέμα που σε αφορά.
0: Αχα.
4: Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά.
0: Έτσι.
4: Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: Βανάκο μου, καλησπέρα, κόρη μου, καλό, έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, συνονόματε.
0: Καλώς τον, καλησπέρα και σε σένα.
1: Λοιπόν, πολύ καιρό έχει να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πήρα μόνο και μόνο για μια καλησπέρα, γιατί τώρα είχε χαλάσει το ραδιάκι μου.
0: Α.
1: Και πήρα και σε έπιασα τώρα, όχι μόνο εσένα, γενικά το σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρα μόνο μια καλησπέρα να πω τίποτα παραπάνω.
0: Πολύ το εκτιμώ και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και χαίρομαι που είσαι εδώ στην παρέα και μας ακούς και μας αφουγκράζεσαι. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Έτσι, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Είναι μαζί σου καλή.

0: Να ανοίξουμε γραμμούλες, τις είπα τις γραμμές. Όχι, Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλησπέρα στην Τάνια, καλησπέρα στον Αντώνη. Γεια σου, Σωτηρία.
1: Ιστορίες, φασαρίες που σας θέμω, ρε παιδιά. Τι μου λένε, τι μου...
0: Την Ποθητεία από την όμορφη Σαντορίνη. Γεια σου, ρε

0: Φωτάκο, γιατί ειρωνεύεσαι τις δηλώσεις της Ελεονόρας Ζουγανέλης. Ελεονόρα, όχι Ζουγανέλη, δεν είναι Ζουγανέλη, τις μπερδεύω αυτές. Η Ελεονόρα Μελέτης. Μελέτη Ζουγανέλη, αυτή που τραγουδάει. Δεν ασχολείται με την πολιτική. Καλά, ούτε η Μελέτη ασχολείται με την πολιτική, αλλά θέλω να σου πω για αυτό που είπε. Γιατί δηλαδή το ειρωνεύεσαι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί ένας εργάτης να δημιουργήσει προβλήματα στον εργοδότη. Το λες ειρωνικά δηλαδή, για παράδειγμα, και γίνεται, έχει γίνει viral, ξέρω εγώ τώρα, viral είναι τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά το λένε περισσότεροι. Δεν μπορεί ένας εργοδότης να πάθει ζημιά από έναν, ας πούμε, εργάτη, ο οποίος του κάνει καταγγελίες, του κάνει τη ζωή δύσκολη, ας πούμε. Μπορεί να συνεχίσει το έργο του, που του δημιουργεί πρόβλημα και έμφραγμα ή θρομβώσεις, ας πούμε, στη λειτουργία, την σωστή λειτουργία της εταιρείας του. Πώς δεν είμαι εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλατε, κύριε
1: Λοιπόν, λίγο να υπενθυμίσουμε για το περιστατικό που έχουμε στην Αγίων Πάντων. Γιατί επικοινώνησα τώρα με καταστηματάρχη που βρίσκεται στην περιοχή μου, είπε ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Για ένα φορτηγό που κινούνταν επί της οδού Αγίων Πάντων που σφήνωσε στην γέφυρα, καθώς ο οδηγός, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχω εγώ, φέρεται να μην υπολόγισε σωστά το ύψος της γέφυρας. Το πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο ήταν ρημουλκούμενο, κόλλησε στο ύψος της Αγίων Πάντων εκεί στη γέφυρα, με αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του οχήματος να βρεθεί στον αέρα. Ρεύμα προς Μοναστηρίου είναι κλειστό, ρεύμα προς Ξηροκρίνη, να το πω έτσι, είναι ελεύθερο. Όσοι μας ακούνε τώρα και θέλουν να διασχίσουν τον συγκεκριμένο δρόμο, στρίβουν Μαργαροπούλου και τελειώνει το θέμα τους εκεί.
0: Μάλιστα. Ρώτησα πόσα μέτρα είναι, νομίζω ότι είναι 5 εκεί πέρα. Δεν είναι 5,5, είναι 5 μέτρα. Είναι πάνω από 4,70. Θα το μάθουμε λίγο, είναι λίγο βαθουλωτό. Θα το μάθουμε τώρα. Ένας από τα ταξιά, κάποιος εκεί να μας πει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι το ύψος. Το ύψος της, των Αγίων Πάντων της γέφυρας, έτσι. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα το άλλο, το οποίο κάτσε λίγο να το ακούσουμε και λίγο. Περίμενε, ρε φίλε, περίμενε λίγο να το ακούσουμε για να καταλάβεις, ας πούμε, γιατί ο Φωτάκος ηρωνεύτηκε. Αλλά δεν το σκέφτηκε σωστά, ας πούμε, για παράδειγμα. Επειδή η Μελέτη είναι με την κυβέρνηση, είναι Μελέτη. Α, γι' αυτό είσαι εσύ αρνητικός. Άμα ήταν δηλαδή καμιά άλλη, θα το βλέπεις θετικά αυτό το πράγμα. Για να ακούσουμε, ρε παιδιά, τι είπε η Μελέτη, ας πούμε, και αμέσως, ας πούμε, την πήρατε όλοι από τα μούτρα. Για να ακούσω λίγο, κυρία Μελέτη. Πού είσαστε, κυρία Μελέτη, δώστε λίγο. Δώσε, ρε.
2: Εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
0: Ξανά από την αρχή.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
0: Τέλειο, τέλειο. Για ποιο λόγο δηλαδή το είδατε αυτό το πράγμα εσείς αρνητικό, δεν μπορώ να το καταλάβω, σας το λέω ειλικρινά δηλαδή, έτσι. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα η κυρία Λεωνόρα Μελέτη. Και μάλιστα ανέφερε μεταξύ άλλων Φωτάκο, για σένα το λέω, μην πάρω καμιά βίτσα από κρανιά και σου κάνω τα μπατζάκια κόκκινα. Μεταφορικά μιλάω πάντα, έτσι. Πολιτικά μιλάω, δεν το λέω κυριολεξία, δεν είμαι κατά της βίας, βέβαια. Γιατί αντιδράσατε δηλαδή μόλις το είπα αυτό? Θα μου πεις, αν το έλεγε η Γαλάτο θα ήταν διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Αλλά το είπε η Ελεονόρα και είναι πολύ σωστό. Είπε μάλιστα ότι, ότι στον εργασιακό χώρο, πώς το είπε, μωρέ, δώστε λίγο πάλι άλλη μια φορά, λίγο σας παρακαλώ, λίγο δώστε λίγο βάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που είπε η Ελεονόρα και κάποιοι τα περάσατε, ξέρω εγώ, στην χειδιολογώντας δηλαδή τα περάσατε, στο απειρόβλητο θα τα περάσετε, είπε Κοτσάνης. Για να ξανακούσουμε λίγο, ρε φίλε, για να ξανακούσουμε.
2: Όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
0: Ναι.
2: Γιατί και εκείνα τη...
0: Όπα, περίμενε, πίσω, εδώ, ναι. Εδώ.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών.
0: Έτσι.
2: Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
0: Και εκείνοι.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
0: Εδώ είμαστε. Δεν έχει. Εντάξει, την ίδια ώρα τα είπαμε αυτά. Μην ξανακούσουμε, το ξαναβάλουμε λίγο έτσι. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται, λέει, από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εύκολο είναι να το καταλάβεις. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που είναι αντιεπαγγελματίες. Δεν είναι επαγγελματίας ο εργαζόμενος, γίνεται αντιεπαγγελματικός. Και πολλές φορές εκβιάζει με κάποιον τρόπο, έτσι, με τις νομοθεσίες, με το ένα, με το άλλο. Υπάρχουν και προσφυγές που πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στην, πώς το λένε, σε ποιον πηγαίνουν. Σε κάποιον πηγαίνουν, ας πούμε, σε έναν οργανισμό πηγαίνουν και κάνουν, ξέρω εγώ, και τον ετρέχουν, ας πούμε, τον εργοδότη, γιατί κάτι έκανε λάθος ή κάτι δεν τους ικανοποίησε σωστά ή κάτι το ένα ή κάτι το άλλο. Και αυτά τα είναι πράγματα τα οποία είναι συνηθισμένα. Μην πω ότι τα έχει ζήσει, Φωτάκο μου.
2: Αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
0: Έτσι.
2: Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζομένους.
0: Πάρα πολύ.
2: Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους.
0: Έτσι.
2: Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Όχι.
0: Οι εργοδότες είναι και οι εργοδότες, είπε. Δεν είπε μόνο οι εργοδότες. Είπε και οι εργοδότες. Για πες μας το ποσοστό, κυρία Μελετή.
2: Οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.
0: 850.000 άνθρωποι συνδέονται, παγκοσμίως μάλλον πρέπει να μιλάει έτσι, το είπε ο οργανισμός αυτό το πράγμα, που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Αυτοί όλοι είναι για τους εργοδότες. Αυτό δεν κατάλαβα μόνο. Μόνο αυτό το σημείο δεν κατάλαβα από την κυρία Μελέτη. Πολύ σωστά ο οργανισμός εδώ της μελέτης, ας πούμε, των ανθρώπινης συμπεριφοράς, ας πούμε, και ψυχολογίας, λέει ότι στον εργασιακό χώρο, όταν δεν είναι καλά τα πράγματα, αυτό δημιουργεί στρεσάρισμα. Δημιουργεί άγχος, στρες και πολλές φορές αυτό βγάζει ψυχοσωματικά θέματα. Αυτό βέβαια, η στατιστική αυτή την οποία αναφέρεται η κυρία Μελέτη, δεν είναι μόνο για τους εργοδότες, είναι και για τους εργαζόμενους. Τώρα βέβαια, εργοδότες, εργαζόμενος έχουν και οι δύο στρες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι φυσιολογικό. Δεν μπορεί, τι νομίζω, ότι μόνο ο εργαζόμενος δηλαδή έχει στρες. Άσε που πολλοί πιστεύουν ή κάποιοι πιστεύουν ότι ο εργαζόμενος δεν έχει και το ίδιο στρες με τον, με τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι αυτός που έχει περισσότερο στρες, που έλεγε, ξέρω εγώ, και ο άλλος και η νοταρά του γύρισε και του είπε «Δεν πάμε, δεν μας στάνουν τα μισθά». Θυμάσαι που το είχε πει, αλλά πού να το θυμάσαι εσύ, γιατί όλα όσα έχουμε πει και όλα όσα λέμε και θα πούμε στο μέλλον, τα έχουμε πει στις ελληνικές ταινίες πριν από χρόνια. Θυμάσαι, κύριε, με τα γυαλιά, τον δικαστή, πώς το λέγανε, δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του που ξεφεύγει, που λέει «Όταν εσείς διασκεδάζετε και πηγαίνετε από εδώ και πηγαίνετε από εκεί, εμείς και λέει «Δεν πάμε». Λέει η νοταρά, «Δεν φτάνουν τα μισθά». Για διαφορετικούς λόγους προφανώς, άγχος έχουν όλοι. Εντάξει, Φωτάκο, να είμαστε συγκεκριμένοι. Και δεν είπε κοτσάνα η Μελέτη για μένα. Απλά την είδα λίγο αγχωμένη. Η πρώτη της ομιλία ήτανε. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά φάνηκε σαν να ήταν η πρώτη της ομιλία, από την ανάσταση το κατάλαβα και από το γεγονός ότι τα διάβασε όλα από μέσα. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει η Μελέτη θα μπορούσα να σου το πω και εγώ, δηλαδή χωρίς να το διαβάζω, το καταλαβαίνω όπως ακριβώς σας το λέω. Δεν το έχω μπροστά μου. Η Μελέτη όμως, για να κάνει σωστή μελέτη, το μελέτησε το θέμα, το διάβασε από μέσα τώρα, της το έδωσαν, το είπε μόνη της, το σκέφτηκε, αυτό είναι άλλο παπευαγγέλιο. Αλλά είπε πολύ σωστά πράγματα. Και ότι στον εργασιακό χώρο θα πρέπει οι εργάτες να παράγουν ευχάριστα για να μπορούν να παράξουν, και κάποιες εταιρείες, κάποιοι εργοδότες το αντιλήφθησαν αυτό, το πήραν χαμπάρι, το πήραν πρέφα, ότι για να αποδώσει ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευχάριστος. Δηλαδή να ζει σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει, ας πούμε. Ακόμα και αν είναι μια παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει το περιβάλλον να του αρέσει για να παράγει, ας πούμε. Το έχουν ψηλιαστεί αυτό το πράγμα, έτσι. Πώς κάνουν στα κοτόπουλα για να κάνουν δυο αυγά? Το ξέρεις αυτό με τα κοτόπουλα που κάνουν δυο αυγά? Κανονικά η κότα ο Θεός την έκανε να κάνει ένα αυγό. Εμείς όμως τροποποιήσαμε λίγο τη φύση του Θεού και τη φύση, τέλος πάντων, της Πανίδας, Χλωρίδας και της Πατριδογνωσίας, και δημιουργούμε τέτοιο ευχάριστο περιβάλλον στις κότες. Τις ανάβουμε τα φώτα βασικά, δεν κάνουμε τίποτα σημαντικό. Αυτή, επειδή είναι κουτόπουλο, το κουτό βγαίνει, το κουτόπουλο, καταλαβαίνεις τι γίνεται, όπως το λένε στις αίρες, και γεννάνε δυο αυγά. Και δεν γεννάνε απλά δυο αυγά οι κότες, τα γεννάνε μέσα στην τρελή χαρά. Ναι, σε λέω.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Το μέλλον στη θέρμανση είναι η Ανδρία Θερμότητας. Γιατί έχετε αυτόνομη θέρμανση όλο το 24ωρο. Σταθερή επιλέξιμη θερμοκρασία και το κυριότερο, μέχρι και 70% οικονομία στο ρεύμα. Ελεκτρόνικα ΑΕ. Διαθέτουμε τις μεγαλύτερες δοκιμασμένες μάρκες της αγοράς και με ένα εξειδικευμένο προσωπικό εγγυόμαστε την τέλεια εγκατάσταση αλλά και την τεχνική υποστήριξη. Ανδρία Θερμότητας από την Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Status FM, σταθμός στους 107.7.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής και ο Γιάννης Ρέπιτς είναι μαζί μας, έτσι να ξέρετε. Δεν είναι μόνο Λεοντής, δεν είναι μονάχος. Εγώ εμένα δεν με αφήνεις μόνο και πάρα πολύ, γιατί υποτροπιάζω, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θέλω έτσι, κράταμε εσύ που λένε. Πού είναι εκείνο το ωραίο με την οταρά, ρε παιδί μου, δηλαδή φτάνουν τα μισθά. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το θεματάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ, το άκουσα να το σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη. Θα ήθελα όμως λίγο να την κάνουμε την κουβέντα. Δηλαδή, γιατί όλοι είμαστε και εργοδότες και εργαζόμενοι. Αν όχι όλοι, πολλοί είμαστε κατά περιόδους στη ζωή μας. Έχουμε γίνει εργοδότες και είμαστε και εργαζόμενοι παράλληλα. Θα ήθελα λίγο να ακούσω μερικές σκέψεις δικές σας. Πώς θα μπορούσε, με ποια μορφή, με ποιο τρόπο, τι σκέφτεστε, ας πούμε, πώς θα μπορούσε ένας εργοδότης, μάλλον όχι, να το πούμε αλλιώς, όπως το είπε η Ελεονόρα που είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πώς θα μπορούσε ένας εργαζόμενος να εκβιάσει έναν εργοδότη, με ποιο τρόπο, ας πούμε, έναν να βρούμε. Γεια σου ρε Μάκη. Το τραγούδι λέει από το σασμό. Άρε ρωτιάρη, σασμό θέλεις εσύ. Εντάξει. Θανάσης λέει στα χωριά του Σερών, λέει από πλευρά Αμφίπολης, το βράδυ χρειάζεται ζακέτα. Καλά ρε, μόνο τα καλά σοβαρά μιλες τώρα που σου λέω, πέσανε στον Όλυμπο και στο Καϊμαξαλάν, πέσανε χιόνια. Και στην Αριδαία και στο χωριό το δικό μου στην Πιπεριά το βραδάκι θέλεις ζακετούλα να με το συζητώ. Λοιπόν, για να βρούμε έναν τρόπο, έναν λόγο, έναν τρόπο μάλλον, έτσι, πώς θα μπορούσε ένας εργαζόμενος μη επαγγελματικός, αντιεπαγγελματικός, να εκβιάσει με έναν τρόπο τον εργοδότη και να του δημιουργήσει μέχρι και ψυχολογικό, ας πούμε, από τους 800.000 θανάτους, ας πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Λοιπόν, πριν μπω στον ιδιωτικό τομέα, ήμουν και εγώ εργοδότης. Είχα σε ένα καφέ μπαρ στον ομό Χαλκιδικής.
0: Μπράβο.
1: Συγκεκριμένα στο Πολύγερο.
0: Καφέ μπαρ, ωραία.
1: Καφέ μπαρ, ναι. Το οποίο θα κάνει καφέ μπαρ.
0: DJ είχες. DJ.
1: DJ ήμουν αγόρες.
0: Λέει πουδιάρι, η θέση μου την πήρε.
1: Λοιπόν, αλλά εκτός αυτού, φίλε Κώστα, έκανα και ωραίες βραδιές με έντεχνο λαϊκό, γιατί είχα βρει εκεί πέρα δύο τσακαλάκια με ένα μπουζούκι και μία κιθάρα, οι οποίοι έκαναν παπάδες. Και μία φωνή είχε ο ένας, καλύτερα δεν ξέρω τι απέγινε, πώς είναι, αλλά τώρα μιλάμε 96, 97, 98, έτσι.
0: Ωραία χρόνια, ναι.
1: Πώς μπορεί να σε εκβιάσει, λοιπόν.
0: Πώς μπορεί να εκβιάσει ένας εργαζόμενος αντιεπαγγελματίας τον εργοδότη του, ναι.
1: Όταν λοιπόν εγώ έφτασα στο σημείο να μην αντέχω πια να τα κόστη ήταν πλέον δυσανάλογα, με πολέμησαν και από εκεί πάρα που ξεσυντόπιε.
0: Ναι, τα ξέρω.
1: Ήρθε η μία που την είχα να κάνει τα ρεπά που λένε Σάββατο Κυριακή, αλλά εγώ τότε ακόμα δεν είχα μάθει όλους τους κανόνες και όλους τους τύπους κτλ. Και της κόλλαγα κανονικά ένσημα. Οπότε όταν της είπα ότι θα κλείσω, μου λέει όχι, μου λέει δεν μπορείς να κλείσεις. Λέω κοίταξε, εγώ θα σε πληρώνω μέχρι την τελευταία μέρα που θα κλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αποζημίωση. Ρώτησε, είχα πει ήδη τρεις μήνες πριν ότι παιδιά, εγώ κλείνω το μαγαζί και μέχρι την τελευταία μέρα θα έχετε και τα ένσημα και τα ημερομίσθια σας. Σε πληροφορώ, πήγε στο εργατικό κέντρο εκεί πέρα και μου έκανε καταγγελία για υπερορίες, οποίες έπρεπε να πληρώνω Σάββατο και Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Και έφαγα μεγάλο καζίκι.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα. Αν θες να σου πω τη γνώμη μου, και εγώ σαν εργαζόμενος μπορεί και εγώ να το έκανα, δεν ξέρω τι να σου πω, ειλικρινά σου πω.
0: Ξέρεις, αυτό ήθελα να σας πω, καταλαβαίνω τι λες και εγώ μπαίνω στη δικιά σου τη θέση, ναι, είναι δύσκολα, ο καθένας θέτει τα συμφέροντά του, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ψάχνω να βρω έναν τρόπο, εγώ έχω σκεφτεί έναν τρόπο. Εγώ ξέρω, δηλαδή γνωρίζω έναν τρόπο γιατί το έχω ζήσει.
1: Να το
0: ακούσουν και οι άλλοι. Ένας τρόπος, ας πούμε, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα και αδιέξοδο, βέβαια, σε έναν εργοδότη. Μπορεί να ακούγεται απλός και χαζός ο τρόπος, αλλά είναι ένας λόγος για τον οποίο ο εργοδότης έχει δεμένα τα χέρια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο αντιεπαγγελματίας εργαζόμενος μπορεί και το χρησιμοποιεί, γιατί είναι νόμιμο, χωρίς περιορισμούς, και μπορεί και του κάνει ζημιά στη δουλειά. Πόσες εργάσιμες μέρες έχει ο μήνας? 25. Αν εγώ από τις 25 μέρες του μήνα, τις 4 είμαι άρρωστος, ή λέω ότι είμαι άρρωστος, γιατί έχω τις άκρες μου. Πήγα στο γιατρό, έχω ένα χαρτί. Πονάει η μέση μου. Πονάει η μέση μου. Το καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις τίποτα. Το καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν έχει τίποτα, γιατί απλά του έφερε ένα δικαιολογητικό. Του λέει ένα δικαιολογητικό, εγώ 4 μέρες μπορώ να δουλέψω γιατί πονάει η μέση μου. Μια φορά. δύο φορές, τρεις φορές. Στριμώχνε το εργοδότης. Λέει, φίλε, δεν βγαίνει δουλειά τώρα. Εσύ, εγώ θέλω έναν άνθρωπο, ας πούμε, να μου βγάζει τη δουλειά. Εσύ τώρα λείπεις, ας πούμε, μια εβδομάδα στις τέσσερις που δουλεύουμε και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Αυτό δημιουργεί. Σας λέω ένα παράδειγμα για να μπορέσετε να σκεφτείτε κι άλλα. Για να δούμε αν μπορεί. Σίγουρα θα υπάρχει.
1: Θα το πω κιόλας.
0: Ναι, βλέπεις λοιπόν πως ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό το έχω ζήσει. Είχαμε δηλαδή άνθρωπο στη δουλειά, όλοι δουλεύαμε να πούμε, εντάξει, κάποια στιγμή θα αρρωστήσει, ρε φίλε. Να, και εγώ το ετοιμάζομαι να αρρωστήσω, από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα λείψεις και μια μέρα, θα λείψεις και δύο μέρες, ας πούμε, άμα χρειαστεί. Αλλά αυτό το είχε σύστημα το θέμα. Και ο εργοδότης δεν μπορούσε να τον κάνει τίποτα. Τι να τον κάνει. Έπρεπε να τον απολύσει. Και να φανεί αυτός ότι είναι ο κακός. Και αν τον απολύσει, δεν θα μπορούσε. Υπάρχουν και νομοθεσίες. Αν απολύσεις κάποιον, δεν μπορείς να τον απολύσεις για να πάρεις κάποιον άλλον. Πρέπει να τον απολύσεις. Υπάρχει ένας λόγος, ας πούμε, συγκεκριμένος. Αλλιώς, άμα πάρεις άλλον, πρέπει να κάνεις καταγγελία. Και πάει λέγοντας, ας πούμε, έτσι. Αυτός ήταν μια μορφή πίεσης που θα μπορούσε να ασκήσει. Αυτό μπορούσα να σκεφτώ εγώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Υπάρχει. Για πες. Εμείς στην εταιρεία μας που δουλεύω πλέον, ναι, έχουμε ήδη 20 χρόνια, είχαμε μία συνάδελφο η οποία. Εκ του πονηρού και δεν, ναι, θέλω να με πάρουν ο γενικός πληθυσμός, ήρθε με σκοπό να κάνει παιδιά.
0: Α.
1: Γιατί είχαμε ρωτήσει τότε εμείς, επειδή η εταιρεία ήταν σε ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια, και έλεγε ο εργοδότης μας, λέει σε όσες κυρίες, λέει, θέλετε να κάνετε παιδιά, δεν είναι η εταιρεία που θέλουμε εμείς, γιατί είμαστε σε ανάπτυξη, δεν έχουμε την πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν τις αποκλείαμε, αλλά βλέπαμε, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Σε μια ανάπτυξη, τώρα μια εγκυμοσύνη δεν σου βγαίνει. Η εταιρεία τότε ξεκίνησε και στεκόταν στα πόδια της.
0: Αυτό όμως, ρε Περικλή, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω τι λες, αλλά ναι, αυτό.
1: Το πήρε όμως, ναι, το έβγαλε παπειλούμενη κοίηση. Δύο χρόνια δεν δούλευε την πλήρων εργοδότης σε μια νεοσύστατη εταιρεία, την οποία ξεκαθάριζε από την αρχή ο άνθρωπος, και καπάκι έκανε άλλο ένα παιδί.
0: Στο αυτά καπάκι, τα χρήματα τα οποία λες δεν είναι. Δηλαδή, ο εργοδότης τα πληρώνει από την τσέπη του κανονικά, δηλαδή είναι μέσα,
1: ναι,
0: στο.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: μέσα
1: δεν στο. Μπορεί, δεν μπορεί. Σε παπειλούμενη, ναι, κοίηση και τα λοιπά και αυτά, δεν κάνεις το παραμικρό, θα σου πάρουν το κεφάλι. Ναι. Σωστά. Δεν είναι άδικο από τη μεριά των γυναικών. Αλλά τέσσερα χρόνια όμως όλοι εμείς που ήμασταν καλύτερα τον τομέα της, βγάζαμε λούκι. Τρελό λούκι βγάζαμε. Δηλαδή ήμασταν και εμείς εκεί, και τώρα τι να πεις. Και όταν τελικά στην πορεία αρχίσαμε και ψάχναμε, γιατί έψαξε ο εργοδότης μας τι παίζει, γιατί είμαστε μέσα στο χώρο, βρήκαμε τελικά ένα γνωστό γυναικολόγο, ο οποίος είχε συνταγογραφήσει την παπειλούμενη κοίηση, η οποία δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί, αν θέλει, κοίταξε, να σου το πω διαφορετικά και το ξέρεις, Κώστα μου, εάν θέλει ο εργαζόμενος εντός αγωγικών να πηδήξει τον εργοδότη, μπορεί. Έχει χίλιους τρόπους. Ο εργοδότης δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, αλλά για να το κάνει. Κάτσε ρε παιδιά, λίγο σας παρακαλώ, δηλαδή. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά για να το, ναι, κάνει αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει ένας λόγος. Είναι δηλαδή αντιεπαγγελματισμός, ας πούμε, αν δεν σου πληρώνει αυτά τα οποία κάνεις, να το καταγγείλεις. Όχι.
1: Εγώ δεν μιλάω για τις περιπτώσεις.
0: Είναι αντιεπαγγελματισμός, ας πούμε, αν σου επιβάλλει να κάνεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι παράνομο. Έχεις και μια ηθική, λες, όχι, ρε φίλε,
1: όχι,
0: δεν μπορεί να το κάνω.
1: Δεν μιλάω σε αυτά. Εγώ μιλάω για τις άλλες, τις πονηρές περιπτώσεις. Που υπάρχουν πονηρές περιπτώσεις.
0: Δηλαδή, ένας, άμα του πει ο εργοδότης, ξέρεις τι, υπέρβαρος θα πας. Και του πει ο άλλος, ρε φίλε, γιατί να. Επικίνδυνο να.
1: Εννοείται, σε αυτά.
0: Άμα τον καταγγείλει, δηλαδή τον πιέζει, ας πούμε, τον εργοδότη.
1: Σε αυτά, ναι, είμαστε μαχαίρι.
0: Άρα πού μπορεί να πιέσει ένας εργαζόμενος έναν εργοδότη. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα που έψαξε και το βρήκα με το μυαλό μου. Αυτό είναι ένας τρόπος που μπορεί ο άλλος να βλέπει.
1: Οι αναρωτικές
0: άδειες, παιδιά, ναι, ειδικά σε κάποιες. Έχει κάποιος τα μέσα.
1: Πόσες αναρωτικές άδειες έχω δώσει εγώ για ανθρώπους που δεν θέλανε, αλήθεια το λέω. Έχω βοηθήσει. Τρέπα μου τον άλλο, είναι αλήθεια. Μου ζήσανε, επειδή είμαι στους γιατρούς, μου λέγανε εσύ τώρα 3-4 μέρες, γιατί θέλω να βάψω.
0: Το βλέπει ο εργοδότης, ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Τι κάτι να κάνει τώρα, δηλαδή. Έτσι. Αυτό είναι αντιεπαγγελματισμός. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και εργοδότες που είναι δυστυχώς πολύ κακοί, οι οποίοι σε πιέζουν να κάνεις πράγματα. Εγώ έφυγα την πρώτη φαρμακευτική γιατί με πιέζουν να κάνω πράγματα που ήταν τρελά.
0: Αν όμως αντιστρέψω την ερώτηση και πω, οι εργοδότες πώς μπορούν να δημιουργήσουν στρεσάρισμα αλλά και ψυχολογικά, τα οποία οδηγούν στους θανάτους, όπως πολύ σωστά μας είπε η Ελεονόρα μας, πόσους λόγους θα βρούμε, πόσα πράγματα θα βρούμε. Πόσες πιέσεις θα βρούμε.
1: Εδώ τώρα, για να είμαστε δίκαιοι και
0: ξεκάθαροι. Για να είμαστε δίκαιοι και ξεκάθαροι, ναι.
1: Και ξεκάθαροι. Ο εργοδότης, αν θέλει να σε πιέσει άγρια, μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί, μπορεί και μπορεί.
0: Αν θέλει και δει ότι έχεις την ανάγκη, ναι, γιατί, ναι, έχεις, μπορεί, την, μπορεί, ανάγκη να σε ξεφτυλίσει, μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Κάτι τα ψέματα.
0: Ο εργοδότης λοιπόν που έχει, ας πούμε, 4, 5, 10, 15 γυναίκες ή οποιοδήποτε άλλο μπροστά του και είναι ο Μαμάο και Δέρνο, ναι, θα μιλήσει και άσχημα, θα τις δημιουργήσει, και στρεσάρισμα, θα τις πικάρει κιόλας, θα τις υποτιμήσει κιόλας, και αν γουστάρει, και άμα δεν γουστάρει θα σου πει σηκωφύγε, τον μπούλο, έτσι θα σου πει.
1: Μία τέτοια κατάσταση και κλείνω, υπάρχει μέσα στα χειρουργεία. Ας πάρει μία προϊσταμένη χειρουργείων, μία εργαλειοδότρια, μία νοσοκόμα, θα την παρακαλέσω πάρα πολύ, ανώνυμα να μην πει τι μπούλινγκ τρώνε από τους χειρουργούς την ώρα που χειρουργούνε.
0: Έτσι.
1: Τι ακούνε.
0: Έτσι.
1: Τι ακούνε.
0: Να τα λέμε γιατί αυτά περί κλείνου.
1: Ναι, γιατί είναι ενδυνάμει και αυτές εργαζόμενες κάτω από ένα άλλο καθεστώς.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάρουνε. Αυτό είναι που σου λέω, είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά κι εσύ. Μανολάκη, έτσι πάει η κουβέντα.
2: Τι έφερες την ξένη. Αμέσως. Έρχεται. Πού ήσουν.
3: Γιατί χαλάς τον κόσμο. Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
2: Τι στιγμή. Έλα να σας μιλήσω.
3: Μίλα. Φήματρο σου βάλαμε.
2: Αγαπητοί μου συνεργάτε, ξέρετε γιατί σας κάλεσα σήμερα εδώ?
3: Όχι!
2: Μην διακόπτε τον κύριο Δευτέρη!
3: Με πήρες θέσου!
2: Σας κάλεσα!
0: Ο γλύφτης
2: τώρα! Είναι υπάλληλο, ο οποίος λείπει αυτή τη στιγμή. Το Δημήτρη! Μάλιστα, το Δημήτρη! Αυτό το παράδειγμα αφοσιώσεως εργατικότητος
4: και
2: εντυμότητος. Με πήρες θέσου! Ποιος είπε εντυμότητος? Εγώ δεν ήθελα να πω εντυμότητος, ήθελα να πω ειλικρινίας!
3: Πέστο! Χρυσόστομε!
2: Λοιπόν! Ξέρετε, κύριε, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία προμηθείας χάρτου.
4: Την πήραμε και διευθυντά.
2: Βεβαίως. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα? Στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
3: Πώς, κύριε.
2: Με πήρε θέσου. Πώς, ακολουθεί πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
3: Δεν πάμε.
2: Γιατί?
3: Δεν φάνε τα μισθά.
2: Όχι, Δεσποινής. Ο κύριος Δεσποινής μας ικανοποιεί με το παραπάνω. Με πήρε θέσου.
0: Φοβερός ο γλύφτης.

0: Για ζούπηξε λίγο το μυαλουδάκι σου, κύριε Μάκη. Κατερινιό, Νιώβη, Θανασάκη, κύριε Μιχάλη, για ζούπηξε λίγο το μυαλουδάκι σου, να δούμε πώς θα μπορούσε, για να έχουμε και λίγο πρακτικό χαρακτήρα στην κουβέντα μας. Μην λέμε, ξέρω εγώ, α, τι ωραία που τα είπε. Βεβαίως τα είπε ωραία, ναι, αλλά δεν πρέπει να το σκαλίξουμε λιγάκι? Να δούμε τι είπε, αν και στρεσαρισμένη η Μελέτη, η Ελεονόρα Μελέτη. Εγώ, η Ελεονόρα Μελέτη, είναι σωστά. Εγώ βρήκα ένα. Μόνος μου το βρήκα. Αλήθεια. Όταν σου λέω μόνος μου κανονικά. Λέω, μα, γιατί το ζήσα αυτό. Τον έβλεπα τον άλλον τον μουλοχτό. Και του λέω, βάλει άδεια. Πάλι άρρωστος. Καλά, άρρωστος. Αμέσως άρρωστος. Έχεις κάτι. Ψυχοσωματικό είναι. Δεν ήταν άνθρωπος άρρωστος. Είχε τις άκρες του απλά, μια φορά το, κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, κάθε Δευτέρα, που είναι ο Γιωργάκης, άρρωστος. Μη άρρωστος, φορτώναμε εμείς όλο το φόρτο της εργασίας, να μην, γιατί ο Γιωργάκης ήταν άρρωστος. Και ο εργοδότης δεν το ήθελε αυτό, βέβαια. Ήταν μια μορφή πίεσης. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον εργοδότη να, ξέρω εγώ, όπως είπε η Μελέτη, 850.000 λέει οργανισμός. Έτσι, από τέτοια. Μιλούσε για εργοδότες, μιλούσε για εργαζόμενους. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το διευκρίνησε πάνω στο στρες της. Τι να το βάλω εργασία για το σπίτι, μου το φέρετε αύριο. Ψάξτε, μα θέλετε, όλη τη νύχτα. Πώς θα μπορούσε ένας εργαζόμενος να εκβιάσει σε τέτοιο βαθμό έναν εργοδότη που να το δημιουργήσει και ψυχοσωματικά, να χαλάσει την υγεία του, ρε φίλε. Ζόριστο λίγο το μυαλουδάκι σου, στύψ' το λιγάκι. Κάτι θα βρεις. Γιατί άμα ρωτήσω, ας πούμε, την άλλη πλευρά, άστο, μετά θα με πάρετε τηλέφωνο να πούμε όλοι και μου πείτε, α, εργοδότες, έτσι, οι άνθρωποι είναι και αυτοί. Τι να κάνουν. Και αυτοί έχουν στρες κάθε μέρα στο τέλος του μήνα. Να πληρωθείτε, να κάνετε, να ράνετε, τα έξοδα τρέχουν από εδώ, από εκεί, να κρατηθεί. Συμπαίνει σε μια εταιρεία μεγάλη, ωραία και νομίζει ότι την έφτιαξε ο παππού σου. Δεν την έφτιαξε ο παππού σου. Άλλο Golden Boys την έφτιαξε για να δουλεύει εκεί πέρα εσύ μέσα, σαν την κότα που κάνει δυο αυγά.
1: Οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, όχι μόνο.
1: Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους.
0: Λίγο την ανάσα σου, κορίτσι μου, λίγο πρόσφατα. Τη λυπάμαι λίγο. Εντάξει, Ελεονόρα μου, λίγο πιο άνετη. Πιο άνετη, κορίτσι, γιατί λέει σωστά πράγματα. Πιο άνετη λιγάκι. Πάρ' το λίγο στο μυαλό σου, έτσι, βάλ' το λίγο το σενάριο μες στο μυαλό σου, κοίτα λίγο τον κόσμο, καρφώσου λίγο πάνω στη Φοντερλάιεν, ας πούμε, με ένα βλέμμα αυστηρό και πες τα αυτά που θέλεις να πεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Μην έχεις αυτό το λαχάνιασμα, το... Αυτό το γιατί... Στο λέω δηλαδή από εμπειρία, καταλαβαίνεις τώρα. Κάποιες ομιλίες εμείς τις παίζουμε στα δάχτυλα. Τα 25.000 πεθαίνουν κάθε χρόνο. Τώρα εργοδότες ήτανε, εργάτες ήτανε, δεν ξεγελάσω.

Μπαμπά, η μαμά λέει ότι θα φάμε αρακά σήμερα. Και λέει ο μπαμπάς, Βαγγελάκι, άκου αγόρι μου για να μαθαίνεις. Λέει το κοριτσάκι στον μπαμπά, μπαμπά λέει η μαμά, λέει θα φάμε αρακά σήμερα. Και λέει ο μπαμπάς, αρακά με τι? Με το ζόρι. Έτσι πεθαίνουν οι άνθρωποι και πάνε άκλαυτοι όταν ζορίζονται να φάνε αρακά και μπάμιες.

0: Δεν χρειάζεται, Γιωργάκη, δεν χρειάζεται να το ψάξεις, αγόρι μου, πάρα πολύ. Δεν ήταν αυτόφωτη η σκέψη της κυρίας Ελεονόρας, κατά τη δική μου εκτίμηση, έτσι πως το καταλαβαίνω. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν ήταν αυτόφωτη. Ήταν όμως ένα πιασάρικο θέμα που ήξερα πάρα πολύ ότι θα συζητηθεί και τη το. Θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει ένα μετακλητό κοντζάμ, κοντζαμάν μάλλον. Όχι κοντζάμ, κοντζαμάν. Κοντζαμάν, ας πούμε, ευρωβουλευτίνα. Να μην έχει ένα, θα την είπε ότι ξέρει τη ρίχτω αυτό. Είναι καλό. Το διάβασε καλά, λίγο αγχωτικά βέβαια, γιατί δεν ήταν δικό τη, φαινόταν, αλλά είχε το νόημά τη, ας πούμε. Έτσι, πιο πολύ πούληση από τον Καρβέλα και τη Βύση. Παραδέξου το, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Συνονόμαστε, συγγνώμη που ξαναπέρνω, αλλά για αυτή την περίπτωση που μιλάτε, ταιριάζει εκείνο του Ζήκου. Ποιο είναι αυτό ο Ίκα, πότε θα αρρωστήσω.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Το θυμήθηκε. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλό. Ελληνικό τραγούδι θέλεις, ελληνικό. Ήρθαν για τα ελληνικά, μην ανησυχείς. Δώσε μου.

0: Αυτή η βενζίνη. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Γραμμούλα. Hello. Anybody here? Αγγλικό ήταν αυτό, το βλέπω τις ταινίες. Έπεσε η γραμμή σου, χάλασε. Πάμε ξανά, προσπαθεί ξανά ο άνθρωπος. Παρακαλώ. Ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Απ' καλώς, πιάσαμε το Anybody here, είναι από το έχω δει στις ταινίες, τα θρίλερ πιο πολύ. Μπαίνει μέσα ο Αμερικάνος, δεν ανάβει το φως και πάει στο δωμάτιο μέσα με κλειστό το φως. Απ' το φως, βρε, να δούμε και εμείς τι γίνεται. Πείτε μου, κύριε, μου λέτε.
1: Ένας τρόπος που θα μπορούσε να.
0: Εκβιάζει ο εργαζόμενος τον εργοδότη του.
1: Τον εργοδότη του.
0: Ναι.
1: Έχει σχέση με, με το εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτούν τις διατάξεις που λένε αποζημίωση όταν συμβαίνει κάτι, όταν αυτό δεν υφίσταται, να έχει συμβεί το ατύχημα.

0: εμφανίσει ως εργατικό.
1: Πώς να μπορέσει να το εμφανίσει, μόνο σε συνεννόηση με τον εργοδότη μπορεί να το εμφανίσει αυτό. Πώς το εμφανίσει?
0: Όχι,
1: λέτε.
0: Και με τον γιατρό μπορεί. Για παράδειγμα.
1: Μα πώς γίνεται αυτό σήμερα? Δεν νομίζω να γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να, μπορεί να γίνει.
0: Να πω το παράδειγμα.
1: Για πέστε το παράδειγμα, ναι.
0: Δηλαδή σπάει το χέρι του κάποιος εκτός εργασίας.
1: Ναι. Και πάει με σπασμένο χέρι, ας πούμε, στο.
0: Παίρνει την αναρωτική, η οποία διαρκεί, ξέρω κάνα δυο μήνες, πόσο διαρκεί, επιστρέφει. Κάτι ξανασυμβαίνει στο σπασμένο και ο γιατρός λέει ότι το έπαθε πάλι ζημιά.
1: Ακούστε λίγο τώρα. Αυτό το οποίο λέτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράψατε στην αρχή. Αυτό μπορεί να συμβεί, μπορεί να είναι και ψέμα. Ναι, αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Το είπα και εγώ, το ιατρικό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Δηλαδή αυτός που έχει μπορεί να βγάλει δικαιολογητικά και είναι τρεις την ώρα αρρωστούλης, τρεις την ώρα έχει περίοδο, τρεις την ώρα, ξέρω εγώ, του πονάει μέση, δεν μπορεί να τα μάτια του, ο σβέρκος του κτλ. Και τρεις την ώρα παίρνει αναρωτικές. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή. Και ο εργοδότης βασανίζεται πάνω σε αυτό. Λέει, παιδιά, τώρα εγώ είχα 5 ανθρώπους για να κάνω, έχω 4 και τη βγάζουν τη δουλειά οι 4 και ένας τη βγάζει στον αφρό. Τον εκβιάζει έτσι. Και εκβιάζει και τους εργαζόμενους έτσι. Αυτό ναι. Αλλά το εργατικό ατύχημα τώρα, μα είναι εργατικό ατύχημα, είναι σοβαρό εργατικό ατύχημα. Θα γίνει την ώρα που χτυπάς την κάρτα σου, την ώρα που δουλεύεις.
0: Το εργατικό ατύχημα είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που εργάζεσαι.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αν εγώ φύγω από εδώ πέρα τώρα και κατέβω κάτω, πάρω τη μηχανή, α πούμε, για παράδειγμα, και στου κάρω κάπου από το Βενιέρι, ξέρεις τι είναι εργατικό ατύχημα. Αλλά αν αυτή τη στιγμή πατήσω ένα κουμπί και πάθω μια ηλεκτροπληξία και γίνουν τα μαλλιά μου σαν του Ρέπιτς, εντάξει ρε φίλε, θα το πω ότι είναι εργατικό ατύχημα να πω.
0: Γιατί... Αν σας έστελνε ο διευθυντής σας,
1: ναι,
0: μια αποστολή, αν ήσασταν δημοσιογράφος και σας έλεγε πάτε ένα ρεπορτάζ από εκεί.
1: Αυτό ήταν αποστολή, εκεί θα πάθαινε σε εργατικό ατύχημα, ναι.
0: Μπράβο, ναι, αυτό λέω. Δεν μιλάμε για την περίπτωσή σας, δεν έχετε πολλές προϋποθέσεις.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό τώρα που περιγράφεται με το εργατικό ατύχημα θα μπορούσε κάποιο. Λέω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να το δω κάποιο να το σκεφτεί.
0: Δεν λέω ότι συμβαίνει, λέω ότι προσφέρεται.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αν τώρα. Εντάξει, πόσοι άνθρωποι θα πάθουν εργατικά ατυχήματα και θα το. Αυτό και από αυτού, α πούμε, 850.000 θα καταλήξουν γιατί έχουν ψυχοσωματικά προβλήματα. Τώρα μην το γίνονται αυτά.
0: Μια που αναφέρθηκαν τα ψυχοσωματικά των εργαζόμενων.
1: Ναι.
0: Που όντως υφίστανται, ας πούμε, από υπερβολική πίεση, από...
1: Ναι, άμα θέλετε, να σας πω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, περιπτώσεις εργοδοτών που θέλουν να πιάνουν και τον ποπό της εργαζόμενης, να τις τριμώχνουν και όλα, ας πούμε, καμιά... υπάρχουν και τέτοια πράγματα, υπάρχουν και τέτοια και φεύγουν, βέβαια.
0: Από την άλλη, να θυμίσω ότι πολλοί εργοδότες, οι επιχειρηματίες,
1: ναι,
0: στην περίοδο της κρίσης αυτοκτόνησαν.
1: Ναι, σωστό. Δηλαδή, ναι, αυτό μην το συνδέεται όμως με την πίεση που.
0: Δεν θυμάμαι αυτό που ήταν εργαζόμενοι τότε, ας πούμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί εδώ, ωραία, εδώ έχετε δίκιο τώρα. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο γιατί είπαμε οι εργαζόμενοι έχουν φόρτο, έχουν στρες, έχουν αγωνία, έχουν χίλια δυο γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ανταπεξέλθουν. Και να είναι και να παραμείνουν και εργοδότες. Μην είναι πιο, πώς το λένε, πιο πενιχρή η κατάσταση η ζωή τους, ας πούμε, από τους εργαζόμενους. Δηλαδή για να βγάλει ο εργοδότης, πρέπει να βγάλει ο εργοδότης για να πληρώσει και τους εργαζόμενους. Άμα είναι χειρότερη η ζωή του βιωτικά από τον εργαζόμενο, δεν είναι εργοδότης, είναι χαζούλης, ας πούμε. Δεν είναι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ανάμεσα στη σχέση του εργοδότη και του εργαζόμενου πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Διαφορετικά ο ένας θα θέλει να επιβληθεί.
1: Μη μου το κάνετε θεωρία, τα ξέρουμε αυτά, έχετε δίκιο. Λέμε, προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσε να εκβιάσει ένας εργαζόμενος έναν εργοδότη. Αυτά που μου λέτε είναι πολύ όμορφα, τα είπε και μελέτη.
0: Μια άλλη περίπτωση είναι ο εργοδότης να παρανομεί. Οπότε ευκαιρία να δοθήσεις, ο εργαζόμενος να τον καταδώσει.
1: Κρίμα, ο εργαζόμενος κακό έκανε. Τέλος πάντων, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Μην το μπερδεύετε το θέμα και μην λέτε πράγματα τα οποία τώρα. Αν κάνει μια παρανομία ο εργοδότης. Και θέλει να τον καταγγείλει ο εργαζόμενος, καλώς το κάνει. Ή τέλος πάντων είναι δικαίωμά του να το κάνει. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τους εκβιασμούς που μπορεί να δεχτεί. Εν εκβιασμός, ξέρεις τι σημαίνει. Σε εκβιάζω με όφελος προσωπικό. Σε εκβιάζω. Δηλαδή με τεμπελόσκυλο δεν δουλεύω, αλλά επειδή ξέρω ότι έχεις γκόμενα, να μου πεις αυτό, θα μπορούσε να είναι. Αυτά είναι περιπτώσεις όμως. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή θα το πω στη γυναίκα σου. Αυτό είναι περίπτωση όμως. Δεν είναι τώρα αυτό που ανέφερε η μελέτη. Η μελέτη είπε ότι στατιστικά ξέρετε ότι πολλοί εργοδότες πιέζονται από τους εργαζόμενους τους, από τους μη επαγγελματίες. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Παρακαλώ. Στη γραμμή. Έχω. Δεν έχω.
2: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο.

μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

0: Στο βάθος κήπος, κύριε Χρήστο μας, κύριε Χρήστο μας, τα ξέρουμε αυτά. Φυσικά και ο χρόνος για να πας στη δουλειά σου. Άμα ξεκινήσω εγώ από τη Θέρμη και πάω στη Σύνδο και πάθω ένα τύχημα, αν θεωρείται εργατικό ατύχημα. Τι λέει ο νόμος, παιδιά, αυτά δεν τα αφισβητώ εγώ, ούτε τα νερό. Εργατικό ατύχημα, εργατικό ατύχημα. Άμα την πάθω, ας πούμε, για παράδειγμα, στις 3 ώρα το πρωί, ας πούμε, για παράδειγμα, το γυρνάω από τα μπουζούκια, τι θα γράψω εγώ, εργατικό ατύχημα. Έτσι. Ξεκάθαρα είναι αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
1: Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται.
0: Ποιο?
1: Αυτό που είπε ο προηγούμενος κύριος.
0: Το εργατικό ατύχημα.
1: Ναι. Ναι, το μία ώρα πριν και μία ώρα μετά. Επειδή το γνωρίζω που έχει συμβεί για αυτό το...
0: Σας είπα ότι σε σχέση με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αναρωτικές...
1: Δηλαδή έπεσε ο άλλος, χτύπησε. Ναι. Έπεσε ο άλλος, χτύπησε, χτύπησε και χτύπησε άσχημα. Αυτό έγινε πολύ μετά. Δεν πήγε στο νοσοκομείο. Πήγε την άλλη τη μέρα το πρωί και λέει το έπαθα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται αυτό. Δεν μπορεί, άμα το επιτρέπει ο νόμος αυτό, γιατί η καταγραφή του γεγονότος έχει να κάνει με την ώρα. Δηλαδή, όταν εγώ, άμα τρακάρω, ας πούμε, χτυπήσω ή άμα κάνω, αμαράνω. Και πάλι, αν περάσω ένα κόκκινο και τρακάρω την ώρα που πάω σπίτι μου, τι είναι ένα εργατικό ατύχημα, το γράψουμε. Πέρασε ένα κόκκινο, λέει το πόρισμα ότι πέρασε το κόκκινο και χτύπησε. Είμαι πιεσμένος
1: από τη δουλειά, δεν το είδα. Τον καλύπτει ο νόμος.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι νομικήστικα. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, το γνωρίζω. Εντάξει. Άρα αυτό είναι άλλη μια μορφή πίεση. Παρεμφερεί με αυτή που.
1: Ναι. Δεν έχει παράθυρο. Λέει ότι ναι. Μία ώρα πριν και μία ώρα μετά, μέχρι μία ώρα πριν και μία ώρα μετά, ναι. Στην εργασία, ό,τι συμβεί είναι σαν εργατικό.
0: Άμα το λέει ο νόμος αυτός. Αυτό δεν το φτιάξα εγώ, είναι ο νόμος. Εγώ είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πάμπολες φορές αναρωτικές, χωρίς λόγο ουσιαστικό. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζαμε και εμείς που ήμασταν, ας πούμε, τους βλέπαμε και τους
1: κατά.
0: Είναι μια μορφή πίεσης όμως.
1: Ναι.
0: Και έλεγε ποιος θα βρει. Ο Θανάσης δεν ήρθε σήμερα. Δεν ήρθε ο Θανάσης που είναι οδηγός. Ποιος θα πάει, ας πούμε. Και ο Θανάσης άρρωστος. Πάλι άρρωστος. Τι έχει το άθρο. Είσαι άρρωστος, αγόρι μου.
1: Ένα κομμάτι. Εγώ είπα ένα άλλο κομμάτι.
0: Αντιεπαγγελματικό. Και αυτό που λέτε προφανώς. Αλλά αυτές οι περιπτώσεις των ατυχημάτων.
1: Είναι ακριβό.
0: Ναι, είναι ακριβές σίγουρα, αλλά είναι λίγες όμως. Δεν είναι τόσο πολλές. Δεν είναι, δηλαδή.
1: Σίγουρα είναι λίγες.
0: Είναι λίγες, πιο λίγες.
1: Ενώ
0: αναρωτικοί, σε κρίσιμες στιγμές, ας πούμε, που έχει φόρτο εργασίας, μπορεί να πάρει οποιοδήποτε. Πήγε στο γιατρό, σου λέει.
1: Συχνά.
0: Ναι, και το κάνουν συχνά αυτό. Το κάνουν συχνά. Μάλιστα. Να είστε καλά.
1: Είμαι επαγγελματίας. Δεν το χτυπάω. Πραγματικότητα είναι αυτό. Τι πάω στο νοσοκομείο και με λέει ο γιατρός αυτό. Πάτε λέω στη δουλειά, έτσι και έτσι. Α, μου λέει δικαιούσε άδεια. Λέω τι. Αυτή η ιστορία έχει 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δικαιούσε άδεια. Και πληρώθηκε από το ΤΕΒΕ άδεια. Δεν ήταν ΤΕΒΕ ακόμα.
0: Ναι, και το ξέρω, τα ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ κάποιες φορές, με θυμάστε μια φορά, εδώ πριν να έκανα ραδιόφωνο, δεν είχα φωνή. Δεν μπορούσα. Αλλά ήρθα ο Έρμος εδώ. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω πολύ. Α, βάλουμε τραγουδάκι, ακούσουμε. Και α μιλάτε εσείς το τηλέφωνο. Ήρθα, ρε φίλε. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα. Κι άλλες κάποιες φορές έχω λείψει όμως, γιατί δεν μπόρεσα να τα απεξέλθω. Εντάξει, για φαντάζεσαι το κάνω αυτό το πράγμα, α πούμε, για παράδειγμα, δύο φορές τη βδομάδα. 4 φορές το μήνα. Δεν θα πούν κάποιοι. Δεν μπορεί, τι με κάνουμε. Αρρώστησα. Δεν μπορώ, αρρώστησα. Μία, δύο, τρεις. Αυτό είναι μια πίεση που ασκείς, ας πούμε, στον εργοδότη. Και δεν είσαι και επαγγελματίας. Είσαι αντιεπαγγελματικός. Έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσε. Επόμενη.
2: Παπαγιάννη.
0: Έλα.
2: Αυτό που λένε μία ώρα πριν και μία ώρα μετά την δουλειά σου.
0: Ναι.
2: Αλλά πηγαίνοντας ή έρχοντας από την κύρια κατοικία σου. Γιατί, θα σου πω, εγώ είχα καθίσει σπονδύλων και τα λοιπά, αλλά δεν είχα φύγει από την κυρία μου κατοικία, έφυγα από το παραθεριστικό των Πεθερικών.
0: Δεν τα έχεις, πρέπει να υπάρχουν, παιδιά, αυτά είναι εξειδικευμένα, ναι, θέλουν νομοθεσίες.
2: Όπως και τις άδειες που λες, μην νομίζω ότι μπορεί να παίρνει κάθε μήνα 4 μέρες άδεια. Είναι συγκεκριμένα...
0: Όχι άδεια.
2: Αναρωτική άδεια. Συγκεκριμένος αριθμός ημερών άδειας. Και από εκεί που τα πληρώνεται και από τον εργοδότη, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει άδεια, αλλά θα τα πληρωθεί από το Ταμείο Ανεργίας.
0: Βρε, από όπου και να τα πληρωθεί. Το θέμα είναι ότι ο εργοδότης έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να βρει οδηγό.
2: Και πάλι μπορεί να βρει λύση να τον απολύσει. Υπάρχουν δικαιολογητικά. Ρώτα το Σουμπασί, ενδεχομένως θα τα ξέρει καλύτερα.
0: Θα τον ερωτήσω πριν από όσο διαφημίσεις. Στην καταιγίδα όλοι μαζί. Στο βάθος κήπος. Άργησα πάλι τις διαφημίσεις. Ζητώ συγγνώμη. Διαφημίσεις, επιστρέφω. Είναι η ζωή σαν καφενείο.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αφαώση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12 Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.

0: Άσε ρε Θοδωράκη, άσε ρε Θοδωράκη που η μελέτη μιλούσε για το δημόσιο. Σιγά μη στο δημόσιο οι εργοδότες παθαίνουν στρες και πεθαίνουν κατά 850.000. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Τι λες τώρα, ποιο δημόσιο ρε. Στο δημόσιο βέβαια ασχολούμαστε. Στο δημόσιο δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει στρεσάρισμα. Άτοπο. Θοδωράκη, άτοπο αγόρι μου. Ξέχασέ το, Φεργκέσεν που λένε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί αισθάνομαι εγώ αηδία ότι οι εργαζόμενοι αποδέχονται την απαγόρευση της εγκυμοσύνης?
0: Γιατί δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, είναι πολύ λάθος.
1: Πώς το αποδέχτηκε αυτός που συζητούσε μαζί σου? Ότι ο εργοδότης καλά έκανε.
0: Το συζήτησε. Άκουσε λίγο. Κλείσε να σε πω γιατί θέλεις εσύ κουβέντα. Άκου λίγο. Ο εργοδότης λέει: εμένα μου αρέσουν τα κουρκουμπίνια. Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν τα κουρκουμπίνια, σου λέει: εγώ αυτό θέλω. Θέλω όμορφους ανθρώπους στην πουστική. Άμα γουστάρεις. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά αυτό σου λέει: άμα θέλεις. Θέλω ανθρώπους που στην εταιρεία να έρθουν, αλλά μην σκέφτονται να κάνουν οικογένεια, να κάνουν καριέρα. Αν το λέει αυτό στις υποσημειώσεις. Αλλά δεν μπορεί να στο επιβάλλει, στο λέει λεκτικά. Τώρα, σωστό είναι, λάθος είναι, ο Θεός και η ψυχή του. Έχει το δικαίωμα να στο πει. Σου πει: φίλε, εγώ αυτό θέλω. Θέλεις, καλώς. Δεν θέλεις, δεν το επικροτώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μέσα στις δυνατότητες και στην ελευθερία που έχει ο άλλος. Σου λέει: εγώ θέλω να φτιάξω μια εταιρεία με νεολαία, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά να είναι δυνατή, να είναι αυτό, γιατί θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένειες και παιδιά κτλ. Κακό, κακό από μια παιδιά. Αλλά δικαίωμα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Ξέρετε, κύριε Μπαρμπαγιάννη, οι προηγούμενες ευρωεκλογές έγιναν, ναι, τον Ιούνιο του 2024.
0: Ωραία.
2: Έτσι. Η θητεία αυτών των ανθρώπων διαρκεί για 5 χρόνια. Προσπαθώ να ανακαλέσω στην μνήμη μου κάποια άλλη παρέκβαση της κυρίας Μελέτη. Με την ιδιότητά της βέβαια.
0: Δεν έχει καμία, δεν έχω κάποιο. Γι' αυτό ρώτησα, είναι η πρώτη φορά που μιλάει. Νομίζω δεν έχω ξανακούσει κάποια άλλη. Ναι.
2: Αυτή η δήλωση που έκανε δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη ανάλυση. Εγώ αντιλαμβάνομαι πραγματικά και διαπιστώνω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ούτε κρυστάλ κολόρ ούτε λορεάλ. Και οι νοούντες νοήτωσαν.
0: Αχα. Εντάξει. Μην κάνετε διαφημιστικά break όμως, σε παρακαλώ, γιατί εγώ τα κάνω αυτά. Τα κάνω εγώ αυτά, έτσι. Τα διαφημιστικά είναι δικά μου.
2: Εντάξει,
0: εντάξει, καλώς. Καλώς, να είστε καλά.
2: Μην με κατηγορείτε.
0: Όχι, όχι, όχι, όνομα του Θεού. Χαριτολογώντας το λέω. Χαριτολογώντας. Να είστε καλά.

0: Άρα, do you love me, do you love me, ρωτάει, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις τον Άγγλο να ρωτάει. Ενώ εμείς είμαστε πιο εκφραστικές. Με μ' αγαπάς, έχει ένα ας μέσα σε τέτοιο, κατάλαβες. Έτσι λοιπόν έχουν τα βράδια. Τρόμαξες, γιατί ρε γόρι. Τρόμαξε ο άλλος. Μην τρομάζεις. Αυτό το τραγουδάκι το μεταξύ σου θύμισε παλιές εποχές. Σε πάω τώρα αλλού, έλα. Θα σε πάω αλλού γιατί πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά. Σε πάω αλλού τώρα, έλα πάνε. Αυτά τα παλιά τα χρόνια περάσανε, δεν έχει. Τα μόνα που περνάνε τώρα είναι τα τρένα. Περνάνε και φεύγουν και χάνονται. Να πω μια καλησπέρα στο Θανάση, Θανασάκης. Θέλεις καυστήρα να στον φτιάξει, να στον ρυθμίσει, να στον ρεγουλάρει το Θανασάκη. Το Θανασάκη, αν πάρεις εμένα τηλέφωνο, σου πω εγώ για το Θανασάκη. Και επειδή είναι και καλό παιδί, Ελενίτσα, να το ξέρεις ότι έχεις πάρει το καλύτερο παιδί. Έτσι, το καλύτερο παιδάκι είναι μαζί σου εκεί πέρα. Είναι και κουρασμένο το παιδί σήμερα γιατί δούλεψε πολύ. Δεν θέλω αντιρρήσεις, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Αγάπη να υπάρχει, κατανόηση και σεβασμός πάρα πολύ.
1: Φίλοι παλί.
0: Γεια σου ρε Θανάση, ο Θανάσης. Θανάσης και η Ελένη. Είναι κάπου στην Τζιμισκή τώρα και πάνε σπίτι, κουρασμένος ο Θανάσης. Και εμάς ρε είναι από το πρωί συπνάει ο Θανάσης. Και το βράδυ γυρίζουμε σπίτι. Βαγγελάκη, μάθετε κι εσύ αγόρι μου. Και λέει, εμείς λέει οι εργαζόμενοι εκβιάζουμε τους εργοδότες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα η μελέτη. Όντως η μελέτη, εγώ την είδα λίγο στρεσαρισμένη. Ήταν η πρώτη της δήλωση για πρώτη. Έγινε viral. Πρόσεξε, είναι επιτυχία αυτό το πράγμα. Γιατί το δουλεύουν το θέμα οι άνθρωποι εκεί πέρα τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Λένε πολύ σημαντικά πράγματα. Ασχέτως αν εμείς είμαστε λίγο απομακρυσμένοι στον κόσμο, είμαστε να πάμε στον Όλυμπο, να πάμε διακοπές κτλ. Το τι γίνεται στην Ευρωβουλή δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Κακώς. Πολύ κακός, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη και πρέπει να ασχολούμεθα με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις. Bis morgen, Καταρινιό, bis morgen.

0: Δεν ξέρω ρε Στάθη μου, δεν ασχολήθηκα, γιατί αυτό είναι δημοσιογραφικό και πολιτικό και αυτό και δημοσιονομικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Με το ψαράκι δεν ξέρω να πούμε. Έχω καιρό να φάω ψάρι, να σου πω την αλήθεια. Επειδή έχω τον Καρντάσι, το οποίο πηγαίνει, ας πούμε, θα τα κόψουν και αυτά. Το Μητσοτάκη, θα τα κόψει και αυτά. Κόψαμε τα πανηγύρια. Η αλήθεια είναι αυτό, καταλάβες. Έτσι σιγά σιγά το πήρε χαμπάρι. Φέτος γιορτή Τσίπρου στο χωριό δεν υπάρχει. Δεν το μάθες. Το μάθεις. Θα το κόψουμε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, συμμορφωθούμε, θα γίνουμε καλύτερα παιδάκια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα κόψουμε λίγο και το ψάρεμα τώρα, αυτό το ψάρεμα που πάει ο καθένας, ας πούμε, για παράδειγμα, και ψαρεύει απ' έξω και έχει ψάρι φρέσκο και τα βάζει στην κατάψη. Πάει ο Θεόφιλος να πούμε και μου μαζεύει, να πούμε, 15 χταπόδια και δεν έχω 8 χταπόδια να χτυπήσω το καλοκαίρι που μπαίνω μέσα με τις στολές μου, να μου έχω δώσει ένα σκασμό λεφτά, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτά ακοπούνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακοπούνε αυτά, δεν ακοπούνε. Τα πανηγύρια κοπήκανε, ακοπούνε και τα τέτοια, παράκτιες αλλίες για να μπορούμε να δουλέψουμε κανονικά. Τώρα με τα ψάρια τι συμβαίνει, ρε φίλε, τα αναλύουν οι δημοσιογράφοι εδώ πέρα, παιδιά. Μην βάζετε μέσα στη διαδικασία του κυνηγού, του γεωργού και του ψαρά το πιάτο 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Ποια περιοχή? Της Θεσσαλονίκης, της Αλμοπίας.
0: Α, της Αλμοπίας, την Καρατζόβα, ωραία.
1: Καρατζόβα.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Γιατί κόπηκαν τα πανηγύρια? Γιατί εγώ μέχρι το χθες πανηγύρια ήμουν.
0: Ποιο πανηγύρι σου να?
1: Στα πάντα όλα.
0: Πώς, αφού το γιορτή Τσίπρου δεν θα γίνει, δεν μπορείς.
1: Επειδή σταματήσατε εσείς, σημαίνει κόπηκαν τα πανηγύρια.
0: Το σταματήσαμε εμείς.
1: Επειδή το δεν κάνετε εσείς στο χωριό σας.
0: Πώς το σταματήσαμε εμείς, αφού έγινε ολόκληρη ανακοίνωση.
1: Να σας πω οι ημερομηνίες.
0: Ναι, πέστε. Ναι, ναι.
1: Να σας πω. 13 Σεπτεμβρίου στο Μοναστηράκι. Τώρα κρύος ο καιρός, δεν είμαστε πολύ πολύ για έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Σε λίγο έχει γιορτή πεπεριά στο Γαρέφι. 27 του μηνός έχει στην Όρμα.
0: Ναι.
1: Κάστανο. 3 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντία. Όλο το καλοκαίρι γυρνάγαμε σε πανηγύρια. Πώς κοπήκαν τα πανηγύρια? Να σας πω, Αλμοπία, Εύξηνος Λέσχη, Αρχάγγελος,
0: mm-hmm.
1: πάλι Όρμα, γιορτή νέων, Ριζοχώρη, Νεοχώρη, προχθές είχε το Άλωρο, προχθές.
0: Κάστανο.
1: Ποιος σας είπε ότι κοπήκαν τα πανηγύρια?
0: Ένα, αυτό σας λέω τώρα, η γιορτή Τσίπουρου θα σταματήσει γιατί είναι ασύφορη, έτσι πως τα ζητάνε τα πράγματα.
1: Εμάς λέει, γιατί μας συμφέρει και τα κάνουμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνετε ακριβώς, να μάθουμε και εμείς καλή μου αυτό, τι κάνετε ακριβώς εσείς, για πέστε.
1: Ό,τι κάνουμε τόσα χρόνια και ό,τι κάνετε κι εσείς, ψήναμε, τρώγαμε και διασκεδάσαμε.
0: Ποιος ψήνει?
1: Είτε ποντιακά, είτε...
0: Ποιος ψήνει, ποιος έψησε στο χωριό σας την τελευταία φορά?
1: Ορίστε.
0: Λέω, στο χωριό σας που κάνατε πανηγύρι, στο προηγούμενο που βρεθήκατε εσείς, ποιος έψινε, ας πούμε, για παράδειγμα, εθελοντές?
1: Εθελοντές.
0: Και λέτε ότι αυτό δεν θα σταματήσει?
1: Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Γυρίζει ένας γραφικός, Στεφανίδη νομίζω το λένε.
0: Στεφανίδη ποιος είναι?
1: Γυρίζει ένας γραφικός, εγώ δεν τους ξέρω καν.
0: Uh-huh.
1: Νομίζω Στεφανίδη. Παίρνει το μικρόφωνο. Είναι σε ένα πανηγύρι. Νομίζω, συγχωρέστε με, θα το πω,
0: mm-hmm.
1: ότι είναι από τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Με επιφύλαξη.
0: Δεν το γνωρίζω, αυτό δικιά σας.
1: Όποιος με ακούει, ας πάρει να πει αν είναι αυτός. Δεν mm-hmm. ενδιαφέρει καν. Την ώρα που είναι στο πανηγύρι
0: ναι.
1: και κρατάει το μικρόφωνο, προσέξτε τι σας λέω, το πόσο γραφικός είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μας κόβουνε τα πανηγύρια. Καλό στο πανηγύρι δεν είσαι τώρα? Πού το πέτυχα?
0: Κυρία μου, ακούστε λίγο, μην με μπερδεύετε με άλλη. Ακούστε τι σας λέω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: είπαμε.
1: Πάτε.
0: Το φέτος το Νοέμβριο δεν θα γίνει η γιορτή Τσίπου στο χωριό μου, γιατί ρώτησα και έμαθα ότι οι διατάξεις που έχουν έρθει ως προς τα catering, δηλαδή τον εθελοντισμό που είπατε προηγουμένως, λένε ότι δεν πρέπει να ισχύσει, και επειδή θέλουν τα παιδιά να είναι νόμιμα και έτσι όπως πρέπει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
1: Ο νόμος δεν είναι καινούργιος, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλή είναι μου, παλιό. Δεν ξέρω αν είναι καινούργιος ή αν υπήρχε ανοχή.
1: Ναι. Και δεν τον αγνοεί.
0: Εγώ γι' αυτό σας ρώτησα ποιος έψινε τα σουβλάκια, μου είπατε εθελοντές.
1: Πέστε.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Και
0: επειδή είμαστε. Ναι, ναι, και επειδή είμαστε επώνυμοι και συζητάμε και χαίρομαι να μιλάω μαζί σας, γιατί είστε και κοντοχωριανοί. Εγώ λοιπόν το θέμα αυτό θα το ξαναεπαναφέρω. Για να δω, ας πούμε, για μήπως κάνω λάθος. Μήπως πληροφορήθηκα λάθος.
1: Δεν κάνετε λάθος. Το διάβασα και εγώ ότι η πιπεριά δεν κάνει φέτος στις ειδήσεις της Αλμοπίας.
0: Μπράβο, δεν κάνει φέτος. Για ποιο λόγο δεν κάνει?
1: Γιατί είναι ασύμφορο.
0: Γιατί είναι ασύμφορο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λάθος είναι.
1: Έχει γιορτή πιπεριάς. Η Όρμα σας είπε 27 του μηνός έχει γιορτή κάστανου.
0: Mm-hmm.
1: Σας το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά δεν έχει σουβλάκια.
1: Έχει,
0: ναι, έχει σουβλάκια όμως. Έχει γιορτή.
1: Όταν θα πάω, θα σας πάρω και θα
0: ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σε αυτά που πήγα εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι προχθές είχε και σουβλάκια.
0: Που
1: και
0: ψήνανε οι εθελοντές, που ψήνανε οι εθελοντές, λένε.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το διασταυρώσουμε. Θα χαρώ πολύ να ξανασυζητήσουμε αφού διασταυρώσουμε πληροφορίες.
1: Πάρα πολλά στην περιοχή μας.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έγινε. Ξέρετε, δεν είναι ολοκληρωτικό. Κάτι αρχίζει, λέω απλά. Ότι ξεκινάει.
1: Ο νόμος είναι παλιός, κύριε
0: Παλιός. Ο νόμος είναι παλιός.
1: Δεν είναι καινούριο.
0: Απλά δεν τον τηρούσαμε.
1: Όποιος θέλει να είναι ειλικρινής, μπορεί να σας το πει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ακούστε τι
0: θα σας παρακαλούσα, όπως μην μπερδεύετε με Βελόπουλους και με τέτοια και με Στεφανίδες και με ιστορίες.
1: Σας λέω για ένα γραφικό που γυρίζει.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι με το γραφικό. Εγώ ασχολήθηκα με το χωριό μου. Γιατί παρουσιάζει. Με τη γιορτή 3-4 χρόνια τώρα και μου παρών.
1: Ειδικά υπέροχη.
0: Και δεν.
1: Δεν
0: θα γίνει όμως φέτος. Δεν θα γίνει όμως φέτος. Αυτό μην το χρεώνετε όμως τα παιδιά τα οποία ξέρω εγώ.
1: Δεν το χρέωσα σε κανέναν, με συγχωρείτε.
0: Το είπατε ότι επειδή θέλετε εσείς λέει να. Δεν θέλουν τα παιδιά, αλλά δεν μπορούν. Τι να κάνουν τώρα δηλαδή. Να κάνουν παρανομίες.
1: Δεν χρέωσα σε κανέναν τίποτα. Είπατε ότι δεν θα γίνει γιατί είναι. Γιατί γι' αυτό και γι' αυτό και σας είπα. Είπατε, εσείς είπατε ότι μας κόβουν τα πανηγύρια.
0: Μας κόψαν τα πανηγύρια. Το είπα. Ξέρετε πώς το είπα.
1: Στα πανηγύρια.
0: Ακούστε λίγο. Και εγώ το καλοκαίρι αυτό πέρασα και πήγα σε αρκετά πανηγύρια. Ακούστε λίγο τι είπα. Λέω. Εγώ
1: δεν το.
0: Εγώ. Ψήνανε. Ναι, το ξέρω. Ψήνανε. Το ξέρω, καλή μου. Άρα δηλαδή λέτε ότι ο νόμος είναι παράνομη δηλαδή.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Α, δεν λένε, αφήστε να πω εγώ τότε. Αφού δεν θέλετε να πείτε τίποτα εσείς, αφήστε να τα λέω εγώ καλή μου, να είστε καλά. Αφού δεν θέλετε να πείτε τίποτα εσείς, εγώ είπα, θα μας κόψαν τα πανηγύρια για το χωριό, μιλούσα εγώ έτσι. Μας κόψανε, το λέω χαριτολογώντας για μας. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με καμιά οργάνωση η οποία φοβάται τον κόσμο. Είναι ένα γεγονότο όμως. Γεγονότο. Όχι γεγονός, γεγονότο. Είναι ένα γεγονότο. Το διάβασα, λυπήθηκα, στεναχωρέθηκα, ρώτησα. Ήθελα να βγάλω και τον πρόεδρο να μιλήσουμε. Μου λέει: δεν θέλω ρε παιδιά, εντάξει, τώρα μήνα, ας πούμε, και τα λοιπά. Καταλαβαίνω, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά είπα ότι φέτος δεν θα γίνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Τώρα, άμα γίνεται ένα πανηγύρι πιο κάτω, με έναν πιο εκκλησιαστικό χαρακτήρα ή ξέρω εγώ ένα διαφορετικό χαρακτήρα, πιο εικαστικό κτλ., πιθανότητα αυτό να επιτρέπεται. Αλλά εθελοντισμός, σουβλάκια, πράγματα, ράμα, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως πανηγύρι, τουλάχιστον στο χωριό μου, εκόπηκε. Για ευνόητους λόγους, δεν σου λέει ο άλλος να κάνεις πανηγύρι, απλά να το κάνεις έτσι. Έτσι δεν βγαίνει, σου λέει ο άλλος. Οπότε γιατί να είμαι παράνομος και γιατί να το κάνω, δεν θα το κάνω. Και δεν θα γίνει η γιορτή Τσίπουρου στο χωριό φέτος. Δυστυχώς. Και ούτε ασχολήθηκα για τον νόμο, αν είναι ο νόμος παλιός, αν είναι καινούργιος. Αν είναι παλιός, πάει να πει ότι μέχρι τώρα είμαστε παράνομοι, πρέπει να συμμορφωθούμε. Και είπα μάλιστα πάλι χαριτολογώντας ότι πρέπει να συμμορφωθούμε για να μην είμαι καλά παιδάκια, καθαρά σαν τα παπάκια. Όλοι μ' αγαπάνε. Αυτά για σήμερα τα λίγα.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No-Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
4: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
5: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
7: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
8: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
9: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
10: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
11: Αλητεία! Αλητεία!
12: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
13: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
14: Πώς θα την πάρει κανένα μπάφο, πείτε την κουμπί.
15: Μαλώσανε ο Ταρζάν με την Τζέιν.

0: Τι με λες τώρα, ποιος Ρούμπιο να κάθεστε και ασχολείστε με κάτι. Ρε εσύ, σκοτωθήκανε ο Καρβέρας με τη Βύση και εσύ στο μυαλό στο Ρούμπιο. Τι να σας πω ρε, τι πράγμα, τι επίπεδο είναι αυτό. Αντί να πιάσετε τα σοβαρά τα θέματα, η μελέτη εδώ έβγαλε πράγμα, ζουμί να πούμε. Φτάνει, φτάνει πια. Πόσο να αντέξει και τα αφεντικό την καταπίεση. Το σπούδιο δηλαδή θα πάει αυτή τη δουλειά. Αυτή στην Νέα Δημοκρατία παίρνει ελεστή, δεν γίνεται. Ένας τα σκάνε. Σκάνε στον εγκέφαλο, τα παλιά ναρκωτικά σκάνε. Δεν είναι φρέσκα. Έχω και Ρούμπιο, έχω και Καρβέλα, έχω και μελέτη, αγωνίστρια, εχθροκαπιταλίστρια. Έχω όμως και ανοιχτή μια βρύση που τρέχει ο οχετός της Βύση. Ανάμψη εκατομμύριο ρε Νίκο, πολλά έργα. Πολλά τώρα, ζητάς πολλά δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα να τη βάλει κόφτη αυτή να μην ξαναπεί δικά του τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Έχει, αλουνού έχει.
1: Έχει, μερικά έχει.
0: Με μερικά δουλειά δεν γίνεται. Είναι σαν να κόβει η εκκλησία του ύμνους από τον Γαϊτάνο. Δηλαδή, τι να βγει να πει ο Γαϊτάνος τώρα. Πλάκα με κάνετε. Ω παιδιά, πρέπει να τα βρείτε. Τώρα στα γεράματα δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Μιλάμε ότι γίνεται τραγούδι κατευθείαν. Δηλαδή, άρε Βύση ρε, άλλο πράγμα. Και είναι λέει ηθικό το θέμα. Βρε τι ηθικό, βρε τα μαχιάρα η Κύπρια. Σε παρακαλώ ρε. Ερωτευμένη και όχι γιατί πήγε με την άλλη. Και όχι είναι λεσβο... Δεν υπάρχουν αυτά ρε. Ο μόνος έρωτας μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι το χρήμα. Όλα τα άλλα μπαρμπούτσαλα.
1: Πώς μιλάς έτσι.
0: Όμορφα. Να φανταστείς από φίλτρο τα πέρασε αυτά που λέω. Άμα τα πω και χήμα. Ράδιο απόγνωση FM. Αριστερά στα FM. Και είναι σαν να μαλώσανε παιδιά ο Ταρζάν με την Τζέιν. Δηλαδή κάτι πυθίκια λείπουν από ανάμνη. Αλλά έχει. Από τέτοια άλλο τίποτα. Πήγαν και πιάσανε και εκείνον τον αγωνιστή να πούμε. Τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Δηλαδή μη δουν άνθρωπο αγωνιστή από τη δεξιά κατευθείαν να του προσάψουν αμαρτήματα. Κάτι τιμάζεσαι σε βλέπω και δεν κρατιέσαι κιόλα.
1: Ψάχνω κάτι το βρω.
0: Θα το βρεις που θα πάει. Θα το βρεις. Και ήρθε και ο Ρούμπιο εορτή μεγάλη. Πάμε διαδήλωση. Την πόλη κάντε χάλι. Γιατί δεν μην την κάνουμε χάλι, δηλαδή. Ήρθε ο Ρούμπιο. Εντάξει, γιατί. Πού θέλαμε να πάει ο Ρούμπιο,
1: στην Τουρκία.
0: Να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άμα πήγαινε στην Τουρκία, δεν θα είχε διαδήλωση εδώ που κινδυνεύουμε γιατί δεν μπορούμε να διευθετήσουμε.
1: Ναι, δεν θα ήταν οι ίδιοι. Άλλοι θα ήταν.
0: Θα ήταν άλλοι, ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν, το ρυθμίσουμε, παιδιά, την άλλη φορά να μην μας κάνει αυτή τη χάρη που δεν ακολουθεί η Τουρκία σαν χώρα. Να πάει κατευθείαν στην Τουρκία, να κάνουμε μια διαδήλωση εδώ γιατί δεν έρχεται. Να έρθει και σε εμάς να έχουμε δύο διαδηλώσεις. Όχι με μία, δεν βγαίνει. Και φυσικά μια που τα είπαμε για τους εργαζόμενους, παιδιά, οι εργαζόμενοι έχουν ασδέψει.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Άσδεψαν.
1: Χάζεψαν. Ναι, χάζεψαν, αυτό σημαίνει.
0: Το ασδεύω σημαίνει δεν γίνομαι each commando. Έχω ξεφύγει από το όριο.
1: Α.
0: Ξεσάλωσαν που λέμε.
1: Α,
0: εντάξει, θα με αναγκάσει να μιλήσω πεζάκι τετριμένα. Ενώ εισάγω τον ποιητικό λόγο στην κουβέντα, κατευθείαν απορίες και τι είναι αυτά που λες και αρχίσαμε πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Ενώ δες η κυρία Μελέτη τι ωραία που τα λέει. Άλλο πράγμα, Ευρώπη, ρε. Πού να, δεν ξέρω. Είναι και η τηλεοπτική περσόνα, διαλέει θέματα σκανδαλιάρκα.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.

0: Ήταν αφιερωμένο στα αφηνικά, βέβαια, έτσι, γιατί ο εργαζόμενος τι τον νοιάζει. Να, χλάτ, όλα, μισοτυχία να πούμε. Σε λέει, θα τον εκβιάσω ότι θα κάνω απεργία. Τσακ, άγχο στο αφηνικό, πεθαίνει το αφηνικό, μένουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν τα σκέφτουν. Το αύριο δεν το σκέφτεται ο εργαζόμενος. Το μυαλό του εκείνη την ώρα πώς θα ευχαριστηθεί το θυμικό του. Δηλαδή, πώς θα κάνει τον άλλον να σκάσει.
1: Να κάνει κακό.
0: Να του κάνει κακό, ναι. Γιατί είναι κομμουνιστική νοοτροπία. Βρε μια χαρά περνά. Έχει ευθύνε, βρε. Έχει να σκέφτεσαι ποιον θα πληρώσει. Εσύ έχει να σκέφτεσαι μόνο πότε θα πληρωθεί. Και πα να πούμε και εκβιάζει τον άλλον, επειδή έχει 2-3 μερσεντέ, 5-6 εξοχικά και 5-6 σκάφη για το καλοκαίρι, αλλά του τα βγάζει ξινά από τη μύτη. Μετά δηλαδή.
1: Πες τα να μην τα λέμε.
0: Τα λέω για να μην τα λέει η μελέτη, αλλά τέλος πάντων καλά έκανε και του έθεσε, γιατί ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που είχε να θέσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έπιασε τσακ από το μαλλί.
1: Αυτά είναι.
0: Τι ποια είναι. Ποια είναι τώρα. Με τις Ιβραίοι τώρα που μαλώνουν ποιος είναι υπέρ και ποιος κατά και όχι. Ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά.
1: Ποιος κατά, κακά.
0: Ναι, λέω. Είπα, ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά. Δεν ακούστηκε ωραία. Πρέπει να διαχωρίζουμε. Ποιος.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Κατά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, πρέπει για να μην ακούγονται άσχημα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε παρότριση. Σύνθημα.
1: Περίμενε. Να βάλω κάτι και μετά.
0: Δίκη, θα χάσει την ουσία του σύνθημα.
1: Για ρίχτω.
0: Ετοιμάζω. Εμπρός αφεντικό, μη σκύβεις το κεφάλι. Πιες όλη τη βότκα να διάσει το μπουκάλι. Καλά, είμαι έτοιμος για αγώνες. Να σταθώ δίπλα σε αφεντικό για να μην λέει ότι είμαι από εκείνους.
2: Διευθυντού, εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνή.
3: Υποφέρετε.
2: Πάλιστε, κύριε Βαρνή, υποφέρω, δηλαδή έχω ευθύνας. Εσείς, κύριε Βαρνή, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου κύριε Βαρνή, μπορεί βεβαίως να κερδίζομεν 300 έως 400 χιλιάδες δραχμά το μήνα, αλλά υποφέρομεν.
3: Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε Πρόεδρε.
2: Ταλαιπωρούμε τα, κύριε Βαρνή.
3: Μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μου τα λέτε.
2: Εσείς, αγαπητέ μου, κύριε Βαρνή, μπορεί να χάσετε τη θέση σας και αν τη χάσετε, να βρείτε κάποια άλλη. Γιατί ένας μικρός μισθουλάκος εύκολα βρίσκεται. Αλλά όταν χάσουμε τη θέση μας εμείς, πού, σας ερωτώ, κύριε Βαρνή, πού θα βρούμε 400.000 δραχμά το μήνα.
3: Σας παρακαλώ, μην μου τα λέτε, σπαράζει η καρδιά μου. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρόλα αυτά, εκεί να τον πολεμήσετε τον άξιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος πασχίζει. Πασχίζει να σας φέρει σε μια κατάσταση συνδικαλιστική, γιατί κοιμάστε το λόρθι. Μέχρι να σας ξυπνήσει, σας καταπιέζει. Σας καταπιέζει και αυτό, γιατί το κάνει για να μπορέσετε να αποκτήσετε ταξική συνείδηση.
1: Γιατί τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση.
0: Τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση, η οποία όμως δεν συμφωνεί με τη δική μας. Τώρα όμως θα καταλάβουν και εμάς τους καταπιεσμένους, όντας τους καταπιεσμένοι και αυτοί, θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στους λαϊκούς αγώνες.
1: Έλα κάτσε εδώ σε αυτή τη θέση να δεις τι γίνεται.
0: Πού να κάτσε, πού να κάτσε. Αλλά ευθυνόφοβοι, ποιος να κάνει τώρα έναν, πιάσει εδώ έναν και κάνει τον αφεντικό. Θέλει κανένα εμείς. Μακριά από μας. Ξέρετε μόνο πότε θα πάρουμε του βαρέω, του αθυγιεινό και απ' την άλλη να πούμε φταίνε τα αφεντικά. Κάπου δηλαδή λίγο ντροπή.
1: Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, ομάδα προλεταριακής αριστεράς. Έτσι, του Καραμπελιά κάποτε.
1: Πού το θυμήθηκες
0: τον καλά το θυμήθηκε. Αυτός δεν το θυμάται ότι το έκανε αυτό. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά τι να κάνεις. Έχουμε όμως και ανθρώπους που έχουν ισχυρή μνήμη. Μνήμη ελέφαντα Φερρυππίν. Πολλάκης.
4: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της κτλ., ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο κτλ., κτλ. Που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
5: Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό ΧΙΒ, τη γρήπη. Πάλι και πάλι ξανά η νοσολογική χρήση.
0: Τα λέω εγώ, αλλά ποιος με ακούει. Κατευθείαν να στυμπούνε. Γιατί τότε στη θέση του αφεντικού ήταν ο Πολάκης. Και οι δημοσιογράφοι ήταν υπαλλήλοι από κάτω και του καταπίεζαν. Όχι, όχι, Χιβ. Όχι, μην τον λες. Έτσι, να τον σκάσετε τον άλλον. Να τον σκάσετε, δηλαδή. Να τον παλτίσετε. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή τη γιατράκλα να την υποδεικνύεις εσύ και να μην μπορεί αυτός να υποδεικνύει έναν άλλον το ποιο είναι το σωστό. Έκτηξε, φύγει εντελώς. Βάλεις παρακαλώ να θυμηθούμε τον άξιο άντρα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν να μην ηγείται κόμματος αυτός ο κολοφόνας.
6: Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς γιατί είναι της μόδας.
7: Μεγάλη φόρα όμως.
6: Μεγάλη φόρα.
7: Πολύ δηλαδή... μεγάλη.
6: Πόση φορά.
7: Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια.
8: Άσε ρε πονηρέ.
6: Σιγά τώρα. Αντί... Το μολιό τραβάτε.
7: Δεν τραβάω τίποτα.
8: Άσε ρε πονηρέ.
7: Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά.
9: Μη μου πείτε.
7: Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19.
10: Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη.
11: Μεγάλη, μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
7: Και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καρατζάκης.
12: Γελιότητα.
7: Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει.
13: Αυτό θα πει φόρα.
7: Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους.
14: Άδεια η πόλη.
7: Το σπίτι τους.
6: Όλες.
7: Όλες.
0: Όλες, όλες οι... Δεν θα το πω. Οι καριώκες, θα το πω με γλυκάκι έτσι.
1: Ωραίο και είναι και από αυτά που μένουν οι καριώκες.
0: Καριώκες, ναι, το ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Για μερικοί δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Λέει μια καριώκα. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένη η καριώκα? Από τα πυρισέματα, ό,τι πυρισέματα. Έχει από όλα μέσα, κατάλαβες. Πατάει και μια ασφαλτόστρωση εκεί πέρα με σοκολάτα αμφιβόλου. Τα αμφιβόλου είναι τα νόστιμα. Είναι το λουκάνικο που έχει και γάγκλια και νύχια και δέρμα μέσα. Αυτά τα ωραία.
1: Από τι είναι φτιαγμένο, πού να ξέρω.
0: Άμα λέει πού να ξέρω, πάρτε. Άμα δεν ξέρει από τι είναι αυτό, να διαλέξει αυτό που δεν ξέρει από τι είναι. Πέρυπιν ο Πολάκης, ας πούμε. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά διαπρέπει. Διαπρέπει. Με διαφορά.
1: Γιατί πρέπει.
0: Με διαφορά.
6: Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και από αυτούς τα πήραμε γιατί 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ. Δεν το κάνουμε παντού. Να το δεχτώ, ρε γαμώ την πίστη. Να το δεχτώ ότι δεν το κάνουμε παντού. Αλλά δεν είναι δικό μας το κράτος ακόμα. Δεν είναι δικό μας. Λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.

0: είναι. Παιδιά, κακέτα ψέματα τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνεις. Δηλαδή, αν δεν έχει άποψη αυτός για τους άλλους, πόσο μάλλον δε να έχουν οι άλλοι για αυτόν.
1: Πόσο μάλλον δε.
0: Βάζω εγώ πράγμα.
1: Σήμερα είσαι.
0: Ήπταμε.
1: Φωτιά είσαι.
0: Ήπταμε, λέμε. Ήπταμε σημαίνει είμαι πάνω από τα υπόλοιπα, έτσι. Και δώσε και φτυροκοπό. Δώσε και φτυροκοπό, λέμε. Ήπταμε. Αχ. Βάλει, μ' άρεσε πάρα πολύ που τον θυμήθηκαμε. Δηλαδή, κανένα ακόμα που να έχετε κανέναν αρχηγό δεν έχουμε. Μόνο αρχηγούς που δεν έχουν μέλη έχουμε.
2: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
3: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
2: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
3: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
2: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
3: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
2: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
3: με ένα νόμο και διπλό ταμείο,
2: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
4: Αμα, I'm surprised.
3: Με ένα νόμο και διπλό ταμείο.
2: Copy paste.
3: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για να μην λέτε ότι είμαστε μονοθυματικοί και ότι δεν εργαζόμεθα, εμείς αυτά δεν τα βάζουμε επειδή δεν εργαζόμεθα, τα βάζουμε διότι ήρθαμε σε έναν ποιητικών ίστρο. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε και από την κεντρώα παράταξη τη σοσιαλιστική, την προοδευτική, τον Νίκο. Τον Νίκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, στο νούμερο 12 είναι ο Νίκος.
5: Ακρίβεια στα καύσιμα, επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας? Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και μάλιστα στο τραγούδι λέει: «Για τρυφερές αναμνήσεις, οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό, θλιβερότατες». Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της ενέργειας βάσει ενός μοντέλου που υλοποιείται σε άλλες χώρες. Τι προτείνουμε στην τροπολογία μας? Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η αύξηση των καυσίμων, τη τιμή των καυσίμων, αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στον ΦΠΑ από αυτά που έχετε προϋπολογίσει, τότε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται αυτόματα για να πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να φτάσει το ποσό αυτό περίπου τα 250 εκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φτηνά.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματα της ημέρας. Μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολλά. Δε. Ο Καρβέλας με τη Βύση, η Τζέιν με τον Ταρζάν, αυτοί που μαλώσαν είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ετοιμάζεται η μεγάλη συναυλία, παιδιά. Μεγάλη συναυλία, μεγαλειώδη συναυλία. Ετοιμάζει ο Sky.
1: Πάλι.
0: Με το Όλοι Μαζί Μπορούμε του χρόνου, δε, με το εκπληκτικό ντουέτο Καρβέλας Νταλάρας.
1: Αυτή τώρα θα γίνουν φιλαράκια.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε από τη μία τη μια την
1: Άννα. Κοινά συμφέροντα.
0: Από την άλλη την άλλη την Άννα. Θα γίνουν βιντεογόλια. Θα γίνει χαμό, σε μιλάω. Δεν ζει και ο Πανούση να ανοίξει τη
1: συναυλία. Η πρώην και η νυν. Φίλε, χαμό θα γίνει. Θα πάει φαντάζεσαι. Μήνυμα. Καλά μου τα έλεγε, Γιώργο.
0: Ναι, ξέρει πώ θα λέγεται η συναυλία. Άννα μου χαθεί. Πρέπει να έχεις το κόνσεπτ, άμα έχεις το κόνσεπτ, όλα κουμπώνουν γλυκά, δε. Επίσης άκουσα κάνετε κάτι δίαιτες και ενδιαφέρεστε και τους κουμπουγιανίτες και αυτά. Παιδιά, μην κάνετε δίαιτα. Μην κάνετε δίαιτα. Ένα ταξίδι στη χώρα των αδυνάτων είναι πάντα επιστρέφεις. Το έχω κάνει πήγαινε, αλλά τουλάχιστον 5 φορές. Είναι μια ματαιώτης. Ματαιώτης. Κοίτα να ευχαριστήσεις το φαγητό σου. Άσε τις γκόμενες για τους γκόμενους. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά. Δηλαδή, μπορεί να κάνει δουλειά μόνο σου, άλλο αεροπλάνο. Έτσι, ανέβηκε πάνω, άνοιξε το κινητό, τακτοποιήθηκε ο άνθρωπο. Κατευθείαν οι ζηλόφθονε να πάνε να τον κάνουν παρατήρηση. Συγγνώμη, κύριε. Σε λέρωση που θέλα. Σε έκανε. Δηλαδή, γιατί ανακατέβησε τη σεξουαλική ζωή του άλλου. Τι αδιακρισία είναι αυτή. Μην τυχόν και κάτι όζιμπικ που παράτη κάτι ενέσει, κάτι αυτά. Μετά τα σκότια σα γίνονται, πρίζονται και πεθαίνετε από άλλε ιτίε και α πω.
1: Από εμβόλιο ήταν.
0: Τι εμβόλιο, ναι, ναι, σωστά, όλα είναι από το εμβόλιο. Να ξέρεις, είχαν βάλει Ozempic μέσα. Οι Δανείδες όλοι όσοι είχαν COVID που αδυνάτιζαν προς το τέλος. Έτσι καλά τώρα. Για, ο άλλος πήγε και έκανε το στομάχι, το περιόρισε. Η λεμαριά δεν COVID. Ξέρεις πως ξαναπάγεται. Τον είπαν δεν θα τρως σκληρά και μεγάλα πράγματα και τα άλεθη. Δηλαδή με το κουτάλι, μπριζόλα και τη γαντή πατάτα, μπρρρρ στο μπλέντερ. Παιδιά, δεν κόβεται η λεμαργία το θέμα να κουπεί. Τα κιλά, εντάξει, γεννήθηκε χοντρό, θα πα χοντρό. Κραουνάκι, τι έπαθε. Τόσο χρονόμενο, τι έπαθε ο Κραουνάκι.
1: Δεν ήταν έτσι, τώρα έγινε.
0: Ναι, είδε τον άλλο όμω που έτρεχε του Πασόκ που πέθανε. Έναν αδύνατο που είχαν, που ήταν υπουργό, ήταν κάτι. Ήταν.
1: Καλά, μα αρχίσουμε πόσοι αδύνατοι πεθαίνουν.
0: Εσύ.
1: Και λέει και η γειτονιά. Θα του πέθει, λέει. Γυμναζόταν. Αδύνατος, δεν έτρωγε. Δεν κάπνιζε. Δεν έπινε.
0: Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο ο αδύνατος. Λέει είμαι αδύνατος. Θα πάω να τρέξω 20 χιλιόμετρα. Μετά τα κάνει 50. Μετά τα κάνει. Μπαμ, σκάει καρδιά. Πέθε. Ο χοντρός δεν σκεφτεί ποτέ τέτοιο πράγμα να κάνει στον εαυτό του. Δεν έχουν μέτρο οι αδύνατοι. Κοιτάξτε εμάς. Πίτσα με το μέτρο. Κατευθείαν. Δηλαδή είμαστε ένα τρίο να μας δείτε.
2: Δηλαδή,
0: boy band κάνουμε. Αλλά με ρούχα. Παρακαλώ πολύ.
2: Να τα βγάλουμε.
0: Γιατί όχι. Ζαμάν που τα βγάλει καλύτερη. Δεν κατάλαβε. Άκουλε. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Δεν έχουμε. Και για να μην μας πούν κουβέντα, θα κάνουμε free entrance.
1: Free entrance.
0: Ναι, ελεύθερη είσοδο. Να μπουνε, να μην έχουν λόγο να μας πούν ότι προσβάλαμε το κάλος τους και διάφορα τέτοια. Κλάστα.

0: συνήθιζε ο κόσμος σε αυτό το πράγμα που έβλεπε και σήκωνα την μπλούζα σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι που την πετούσα.
1: Όταν έμπαινες στη θάλασσα.
0: Τι. Τραβιόταν η θάλασσα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από παλιά τα έχουν κάνει αυτά, παλιά έχουν.
1: Εγώ μπαίνα στην Αμουλιανή και έκανε κύμα σισάρτη απέναντι.
0: Εντάξει, είχε ουστικό κύμα. Το καταλαβαίνω. Ω παιδιά, μην αυτά είναι κομπληξικά πράγματα. Μην τυχόν και κάνετε τέτοιε διαλυματική. Λέει. Τι διαλυματική. Αχάτσε να φας 48 ώρες πόσες έχει.
1: Σχολείο είμαστε.
0: Δεν απλακουθεί μετά να φας τον άμπακο. Τριλίστε. Είσαι έτοιμο, σε βλέπω.
2: Να αρχίσω.
0: Αλλά αν ήθελα να δυνατήσω. Αν. Θα ακούμε το κρουάσαν.
1: Αν, Άννα.
3: Και πώς λέγεται και αυτό που τραγουδάει.
1: Μητσοτάκης, ο καλός που λέγανε.
0: Καλά που ήρθε στο τέλος η εκπομπή, αλλιώς δεν πειράζει.

0: καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά.

0: Χωρίς ξυλώματα. Χωρίς γκρεμίσματα. Χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
5: Τάκης.
6: Καμάν.
5: Τάκης. Τάκης.
6: Καμάν.
5: Τάκης. Τάκης.

0: Τίποτα, εδώ κάτι κρούσματα έβλεπα στις εφημερίδες. Έχει λέει στον πάγο ο Μητροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Τι λέτε, ρε. Εδώ εμείς είμαστε στην κατάψυξη τόσα χρόνια, δεν κάναμε θέμα.
1: Και στη βαθιά κατάψυξη.
0: Τι είναι αυτή η αίρεση, αυτή η Αθηνέζη, ρε. Μα. Δηλαδή με το παραμικρό γκυρεγκύρι να πούμε. Σιγά την περιοχή Κυψέλη. Τα ρίσκει μεν κανένα. Παγκράτη Κυψέλη, ποιος μείνει. Στα νέα έχει το θαλάσσιο πάρκο, λέει, τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Ποιο θαλάσσιο πάρκο, ρε, που βρήκαν εδώ πέρα όλο του Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στο Θερμαϊκό να με
1: πλάσει. Το θαλάσσιο πάρκο.
0: Τι ήταν αυτό, ρε.
1: Αφήσαν τις, απορρίψανε στο φεύγοντας, όλα μέσα.
0: Όλα μέσα, αλλά από εκεί περνούσαν, μπαίναν, βγαίναν κόσμος αυτά, ε.
1: Βαθιά είναι, εντάξει.
0: Βαθιά, βαθιά και κάτι καράβια.
1: Με υποβρύχιο έρχεσαι.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να θέλω να πάω για...
1: Τσαροντούφεκο.
0: Κουραδοντούφεκο και τέλος πάντων. Όχι, παρόλα αυτά δεν αισθάνεσαι και πολύ ασφαλής.
1: Γιατί αυτό ξυδώνεται.
0: Και σιγά σιγά διαβρώνεται.
1: Μπράβο.
0: Και...
1: Και άμα σκάσει ένα θα σκάσουν και τα άλλα δίπλα.
0: Απελευθερώνει. Και περνάει κανένας γκασμάς να πούμε με κανένα από αυτά τα πειρατικά τεμέκτα και ρίχνει τίποτα μέσα. Και έχουμε άλλα.
1: Και άμα σκάσει ένα σκάσουν και τα δίπλα.
0: Ολοκαύτωμα. Τα μάσαν όλα σίγουρα.
1: Δεν τα μάσαν ακόμα. Ποια να μάσουν. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Α, εκεί είναι. Α, εκεί είναι.
1: Χίλιες βόμβες. Τίποτα.
0: Ούτε για περπάτημα στην παραλία δεν πάω. Άσε. Άσε καλύτερα. Που είχε μαντινιά, είχε άρχισε και αντιδάψει λίγο του παράνομου τζόγου. Μα θα χτίσαν καινούριο φαίνεται. Όποτε βλέπεις ότι κλείνει ένα τζουγαδάρικο, έχει ανοίξει ένα άλλο κάπου αλλού, κάπως αλλιώς. Τώρα, σε δαμάστορα, λεφτά υπάρχουν με παχιά γράμματα μόνο για εξοπλισμούς με λεπτά από κάτω, νόμιζα μόνο για συνταξιούχους. Θα... Μπα.
1: Όχι, περίμενε. Να δεις πώς στείνεται ένα σπίτι με καλές βάσεις.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, το κάνεις ρε παιδί μου και το κάνεις γερό. Γυρό που λένε.
2: Εγώ αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Mm. Δεν μπορεί να μην, μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά η ψυχή.
3: Δηλαδή, όταν τεχνική αρτιότητα, γεννησισμός.
2: Θα πέσει όλο κάτω θα κάνει. Δεν θα μείνει τίποτα άρθρα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί.
0: Και η ψυχή.
2: Πόσες φορές θα γίνει σεισμός,
3: μπορεί. Μία αρκεί για να πεθάνει.
2: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν γίνεται.
0: Έτσι.
2: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα, αν θες εσύ εδώ πέρα να μου πεις ότι έχει κενά η σκεπή και ρογμένο τείχος και αυτά, τα ακούω, αλλά τα αρχίδια μου. Τι με νοιάζει εμένα.
3: Αυτό εδώ, εσείς τώρα πώς θα το νοικιάζετε.
2: 1500 ευρώ τη μέρα.
3: 1500 ευρώ τη μέρα.
2: Ναι, 1500 ευρώ τη μέρα, ναι.
3: Λοιπόν, πληρώνει κόσμος.
2: Αμέ! Αμέ! Αμέ!
0: Ναι, αλλά ποιος δεν είδαμε κανέναν αμέ. Αμέ, αμέ, κανένας δεν το έχει νοικιάσει. Έχει ψυχή όμως στο σπίτι.
1: Έχει.
0: Επειδή το κάνει μόνος.
1: Μπορεί να μην είναι άρτιο, αλλά έχει.
0: Παλιά πιτσιρίκια που ήμασταν, δεν βλέπαμε κάνουμε κανένα σαράβαλο αυτοκίνητο και λέμε μπράβο, ωραίο, μόνος το έφτιαξε. Κάτι τέτοιο είναι και με το σπίτι. Κάποιον είδες.
1: Θα αγωνιστείς.
0: Εγώ θα
1: πριν
0: αγωνιστώ.
1: Πριν αγωνιστείς, θα βάλω τον άλλο, τον μεγάλο τον αγωνιστή.
0: Άμα ηρωνεύεσαι.
1: Δεν ηρωνεύομαι καθόλου.
0: Να δω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Έτοιμος
1: και μετά αγωνίζεσαι.
0: Εγώ πάντα αγωνίζομαι. Έχω και παραγγελιά.
4: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη γιατί ναι. Κυκλοφορώ εγώ. Δεν κλείνω.
0: Το ήξερα.
4: Να βγει και να μου πει, ξέρεις μου είχες πει αυτό και δεν το έκανα. Διότι είδε ο κόσμος, είδε όλος ο ελληνικός λαός τη μάχη δώσαμε.
0: Άμα είτε να κοροϊδεύετε, δηλαδή, άμα είτε να κοροϊδεύετε τους αγωνιστές, αυτός όμως είναι από τους σχεδόν. Εγώ είμαι κανονικός. Κανονικός δηλαδή το παλιό, το καλό, το σταθερό, το γνήσιο, το κομμουνιστικό κόμμα, όχι αυτό που είναι ντεμί σεκ, σαν τα κρασιά τα ροζέ. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας Παύλα είπα.
1: Τι είπε.
0: Αυτό που είπα δεν ακούς. Το μήνυμα παραδόθηκε τελίτσες πάνω κάτω. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
1: Χοκ.
0: Δεν θα σκοτωθώ γιατί είσαι προβοκάτορας. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
1: Όταν βγούμε κυβέρνηση
0: σε αντιπαρέρχομαι. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ποιος?
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Ο λαός σκέτο. Δεν είμαστε με τον ελληνικό, με τον λαό σκέτο είμαστε. Δεν τα έχουμε
1: γιατί πει. Και στην Ευρώπη τα ίδια τραβάνε.
0: Όχι ρε, γιατί το κουκουέ είναι ένας ο λαός. Δεν λέμε Έλληνας και
1: Τούρκος. Και στην Ευρώπη στα ενεργειακά ο λαός τα πληρώνει, αλλά το ίδιο είμαστε.
0: Α, ναι, αλλά δεν τα λέτε. Και με μεγάλο κόστος έρχομαι να συμπληρώσω.
1: Καλά τώρα. Τι. Κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Αυτά είναι από τους ντεμί κομμουνιστές. Εμείς είμαστε οι αυθεντικοί, λέμε. Αλλά με αυτά και με αυτά, πιο πολύ πάνε στη Βανδύ παρά στη Βύση. Γι' αυτό σχηλιάσατε. Πάτε με τις απομιμήσεις κατευθείαν. Επειδή δεν έχει η Βανδύ άντρα να μαλώσει όπως η Βύση.
1: Πώς δεν έχει. Μπισμπίκι.
0: Ναι, αλλά δεν μαλώνουν.
1: Αυτοί είναι ερωτευμένοι τώρα.
0: Ο σωρωμένοι. Όλη τη μέρα βγαίνει με το αυτοκίνητο, τα παίρνει να πάρει τα όλα ό,τι βρίσκει μπροστά. Αυτό δεν είναι ερωτευμένοι. Το είναι στη χάλια.
1: Την καψούρα είναι.
0: Ενώ οι άλλοι που βλέπει ότι είναι. Δεν έχουν καμία σχέση με χημεία.
1: Ναι.
0: Καμία. Καμία. Όπως ας πούμε η Βαδί λέει δεν έκανε καμία επέμβαση στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ποιος, η Νατάσα Θεοδωρή. Επίσης. Ποιος.
1: Αυτή είναι.
0: Επειδή πήρε το φουστάνο δεν σημαίνει. Άμα πάρω εγώ δηλαδή μια γυναίκα που έχει μανάβει.
1: Χειρουργό. Θα με χειρουργεί συνέχεια.
0: Πρώτα κάθε μέρα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά τέτοιοι είστε. Έσπασε στην πράξη ο κρατικός αυταρχισμός. Τα σωματεία σήκωσαν πάνω έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Παιδιά, μαζέψε το, θα έρθει και ο Τσίπρας να διαδηλώσει λίγο.
1: Μέχρι στη Μεγάλη Βρετανία θα πάει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τα συνηθίζει αυτά. Εμασάει. Να αγωνιστώ κι άλλο.
1: Ό,τι θες.
0: Διαβάζω, εξασφαλίζω το ριζοσπάστη στο σπίτι. Με συνδρομές, κάνε ανανέωση και like.
1: Στείλε χαιρετίσματα στον Παντελή.
0: Αυτό τώρα. Είναι αγωνιστής ο Παντέλης.
1: Μάλλον. Για μάλλον γιατί έστειλε μήνυμα ενώ διάβασε το ριζοσπάστη.
0: Πολλά συντροφικά αγωνιστικά χαιρετίσματα στον Παντελή τον σύντροφο.
1: Μεν εξές ρε φίλε.
0: Για αυτός είναι σύντροφος.
1: Τι έκανε το σκύλι το μαύρο. Μελομακάρον.
0: Λοιπόν κοιτάξτε είναι για να τα μοιράσεις στην πορεία σου.
1: 78 μέρες λέγεται Χριστούγεννα. Πρωινά ζεστά ζεστά.
0: Έκανε πρόβα. Έκανε προετοιμασία. 78 μελομακάρονα έκανε.
1: Έχει και από πάνω αυτό το.
0: Καριδάκι.
1: Ναι.
0: Τριμμένο.
1: Ναι.
0: Με μέλι είναι, Μίτσο.
1: Με μέλι είναι.
0: Αυτά είναι αγωνιστικά μελομακάρονα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο.
0: Γεια σου, κορίτσι όμορφο.
1: Ένας φίλος μου λέει κάνει διαλυματική δίαιτα ως εξής. Κάνει συνεχώς διαλύματα για να τρώει. Συνάδελφος.
0: Αυτή την κάναμε κι εμείς από πριν, αλλά δεν πιάνεται λέει. Δεν είναι αυτή η κανονική.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Εγώ τα κάνω βουτιά, λέει. Σηκώνει τσουνάμι με την Καραϊβική.
0: Αυτό το έχω πάθει με χωριάτικη. Τέτοια βουτιά δηλαδή, μόνο σε χωριάτικη.
1: Ο Αναστάσιος.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Διατροφικά, λέει, είμαστε κάτω από τη μηδενός.
0: Έλα, δεν θέλω τέτοια, γιατί δεν. Ο Μενεξές λέει, τα έκανε η κόρη μου, λέει, όχι εγώ.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τώρα θα έρθει με χτύπημα απάντηση ο Μίτσος. Θα κάνει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Τη γανιτό λουκάνικο με αυγά από στρογγυλοκάμιο.
1: Τέτοια λες και παρασύρει τον κόσμο σε ατασταλίες.
0: Τι έκανε.
1: Μπορεί να, έχει, να κάνει κάποιο να κάνει δίαιτα, διατροφή. Γιατί το κάνει αυτό.
0: Κι εγώ κάνω.
1: Έτσι ξέρω γιατί κάνει.
0: Για να κάνω εξετάσει. Δεν είναι πανελλήνη.
1: Έχετε δει άνθρωπο να κόβει την παντσέτα και να βγουν καλές εξετάσεις. Να το.
0: Έτσι με είπαν.
1: Ποιο το είπε, μωρέ, ο γιατρό.
0: Ο γιατρό. Τι λέει, κοίταξε, λέει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Επειδή είναι φίλο μου, δεν είναι με τα υπετονητήρια. Δεν ήταν η γυναίκα μου μπροστά. Πήρε τηλέφωνο, μου λέει. Ήρθα από εδώ η γυναίκα, σου λέει. Μου είπε ότι θε να κάνει. Λέω, όχι, εγώ αυτή. Λέει, ναι, κοίτα, δει τι θα κάνει. 10 μέρε. Ξέρω.
1: Περιορίσει.
0: Ξέρω, είναι υπόδεινο. Είναι υπόδεινο. Κοίταξε, λέει. Τα χοντρά-χοντρά κόψτα, λέει. Τα χοντρά-χοντρά. Ναι. Και μετά ξανά λέει από την αρχή. Λέω να σου πω δεν γίνεται τ' άλλο που έκανε τις προάλλες. Λέει ποιο. Να σε φέρω το δείγμα
1: το αδερφού μου.
0: Του αδερφού μου. Αίμα και ούρα να το βάλω. Γιατί αυτός δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα. Λέει εντάξει θα πούμε τι δικά σου. Και το κανονίσαμε. Αλλά μετά με πήρα χαμπάκι.
1: Αυτό είναι, θυσιάζεται ο αδερφός σου για σένα.
0: Θυσιάζεται. Έτσι και αλλιώς δεν έτρωγε εκείνη την εποχή. Κάτι έκανε και αυτός μια.
1: Τώρα τι θα δώσεις.
0: Τώρα θα δώσεις τα κανονικά. Σε λέω κρατιέμαι. Σαν του σκύλο κρατιέμαι. Αλλά μετά, δηλαδή, σαν Πάκμαν θα φάω. Στο λέω μόλις βγουν τα νούμερα και με πούν, άιντε, περνάς, άιντε.
1: Περνάει το πάσο.
0: Ναι, είναι κανονικά να έχεις, ας πούμε, και για μισή μονάδα περνάς ίσα ίσα. Ωραία, τι έχει να γίνει μετά.
1: Μακελιό θα γίνει.
0: Οχοχο.
1: Χαμός.
0: Εγώ θα κάθομαι εγώ να μαλώνω σαν το Καρβέλο με τη Βύση.
1: Όχι, ποιο Καρβέλο με τη Βύση.
0: Α, δουλειά δεν είχαμε.
1: Σοβαρά μιλάς. Πάμε. Περίμενε.
5: Κύριε, από πού είστε?
6: Μισός Έλληνας και μισός από Λατινική Αμερική.
5: Πού?
6: Κολομβία.
5: Ποιος είναι από την Κολομβία?
6: Η μητέρα.
5: Πώς τη λένε?
6: Έχει 4 ονόματα και 2 επίθετα. Τι θέλω.
5: Όλο το θέλω. Πες.
6: Είναι Σελιάνα Μαρία Γνάση Σιέρα Μεντιέτα.
5: Ξανά? Με την προφορά την Ισπανική.
0: Το γαϊδευτικό.
6: Σελιάνα Μαρία Γνάση Σιέρα Μεντιέτα.
5: Πώς τη φωνάζετε?
6: Μαμά.
5: Και από πού είστε?
0: Ναι, μα τα ήθελε. Τα ήθελε, δηλαδή.
1: Πώς τη φωνάζετε, μαμά?
0: Μαμά, όπως τη φωνάζουν σε όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά τη μάνα του.
1: Αχ, ας πω ένα κρύο ανέκδοτο.
0: Ναι, ψουφάω για κρύο ανέκδοτο.
7: Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Γιουπι γιάγια.
0: Ναι, αλλά τώρα το παραπαγώσαμε το θέμα. Θα ξαναφωνάξω το σκύλο. Δηλαδή, εντάξει, φυρί το πάμε.
1: Λοιπόν, κάτσε να το σοβαρέψουμε τώρα, γιατί έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Όπα.
8: Πρόσεξα. Μία γυναίκα πολύ κοντά σου σε έχει ματιάσει. Γι' αυτό τίποτα δεν προχωράς στη ζωή σου. Αυτό το βίντεο είναι μήνυμα της μοίρας. Άγγιξε τον σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για προστασία. Μετά πάτησε το λευκό βέλος. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι εκείνη που βαραίνει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να ζητήσω από τον Θεό να πάρει μακριά κάθε κακό μάτι.
0: Αυτή από μέσα τα λέει αυτά. Είναι με το Θεό τάτσι μίτσι κότσι έχει. Κατάλαβες?
1: Έχει άκρες πάνω.
0: Παιδιά, μην τυχόν κυμπείτε σε αυτή την περιδίνηση και αρχίσετε να γράφετε τα ονόματά σας. Έτσι σας εγκλωβίζει ο διάβολος.
1: Εννοείται.
0: Και μετά λέει πόσα γράμματα, πόσα σύμφωνα, πόσα φωνήεντα. Τακ!
1: Ένα μηδέν.
0: Κάτσε εδώ, πάει και
9: γύρω. Αρέσει να ντύρουμε αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύρουμε σαν γαλίδα.
1: Περίμενε, ξανά. Μ' αρέσει να ντύνουμε, αλλά ιταλικά σαν γαλίδα. Περίμενε, ξανά, δεν μπορώ.
9: Μ' αρέσει να ντύνουμε, αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύνουμε σαν γαλίδα.
0: Εντάξει.
9: Και σαν ιταλίδα του Μιλάνου.
0: Το έφερες.
9: Δεν το έκανα εσκεμένα, απλά μ' αρέσουν τα ρούχα. Έτσι. Τώρα αυτό. Αυτό του είχα πάρει γύρω στο 40.
0: Από την Τουρκία.
9: 35, το σύνολο. Πάνω κάτω.
1: 40-35.
9: Πάνω κάτω. Είναι πολύ καλή ποιότητα. Είναι πολυέστερ. Να το βλέπετε. Είναι πολύ καλή ποιότητα, σταθερή. Είναι λίγο, έχει μια μικρή ελαστικότητα.
0: Μυρσιρίζε.
9: Έχει μια μικρή ελαστικότητα και από μέσα. Και από μέσα έχει και μπροστά, ας πούμε. Έχει και αυτό. Είπαμε 50-55 κιλά. Όχι παραπάνω. Μην το πάρετε και δεν σας κάνει, γιατί εγώ δεν επιστρέφω, δεν έχω μαγαζί. Εγώ σας λέω για πόσα κιλά. Ένα καταπληκτικό φόρεμα, αλλά Μιλάνο, μπαμπάκι, Μιλανέζικο.
0: Ακριλικό μπαμπάκι δεν
9: είναι. Μιλανέζικο, Ζάρα, δεν το φόρεσα. Μ' αρέσει να ντύρουμε, αλλά Ιταλικά.
1: Κάτσε ρε φίλε, την Ιταλία δεν είναι.
0: Είναι όλα μαζί ρε, είναι μούλτι. Δηλαδή, γιατί είστε τέτοιοι να δεν θέλετε μου το κλομπάκι.
1: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Ένα σύννεφο μπροστά μου. Βάλε ένα κατοστάρικο και μετά ρίχτω στο αγγείο.
0: Τώρα την πει στη Ρέα Πλαχοπούλου, το έκανε.
1: Ναι,
0: το τσατσάλια
1: σου. Μην κάτι να πω.
0: Το έκανε λύσα. Δηλαδή, εδώ κοιτάμε πώ θα σα γλιτώσουμε από μια γυναίκα που σα επιβουλεύεται και εσεί κατευθείαν να κοροϊδέψετε.
1: Η Έλλη.
0: Γεια σου, Έλλη.
1: Στέλνω λίγο του χαιρετισμού μου. Και την αγάπη μου, τόσες μέρες δίαιτα για εξετάσεις. Έλλη, συναδελφική αλληλεγγύη είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν θέλει πολλές. 7-8 μέρες και είσαι εντάξει.
1: Λίγες είναι.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι πάρα πολλές. Αλλά τι να κάνουμε. Θεύτησες.
1: Η ομορφιά.
0: Η ομορφιά, το κάλος και η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία.
1: Μέχρι τις
0: ξεχνάς. Είναι μέχρι τις ξεχνάς. Λίγο είναι. Για καθόλου. Εσύ τι κάνεις τώρα, παροτείνεις τον κόσμο να μην νηστεύει, να μην κάνει δίαιτα, να μην προσέχει?
1: Εγώ προσέχω.
0: Εσύ προσέχεις βέβαια. Το ξέρω ότι προσέχεις. Με το που έχει κατευθείαν τον κάνει Μαρία αυτά τα ντολμαδάκια, τα φύλλα τα βγάζει ένα-ένα και χωρίς και το ρύζι, σπυρί-σπυρί για να φάει μόνο το κοιμά. Προσεκτικό φαγητό. Εντάξει. Και εγώ προσέχω έτσι.
10: Βλέπω αρκετά από τα μηνύματά σας που λέτε ότι είμαι για το Δαφνί, ότι αν δεν πατήσω στη γη με βλέπετε στο Δαφνί και πολλά πολλά τέτοια. Θα πω ότι κατά τη διάρκεια της αφύπνισής μου έχει περάσει πάρα πολλές φορές από το μυαλό μου ότι τρελαίνομαι και είναι λογικό.
0: Καλέ.
10: Όταν αρχίζεις να αφήνεις τις πεπιθήσεις που ήσουν προσκολλημένη χρόνια, αιώνες μη σου πω, προφανώς και το μυαλό φοβάται, προφανώς και το μυαλό φοβάται να βγει από το comfort zone και προφανώς άνθρωποι που με βλέπουν,
0: comfort zone,
10: που είναι πολύ σε τελείως διαφορετικό mindset από ότι είμαι εγώ, προφανώς
11: αυτά,
10: τρελό, οτιδήποτε λέω ή οτιδήποτε κάνω και το καταλαβαίνω γιατί ο ίδιος ο παρελθοντικός μου εαυτός μπορεί να έλεγε αυτά μέσα. Οπότε άφησε τον εαυτό σου και αφέσου όλο και πιο πολύ στο ταξίδι της αφύπνισής σου. Και δεν είναι τυχαίο που βλέπεις αυτά τα βιντεάκια ακόμη και αν με θεωρείς τρελή.
11: Είδες ρε τι επίπεδο.
0: Αποκλείεται να σπάμε πλάκα.
11: Υπεράνω.
0: Αποκλείεται.
11: Υπεράνω είναι η
0: κοπέλα. Κάτι μας αγινεύει κάτι και εξακολουθούμε και τα βλέπουμε. Ειδικά όταν είδα εκείνη τη μασχάλη.
11: Γαύρος αχνιστός. Πού βρήκε ψάρια ο Μπάμπης?
0: Έχει άκρες.
11: Αυτό από μέσα.
0: Από μέσα.
11: Με χωριάτικο ψωμί και σαλάτα.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
11: Και μουστάρδα βλέπω μέσα.
0: Άμα θες να βρεις ψάρι, δεν βρίσκεις.
11: Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, δεν θα το συζητήσουμε.
11: Αγαπητοί μου, σας χαιρετώ, λέει η Έλενα.
0: Χαίρετε, Έλενα.
11: Ε?
0: Χαίρετε.
11: Έτσι είναι αυτά. Είδες. Από το γάβρο, τάκ! Έτσι είπε η Έλληνα, αγαπητοί μου, σας χαιρετώ.
0: Δεν χαλαρώνω, ρε, μην νομίζεις. Εγώ αγωνίζομαι από όσες επάλξεις.
11: Έχεις ένα λεπτό.
0: Κοίτα, ε.
11: Αλήθεια.
0: Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ. Τι ομοίου κατάληξη ήταν. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση. Τι είναι η αυτοβρεφοποίηση? Στη συναυλία της ένα σβήσει. Λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Πω, τι γράφεις ρε παιδί.
11: 15 σύλλαβο.
0: Ποιος είσαι ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό να πούμε? Είναι δυνατόν? Πεθωμάζωμα με νέες ταυτότητες. Άλλο θέμα από κάτω. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρινεί. Έρχομαι να ερωτήσω. Και το αφήνω να αιωρείται έολο το ερώτημα. Γιατί έχω να δω και την Ιεραποστολική Εφημερίδα. Ιεραπόστολο δεν είπε ο...
11: Ναι,
0: τη Λιόλιο. Τηλεαστέρας Φίλιππος Καμπούρης χειροπέδες για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό Τελίτσα, σατανική κομπίνα 5 ετών. Τον έφαγε ο τζόγος και η μεγαλομανία. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πολιτικάντης που θα έσωζε τον κόσμο. Πώς ήφανε εις το αράχνης μαϊμού εταιριών και κατέκλεβε εύκα και εφορία. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά από μένα πουφ.
11: Δημήτρης Στόφας. Μεγάλη φωνή. Μεγάλη φωνή.
0: Αδικημένος. Τον θέρισε το σύστημα.
11: Δαμβακάρης όμως είναι, έτσι.
0: Να, αυτά από μας πουφ.

0: κουβάκι με το σοσχολίξ.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Celebon.

Τσίκα μπουμ και γεια σας. Ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 10 στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7, είναι ο Γιάννης Ρέπιτς με σελεμπόν σελεμπονάτο και με ξεκίνημα Street Boys 1982, Sam Folks, μερικά φιλαράκια και κάποιοι άλλοι. Και έτσι θα συνεχίσουμε απόψε μουσική δισκοθήκη από τα 80's.

Και οι νέες ιδέες που έρχονται να μας κατακλείσουν. Που μας γεμίζουν πολλά ερωτήματα, αλλά και μερικά σπουδαία λόγια από σπουδαίους τρανούς ανθρώπους που πέρασαν στην ιστορία για αυτή τη μικρή χώρα. Γι' αυτήν εννοώ. Sam Fox.

Είδα μερικά στιγμιότυπα από την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνίκα με φόντο πίσω του τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Και έπεσε στο μάτι μου ο Λε Κορμπιζιέ, ο οποίος αυτός μεγάλος αρχιτέκτον ήταν ένας παθιασμένος εραστής του Παρθενώνα που έχτισε πάνω στα αρχαία θεμέλια τον ελληνικό μοντερνισμό. Στα 20 του χρόνια ο τύπος αυτός πέρασε 21 μέρες μελετώντας σχεδόν τελετουργικά τον Παρθενώνα και ήταν μια εμπειρία που και ο ίδιος το παραδεχόταν αργότερα, καθόρισε τη σκέψη και το έργο του. Την πρώτη δεκαετία του δεύτερου, του 20ου αιώνα, ο 20χρονος αυτός ανηφόριζε για πολλωστή φορά στην Ακρόπολη και κάθε μέρα για 3 εβδομάδες ακολουθούσε τα ίδια βήματα, σαν τελετουργικό μιας αταυτοποίητης έτσι λατρείας. Καθώς έφτανε στην κορυφή του βράχου, περικύκλωνε αργά τον Παρθενώνα γύρω-γύρω. Κοντοστεκόταν, σχεδίαζε λεπτομέρειες και κατέγραφε προβληματισμούς σε ένα μικρό σημειωματάριο. Έγραφε λοιπόν εκεί: «Παραμένω ανίκανος να καταλάβω το μεγαλείο αυτού του πράγματος. Ένας άγριος και απελπισμένος αγώνας». Και στη συνέχεια έπεφτε μπρούμητα στο έδαφος και από εκεί κάτω σήκωνε το κεφάλι του και τα μάτια του προς τα πάνω, σκανάροντας από τη βάση έως την κορυφή τις αρχαίες κολόνες. Με δέος. Να και η Fairground Attraction. Είναι το Find My Love.

Εν τω μεταξύ η εκπομπή ακούει στους αριθμούς τηλεφώνου 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-8-21-0-50. Find my love. Από την έξυπνη πόλη μας, ωραία βραδιά και σήμερα. 20 βαθμούς θερμοκρασία εδάφους, με έντονες νεφώσεις. Δεν είναι ώρα για air condition μέσα στο στούντιο. Ντροπή είναι, ντροπή. Βλέπω μια χαρά, ωραία. Η παρέα μεγαλώνει και πάει και χαίρομαι γι' αυτό, διότι σήμερα έχουμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και εμείς νομίζουμε εδώ στη μικρή μας χώρα ότι κάποια στιγμή θα συμβούν και αυτά.

Wheels, ρόδες, από τους Restless Heart. Οι δρόμοι στην πόλη είναι μια χαρά, η ροή συνεχίζεται άψογα και για πρώτη φορά βλέπω ότι δεν υπάρχει κοκκινάκι στην Νικόπολη, εκεί στη γέφυρα. Ούτε και στην παραλιακή. Εντάξει. Λοιπόν, τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι ανέκτησε τις αισθήσεις της η Κρίστα Πάικ, αυτή η θανατοποινήτησα στο Τενεσί που έζησε από την προσπάθεια να την εκτελέσουν δύο θανατηφόρες ενέσεις την περασμένη εβδομάδα. Το θυμάστε. Λοιπόν, οι δικηγόροι της αναγγέλουν πλέον ότι μιλάει, αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται κρίσιμη ιατρική φροντίδα. Είναι καταδικασμένη εις θάνατον. Έγιναν οι δύο ενέσεις. Και αυτή τη στιγμή η παραδοξότητα είναι η εξής. Ότι της παρέχεται κρίσιμη ιατρική φροντίδα για να ζήσει. Ενώ παραμένει και άγνωστο αν θα επιχειρηθεί εκ νέου η εκτέλεσή της. Τώρα το χάσατε το παιχνίδι, παλικάρια. Δεν λέει. Οπότε, παρά πάσα προσδοκία, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε και τη συνείδησή της, μιλάει, συνεχίζει να υποβάλλεται στην ιατρική θεραπεία της αρέσει, που είναι ζωντανή, και μάλλον, οι δικηγόροι το είπαν αυτό, θα συνεχίσει την κράτησή της στις φυλακές ισόβια.

Να επιστρέψω λίγο στον Κορμπιζιέ, γιατί σε μια συνέντευξή του είχε πει ένα καταπληκτικό όσον αφορά τον Παρθενώνα. Είπε λοιπόν ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν κάτι συναρπαστικά παράδοξο. Σμίλεψαν σαν ζάχαρη ένα μάρμαρο, ένα φανταστικό κατασκεύασμα, του οποίου τα τρίγλυφα και όλες αυτές οι λεπτομέρειες έγιναν με τόση τέχνη που το μόνο που μπορείς να κάνεις μπροστά του είναι να βγάλεις το καπέλο σου. Θεωρητικά, ο Παρθενώνας δεν είναι λειτουργικός, αλλά η παρουσία του δείχνει πόσο περιοριστική είναι η έννοια του λειτουργικού. Ο ναός είναι απλή, καθαρή αρχιτεκτονική και είναι λειτουργικός γιατί μας συγκινεί. Ο Παρθενώνας είναι σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ανθρωπότητας και αν με ρωτάτε πώς πρέπει να ανηφορίζει κάποιος στην Ακρόπολη για να τον δει πεζός ή με αυτοκίνητο, εγώ σας απαντώ με τα γόνατα. Έτσι, για τον μέγα εραστή της Ακροπόλεως.

Γεια χαρά Μαρία Βεζιριάννη από τα, από την ξενιτιά Atlantic City. Χαιρετίσματα στον Κώστα Πολυχρονάκη, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Τον Γιάννη Καραλή, τον Δημήτρη Διαμαντούλη, τον Θεόφιλο Χονδροβίλα και την Ειρήνη Μποζίνη. Όπως επίσης και την κυρία Θόμη Πατρούδη. When It All Began είναι η Poco του 1989.

Αρχίσαν οι συνωμοσίες τώρα όσον αφορά την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Πήρε παραμάζωματα, πήρε όλο ο πρόεδρος. Άρχισε να εμφανίζει σκοτεινά σημάδια στα χέρια του. Ένα σκοτεινό σημάδι εμφανίζεται στο δεξί του χέρι σε μια νέα φωτογραφία του χεριού του, καλυμμένο μάλιστα και με κακό μακιγιάζ για να καλύψει μια μελανιά, το οποίο κακό μακιγιάζ προκαλεί και μεγαλύτερη ανησυχία εν μέσω του φιάσκου του με το γόνατό του, αν θυμάστε. Και καθώς τα ερωτήματα για την υγεία του στροβιλίζονται σε πολλά site, άλλο ένα περίεργο σημάδι εμφανίζεται στο αριστερό χέρι του. Τελικά ο πρόεδρος υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, έπειτα από και κάποιες άλλες φωτογραφίες που έδειξαν αισθητό πρίξιμο στους αστραγάλους του. Υποβλήθηκε σε επίγουσες καρδιολογικές εξετάσεις μετά από ανίχνευση ειδήματος. Και σε μια εκδήλωση πριν λίγες μέρες, οι θέατες παρατήρησαν από τη φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε, αλλά και κάποιοι που κάθονταν από εκείνη την πλευρά, ένα μεγάλο κόκκινο τραύμα που έμοιαζε με εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Προέδρου, και αμέσως βγήκε και η διάγνωση από κάποιον γιατρό ο οποίος παρατήρησε καλά τη φωτογραφία και κατέληξε ότι είναι σημάδι στο λαιμό του από ψώρα. Όλα αυτά βέβαια υπάρχουν σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά δεν ξέρεις τι να πιστέψεις, έτσι δεν είναι? Τώρα με τα fake news και την άτιμη τεχνητή νοημοσύνη,

Γεια σου Κωνσταντίνε, δεν έχεις επίθετο. Στην Αμερική τα ισόβια είναι πραγματικά ισόβια, ναι. Μπορεί να αποφυλακιστούν κάποια στιγμή όταν είναι υπερήλικες, έχοντας μπροστά τους ένα-δύο χρονάκια ακόμη να ζήσουν. Καλό βράδυ επίσης στον Θωμά Τρακατέλη, τον καλό μας φίλο από Βάβδο και Θεσσαλονίκη. Ή Θεσσαλονίκη Βάβδο. Από Θεσσαλονίκη όμως σήμερα. Καλό βράδυ Τετάρτης κυρία Τέρη. Σημερώνει Πέμπτη. Αύριο. Tomorrow.

0: θα σας παρουσιάσω σε πρώτη παγκοσμίως τον πρώτο ραδιοφωνικό παρουσιαστή τεχνητή νοημοσύνη σε ραδιόφωνο που αλλού βέβαια, στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Θα επιστρέψουμε με το Κογιότ μετά τις διαφημίσεις. Μαζί μας πάντα το Αλέγκρο στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν parking και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.

Σε συνεργασία με την Entra Vision συνέβαλαν στη δημιουργία του Coyotec, του πρώτου ραδιοφωνικού παρουσιαστή τεχνητής νοημοσύνης που εκπέμπει στα ισπανικά. Το Coyotec, το οποίο βρίσκεται ήδη στον αέρα στην Καλιφόρνια, αντιπροσωπεύει

Μια νέα γενιά παραγωγής περιεχομένου μέσων ενημέρωσης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Συνεργαζόμενοι στενά οι ραδιοφωνατζίδες για την υλοποίηση αυτού του οράματος, τη Centra Vision, ανέπτυξαν αυτή τη δημιουργική και τεχνική υποδομή του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτότητας του χαρακτήρα, του οπτικού σχεδιασμού, πώς θα είναι αυτός ο DJ, της εκπαίδευσης της φωνής και της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς του. Το αποτέλεσμα είναι μια κλιμακώσιμη πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, ικανή να δημιουργεί αλληλεπίδραση με έναν ανθρώπινο συμπαρουσιαστή με τρόπο πρωτόγνωρο για τα ραδιοφωνικά δεδομένα. Η φωνή του παρουσιαστή είναι επεξεργασμένη φωνή ενός άλλου ανθρώπινου παρουσιαστή και έτσι βγήκε ο Κογιωτέ.

Σήμερα κατασκευάζουμε μια φουτουριστική κοινωνία που κατοικείται από αυτόνομες υπτάμενες μηχανές. Τα σπίτια τυπώνονται κατά πέτηση και οι σύντροφοί μας είναι ρομπότ υψηλής εξέλιξης. Αυτές οι εξελίξεις και το ρομποτικό και ο ρομποτικός αυτοματισμός μας επιτρέπουν να επαναπροσδιορίσουμε και να αναδιαμορφώσουμε τον κόσμο μας. Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι εκεί, όσο ακόμη χρειαστεί, να ρίξω έτσι μια ματιά για το τι ακόμη μας επιφυλάσσει αυτός ο νέος κόσμος. Διότι τα ρομπότ έχουν κατέβει σε διαδήλωση και μη γελάς καθόλου. So far away.

καθότι η Πολωνία δεν αναγνωρίζει Φόντερ Λάιεν και όλο το κογκλάβιο εκεί πέρα μέσα, ειδήσεις από την Πολωνία σχεδόν απαγορεύονται να μεταδίδονται από τα ευρωπαϊκά site εφημερίδων. Nothing, no immigrant, λέει ο Πολωνός. Είναι γεγονός και είναι αληθινό γεγονός, αλλά παίζει μια μικρή λεπτομέρεια σε όλο αυτό το κολπάκι. Διότι καθώς οι άθλιες ιστορίες για απολύσεις πολλών ανθρώπων από τις δουλειές τους, αυτοματισμούς λόγω τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία κυριαρχούν στην ειδησιογραφία των ευρωπαϊκών καναλιών, μια άλλη ομάδα από την Πολωνία δίνει μάχη με τη φωτιά. Και θα σου εξηγήσω γιατί δίνει μάχη με τη φωτιά. Διοργανώνοντας μια διαδήλωση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά αυτοί οι διαδηλωτές είναι δεκάδες ανθρωποειδή αλλά και άλλου σχήματος ρομπότ. Αυτή η συγκέντρωση, την οποία ανέφερε για πρώτη φορά το ανεξάρτητο Agence France-Presse, διοργανώθηκε από την πολωνική ομάδα Democratism. Democratism. Συμμετείχαν περίπου 30 ρομπότ, τα οποία κυμάτιζαν σημαίες, ζητώντας με πανό την ταχεία ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, και όσα είχαν και φωνή το δήλωναν με τη φωνή τους. Όλα αυτά λοιπόν έξω από τα γραφεία του Υπουργείου Ψηφιακών Υποθέσεων στη Βαρσοβία, και οι διοργανωτές δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν τα ρομπότ για να επιδείξουν την τρέχουσα κατάσταση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα ανθρωποειδή ρομπότ τέλος πάντων βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, τα ρομπότ που συγκεντρώθηκαν σε αυτή την εκδήλωση αποτελούσαν έτσι μια εντυπωσιακή επίδειξη και για το σχήμα τους και για τις ικανότητές τους. Ο διοργανωτής λοιπόν είπε: «Θέλουμε ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της πιθανής αντικατάστασης των ανθρώπων τόσο από ανθρωποειδή ρομπότ όσο και από τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της γνωστικής εργασίας». Διοργανωτής των Democratism, του δημοκρατισμού, είναι ο Γκρέγκορς Κούλης, ο οποίος είπε επίσης ότι αν δεν αντιδράσουμε τώρα, μπορεί σύντομα να έχουμε πρόβλημα. Αυτά τα ρομπότ μπορούν ήδη να κινούνται ελεύθερα και ήδη, όπως βλέπετε, διαμαρτύρονται. Εδώ όμως να πούμε ότι ο Κούλης, ο Γκρέγκορς Κούλης, είναι ο επικεφαλής πληροφορικής και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που ονομάζεται Delta Robots, πράγμα που σημαίνει ότι η επίδειξη χρησιμεύει επίσης και για να ενισχύσει έτσι τη δημοσιότητα υπέρ των δικών του εμπορικών συμφερόντων, υπέρ των δικών του ρομποτικών. Και παρά τα αλτρουιστικά κίνητρα του Κούλης, πολλά μεγάλα εργαστήρια, τα έχετε διαβάσει, τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic, η OpenAI, έχουν αρχίσει και αυτοί να χρησιμοποιούν τακτικές εκφοβισμού για να προωθήσουν τις υποτιθέμενα προηγμένες δυνατότητες των δικών τους προϊόντων, ενώ παράλληλα ζητούν αυστηρότερη ρύθμιση του δικού τους κλάδου. Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατρέ μου, ψυχίατρέ μου, πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, μένει να δούμε αν ο Πολωνός μάγος της ρομποτικής ακολουθεί τα ιδιωτελή βήματα του Σαμ Άλτμαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, σηματοδοτεί την πρώτη γνωστή χρήση ανθρωποειδών ρομπότ για πολιτική διαδήλωση, και σίγουρα, και να είμαστε σίγουροι, δεν θα είναι και η τελευταία.

Ο μεγάλος Bob Seger, Against the Wind, αντίθετα στον αέρα. 1980, Against the Wind. Γεια χαρά, καλώς ήρθατε.

Ο Ρίκι Γκέρβεϊς είναι ένας γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, περισσότερο τηλεοπτικός, ο οποίος καλείται συχνά από δημοσιογράφους έτσι να σχολιάζει κάποιες πεπιθήσεις, κάποια αξιώματα, όπως ας πούμε το ότι ο κόσμος, λέει, προσέβαλε στις πεπιθήσεις μου. Σαν αυτό, ας πούμε, να λύγει την συζήτηση. Ο Ρίκι Γκερβέζ όμως δεν το έχει αποδεχτεί ποτέ αυτό. Η στάση του επ' αυτού παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια και είναι πιο απλή από τις αντιπαραθέσεις που προκαλεί. Δηλαδή, λέει ο Ρίκι Γκερβέζ, φιλαράκι, πίστευε ότι θέλεις και κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Αυτό που δεν δικαιούσε όμως είναι να απαιτείς από τους υπόλοιπους να παραμένουν σοβαροί απέναντί του, αυτού που πιστεύεις. Μια πεποίθηση αποτελεί ισχυρισμό για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και ένας ισχυρισμός που δεν αντέχει στο γέλιο κάποιου άλλου μάλλον δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ισχυρός εξ αρχής. Αλλά το επαναδιατύπωσε με διαφορετικό τρόπο στο Twitter το 2012. Γράφοντας, αν νιώθεις να απειλείσαι ή να προσβάλλεσαι επειδή κάποιοι διαφωνούν, αμφισβητούν ή ακόμα και χλεβάζουν την πίστη σου, τότε η πίστη σου δεν πρέπει να είναι και τόσο ισχυρή. Σταυροδρόμι, Crossroads. Ήταν η ίδια χρονιά που δημοσίευσε για πρώτη φορά αυτή τη φράση, την οποία συνέχιζε να δημοσιεύει 11 χρόνια αργότερα, γεγονός που δείχνει πόσο μεγάλη απήχηση είχε εξ αρχής. Και αυτό που μου αρέσει στο Ρίκι είναι ότι δεν υπάρχει ίχνος περιφρόνησης προς το πρόσωπο του πιστού. Απλώς αρνείται να προσποιηθεί ότι η ίδια η πεποίθηση είναι απρόσβλητη. Ο λούρ μου. Έτσι, Σάβα.

0: Επενδύουμε στην ποιότητα και στην εργονομία γιατί απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν υψηλές απαιτήσεις. Σίγμα έπιπλα γραφείου. Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, ανάγλυφες υφές και μελέτη χώρου σε τρισδιάστατο σχέδιο. Σίγμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και sigmaoffice.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνιο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Status FM στους 107.7.
6: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
8: Τελεία GR.

συνειδητά επιστρέψαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής And the Last με Dionne Warwick και Jeffrey Osborne, Love Power. Exactly. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο STHUS 107,7 All Around the World. Γεια χαρά στο Μαϊάμι, γεια σου, έξαργε σου λίγα. Love Power.

επιστήμονας Henry Sevelin είπε το εξής: η συνείδηση παραμένει το βαθύτερο ένιγμα στην ανθρώπινη επιστήμη. Ακόμα και καθώς αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες, παραμένουμε όσο ποτέ άλλοτε μακριά από το να κατανοήσουμε γιατί οποιαδήποτε από αυτές τις επεξεργασίες θα έπρεπε να μοιάζει με κάτι από μέσα. Και αυτό το μυστήριο με τράβηξε στην έρευνα της συνείδησης και με την πάροδο του χρόνου κατέληξα να πιστεύω ότι το ένιγμα ήταν τόσο ηθικό όσο και μεταφυσικό. Η συνείδηση είναι αυτή που δίνει σημασία στα πράγματα. Οι πόνοι που δεν πονάνε δεν είναι πόνοι. Και η χαρά που δεν γίνεται αισθητή δεν είναι χαρά. Χωρίς συνείδηση ο παράδεισος και το μαρτύριο μπορεί κάλλιστα να είναι το ίδιο πράγμα. Όπως λέγει το τραγούδι, θα έλεγε αν είχε στίχους. Tourist in Paradise. Τουρίστες στον παράδεισο. Οι Ripping Tones 1989.

τουρίστες στον παράδεισο είναι οι Ripping Tones 1989. Χωρίς συνείδηση, φίλε μου, ο παράδεισος και το μαρτύριο μπορεί κάλλιστα να είναι το ίδιο πράγμα. Και αυτό, όπως γράφει ο Σεύλιν, έχει πραγματικές επιπτώσεις κυρίως στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα ζώα. Όπως αναρωτήθηκε και ο David Foster Wallace, όταν βυθίζουμε έναν ζωντανό αστακό σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, οι φαινομενικά απεγνωσμένες προσπάθειές του να ξεφύγει είναι οι αντανακλαστικές κινήσεις ενός άστοχου βιολογικού αυτόματου, ή μήπως υπάρχει ένα αισθανόμενο «on» μέσα του που περνάει τις τελευταίες του στιγμές σε αγωνία. Η υποκείμενη ελπίδα είναι ότι η επιστήμη της συνείδησης θα μπορούσε να οδηγήσει όχι μόνο σε ηθική διορατικότητα αλλά και σε αλλαγές στη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα, επιτρέποντάς μας να προσδιορίσουμε τα ακριβή όρια της αίσθησης και να ορίσουμε ανάλογα την περιφέρεια του ηθικού μας κύκλου. Αυτή η αισιόδοξη αποστολή περιπλέκεται από την άνοδο ενός διαφορετικού τύπου μη ανθρώπινης νοημοσύνης των ολοένα και πιο εξελιγμένων μηχανών. Ένας πρώιμος προάγγελος αυτού ήρθε τον Ιούνιο του 2022, όταν ο υπάλληλος της Google, ο Blake Lemoine, δημοσιοποίησε ισχυρισμούς ότι μια τεχνητή νοημοσύνη με την οποία συνομιλούσε ήταν νοήμων. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει νομική εκπροσώπηση για το σύστημα. Ο Lemoine μπορεί να το έκανε αυτό, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός φιλοσόφων, γνωστικών επιστημόνων και ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην πιθανότητα οι συνειδητές μηχανές να βρίσκονται πρώτων πυλών.

Γεια σου Άννη Νικολαίδου με τα πορτοκαλί δειλινά της πόλης μας. Με φόντο το Allegro, Moderato, Parlaro, Italiano. Allegro, bar, restaurant, στο Μέγαρο Μουσικής. Ωραία φωτογραφία σου. Γεωμετρικοί σχηματισμοί πάντως, έτσι. Και μιας και μιλάμε για συνείδηση, ναι, ο πλανήτης μας είναι συνειδητός, έχει συνείδηση. Αντιδρά με τις κακουχίες που περνάει από τους ανθρώπους και θέλοντας να μας συνετίσει, ρίχνει τουλούμια, βουλιάζουνε χωριά, χιλιάδες άνθρωποι πνίγονται, εξαφανίζονται από το χάρτη, πολιτείες, κουνιέται λίγο έτσι για να ξυφεί

Μετά τη δήλωση του Λεμουάν περί νοήμων τεχνητής νοημοσύνης το 23, μια έκθεση με επικεφαλής δύο φιλοσόφους, τον Πάτρικ Μπάτλινγκ και τον Ρόμπερτ Λόγκ, και την συνυπέγραψαν και άλλοι κορυφαίοι ερευνητές συνείδησης, αξιολόγησαν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με δείκτες που προέρχονται από εξέχουσες επιστημονικές θεωρίες συνείδησης. Η επιτροπή αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που κανένα τρέχον σύστημα δεν φαινόταν συνειδητό, δεν υπήρχαν όμως προφανή τεχνικά εμπόδια στην κατασκευή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που να ικανοποιούν αυτούς τους δείκτες. Δηλαδή, πώς γίνεται να φροντίζουμε τα ζώα και να πιστεύουμε ότι νιώθουν πόνο, αλλά να μην έχουμε και τόση διάθεση να σταματήσουμε να τα τρώμε? Σαματάς μεγάλος. Από εκεί και μετά μια πληθώρα φιλοσοφικών, επιστημονικών εργασιών. Θέλανε όλοι να αξιολογήσουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα προέκυψε νωρίτερα φέτος από την Anthropic, την εταιρεία που αναπτύσσει το Claude. Χρησιμοποιώντας μηχανιστικές μεθόδους ερμηνευσιμότητας, οι οποίες ανοιχνεύουν τις εσωτερικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον υπολογισμό, η ομάδα της Anthropic εντόπισε ένα μικρό και προνομιακό σύνολο αυτών των αναπαραστάσεων που ονόμασαν J χώρο. Και αυτό που το διακρίνει από άλλες μορφές επεξεργασίας είναι ότι το περιεχόμενο του φαινόταν να είναι άμεσα έτοιμο για χρήση σε λεκτικές απαντήσεις. Να διατηρείται σκόπιμα και να έχει κοινή πρόσβαση από διαφορετικά ξεχωριστές διαδικασίες. Σε σένα δεν θα σου στείλω αυτή την απάντηση, θα σου στείλω την άλλη.

μπήκε στη ζωή μας, μπήκε στον πλανήτη μας. Άλλο ένα on. Καθόλα έμβιο, αρκεί να το φορτίσετε. Απλά του λείπει η ηθική και κυρίως η συνείδηση. Πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το πικρό, ποιο είναι το γλυκό. Και όταν φτάσει η στιγμή να τα κάνει αυτά, και πάλι θα είναι μηχανιστικά. Δεν θα είναι βιολογικά.

Χαιρετίζουμε και τη φίλη μας, την καλή μας φίλη, τη Γιώτα Κοντού. Μου γράφει μια καλησπέρα και από με, αγαπητή και αγαπημένη φίλε. Επίσης αγαπημένη φίλη.

Γεια χαρά στον καπετάν Κωστή, στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Σάββας Καπακτσής, Δέσποινα Τσάκαλου, Μιχαλίτσα Ξενικού. Τα σέβη μου και ευχαριστώ για τα μηνυματάκια. Χαιρετώ τον Bill Crew, καινούριο φίλο στην παρέα μας, τον Μανώλη Κουτελά, τον Γιάννη Σισκαμάνη, τον Μαράκι, τη Μελιανού και την Caroline Zuni. Nights of the Regiment. Είναι οι Jones Girls.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, σαν τον καναπέ, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αραχτάουα, σε λεμπονάτα και όμορφα.

τώρα, ας πούμε, που είσαι στον καναπέ, δεν θα ήθελες ένα ανθρωποειδές ρομπότ να σου κάνει ένα μασάζ από το λαιμό μέχρι κάτω?

0: Α, Δημήτρη, άμα θέλεις να ακούσεις τι της είπε η φιλενάδα της η Βόντερ Λάιεν, θα χάσεις πάσα ιδέα. Μην το ρωτάς καλύτερα, γιατί δεν θα τελειώνει ούτε αύριο.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind.
3: Mind. Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της

0: πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310 895 895.
1: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack.

0: Και επειδή μερικοί ήρθατε λίγο αργούτσκα, και τι καλά που είναι, μην ανησυχείτε, έχουμε και για σας τον πρώτο ραδιοφωνικό παρουσιαστή σε ραδιόφωνο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Αξίζει να ψάξετε να το βρείτε, για να πάρετε και μια γεύση ολοκληρωμένη, όπου ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής είναι AI, κοινός τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος αλληλεπιδρά άψογα με τον άνθρωπο συμπαρουσιαστή του, δηλαδή ατάκα στην ατάκα του έχει πανέτοιμη και βγάζει πολύ γέλιο, αλλά είναι στα σπανιόλικα, καθότι στο Λος Άντζελες υπάρχει πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων ισπανόφωνων ή τη Latin salsa. Νάτος λοιπόν ο AI ραδιοφωνικός παρουσιαστής στην πρίζα. Φτάνει. Δώσ' του.
1: ¿Qué tal Los Ángeles? Esto es un sueño, ni una pesadilla.
2: Los Ángeles.
1: El coyote.
0: Αυτός είναι ο Coyote.
3: Para venderte nada, ni para darte una receta de tamales. Aunque si quieres, me avisas, yo te los preparo. No, mis amigos, estoy aquí para algo mucho más grande. Hoy secuestré la radio.
4: I come with one mission: to speak for those who can't and make damn sure the world hears us. Raw and unfiltered.
3: Señoras y señores.
5: And what I'm offering you isn't a fraud. It's a movement and the opportunity to connect like never before.
6: Que viva Entravisión!

Φαντάζομαι ο Βενιέρης πήρε ιδέα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής AI στοιχίζει πανάκριβα σε μια ραδιοφωνική επιχείρηση, αλλά η ραδιοφωνική επιχείρηση υποστηρίζει ότι με την πρώτη εκπομπή πλάκωσαν διαφημίσεις και είναι αλήθεια.

Λοιπόν, φίλοι μου Ισπανοί, Los Angeles, πέθανε η Μαρή Κάρμιν, η γυναίκα σύμβολο των κινητοποιήσεων σε όλη την Ισπανία για τη στεγαστική κρίση. Τώρα, παιδιά, πρέπει να ανακαλύψουμε καινούργια Μαρή Κάρμεν για να αιτιολογείτε και η παραμονή σας στους δρόμους, ας πούμε. Εκτός και αν θέλετε να στείλετε στο σπίτι του το Σάντσεφ.

Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι που ήρθαν με το Ρούμπιο τρελάθηκαν με τον Πίνατ, το σκυλάκο που έχει στο Μέγαρο Μαξιμού ο Πρωθυπουργός. Ο πρώτος σκύλος της Ελλάδας. Τίτλος.

0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι θυμάμαι, Υπουργό Αμερικανό Εξωτερικών έχουμε να δούμε από την εποχή του Σπύρου Άγνιου, του Σπύρου Αναγνωστόπουλου, ήτι. Open your minds.
1: Music.
2: Music.
1: Music. Music. Opens your mind.
2: Mind.

Είσαι σε μια παρέα, αρχίζει να λες κάτι και πριν φτάσεις στο ρήμα έρχεται το εγώ να σε διακόψει. Καλώς ήρθες στη σύγχρονη ελληνική συζήτηση. Και βέβαια κάτι έχει αλλάξει στο ελληνικό κουβεντολόι της παρέας. Και δεν είναι ότι μιλάμε περισσότερο, είναι ότι σχεδόν κανείς δεν περιμένει πια να ακούσει τον άλλον μέχρι τέλους. Το παρατηρώ εδώ και πολλά χρόνια. Και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και από τη στιγμή που άρχισα να του δίνω σημασία, το ακούω παντού. Κάποιος αρχίζει να λέει ότι πέρασε δύσκολα με τη δουλειά του, δεν έχει φτάσει καν στο ρήμα και ο απέναντι έχει ήδη οπλίσει. Εγώ να δεις τι πέρασα. Άλλος αναφέρει ένα πόνο στο γόνατο, εγώ έχω μέση. Ταξίδεψε στην Ιταλία, εγώ πήγα Ιαπωνία. Έμεινες 2 ώρες στην κίνηση, εγώ 3 και μάλιστα με βροχή. Σου πέθανε η γάτα. Εγώ είχα σκύλο. Δεν είναι συζήτηση, αυτό το πράγμα είναι ένα ιδιότυπο πρωτάθλημα προσωπικής εμπειρίας όπου κανείς δεν ξέρει ακριβώς το έπαθλο, αλλά όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Εγωτήτιδα. Γιατί ακούγεται σαν πάθηση, ε? Και κυρίως όσο πάει προχωρά σε μόνιμη βλάβη. Μην δίνει σημασία. Frankie goes to Hollywood στο Los Angeles να τραγουδήσει The Power of Love. Εάν βάλεις μία τεχνητή νοημοσύνη να ακούσει αυτό το τραγούδι και να το χαρακτηρίσει και να το βαθμολογήσει και αντίστοιχα βάλεις ένα rock, hard rock και τα δύο θα σου τα χαρακτηρίσει υπέροχα για τα αυτιά σου. Ακριβώς 11 και 53 φτάσαμε στο τέλος. Are you ready to be heartbroken? Γεια σου Ευάγγελε Καρέτσα. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Ήσυχο. Με ένα ξημέρωμα Πέμπτης ηλιόλουστο σε λεμπονάτο. Και να που έφτασε και το Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά ετοιμαστείτε. Σας ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Όνειρα γλυκά. Τα λέμε αύριο στις 10.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Το Αλέγκρο άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο αλέγκρο. Πολυμορφικό, με καφέ και brunch από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Αλέγκρο, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Που μας κυβερνούν, που μιλάνε αυτή τη ξύλινη γλώσσα, που εμάς δεν μας αγγίζει στην καρδιά. Γιατί εμένα, όταν η μάνα μου υποφέρει, αυτά που λέει ο κάθε πολιτικός δεν με αγγίζουν στην καρδιά μου, δεν με αγγίζουν στην τσέπη μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον άνθρωπό μου. Έτσι, αυτοί πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι που με ακούν τώρα που μιλάω, έτσι, που δυστυχώς τους ψηφίζουν χωρίς να έχουν αυτά στο μυαλό τους. Όταν έρθει η ώρα και πάθουν αυτό που έπαθα εγώ τώρα, τότε θα το σκεφτούν.
4: Μα για να αγγίξουν τα λόγια των πολιτικών την καρδιά κάποιου, πρέπει να έχει καρδιά ο πολιτικός που τα λέει.
3: Σωστά. Σωστά.
4: Αλλιώς τι στην ευχή να αγγίξει.
3: Έχετε απόλυτο.
4: Αν δεν καταλαβαίνει, ναι.
3: Επίσης είσαι ο πρώτος που τα λέω δημόσια, δεν το έχω πει σε κάποια άλλα δημόσια.
4: Σε καταλαβαίνω, Χριστό μου.
3: Έτσι. Εντάξει, είναι ένα βάρος στην καρδιά ενός παιδιού που αγαπάει τη μάνα του και θέλει να τη βοηθήσει. Έτσι, και εύχομαι ειλικρινά σε όλο τον κόσμο να το είμαι ο τελευταίος που θα το ζήσει αυτό και να είμαι ο τελευταίος που θα περάσει τόσο δύσκολα και που το κράτος θα τον βοηθήσει μέχρι τέλος πάντων τόσους μήνες μετά.
4: Θες να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο να μην κλείσουμε απότομα. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
6: Αφού την ξέρεις.
5: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
6: Υπομονή.
5: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Έλα Χρήστο μου.
5: Γεια σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τόσο υπομονητικά. Μπορούσατε να μιλήσω. Μ' αφήσατε να μιλήσω χωρίς να με διακόψετε. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Είστε πολύ ευγενείς.
4: Να είσαι καλά.
5: Θέλετε κάτι να μου πείτε εσείς? Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα όλα.
4: Εγώ ήθελα απλά να πω στον Υπουργό Υγείας να στείλεις ένα email.
5: Γιατί και να στείλω θα κάνει τίποτα, πιστεύετε? Εγώ να το στείλω.
4: Όχι, κοίταξε. Δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνει. Δεν είμαι μες στο μυαλό του, αλλά έχω ακούσει από άλλους ότι έχει αντιδράσει.
5: Μακάρι να έχουμε τέτοιο Υπουργό Υγείας που να αντιδράσει τέτοιες περιπτώσεις.
4: Ναι, για κάνε μια προσπάθεια.
5: Θα κάνω μια προσπάθεια.
4: Και πάρε με να μου πεις κιόλας.
5: Ειδικά αν πει, αν με απαντήσει κιόλας και αυτό που απαντήσει κιόλας έχει και νόημα και μπορέσει να κάνει και κάτι, αν και δεν έχω και καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι ειλικρινά δεν έχω, έτσι.
4: Το καταλαβαίνω.
5: Δημοκρατία, αυτό θα το πω, έτσι. Δεν φοβάμαι να το πω. Έτσι, αν όμως το κάνει.
4: Αλλά μην το πεις το email όμως.
5: Όχι βέβαια. Αν όμως το κάνει και μου απαντήσει και, και κάνει κάτι και με βοηθήσει εμένα και όλους τους άλλους, γιατί εγώ δεν ενδιαφέρομαι τώρα μόνο για μένα. Έτσι, εγώ δεν ενδιαφέρομαι και όλους τους άλλους να περάσουν τα ίδια με μένα. Έτσι. Δεν θέλω να το δω δηλαδή ατομικά για μένα. Έτσι, δεν είμαι ατομικιστής στο συγκεκριμένο θέμα.
4: Κατάλαβα. Λοιπόν,
5: αν το κάνει όμως, θα σας πω ειλικρινά και θα το πω και στον ίδιο ότι όντως με βοήθησες. Μπράβο.
4: Τέλεια.
5: Δεν έχω κανένα θέμα.
4: Στο εύχομαι, αγαπητέ μου.
5: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και να κρατήσεις αντίγραφο του email, ναι.
5: Καλά, βέβαια, εννοείται. Εντάξει, αυτό. Πάντα okay. Κρατάω αντίγραφο του email, εννοείται. Εντάξει.
4: Χάρηκα που σε άκουσα, Χρήστο, και καλά ξεμπερδεύω.
5: Να είστε καλά,
4: στο καλό, αγόρι μου, στο καλό.
5: Καλό βράδυ, να είστε καλά, γεια σας.

0: Τζέσικα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη στον Status FM 107,7, που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Γενναιόδορη στάση, και ευχαριστώ και το σταθμό και τους συνεργάτες. Να σας πω ότι έχει ένα εκλεκτό πρόγραμμα, και εάν κατεβάσετε μία εφαρμογή στο κινητό σας θα μπορείτε να ακούτε και αυτό το σταθμό αν θέλετε, τον 107,7. Και επίσης ευχαριστώ τον Δημήτρη Βενιέρη, το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, που είχε την ιδέα να γίνεται αυτή η ζεύξη από τις 12 μέχρι τις 2. Παλαιότερα βέβαια ήταν όλο το πεντάωρο, αλλά παλαιότερα ήταν και άλλη ώρα της εκπομπής, 12 με 5 ας πούμε, ενώ τώρα είναι 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος που είναι στη γραμμή ονομάζεται Ιωάννης και επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να πω για την περίπτωση που είπε ο κύριος.
1: Ναι.
2: Δεκάδες χιλιάδες, επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ είμαι γύρω στα 65.
1: Ναι.
2: Γονείς ή συγγενείς ζουν σε αυτή την κατάσταση.
1: Βέβαια.
2: Το κράτος δίνει όμως 800 ευρώ ένα επίδομα, τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει αυτό,
1: ναι,
2: που κρατάνε τα γεωργομεία και τη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Πολλοί κρατάνε τους ανθρώπους αυτούς στα σπίτια τους και αυτά τα χρήματα τα παίρνουν κυρίως γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες αυτές βρίσκονται, καλές κυρίες είναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι δεκάδες χιλιάδες δυστυχώς γονείς μας, γιατί εμείς που είμαστε 65, οι γονείς μας είναι 85 και 90, που ζουν σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι.
2: Κάποιοι, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, φεύγουν οι γονείς τους υγιείς στα 89, στα 90, στα 91, στα 85.
1: Ναι.
2: Κάποιοι άλλοι γονίζονται 5, 10, 20 χρόνια με ανθρώπους που τους έχουν στα κρεβάτια. Δυστυχώς τα έξοδα είναι τεράστια. Υπάρχει αυτό το βοήθημα των 800 ευρώ, σύν τη συντάξη που κρατάνε τα γεωργομεία, τα οποία δουλεύουν με αυτά. Πολλά, τι να πω. Αντί να τα πηγαίνουν σε δημόσια νοσοκομεία, τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά για να κερδίζουν και τα ιδιωτικά. Τέλος πάντων, δεκάδες χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες γονείς ζουν κάτω από αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς.
1: Mm.
2: Και όνειρα είχαμε το άλλο το πρόβλημα. Τα φροντιστήρια. Mm. Για την ακρίβεια που λέγαμε. Με τι λογική γίνονται φροντιστήρια? Γιατί αφού πάμε σχολείο, πρέπει να κάνουμε και φροντιστήριο. Το μεγαλύτερο έξοδο ενός νέου πατέρα, μάνας, ξέρετε ποιο είναι? Έχετε παιδιά?
1: Όχι, εγώ, η γυναίκα μου έχει 2 από τον πρώτο γάμο της.
2: Πληρώνετε καθόλου φροντιστήρια?
1: Όχι, είναι μεγάλα παιδιά, είναι καθηγητές.
2: Όταν ήταν μικρότερα.
1: Πληρώνε, τότε...
2: Και για ποιο λόγο πληρώνουμε φροντιστήρια?
1: Γιατί δεν έπρεπε να... Σχολεία. Ναι, έλατε.
2: Άρα ακόμα ήταν φροντιστήρια και αμέσως οι οικογένειες αναπνέουν οικονομικά. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ή σχολεία ή φροντιστήρια. Ας θα αποφασίσουμε. Εγώ έδινα 600-700 χίλια ευρώ για τα παιδιά μου για φροντιστήρια. Αν είναι δυνατόν. Λες και τα παιδιά του εξωτερικού που δεν κάνουν φροντιστήρια δεν σπουδάζουν, δεν γίνονται επιστήμονες.
1: Έλατε.
2: Αυτό κυρίως με τα φροντιστήρια, αν ακούει κάποιος, να καταργηθούν, να απαγορευτούν.
1: Μα περίμενε Γιάννη, δεν καταλαβαίνεις γιατί το κάνει το κράτος αυτό? Επειδή,
2: εγώ δεν τα βάζω με επειδή, το κράτος.
1: Όχι, με ποιον θα τα βάλει? Όχι, μισό λεπτό Γιάννη.
2: Οι πολίτες μας, εμείς ψηφίζουμε, εμείς εκλέγουμε αυτούς, ναι, που τους είπατε, πως τους είπατε νωρίτερα ότι δεν έχουν καρδιά. Εμείς πρέπει να ξέρουμε ποιους ψηφίζουμε.
1: Ναι, αλλά δεν με άκουσες τι σου είπα. Επειδή το κράτος δεν είναι σε θέση... Με ακούς?
2: Έχω και κάποιο προβληματάκι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα σας ακούσω το ράδιο.
1: Σε φιλό, για χαρά.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Στο καλό.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Ανούλα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου σε όλους. Καλημέρα. Το λέμε και το ξαναλέμε.
0: Ναι. Ήσαμε που να το εμπεδώσουμε.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι πάνε αυτά. Θα συνδυάσω λίγο και το χτεσινό το θέμα.
0: Να το συνδυάσεις.
1: Ναι, ήρθε και ο Μορφέας που με πιάνει. Κάπου θα το κολλήσω λίγο και αυτό. Στο σημερινό.
0: Ναι.
1: Ναι, καταρχάς, εντάξει, όπως το είπες και εσύ, καλπάζει το άλογο της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως είναι τωρινό φαινόμενο μάλλον αυτό. Δεν είναι.
0: Κοίτα, δεν ήταν ποτέ τόσο πολύ εσχροκερδιστικό, ας πούμε.
1: Εσχροκερδιστικό, ξέρεις πως το βλέπω εγώ όμως, ότι ξεκίνησε με φοβερή εσχροκέρδεια που δεν το καταλάβαμε όμως, αλλά ήμασταν και περήφανοι που μπήκαμε στο ενιαίο νόμισμα, όπως το λένε, στο ευρώ. Ξεκίνησε από το ευρώ η εσχροκέρδεια, μάνο μου. Όταν 50 δραχμές έγινε 50 λεπτά, όταν το κατοστάρικο έγινε 1 ευρώ, ό,τι έπαιρνε 100 ευρώ το παίρνει σε 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτά ξεκίνησαν από τότε. Τίποτα δεν έγινε, ας πούμε, μπαμ και κάτω. Εκείνη την εποχή έγινε μπαμ και κάτω, αλλά είχαμε ίσως περισσότερη άνεση. Δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε μάλλον τη διαφορά αυτή. Βλέπαμε ένα-ένα, ξέρεις τώρα. Ένα-ένα. Δεν βλέπαμε όμως την ισοτιμία.
0: Ναι, βέβαια. Που ήταν μια εντελώς άδικη ισοτιμία. Δηλαδή αν ισοτιμία ήταν αυτή.
1: Ανισοτιμία ακριβώς.
0: Ή μη σου πω ανισοατιμία.
1: Η ισοτιμία ήταν μόνο στους μισθούς, μάνο μου.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν μια χαρά. Όσα έπαιρνες και με το όχι παραπάνω, κανονικότατα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως.
0: Έλεγε ο Κραουνάκης σε μια συνέντευξη που μου έδωσε ότι την επόμενη μέρα που το ευρώ εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, ένα γιαούρτι που έκανε 100 δραχμές έκανε 1 ευρώ. Και μου λέει, πήρα τηλέφωνο μία βιομηχάνησα που την ήξερα και της είπα, γιατί μωρί το έκανες 1 ευρώ, τι έβαλες χρυσόσκονη μέσα στο γιαούρτι. Κατάλαβες. Δηλαδή έπρεπε ο Κραουνάκης να το κάνει. Δεν μπορούσε να το κάνει ο Σιμίτης, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Κοίταξε, κάπου φταίμε κι εμείς. Για ποιο λόγο? Με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί δεν είναι όπως έχει πει και ο κύριος Μωρίκης, γιατί παρακολουθώ και είμαι καλή μαθήτρια, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται μπαμ και κάτω. Δηλαδή σταδιακά γίνονται κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν, τι έχουμε πάθει εμείς? Έχουμε πάθει εντός εισαγωγικών μυθριδατισμό. Το ξέρεις αυτό?
0: Μυθριδατισμό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αποδεχόμαστε τις καταστάσεις έτσι σταδιακά. Εξοικειωνόμαστε, παθαίνουμε έτσι, έχουμε ανοσία, αντοχή, έτσι, και γινόμαστε παθητικοί. Οπότε τι κάνουμε μετά? Συμβιβαζόμαστε. Αυτό είναι το χτεσινό. Δηλαδή, παύλα, υποτασσόμαστε. Δεν συμβιβαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Υποτασσόμαστε σε όλα αυτά. Λέμε το κλασικό. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Λέμε, δόξα.
0: Ό,τι παρούφα μπορούμε, λέμε.
1: Ναι. Γιατί έχουμε πάθει έτσι πλήρη αδράνεια. Γιατί έχει μπει μέσα στο αίμα μας ότι όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, ας πούμε, και βαδίζουμε κι εμείς με τα σημεία των καιρών. Μα ποιος θα κάνει τα σημεία των καιρών μόνα τους? Γίνονται ουρανοκατέβατα.
0: Έλαντε.
1: Με τις πράξεις μας δεν τα κάνουμε?
0: Με
1: πώς ενεργούμε, πώς βαδίζουμε, τέλος πάντων. Έτσι το βλέπω. Οπότε, μάνα μου, πέρα βρέχει. Και δεν έχουμε καταλάβει, μάλλον δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί κοιμόμαστε στην ουσία και δεν αντιδρούμε να καταλάβουμε τη δύναμή μας. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, αυτό που λέτε γατέ και με τον Πέτρο, ναι, στάση αγορών. Εδώ βλέπεις, λένε ότι θα ακριβίνει η βενζίνη και βλέπεις ουρά στα βενζινάδικα για να γεμίσουν πιο φθηνή βενζίνη. Ωραία, τι γέμισες, γέμισες το τέτοιο, το, πώς το λένε το αυτοκίνητό σου.
0: Ναι.
1: Το ρεζερβουάρ σου, πώς το λένε, με βενζίνη.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα, μετά από λίγες μέρες, τι θα γίνει δηλαδή. Σώθηκες.
0: Έλατε.
1: Χαίρο πολύ. Αυτά λοιπόν κάνουμε εμείς.
0: Ναι. Εγώ έχω βρει, δηλαδή τυχαίο είναι, αλλά επειδή το σπίτι μου απέχει 550 μέτρα από εδώ, βάζω βενζίνη κάθε 40 μέρες. 45.
1: Πολύ ωραία.
0: Διότι δεν το χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο παρά μόνο μία φορά στο τόσο, αν τύχει δηλαδή. Πάω με τα πόδια, με το τραμ, με το μετρό, τέτοια.
1: Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ και πραγματικά, ας πούμε, δεν κάνουμε κάτι. Και υπάρχει βέβαια, εντάξει, και σκοκέρδια και έχω παρατηρήσει και εγώ και πάντα, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ, δεν κοιτάμε τη συσκευασία πόσο κάνει, κοιτάμε τη τιμή του κιλού.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σωστό να κοιτάξουμε.
0: Mm.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, ένα φακελάκι καφέ, ας πούμε, κάνει, λέω εγώ, κάπου τόσο, αλλά για δες και πόσο έχει το κιλό, γιατί όσο πιο μικρή είναι η συσκευασία, τόσο πιο ακριβό είναι το κιλό, μάλλον.
0: Ναι, καλά, φυσικά.
1: Ναι, σε όλα
0: και
1: τα προϊόντα.
0: Το,
1: δηλαδή,
0: το κάνανε με πολύ μεγάλο σύστημα αυτό. Δηλαδή, αλλάξαν τις συσκευασίες, αφαιρέσανε ποσότητα από το προϊόν. Βλέπω τα καθαριστικά που με έστελνε και με στέλνει η γυναίκα μου να πάω να τα πάρω από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και από την πρώτη στιγμή είδα, είχαν κατέβει 4 δάχτυλα.
1: Μόρι, 4 και 14.
0: 14 όχι, αλλά 4 ναι.
1: Γίνεται.
0: 14
1: ναι.
0: Θα τους παίρνανε με τις λεμονόκουπες, αλλά...
1: γενικά ναι, έτσι, αυτή είναι η άποψη δική μου. Οπότε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Λίγο τσαγανό, πού είναι το τσαγανό?
0: Το τσαγανό είναι, το μουλιάζουμε στο τσάι.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραίο.
0: Σαν να ξέρεις.
1: Ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: Ξέρω, μην πω.
1: Και σαν τους Άγγλους, τακτική ώρα. Τι time.
0: Τι time λέμε. Now. 5 o'clock.
1: Μπράβο. Ακριβώς, 5 o'clock. Εκεί έχουμε μείνει παπαριασμένοι στο 5 o'clock. Τι time. Σημεία των καιρών, μάλλον μου. Σημεία των καιρών.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Έτσι ο καιρός βρέχει από πάνω, ξέρεις, όλα τα χαζά, όλα τα παράξενα, ο καιρός τα ρίχνει από πάνω. Με χαλάζει, με βροχή, με χιόνι, με ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε. Πάντως εδώ τα σούπερ μάρκετ μπορώ να πω ότι δεν είναι γεμάτα όπως ήταν και βλέπεις ο καθένας ούτε καν καμιά φορά και καλά δεν κρατάει, παίρνει 2-3 πράγματα. Και φεύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: μια τσαντούλα, ναι.
1: Τα ρόζια έχω να δω μόνο στις 15 Αύγουστο, γιορτές και τέτοια.
0: Ναι, που έχουν καλεσμένους και...
1: Ναι, που γίνεται έτσι το σώσε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, τίποτα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, ας πούμε, καταναλωτικά όρια δεν γίνονται εδώ στο Μαραθώνα ιδιαίτερα, στα σούπερ μάρκετ, τίποτα.
0: Ναι.
1: Νέκρα εδώ πέρα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ανούλα. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Αμέ.
1: Καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Κοστούλα μου από την Καλλιθέα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Εγώ καλά είμαι, εσύ ταξίδευες?
2: Ταξίδευα, ήμουν πολύ καιρό στο Αγρίνιο, στους αδερφές μου εκεί. Πήγα και στην Κωνσταντινούπολη που σου είπα.
0: Α, τέλεια, μπράβο, μπράβο.
2: Ναι, πήγα και εσύ και πήγα και στη Λέρο και στην Πάτμο.
0: Τέλεια.
2: Αυτό.
0: Μπράβο, Κοστούλα.
2: Τι να κάνω, τι ήταν αυτό το μεταλλόφωνο που ακούγονταν πριν από λίγο?
0: Ένα από τα χαλιά.
2: Α, μου πάρει και τόσο αστείο. Λοιπόν, σε ποιο είναι το θέμα δηλαδή σήμερα?
0: Η ακρίβεια.
2: Τι να πω, μάλιστα. Λοιπόν, προχτές βάλαμε βενζίνη και η απόδειξη τι έγραφε? 59, πόσα έβαλες λέω στον αδερφό μου? 122 και γράφει 59 τα καύσιμα και 63 ο φόρος. Αν είναι δηλαδή δυνατόν πια?
0: Σύρκο.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Σύρκο.
2: Δηλαδή έχει καταδύσει αηδία η κατάσταση.
0: Εντελώς όμως.
2: Ή προχθές λέγανε, σήμερα λέει κανονικά θα ήταν 2.30, αλλά σας χαρίζουμε λέει τα 10 λεπτά. Αφού 2.20 ήταν, δηλαδή μας δουλεύουνε,

0: δεν. Τι να πω δηλαδή. Και ξέρεις, μου θύμισε αυτός ο φόρος, μου θύμισε το ΤΔΕΗ που γράφει ας πούμε τόσα, το 1/3 είναι το ρεύμα και τα υπόλοιπα είναι δημοτικά τέλη, η ΕΡΤ, εκείνο το άλλο. Και ξέρεις, την ευρειάζουμε την ΕΡΤ παράδειγμα, γιατί την πληρώνουμε εμείς την ΕΡΤ. Αλλά και γιατί όταν πληρώνεις να πάμε από εκεί απαιτείς, δεν μπορώ να απαιτήσω τώρα εγώ από το ΜΕΓΑ ή από το ξέρω ποιο άλλο κανάλι ιδιωτικό. Από την ΕΡΤ όμως έχω την απέτηση να μου να πει εκεί που γράφει υπότιτλους να τα λέει και να κάνει μετάφραση ευθείας. Γιατί πρέπει να ξέρω εγώ όλες τις γλώσσες του κόσμου, δηλαδή όταν μιλάει ο Ρούμπιο, όπως όταν
1: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μια μετάφραση για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να διαβάσουν ή που δεν ξέρουν μια γλώσσα άλλη, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Θέατρα έχουν να ηχογραφήσουν από το 90, ξέρω πότε έχουν, δεν ηχογραφούν ένα θέατρο, ένα καινούργιο θέατρο. Βάζουν όλη την ώρα επαναλήψεις. Μια φορά τη βδομάδα το βάζουν και αυτό και το έχουν πάει και νωρίτερα και όλα να μην το ακούμε και καθόλου δηλαδή.
2: Ναι.
0: Την ώρα των ειδήσεων, ας πούμε.
2: Υπονοείστε το θέατρο του
0: ναι,
2: ραδιοφώνου. Κυριακής, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, αυτό. Γιατί μήπως βάζει τηλεόραση θέατρο, κανένα δεν βάζει, τίποτα δεν βάζει. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει να έχει θέατρο της Δευτέρας που βάζανε κάποτε, τίποτα δεν έχω.
2: Τίποτα.
0: Αλλά η ακρίβεια, γιατί πράγματι, και εγώ πήγα από χθες στο σούπερ μάρκετ, πράγματι 2-3 πράγματα πήρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πει, κάποτε έπαιρνα σωρό πράγματα, τώρα δεν, πραγματικά δεν μπορείς να ψωνίσεις.
2: Δεν μπορείς,
0: όχι. Είναι μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια, μεγάλο πρόβλημα. Και όλα τα είχα παίρνουν μέτρα, τι παίρνουν μέτρα, επειδή θα δώσουν τώρα 400 ευρώ που θα δώσουν τον Νοέμβριο, λύθηκε το πρόβλημα του κόσμου, καλέ. Μας κόψανε δύο μισθούς γιατί το δώρο του Πάσχα και το Χριστουγέννων και η άδεια είναι δύο μισθοί αυτοί. Χώρια τα λεφτά που μας κόψανε δηλαδή στο μισθό που παίρνουμε.
2: Ναι.
0: Ένα σωρό λεφτά, άστα να πάνε. Και τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Τα έχουν εκτόσεις, τα βάζουν ξέρω τη μία μέρα πιο ψηλά και μετά τα χαμηλώνουν. Τρίχες δηλαδή, τίποτα δεν είναι αυτά.
2: Ναι.
0: Τίποτα.
2: Μα είμαστε κοροϊδεύσιμος λαός.
0: Ναι, καλέ.
2: Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε.
0: Δεχόμαστε.
2: Φοράμε από κάτω θέση και από πάνω του κολοκοτρώνει την περικεφαλαία.
0: Έλατε. Για να στην Αμερική να δεις να κόψεις, να τους ακριβίνουν το κρέας. Μια εβδομάδα κάνουν απεργία, δεν παίρνουν. Εμείς εδώ πέρα απεργίμια παρηγούν τα φούρνοι, παράδειγμα. Ένας φούρνος που δεν απεργεί θα δει σουρές. Όχι ρε φίλε, μια μέρα άμα δεν φας ψωμί δεν μαθαίνεις τίποτα.
2: Ίσα ίσα θα χάσεις και λίπος.
0: Έμα δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα. Δεν. Έμα να το καταλάβω, τι να πω. Μάλιστα, εσύ πώς πέρασες πάνω με το καλοκαίρι?
2: Καλά ήτανε, μια χαρά.
0: Πήγες εκεί στο Αγκίστρι?
2: Όχι, δεν πήγα στο Αγκίστρι.
0: Α, πού πήγες έτος?
2: Πήγα στην Ερέτρια πρώτα.
0: Α, στην Ερέτρια,
2: και στο
0: ωραία.
2: Λουτράκι ύστερα.
0: Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Έλα να σου πω, έχει αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά σου?
2: Ναι, από, ξεκινάω 9 και τελειώνω 2.
0: Ναι, αλλά την Κυριακή δεν παίζεις?
2: Αφού παίζω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Α, παίζεις Δευτέρα, ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Α, δεν ήξερα, γιατί πάω την Κυριακή να ακούσω και... Τι γίνεται, παιδιά, έγινε κάτι, τι συνέβη?
2: Όχι, τίποτα δεν συνέβη.
0: Α, μάλιστα, απλά είσαι μέχρι την Παρασκευή.
2: Κόπηκε η εκπομπή αθλητική και όλοι μετακινηθήκαμε προς τα πίσω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Καλαρίτης κάνει εκπομπή 4 με 6, ο Λαβίτης 6 με 9 και εγώ 9 με 2.
0: Ναι. Ωραία. Ναι, μια
2: και έχουν ευχαριστηθεί οι ακροατές πάρα πολύ.
0: Ναι, αυτό το... Ναι, το ξέρω.
2: Γιατί βολεύει.
0: Ακριβώς εγώ για την Κυριακή είχα το όδιο. Το ξέρω ότι είναι 9 με 2, αλλά λέω την Κυριακή τι γίνεται, ρε παιδί μου, λέει
2: το. Ναι,
0: εγώ ανησύχησα, μην συνέβη και κάτι δηλαδή.
2: Δεν συνέβη τίποτα, απολύτως.
0: Μπράβο, δεν να μην συμβαίνει, να είσαι καλά.
2: Και εσύ καλή μου.
0: Έγινε
2: μάλλον. Ήταν ωραία στην Πάτμο, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Λοιπόν, κοίταξα να δεις. Στην Πάτμο έχει κόσμο πολύ. Κοίταξε, πήγαμε απλώς και είδαμε, ξέρεις, εμείς τώρα πήγαμε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού,
2: ναι.
0: Το οποίο είναι ένα μεγάλο μοναστήρι, 40 μοναχές λέγει, και είναι πολύ καθαρό, πολύ περιποιημένο. Και από εκεί μια μοναχή μας πήγε στο καστρομονάστηρο, το λένε αυτό, που είναι για τον Όσιο Χριστόδηλο. Ανεβαίνει σε κάστρο, δηλαδή, και εκεί μέσα είναι το μοναστήρι. Εκεί είχε πολύ κόσμο, γιατί πάνε και το βλέπουν και σαν κάστρο, ξέρεις. Και μετά πήγαμε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
2: Μάλιστα, α, πήγατε, μπράβο.
0: Ναι, πήγαμε για τις πλήρες αποκάλυψεις και μετά πήγαμε σε μεταβέρνα και φάγαμε, ας πούμε, και...

0: ή πια μερικά καφέ στην Ελλάδα. Άμα δεν το ζήσει ένα μέρο μερικέ μέρε, μια μέρα τα κάναμε αυτά και φύγαμε.
1: Α, ναι.
0: Ενώ στη Λέρο κάτσαμε αρκετέ μέρε.
1: Mm.
0: Η Λέρο έχει λιγότερο κόσμο, είναι πιο ήσυχο νησί, όμω έχει αεροδρόμιο γιατί πήγαμε με αεροπλάνο. Να σου πω, γιατί οι φίλοι δεν θέλανε να πάνε με πλοίο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αφού θέλανε να πάμε με αεροπλάνο, πάμε με αεροπλάνο, κανένα πρόβλημα. Και πήγαμε με αεροπλάνο εκεί. Ένα μικρό αεροδρομιάκι έχει η Λέρος, αλλά είναι καλός κόσμος, τι να σου πω, ας πούμε. Πρώτα εκεί μας φιλοξένησαν στο σπίτι της εκκλησίας, γιατί κάποια επικοινωνία υπήρχε με τον ιερέα που είναι εκεί πέρα, μας φιλοξένησαν, ο οποίος έχει 7 παιδιά. Μας έκανε τραπέζι στο σπίτι και στάθηκα τι είχα ένα σχολείο μπροστά μου. Τραγουδούσαν όλοι μαζί. Γονείς και παιδιά από 12 χρόνια και κάτω το μεταξύ όλα τα παιδιά. Πολύ, πολύ έτσι χαριτωμένη οικογένεια ήταν. Τι να σου πω. Αλλά γενικώς δεν έχει πολύ κόσμο η Λέρος. Δεν είναι. Ενώ η Πάτμος γίνεται χαμός.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και ταξί πολλά εκεί στην Πάτμο. Δηλαδή στη Λέρο έχει λίγα. Δεν έχει πολλά γιατί δεν έχει και πολύ κόσμο, δηλαδή.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ.
0: Αλλά ναι. Η Κωνσταντινούπολη, όμως πήγαμε σε αυτό το top καπί. Είχες πάει σε αυτό όταν
1: εννοείται,
0: πήγες.
1: Εννοείται.
0: Γιατί το θεωρώ βλακία να μην πάει κάποιος εκεί
1: ας
0: πέρα.
1: Ας
0: εμείς λέει πήγαμε, μου λέει, είχε πάει ο αδερφός μου με ένα γκρουπ στην Κωνσταντινούπολη. Α, εμείς πήγαμε να πάμε, κάνουμε προσκυνηματική εκδρομή. Και τι σας έβλεπε να πάτε, λέω, στο top καπί δηλαδή. Και εμείς πήγαμε σε όλα τα αυτά, από εκεί και πέρα τι. Πήγαμε εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν τα βλέπω βέβαια από τις περιγραφές μου που μας έκανε ο ξαναγός. Τι θησαυροί υπάρχουν εκεί μέσα, Θεέ μου, τι πράγμα είναι εκείνο. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα.
1: Έχω πάει στα Πριγκυπώνησα, έχω
0: και
1: πάει.
0: Και εγώ πήγα στην σχολή της Χάλκης και κάτσαμε και στα Θρανία και όχι και μας έλεγε.
1: Ναι,
0: και στην Πρίγκυπο πήγα βέβαια.
1: Τέλεια.
0: Κάνε κουρασιέρα στο Βόσπορο, αυτά. Πήγαμε και στη γέφυρα του Καλατά και στα. Στη μεγάλη του Γιάννου σχολή, στο Πατριαρχείο, στη Ζωοδόχο πηγή, εκεί που έχουν πάρει τις ταφόπλακες και τις έχουν βάλει στην αυλή της εκκλησίας. Γιατί είχαν ασυλήσει κάποτε τις τάφους, λέει, και όλες τις ταφόπλακες, επειδή δεν ξέρανε τι είναι τα οστά και δεν τα βάλαν όλα σε ένα ονοματικό τάφο και από εκεί και πέρα πήραν αυτές τις πλάκες που γράφουν πάνω τα ονόματα τους και όλα αυτά και τις βάλαν εκεί. Πήγαμε και στην παραγγεία των Βλαχερνών. Ψάλαμε και τον υπερμάχο γιατί εκεί λέει το ψάλανε πρώτη φορά.
1: Τέλεια.
0: Ναι, πήγαμε σου λέω σε όλα αυτά. Πήγαμε και στο τζαμί του Αχμέτ και σε ένα άλλο. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στην Αγία Σοφία φυσικά πήγαμε εννοείται.
1: Καλά, εννοείται.
0: Τι να πηγαίναμε εκεί και να πηγαίναμε στην Αγία Σοφία, τι είναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι. Όχι, γενικά ήταν ωραίο, αλλά βέβαια το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη είχε αρκετή κούραση όμως. Μια μέρα μόνο τότε που πήγαμε στο Top Capi, περπάτησα 9 χιλιόμετρα και 300 μέτρα, φαντάσεις. Δεν μιλάμε, περπατούσαμε, πολύ περπάτημα είχε. Και στη Λέρο δεν κουραστήκαμε καθόλου, εντάξει, και ήταν ξεκούραστο το ταξίδι. Αλλά όμως είδαμε πολλά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή πήγαμε παντού. Ό,τι μπορούσαμε τέλος πάντων σε 5 μέρες, γιατί 5 μέρες δεν μπορεί να δεις και τα πάντα.
1: Όχι, αλλά όλο και κάτι.
0: Αλλά πήγαμε σε ένα στο Σαντ καφέ, έτσι το λένε αυτό, και ήπια ένα καφέ στη Χόβολη, τι να σου πω φίλε μου. Δηλαδή δεν έχω πει τόσο ωραίο καφέ στη ζωή μου. Όλοι οι άλλοι καφέδες, άλλες τις καφετέρες ήταν σαν εδώ. Αλλά εκεί ήταν υπέροχος ο καφές. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Αλλά εκείνο που με απογοήτησε ήταν το Καζάν DP, το οποίο το έφαγα στη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ ωραίο. Στην Κωνσταντινούπολη που το έφαγα, γιατί έψαχνα να το βρω, το βρήκα κάπου και το έφαγα, δεν μ' άρεσε όπως μ' άρεσε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα βέβαια μπορεί να μην το κάνουν όλα τα μαγαζιά ίδια, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, αυτό σημαίνει.
0: Ναι, αυτό δηλαδή σκέφτηκα.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή άμα μου τύχει και ξαναπάω θα δοκιμάσω και σε άλλο μαγαζί.
1: Ακριβώς. Θα δοκιμάσεις σε ένα εκπληκτικό μαγαζί. Το οποίο είναι στην πλατεία Ταξίμ.
0: Ναι, θα δοκιμάσω.
1: Εντάξει, σ' αφήνω τώρα.
0: Ναι, έγινε.
1: Γεια σου, Κωστούλα. Κύριε Βασίλη από την Κηφισιά, γεια σας.
2: Μάνο μου, καλή μέρα.
1: Καλώς τον.
2: Έχω πολύ καιρό να σε...
1: Το ξέρω.
2: Να βγω. Να ακούω ανελιπώς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σου τηλεφωνώ από την από τα κολχόζ της Κηφισιάς.
1: Από?
2: Από τα κολχόζ της Σοβιετία της Κηφισιάς.
1: Μάλιστα.
2: Εάν θέλεις να γελάσει, χρειάζεται να πας στο θέατρο, έλα μαζί μου, να πάμε σε ένα βενζινάδικο. Θα δεις Jeep 3.000 κυβικά, 4.000 κυβικά, να φτάσουν βενζίνη ένα δεκάρικο. Και εγώ να πηγαίνω με το καθαριδάκι μου και να με κοιτάει με ύφος 100 καρδιναλίων η κυρία που το οδηγεί. Δηλαδή...
1: Αλλά μέχρι να πάει από το βενζινάδικο σπίτι μένει από βενζίνη.
2: Μα μου είπε ο βενζινάδικος, την ξέρεις η κυρία, λέω ναι την ξέρω, εδώ είναι λίγο κλειστή η κοινωνία.
1: Ναι.
2: Όταν μέχρι να πάει στην Εκάλη μου λέει σώθηκε το δεκάρικο.
1: Μα δεκάρικο βενζίνη θα καεί τα μάξι πρώτα απ' όλα.
2: Ναι. Τώρα όσον αφορά τους μεγαλομπακάλιδες, τα σούπερ μάρκετ,
1: ναι.
2: Γιατί μεγαλομπακάλιδες είναι.
1: Εντάξει, μην το πεις κιόλας έτσι.
2: Αυτό
1: οι μπακάλιδες είχαν εξαιρετικά προϊόντα τα οποία δεν έχουν τα σούπερ μάρκετ.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, άρα δεν είναι.
2: Είναι μεγάλο λάθος που δεν ενισχύουμε και στο ασπυρώσουμε ακριβότερα τα μικρά μαγαζιά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
2: Θα σου πω και το τελευταίο για να μην καθυστερώ, γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν κι άλλοι.
1: Καλά, μην ανησυχείς γι' αυτό. Εγώ είμαι ο κανονιστής. Για πες.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για πες.
2: Με μεγάλη μου πικρία άκουσα από έγκυρη πηγή, το ξέρω, από δικό μου συγγενή. Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρα.
1: 400 άτομα.
2: 400 νέοι φοιτητές.
1: Όλες οι εφημερίδες το γράφουν.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, εντάξει. Δεν αμφιβάλλεις για αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν λεφτά να κάνουν κάτι. Δεν υπάρχει το κράτος να κάνει κάτι.
1: Τι να κάνουν αυτοί που έχουν λεφτά δηλαδή?
2: Να κάνουν μια δωρεά. Να αναλάβουν 10 φοιτητές να νοικιάσουν ένα ξενοδοχείο.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν εφοπλιστές, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες.
1: Αυτό είναι άσχετο. Το θέμα δεν έχει να κάνει με τον πλούτο, έχει να κάνει με την ευρύτητα της καρδιάς σου.
2: Ακριβώς.
1: Άρα οπότε μην το συζητάμε.
2: Άρα λοιπόν πρέπει να ντρεπόμαστε.
1: Έπρεπε να έχουμε ντραπεί, αγαπητέ μου, πολλά χρόνια πριν.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή...
2: Ακριβώς. Αυτά είχα να πω, να μην καθυστερώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες βήμα.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και όχι του χρόνου.
2: Όχι.
1: Εντάξει,
2: να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ αγαπητέ μου. Γεια.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα και είναι 47 λεπτά μετά τις 12. Κυρία Ευτέρπη, αν μας ακούσει, χαιρετούμε όλοι εδώ. Σε αγαπάμε από μακριά και ας μην σε έχουμε γνωρίσει ποτέ. Τα μηνύματά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Και διαβάζω κάτι που μου έστειλε σήμερα. Ερώτηση. Υπήρχε πράγματι φυρμάνι που διευκόλυνε τον Έλγιν να πάρει τα μάρμαρα του Παρθενώνα? Ο Έλγιν υποστήριζε ότι είχε πάρει άδεια από τις Οθωμανικές αρχές το 1801. Το πρωτότυπο φυρμάνι όμως δεν βρέθηκε ποτέ. Αυτό που σώζεται είναι μια ιταλική μετάφραση χωρίς την υπογραφή ή την επίσημη σφραγίδα του Τουρκοσουλτάνου. Και εδώ βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τι έλεγε η μετάφραση? Το επίμαχο σημείο επέτρεπε, σύμφωνα με τη μετάφραση, να πάρουν μερικά κομμάτια πέτρας με παλιές επιγραφές και μορφές. Όμως η έκφραση «μερικά κομμάτια πέτρας» δεν είναι σαφής άδεια για να αποσπαστούν από τον ίδιο τον Παρθενώνα εκατοντάδες γλυπτά. Μάλιστα, ακαδημαϊκή μελέτη της Οξφόρδης επισημαίνει ότι η διατύπωση δεν δικαιολογεί προφανώς την τόσο μεγάλης κλίμακας αφαίρεση. Τι έκανε τελικά ο Έλγιν, συνεχίζει η κυρία Ευτέρπη. Δεν πήρε απλώς μερικά πεσμένα θράψματα. Η ομάδα του αφαίρεσε ολόκληρα τμήματα της ζωοφόρου με τόπες και γλυπτά από τα αετώματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και επεμβάσεις στο ίδιο το σημείο. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ακόμη και τότε υπήρχαν άνθρωποι που θεωρούσαν αυτές τις πράξεις λαιλασία και βανδαλισμό. Ο Λόρδος Μπάιρον ήταν ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές. 2-11-10-80-8-80. Γεια σου κύριε Μπάμπη μου από τις Αχαρνές.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Μπάμπη
1: μου. Να έχουμε καλό συνέδωμα, με υγεία όλοι.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, για το θέμα σου με την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου πω μια εμπειρία. Και γιατί κατά την άποψή μου νομίζω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Με ευθύνη όλων μας.
0: Ναι.
1: Εγώ έζησα 25 χρόνια στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Όπου όταν πήγαινε να ακριβίνει κάτι, να ακριβίνει κερδοσκοπικά, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν 4-5 τζιμάνια δημοσιογράφοι και λέγανε το γάλα τάδε που πουλείται από τον τάδε και είναι μεσάζοντας ο τάδε, αδικαιολόγητα ανέβηκε 50 λεπτά. Επώνυμα.
0: Ναι, και κανείς δεν πήγαινε να το πάρει.
1: Θυμάμαι το. Παίρναμε τότε ένα ωραίο νερό μεταλλικό, ρίμισε κβέλε λεγόταν, ρωμαϊκές πηγές.
0: Πολύ
1: ωραία. Και ανέβηκε 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αδικαιολόγητα. Και βγήκε, ο τάδε δημοσιογράφος τα λέει όλα αυτά, και όλοι αρχίσαν να παίρνουν το Εβιάν. Να δεις για πότε έπεσε. Και εδώ λοιπόν αγαπητέ Μάνο, θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα.
0: Παρακαλώ.
1: Το 15 χρόνια στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα και την προσπάθεια που κάνουν τα πολιτικά. Τα οποία όμως νομίζω ότι είναι άχρηστη. Βγαίνουν όλοι και λένε σε γνωστή αλυσίδα. Τι θα πει σε γνωστή αλυσίδα? Ναι. Σε ποια θέλω να μου πει? Ακρίβηναν τα γάλατα. Ποια γάλατα?
0: Γαργάλατα.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα τα ακούμε από το πρωί όλα αυτά. Και τι έγινε? Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος να βγει να τα πει έξω από τα δόντια. Γιατί? Γιατί είναι όλο το συστηματάκι, πιστεύω έτσι.
0: Και γιατί είναι και οι διαφημίσεις από πίσω.
1: Άγια σου, Βρεμάνο. Άγια σου. Είναι αυτό που λες. Άρα. Γιατί είναι εναρμονισμένοι, όπως είπε ο κύριος Ραυτόπουλος, νομίζω στην εκπομπή που είχε φέρει ο κύριος Λαβίθης.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα γάλατα, ας πούμε το γάλα Α σε όλα τα, ή το γάλα Β σε όλα τα σούπερ μάρκετ έχει διατιμή? Τι γίνεται? Δεν μπορεί ένα να πετύχει μια καλύτερη τιμή? Ούτως ώστε. Θυμάμαι εγώ όταν ζούσα στην Ελβετία, που θεωρώ πολύ φτηνότερη από την Ελλάδα, πολύ φτηνότερη αγαπητέ Μάνο. Πάρα πολύ φθηνότερη, και γι' αυτό κάνω παρένθεση. Όπου και να πας σήμερα στη Ζυρίχη, είναι Έλληνες νεαροί γκαρσόνια. Γιατί όταν τους ρώτησα τα παιδιά, φεύγουν από εδώ και πάνε εκεί να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, όχι μόνο παίρνουμε περισσότερα, μας μένουν κιόλας, κάνουμε και κομπόδες. Που λες, υπήρχε εκεί σούπερ μάρκετ που ήταν το λεγόμενο του λαού το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το Μίγκρος λεγόταν, ήταν μια λυσίδα η οποία είχε ωραία πράγματα, όχι ιδιαίτερα επώνυμα,
0: ναι.
1: Πάνφθηνα. Εκεί πήγαινε ο κόσμος και ψώνισε αυτοί που θέλανε. Υπήρχε και σούπερ μάρκετ, Globus λεγότανε,
0: ναι,
1: το οποίο είχε ό,τι πιο ακριβό από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά εκεί και είδα ένα μπουκαλάκι μέλι καρίας 79 ελβετικά φράγκα, σαν να πούμε 90 ευρώ.
0: Σαν να έπαιρνες κόσμημα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εκεί πήγαινε αυτοί που είχαν τα πολλά. Τι να κάνουν. Όμως υπήρχε μέρημνα να υπάρχει και το σούπερ μάρκετ που έπαιρνε, αγαπητέ μου, το γιαούρτι, άντε να μην το λέω κι εγώ, το ελληνικό, το διάσημο, φτηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ είχε ένα ευρώ, εκεί 78 λεπτά. Πώς γίνεται, είναι αυτό που λέγες και με τα μπατζάρια. Πώς γίνεται το γιαούρτι που ταξίδευε τη μισή Ευρώπη να φτάσει στην Ελβετία, το ελληνικό, το τονίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Φτηνότερο από ό,τι το παίρνεις εσύ εδώ.
0: Έλαντε, αυτό λύστο μου αυτή την απορία.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Να βγάλω μαλλιά.
1: Θα σου το πω για να βγάλεις. Δεν θέλει πολύ, πολύ δυσκολία. Η τιμή για παράδειγμα του γιαουρτιού είναι 30 λεπτά. Θα έπρεπε να είναι. Με το κόστος λοιπόν που πήγε για τις ανταγωνισμό στην Ελβετία με τα αντίστοιχα γιαούρτια εκεί, έφτανε άλλα 49 λεπτά και γινόταν 79. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και ανταγωνισμός, που κοστίζει 30, ρίχνει πάνω και άλλα 100 και το κάνει 130. Τόσο απλό είναι. Δεν είναι ότι είναι ακριβότερο εδώ. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει ανταγωνισμός που θα το ρίξει. Αν λοιπόν ερχόταν το ελληνικό γιαούρτι στην Ελβετία με 130, θα τους άπιζε και θα γύμναγε πίσω τσενισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ έβλεπε στα τυριά της Νάσου πιο φτηνά το κιλό από ότι λάδι πιο φτηνό, διότι ακριβώς στην Ελβετία κυριαρχούσαν τα ιππικά λάδια.
0: Τα?
1: Δεν μπορούσε λοιπόν, τα ιταλικά.
0: Τα ιταλικά, ναι.
1: Που ήτανε, δεν μπορούσε λοιπόν να πουληθεί 12 ευρώ ας πούμε το ελληνικό λάδι όταν το ιταλικό, που θεωρητικά και θεωρείται και καλύτερο, άσχετα, λόγω φήμης εννοώ.
0: Μα πρώτα απ' όλα ξέρεις το σκάνδαλο ότι κάναμε εξαγωγή λαδιού στην Ιταλία.
1: Μετάνκερα, το είπα,
0: ναι, και, και το γινόταν ιταλικό, ναι.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν, όταν το ιταλικό πλούταν 10, το ελληνικό για να μπει στην αγορά έπρεπε να συμπληρώσει το κέρδος και να πουληθεί 9.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άλλος που δεν ξέρει, βλέπει ένα λάδι που λέει Ελλάδα, θα προτιμήσει το Ιταλίας, ακόμα και είναι φθηνότερο.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει το ελληνικό να πάει φθηνότερα. Είναι απλά μαθηματικά του υγιούς ανταγωνισμού, που δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει εδώ. Διότι υπάρχουν και συσσωρευμένα, οπότε δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μου κάνει μια άλλη εντύπωση, αγαπητέ μα. Πας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και σου λέω ότι το μήλο κάνει 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί έχουν μπει μεσάζοντες κτλ. Ο παραγωγός στη λαϊκή, γιατί το πουλάει και αυτός 1,5. Και απλά το μεσημέρι το ρίχνει φθηνότερα.
0: Έλαντε. Έλαντε.
1: Δηλαδή,
0: 1,5 το κιλό εννοείς, έτσι. Ναι,
1: 1,5 το κιλό.
0: Ναι.
1: Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν είναι στο μανάβικο, είναι ο μεσάζοντας, είναι τούτος, είναι εκείνη, είναι όλοι. Όλοι. Που το έχει πάρει σου λέει από τον παραγωγό 30 λεπτά και έφτασε σε 1,5. Ο παραγωγός που έρχεται στη λαϊκή, γιατί αφού το πουλάει 30 λεπτά δεν το πουλάει 60. Και το πουλάει και αυτός ένας, λέω εγώ, εντάξει, δεν το πουλάει 1,5.
0: Ναι.
1: Απλά δεν είναι και αυτά. Τόσο απλά πράγματα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα καταλαβαίνω πολύ καλά. Άρα είναι εναρμονισμένη πρακτική που λένε. Και πάμε τώρα να πω. Στην Ελβετία πάλι. Ότι υπήρχε επιτροπή ανταγωνισμού. Έτσι και έμπαινε μέσα και έβλεπε εναρμονισμένη πρακτική. Έβαζε τέτοια πρόστιμα που δεν μπορούσες να σταθείς. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε ότι λέει βρήκε στο τάδε σούπερ μάρκετ και του βρήκε πρόστιμο 200.000 ευρώ. Βρε μπούρδα να πει κανείς. Αν ο άλλος κερδίζει και κλέβει ένα εκατομμύριο, τον πειράζει να δώσει τα 200.000.
0: Ναι, όχι φυσικά.
1: Βέβαια, θα συνεχίσει. Ποιος του βάζει πρόστιμο.
0: Άσε που δεν θα τα δώσει γιατί θα πάει στο εφετείο και θα τα κόψουν.
1: Εγώ σου λέω και να τα δώσει.
0: Ναι, καλά.
1: Και να τα δώσει δεν τον πειράζει. Αν εγώ κλέβω εσένα, αγαπητέ Μάνο, 100.000 το χρόνο, με πειράζει να δώσω 20 από τα κλεμμένα.
0: Όχι.
1: Το θέμα είναι, αν σου κλέβω 100.000, πάλι με ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Βάλε ένα πρόστιμο. Δηλαδή έπρεπε να πει, να υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος, τι θα του μπει και να έφαγα το πρόστιμο. Διαπίστωσε ότι αυτός κέρδισε από αυτή την πρακτική 100.000 και το έβαλε επί 10. Τότε τσούζει το πρόστιμο. Δεν τζούζει. Μας λένε λοιπόν ότι μπήκε ένα πρόστιμο 200.000. Πώς προκύπτει αυτό το πρόστιμο? Έτσι είναι φάπας. Είτε κλέψεις ένα ευρώ κερδοσκοπικά, είτε κλέψεις 1 εκατομμύριο. Εκεί λοιπόν είναι το όλο θέμα. Είναι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Επαρκής ανταγωνισμός. Αυτά σε άλλα κράτη, τουλάχιστον στην Ελβετία, εγώ που είμαι στη γερμανόφωνη, ήταν ελλειμμένα. Και υπήρχε ο φόβος που εκεί δεν χλείτωνες, ούτε θα πάει στο εφετείο, ούτε θα πάει στο τέτοιο, ούτε τίποτα. Εγώ, αγαπητέ Μάνο, εκεί που δούλευα, μια μέρα κάτι κάναμε έτσι και μας δώσαν ένα ποσό, ας πούμε 200 ευρώ, μπόνους. Και εγώ δεν το δήλωσα αυτό ότι το πήρα. Ο φόρος γι' αυτό θα ήταν 2,5 ευρώ, φαντάζομαι, τα 200 ευρώ. Εγώ δεν το δήλωσα, το παρέλειψα. Θυμάμαι γιατί, το θεώρησα. Όταν λοιπόν μου έρχεται τι να πληρώσω, λέει, δεν πληρώνεις τίποτα. Λέει, τόσο ήταν τα εισοδήματά σου, τόσο οι κλίματα του χώρου, τόσο σου παρακρατηθήκαν, ωραίο, και από κάτω ένα ωραίο, 2.000 ευρώ πρόστιμο. Είναι αυτό, διότι δεν δήλωσα τα 200 ευρώ. Λέω, τι να κάνω. Εκεί δεν έχει να πάσει τις συναφορίες, παίρνεις email. Ήταν το email, δεν ήξερα, εγώ ήμουνα, είπα, αλλοδαπός και τα λοιπά. Και μου απαντάει, κύριε, έχεις κάρτα εργασίας, δουλεύεις νόμιμα στην Ελβετία. Έπρεπε να ξέρεις και τους ελβετικούς νόμους.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η μόνη διευκόλυνση που σου κάνουμε, να τα δώσεις 5 δόσεις. Τελεία. Ξέχασα ποτέ να δηλώσω κάτι μετά. Έτσι με έτσουξε. Αν μου βάζανε 100 ευρώ πρόστιμο, δεν θα μένιαζε. Για τα 200 ευρώ μου βάλανε 2.000 πρόστιμο. Και χωρίς κουβέντες. Ούτε έφυγε εκεί, χώραγε ούτε τίποτα. Έκανες μια ένσταση στο νεφορία την αντίστοιχη, μου στείλανε αυτήν την ωραία απάντηση και μου λέει: η μόνη διακόνωση που σου κάνουμε με αυτά που μας είπες είναι να δώσει 5 δόσεις. Και τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λειτουργεί ένα αποτελεσματικό κράτος, που είναι και δίκαιο αλλά και αυστηρό.
0: Ένα σουβλατζής από τη Γερμανία μου είπε κάποτε, αυτό θα σου πω και θα σε κλείσω γιατί πήγε μία. Μου
1: πολύ
0: είπε
1: ωραία,
0: ναι, ότι έκλεβε την εφορία. Και όταν το ανακάλυψε η γυναίκα του, του είπαν: αν το ξανακάνεις, Γερμανίδα αυτή, ο σουβλατζής Έλληνας, θα σε δώσω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Και το ξανά έκανε. Και πήγε η γυναίκα του στην εφορία και είπε: ο άντρας μου είναι κλέφτης.
1: Ναι.
0: Και τον τζακίσανε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και ένα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θα τον πονέσει. Αυτά, αγαπητέ Μάνο μου.
0: Χάρηκα πολύ, μπάμπε μου.
1: Καλό σου ξημέρωμα.
0: Σε περιμένω πάλι. Για χαρά.
1: Να σε καλά, Μάνο μου. Γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: 2-11-10-88-80. Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής και ο Status FM 107,7 φροντίζει για την αναμετάδοση από τις 12 μέχρι τις 2, ως, εννοώ στην Κεντρική Μακεδονία αναμεταδίδει και στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου, Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο, καλώς τον.
0: Καλημέρα.
1: Κοίταξε, δεν ακούω από την αρχή, ακούω από τις 11 κάπου εκεί.
0: Ναι,
1: Νομίζω μίλησε και ο άνθρωπος που έβαλε το θέμα.
0: Όχι, δεν έβαλε το θέμα άνθρωπος, το έβαλε η Σταυρούλα, η οποία μου λέει το κανάλι εδώ και μια εβδομάδα περίπου ασχολείται με το θέμα της ακρίβειας. Δεν το βάζεις και εσύ στην εκπομπή?
1: Ναι, οκ. Όχι, γιατί είδα ότι κάποιος αγόρασε κάτι στην Ιρλανδία.
0: Όχι, καλά, αυτό ο Γιάννης είπε ότι η φέτα στην Ιρλανδία κάνει 7,5 ευρώ και στην Ελλάδα κάνει 15.
1: Ναι. Καλά, το έψαξα λίγο και στην Ιρλανδία έχει 4 διαβαθμίσεις ποιότητες και η πιο φθηνή κάνει 7, η πιο ακριβή κάνει 22.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά στην Ελλάδα ακριβή φτηνή την ίδια τιμή έχει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτός διάλεξε ένα σπίτι πιο φτηνή όμως και μάλιστα δεν ήταν ελληνικό. Ήταν ελλαδικού εργοστασίου, όχι ελληνικό. Τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος να βγάλει ένα συμπέρασμα, να πει στον κόσμο για κάτι, υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, να ψάξει να βρει, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που πουλιέται πιο φθηνά φαινομενικά από στην Ελλάδα. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Τι αποδεικνύει αυτό? Το επιχείρημά τους ποιο είναι δηλαδή, ότι τι?
0: Κοίτα, ότι, εγώ είπα ότι πήγα το πρωί να πάρω κοκκινογούλια, μπατζάρια, όπως το λένε. Ναι, αυτό. Και είχε 98 λεπτά το γαλλικό, 1,98 το ελληνικό.
1: Όχι, άρα...
0: Άρα πήρα 2 γαλλικά.
1: Ναι ρε παιδί, ναι, αλλά γιατί, εσύ γιατί πιστεύεις ότι ήταν πιο ακριβό το άλλο?
0: Δεν έχω ιδέα. Γιατί εσχροκερδούν αυτό?
1: Εσχροκερδεί η ελληνική εταιρεία, αλλά όχι η γαλλική.
0: Η ελληνική εταιρεία εσχροκερδεί.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ τι λες?
1: Εγώ λέω ότι οι ελληνικές εταιρείες γενικώς, σε οποιοδήποτε κλάδο και να ασχολούνται, έχουν πολύ μεγαλύτερα έξοδα και κόστη από ό,τι έχουν οι ξένες. Αυτό λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι δεν είναι κορόιδα να βγάζουν ένα προϊόν ακριβότερο και να μην μπορούν να το πουλήσουν και να σου παίρνει όλη την πελατεία ο άλλος. Ναι. Δεν έχει λογική αυτό. Γενικώς οι εταιρείες δεν έχουν, πώς το λένε, δεν βγάζουν, δεν κάνουν ότι γουστάρουν στις τιμές. Γιατί άμα βάζουν ό,τι τιμή γουστάρουν αυτοί να πάρουν, δεν θα πάρουν τίποτα. Ο κόσμος θα πάει να αγοράσει κάτι πιο φθηνό. Δεν το κάνω να πω. Αν κάποιος, το έχω ξαναπεί, αλλά ξέρεις τι γίνεται ρε Μάνο, είναι αυτό το πράγμα, αυτό το, πώς το λένε, η δυσιδαιμονία, η προκατάληψη, πώς να το πω, υπέρ του κράτους, πατερούλη, θεού, μπαμπά, μαμάς, ξέρω εγώ, παππού, δεν ξεριζώνεται. Ό,τι και να λέω εγώ. Κράτος καλό. Πολιτική καλή. Επιχειρηματίες κακοί. Η πολιτική είναι καλή. Αυτούς να αγαπάμε. Αυτοί θέλουν το καλό μας. Το κράτος και η πολιτική. Αυτούς να αγαπάμε. Να λατρεύουμε, να ψηφίζουμε, να πιστεύουμε. Όλοι οι άλλοι κακοί. Όλοι οι άλλοι δηλαδή που δουλεύουν, που προσπαθούν να βγάλουν τα χρήματά τους, τα προστοζήν έντιμα, δηλαδή χωρίς να κλέβουν τους άλλους. Μόνο κάποιος που εργάζεται στην ιδιωτική οικονομία, μόνο αν έρθει ο άλλος και τον πληρώσει μπορεί να βγάλει λεφτά. Ενώ το κράτος δεν τα βγάζει έτσι τα λεφτά. Οι πολιτικάντι δεν τα βγάζουν έτσι. Τα βγάζουν για τις βίας. Τα παίρνουν, θες δεν θες, τα παίρνουν. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι οι πολιτικάντι δε στην Ελλάδα παίρνουν το 52% το χρημάτων που βγάζουμε. Το 52%, όχι το 01. Το 52. Ναι. Αλλά ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον πειράζει αυτό. Γιατί λατρεύει το κράτος πατερούλη. Έχει εκπαιδευτεί και γαλουχηθεί στα κρατικά σχολεία. Γι' αυτό υπάρχουν τα κρατικά σχολεία. Την πραγματικότητα. Κυρίως γι' αυτό υπάρχουν. Για να γαλουχούνται τα παιδάκια από μικρά, πώς το λένε, να γίνουν καλοί, πώς το λένε, φορολογούμενοι, καλά, πώς το λένε, πρόβατα, και να ταΐζουν τις πολιτικάντιδες και το κράτος για να εξαγοράζουν ψήφους οι πολιτικάντιδες χωρίς να διαμαρτύρονται. Και όχι απλά δεν διαμαρτύρονται, αλλά λατρεύουν τους, πώς το λένε, τους δυνάστες τους, το σχολείο του τα μαθαίνει αυτά. Και εμένα αυτά μου έμαθε. Εγώ τα ξέμαθα όμως. Μόνος μου. Οι άλλοι δεν μπορούν. Και είναι εκεί, σε αυτή τη θρησκεία. Να λατρεύουν το κράτος. Αυτό είναι το κατηχητικό. Αυτό τους μαθαίνει το κατηχητικό. Να λατρεύουμε το κράτος. Ό,τι μας πει να του δίνουμε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή. Σου στείλα το άρθρο, δεν ξέρω αν πρόλαβες να διαβάσει.
0: Όχι, δεν πρόλαβα. Μετά
1: θα δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Πώς το λέω, και το έχω διπλοτσεκάρει κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ παγκοσμίως και στην Ελλάδα δουλεύουν με περιθώριο κέρδους γύρω στο 1%. 1%. Αυτό είναι το περιθώριο κέρδους. Άντε κάποια αλυσίδα να έχει 1,4, ξέρω εγώ, 1,6. Κανένας δεν έχει 2. Και μένουμε στο 1%. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι για κάθε 100, πώς το λέμε, ευρώ που κάνεις λογαριασμό κάποιος, εγώ ας πούμε, πες ότι κάνω 100 ευρώ λογαριασμό. Το κέρδος σούπερ μάρκετ μετά όλα τα κόστη, τους φόρους, τις πληρωμές, τα πάντα, είναι 1 ευρώ από τα 100. Ένα. Και θέλω να μας πούνε τώρα αυτοί, οι λάτρεις του κράτους Πατερούλη και του κράτους Θεού, γιατί αυτή είναι η θρησκεία, η επίσημη, ειδικά στην Ελλάδα, θέλω να μας πείσουν ότι, δηλαδή, άμα έχουν κάνει καρτέλ όλοι αυτοί, τάχα μου, και βγάζουν με το καρτέλ, βγάζουν 1% κέρδος. Αν δεν είχαν καρτέλ, πόσο θα βγάζανε? Πόσο? Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα. Τα σούπερ μάρκετ ειδικά είναι από τους τομείς που υπάρχει εξοντοτικός ανταγωνισμός. Δεν είναι σαν να σου πω, το έχω ξαναπεί. Καρτέλ υπάρχει στην πιθανότατα, εντάξει, δεν έχω αποδείξεις, στην κινητή τηλεφωνία, που είναι τρεις εταιρείες, γιατί το κράτος δεν επιτρέπει άλλες. Και σε τράπεζες. Επίσης το κράτος δεν επιτρέπει άλλες. Δηλαδή, όπου χώνει τα χέρια το κράτος και βάζει εμέσως ή άμεσα τέτοιες προϋποθέσεις που δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός, εκεί μπορούν να δημιουργηθούν συνεννοήσεις και καρτέλ. Που έχουν περιθώρια κέρδους τρελά, δεν έχουν 1%. Ούτε 2, ούτε 5. Έτσι. Πιθανώς το ίδιο να συμβαίνει και με την ενέργεια, με το πετρέλαιο, με το ρεύμα κτλ. Εκεί μπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάτι ηλίθιους κανονισμούς, ας πούμε. Ο γενικός, όπου μπλέκεται το κράτος, είτε μόνο το ελληνικό, είτε όλα τα κράτη μαζί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Της πραγματικής εσφοκέρδειας και της συνεννόησης, ας πούμε. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, όσες φορές για να το πεις. Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει. Του θίγει στη θρησκεία του, το κράτος Πατερούλη. Το κράτος Θεό. Δεν μπορεί να του θίγει στη θρησκεία. Τσαντίζεται να του θίγει στο Θεό του. Δεν μπορεί. Λατρεύει τον πολιτικά αντί. Θέλει να του να του καταστρέφει τη ζωή. Και να το χειροκροτάει και από πάνω. Έτσι έχει μάθει. Να λατρεύει το κράτος Θεό και τον πολιτικό. Δεν μπορεί χωρίς πολιτικά αντί να του πάει πιάτα στο κεφάλι, ας πούμε, και να. Και να το βασανίζει. Δεν θέλει να βασανίζεται. Πώς το λένε. Αυτό που λες και εσύ. Είναι μαζόχοι περισσότεροι. Δεν καταλαβαίνουν. Θέλουν πολιτικά αντίδες πάνω στο κεφάλι. Με βουρδούλα. Πώς το λένε. Να τους κλέβουν τα λεφτά το 52% και να τους στέει το σούπερ μάρκετ που έχει 1% κέρδος. Τόσο πρόβατα είναι. Μην πω τίποτα χειρότερο. Και δεν έχουν ιδέα από οικονομικά. Και βαριούνται και να μάθουν κιόλας. Βαριούνται. Τους θα εξηγείς, τους στέλνεις, πώς το λένε, τους θα ξαναλες, τους στέλνεις γραφήματα, ξέρω εγώ το ένα το άλλο, δεν καταλάβουν, δεν θέλουν να μάθουν, ρε παιδί μου. Τους χαλάς τη θρησκεία, πώς το λένε.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Η άλλη είπε, να πω κάτι, έχω χρόνο για δύο...
0: Ναι, παρακαλώ, βέβαια.
1: Λοιπόν, ακούω το άλλο που ακούω συνέχεια όμως, είναι αυτό με το ευρώ, που τα είχαμε το ευρώ μας ακρίβαινε τα πράγματα και μας στοχοποιήσει το ευρώ, κάτι τρεις καταρές και τα μνημόνια. Συνέχεια τα ακούω αυτό. Και αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι πρώτοι που στην κλαούνα, ας πούμε.
2: Status και... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Παιδιά, να κατηβούμε στους δρόμους. Τι θα κάνετε στους δρόμους, θα ζητήσετε τι. Οι ίδιοι που τα ψηφίσαν όλα αυτά. Αυτοί που μας καταστρέφουν με τη βλακεία τους και την άγνοια τους με την ψήφο τους. Αυτοί που παριστάνε τους στιγμένους και τους διαμαρτυρόμενους. Ποιους τους ψήφισε όλους αυτούς, εγώ? Εγώ τους λούζω με όλους αυτούς που ψηφίζουν αυτοί. Και μου παριστάνουν και τους στιγμένους. Και τα θύματα. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Λοιπόν, το ευρώ δεν έχει καμία σχέση με τη στοχοποίηση της Ελλάδας. Με τη στοχοποίηση καμία σχέση δεν έχει. Ούτε τα μνημόνια. Η Κύπρος υπέγραψε. Μνημόνιο τι σημαίνει? Συμφωνία δανεισμού χαμηλότοπου σημαίνει. Αυτό σημαίνει για να μην χρεοκοπήσει τα σύνταγμα και κεντρώ στα συζήτια και έχει δελτία στο πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει, στη βενζίνη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μνημόνιο. Συμφωνία δανεισμού και μάλιστα χαμηλότοπου. Και δεν υπέγραψε μόνο η Ελλάδα μνημόνιο δανεισμού, υπέγραψε και η Κύπρος και η Ιρλανδία. Και η Ιρλανδία τώρα έχει 140.000 κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Και εμείς έχουμε 25. Εντάξει, και η Κύπρος έχει, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου τώρα και δεν μπορώ να τα βρω,
0: ναι,
1: και
0: μιλάω στο κινητό. Ναι,
1: η Κύπρος έχει 50% παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, αυτοί δεν κάνανε μνημόνιο. Αφού φταίει τόσο πολύ το μνημόνιο και είναι τόσο κακό. Αυτοί όμως το εφαρμόσαν το μνημόνιο, δεν είχαν τσιπροπούλιδες να πούμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το εφαρμόσανε, κάνανε μεταρρυθμίσεις, απελευθερώσαν την οικονομία. Εντάξει. Και ειδικά η Ιρλανδία καλπάζει. Είναι από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Και η Κύπρος είναι πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Είναι πράγμα.
1: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν ευρώ. Αυτοί δεν έχουν ένα μνημόνιο. Και ευρώ είχαν και μνημόνιο. Απλά δεν είχαν ηλίθιους ψηφοφθόρους και απαταιώνες πολιτικάντιδες. Αυτό δεν είχαν.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βλακεία. Και μάλιστα οι βλάκες νομίζω ότι είναι έξυπνοι. Και αφυπνισμένοι. Και αδικημένοι. Αυτοί μας αδικούν συνέχεια. Εμάς που δεν ψηφίζουμε πολιτικάντιδες και άχρηστους. Και λαμόγια και απαταιώνες. Εγώ τους λούζομαι όλους αυτούς. Και έχουν το θράσος και διαμαρτύρονται από πάνω. Και δεν ξέρουν την τύφλα τους. Την τύφλα τους δεν ξέρουν. Παρά αυτό δεν τους εμποδίζει να εκπέρουν από ψάρα. Περιπαντός επιστητού. Χωρίς να ξέρουν χωρίς να έχουν ιδέα. Έτσι. Ιδέα δεν έχουν. Δηλαδή ακούω αυτά που λένε μερικοί και γελάω μέσα μου. Λέω τι λένε οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν πόσο γελιοποιούνται. Δεν το καταλαβαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους ενδιαφέρει. Το κομμάτι τους κάνουν όλοι. Λοιπόν, να κάτσουν να ασχοληθούν λιγάκι και αν δεν ξέρουν κάτι να μην μιλάνε. Να κάνουν λίγο μόκο. Και να ακούν ανθρώπους που ξέρουν. Να ανοίξουν τα μάτια και να διαβάσουν. Να μην βαριούνται. Νησάφι δηλαδή. Μας καταστρέφουν και ζητάνε και τα ρέθα συνέχεια. Δεν έχουν τσίπα ρε παιδί μου. Δεν έχουν τσίπα καθόλου. Δεν έχουν τσίπα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν καταστρέψει τη χώρα με την ανοησία, μην πω τίποτα χειρότερο. Κρατιέμαι τώρα να μην βρίσω άσχημα. Καταστρέφουν συνεχώς, πάνε από τον ένα απαταιώνα στον ακόμα χειρότερο, από τον ένα άχρηστο στον πιο άχρηστο ακόμα, από τον ένα κλόουν στον ακόμα πιο κλόουν, και μου παριστάνουν και τους θυγμένους και τους, πώς το λένε, και τους αδικημένους.
0: Μάλιστα.
1: Τέρμα, αυτός είναι ο καρκίνος της Ελλάδας. Πέρα για τους πολιτικούς, πιο πολύ για τους πολιτικάντιδες. Οι νεοέλληνες ψηφοφθόροι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτή είναι το πρόβλημα. Αυτοί. Έχουν τα μούτρα και μιλάνε από πάνω.
0: Να σε καλά,
1: Νικόλα. Και η ανοησία τους και η ανοησία τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έγινε.
0: Τα λέμε. Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά. Yeah.

0: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Ασπασία από τους Αμπελοκήπους.
3: Γεια σας κύριε Μάνο.
2: Καλώς την.
3: Όσο για την ακρίβεια θα πω και εγώ και συγκεκριμένα για το κοτόπουλο. Εχθές πήρα ένα κοτόπουλο, λέω να πάρω κομμάτια, να πάρω ένα κοτοπουλάκι, να το κόψω στη μέσα, το κάνω δύο φορές. Λέω, η σκοταριά είναι μέσα? Γιατί έτσι ανήκει, όταν το πάρεις ολόκληρο, λέω στον υπάλληλο εκεί, πρέπει να είναι και η σκοταριά μέσα στο κοτόπουλο, έτσι ήταν εδώ που παλιά.
2: Ναι.
3: Όχι λέει, άκουσε Χριστιανέ μου, του λέω, εμένα με κοροϊδεύει, γιατί εγώ είμαι στην Αθήνα 60 χρόνια και το παίρναμε το κοτόπουλο και είχε μέσα τη σκοταριά. Λιγούρα δεν είμαι, αλλά εκεί ανήκει. Γιατί έχει το κοτόπουλο 10 τιμές? Μια τιμή λέω το παίρνει ο σκλαβενίτης και όλοι το κοτόπουλο. Άλλα τα φτερά, οι φτερούζες, άλλα το κοτόπουλο, το μπούτι ξεκοκαλισμένο 9 και 15 και τα ξεκοκάλιστα, κύριε Μάνο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, 7 και τόσο, 7 και 40 νομίζω. Και το στήθος τώρα καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, θέλω τη σκοταριά μέσα. Γιατί λέτε ότι τα πουλάτε τα σκοτάκια χωριστά? Στο σκοτάκι όταν το πάρεις ολόκληρο το κοτόπουλο, επιμένω τώρα εγώ γιατί το έχω ζήσει, το παλιά έτσι ήταν, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε εσείς.
2: Όχι, γιατί συγχαίνομαι το σκότι.
3: Ήτανε πάντως μέσα στο κοτόπουλο.
2: Τέλος πάντων, άμα μου δίνανε εμένα κοτόπουλο και είχε μέσα τα σηκώτια, θα έφευγα.
3: Εντάξει.
2: Όχι, αλλά σε καταλαβαίνω.
3: Ναι. Και την εποχή ήταν μέσα στο κοτόπουλο. Όπως ήταν καθαρό και ωραίο μέσα. Τέλος πάντων, επιμένω εγώ. Είναι η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά που επιμένω για αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα γιατί, αλλά γιατί τα πουλάς εσύ 4 ευρώ σχεδόν, παρά 10 λεπτά 4 ευρώ. Και έχει 5-6-8 κομμάτια. Και αυτά δεν είναι όλα ολόκληρα. Έχω πάρει εγώ ένα δισκάκι.
2: Ναι.
3: Γιατί αρέσουν στο γιο μου και το ζηματάω πρώτο και μετά το περνάω λίγο από το τηγάνι.
2: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων,
2: okay.
3: Δηλαδή ανοίγεις το δισκάκι.
2: Όχι, μη μου περιγράψεις άλλο.
3: Α,
2: ναι, δεν θέλω, δεν μπορώ.
3: Αυτό,
2: δεν...
3: κάνω φασαρία για αυτό το θέμα.
2: Καλά κάνεις.
3: Και επιμένω ότι δεν είναι έτσι. Όχι, έτσι είναι, λέω.
2: Να πηγαίνεις σε χασάπικο.
3: Χειρότερα είναι από εκεί πέρα.
2: Γιατί είναι χειρότερα?
3: Τέλος πάντων.
2: Πώς το ξέρεις ότι είναι χειρότερα?
3: Είναι πιο ακριβό.
2: Εντάξει, πόσο πιο ακριβό θα είναι δηλαδή?
3: Παρά 10 λεπτά τόσο σκλοβενίτης, 3,90.
2: Ναι.
3: Το δισκάκι. Βάρε και το δισκάκι τώρα, το βάρος του, καταλαβαίνεις. Τι να πούμε, κύριε Μάνο.
2: Μα το δισκάκι όλοι είναι από αφρολέξ σχεδόν.
3: Ναι, έχει αυτό 2-3 γραμμάρια θα είναι. Τέλος πάντων.
2: Okay.
3: Δεν είμαι λιγούρα, του ξαναλέω, αλλά αυτό λέω παρά είναι. Δεν παλεύεστε, λέω, όλοι σας. Όλοι σας και εδώ που δουλεύετε, λέω, και δουλεύετε κι εσείς, είστε λέω κι εσείς στο σύστημα. Έχετε μπλέξει κι εσείς στο σύστημα και δεν υπηρεσπίζεστε, λέω, εμάς που ψωνίζομαι. Δεν ξέρω, λέω, για ποιο λόγο το κάνετε. Δασκαλεμένοι είσαστε από τα αφεντικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έκανα εγώ πάλι φασαρία.
2: Εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω ένα βήμα. Το είπαμε αυτό.
3: Αυτά τώρα δεν ξέρω τι να πω. Τα πάνε όλα.
2: Okay, εντάξει.
3: Περισσότεροι ακροατές και έχουμε όλοι δίκιο. Και πού να το βρούμε, κύριε Μάνο μου, δεν ξέρω πού θα το βρούμε. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει να κάνουμε να μην ψωνίζουμε 10 μέρες που είπανε. 10 μέρες να μην μπούμε σε σούπερ μάρκετ. Θα δεις πως θα τους τσούξει όλους, έτσι δεν είναι? Αλλά τρέχουμε και πάμε. Εγώ δεν μπορεί να πάω, βέβαια, γιατί δεν έχω, αλλά πάω και παίρνω δύο πραγματάκια και είναι.
2: Σύμφωνα.
3: Καλό ξημέρωμα να έχω.
2: Γεια σου, Ασπασία μου.

0: Είναι μια μισή, είναι τα παραπολιτικά 90,1 και η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, το 211-10-80-880 και ο κύριος Γιώργος από το Ήλιον. Γιώργο μου.
1: Μάνο μου, γεια.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Ήθελα να πω, πέρασα τα 80
0: ναι.
1: και δεν θέλω να σε παίρνω γιατί θέλω να είμαι πάντα θυμωμένος. Γιατί αν θα σε πάρω θα εκτονωθώ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται πέρασα τα 80 όπως σου λέω, μεγάλωσα στα Μανιάτικα της Κοκκινιάς και όταν θέλαμε να πούμε κάποιον βλάκα, λέγαμε Αμερικανάκι είσαι. Κατάλαβες, λέγαμε τους αλλούς, λέγαμε Αμερικανάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Κύπρο απ' την άλλη όταν πήγα φαντάρος εκεί πέρα, τους Κύπριους τους λέγαμε χαζοκούμπαρους. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω εμείς γιατί περιγιόμαστε τόσο έξυπνοι, ενώ είμαστε φοβερά πανηλυθιότατοι με τη συμπεριφορά μας. Δεν γίνεται με τίποτα όταν άκουσα τις προάλλες ένα δημοσιογράφο που έλεγε, ακούστε ρε παιδιά, λέει τι μου είπε, αλλά δεν θα σας πω το όνομά του, γιατί μίλησε με το διευθύνοντα σύμβουλο ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας.
0: Ναι.
1: Του είπα, λέει, πες μου, γιατί ακριβένουν τόσο τα πράγματα, γιατί τα ακριβένετε τόσο τα πράγματα, και μου λέει, θα σου πω, αλλά δεν θα πεις το όνομά μου, ότι στο είπα. Και μας είπε, λέει, γιατί όσο και να το βάλουμε, θα το αγοράσει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πρόβατα δηλαδή.
1: Όχι πρόβατα, κάτι πάρα πολύ χειρότερο, αν είναι δυνατόν. Εκείνη η γύφτη, αν θυμάσαι τη Δραχμών, όταν είχαμε τις δραχμές ακόμα, στην Εθνική Οδό πουλάγανε μπανάνες. Θυμάσαι εκεί που είχαν...
0: Το θυμάμαι.
1: Και αυτοί είχαν μέσα και βάζανε, ενώ ξέραμε ότι ήταν, δεν βάζανε πέντε, βάζανε ένα 4 και ένα 99, πολύ μικρό που δεν φαινότανε.
0: Ναι.
1: Σταματάγαμε να πάρουμε τις μπανάνες που είχαν 4 ευρώ και σου λέει, όχι 5 λέει, δεν, και δεν φαινότανε. Ναι. Το μάθανε τώρα και στις λαϊκές. Γιατί κάνουν στις λαϊκές? Τα σίκα που ήταν ακριβά 7 ευρώ το κιλό, γράφανε 3,5 ευρώ και με μικρά γραμματάκια το μισό κιλό, 3,5.
0: Ναι.
1: Το ίδιο το κάνανε και με τα κεράσια που είχαν 8-10 ευρώ. Γράφανε 4 ευρώ και από κάτω το μισό κιλό με πολύ μικρά. Παίρνε και σου έλεγε, βάλε μου, ξέρω εγώ, έβαλες. Σου λέει, όχι, σου έλεγε 8 ευρώ. Λοιπόν, δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή, ενώ γέμισαν όλα τα μπαλκόνια με ιατρία, coaching και ψυχολόγων, θέλουμε πάρα πολύ εντελώς να μας αναλάβουν ανώτεροι ψυχολόγοι. Δεν γίνεται δηλαδή να μην μπορούμε να το κατανοούμε αυτό. Είναι φοβερό, φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Αν θυμάσαι, μόλις γίνανε τα μνημόνια, όταν πρωτομπήκαν τα μνημόνια, αμέσως, αν θυμάσαι, τα σουβλάκια είχαν 2,5-3 ευρώ. Αμέσως, αυτοί που πουλούσαν οι σουβλατζίδες, που λέγανε τα σουβλάκια, βάλανε 1,80 και με μεγάλες τιμές στο σουβλάκι. Φοβόταν μήπως τελικά ο κόσμος δεν το πάρει. Δηλαδή, και γινότανε αυτό το κακό. Λοιπόν, δεν γίνεται, υπάρχει τρόπος Μάνο. Θυμάσαι που υπήρξε μια πρόταση που είπανε ότι θα αναγράφουμε στις τιμές όλων η τιμή αγοράς από τον αγρότη ή από τον προμηθευτή των σούπερ μάρκετ τις τιμές. Δεν λειτουργήσε αυτό. Δεν το βάλανε Μάνο αυτή τη τιμή που λέγανε θα γράψουμε την τιμή αγοράς από την παραγωγή ότι είναι τόσο και μετά θα ήταν η τιμή πώλησης. Δεν το εφάρμοσαν αυτό τελικά και πιστεύω, Μάνο,

0: ότι αν έγραφαν την τιμή επάνω ότι πουλήθηκε η ντομάτα, παράδειγμα, ένα ευρώ την αγόρασαν ένα ευρώ και την έχουν 3 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα τα αγόραζε ο κόσμος, επειδή θα βλέπανε αυτό και από το θυμό τους, γιατί θυμώνουμε πάρα πολύ εύκολα εμείς, αλλά θυμώνουμε μόνο προφορικά, όχι στην πράξη. Λοιπόν, και λέω, αφού δεν το εφάρμοσε αυτό το κράτος, γιατί ήταν να το εφαρμόσει το Υπουργείο, είχαν πει και γι' αυτό, και τελικά δεν το δεχτήκαμε. Δεν το δέχτηκαν αυτό να το βάλουν, γιατί έτσι και το γράφανε, πιστεύω ότι δεν θα αγόραζε κανένας. Εντελώς. Αν αυτή τη στιγμή οι αγρότες ξεκινήσουν και ανακοινώνουν από μόνοι τους ότι τα πορτοκάλια φύγανε 30 λεπτά από την αγορά και ανακοίνωναν οι ίδιοι αγρότες, αφού δεν ανακοινώνει το Υπουργείο από μόνο του και δεν εφάρμοσε αυτό, μου φαίνεται ότι αν οι ίδιοι αγρότες ανακοινώνουν κάθε μέρα πόσο ακριβώς πούλησαν αυτά τα προϊόντα, πιστεύω ότι έτσι ο κόσμος κάποια στιγμή από πολύ μίσος, λόγω της μεγάλης διαφοράς, τότε θα εφαρμόσει αυτό και δεν θα αγοράζει μάλλον.
1: Μάλιστα. Θα πρέπει να σε αφήσω σιγά σιγά, αγαπητέ, γιατί πάμε προς το τέλος και είναι και άλλοι που περιμένουν.
0: Έμανο μου, ναι, εντάξει.
1: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, σε περιμένω πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάρεις νωρίτερα να πάρεις όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, φιλιά πολλά.
0: Να σε καλά,
1: Δημήτρη, επαγγελματία οδηγία, γεια σου.
2: Γεια σου, άγρυπνε.
1: Γεια σου, φίλε, καλώς το να.
2: Τι μου κάνεις.
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
2: Θα μου βάζεις και ένα τραγουδάκι μετά, ε.
1: Ποιο τραγουδάκι.
2: I walk him along the national road. Στη δική οδό με το βαρδί.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
2: Πάλι,
1: για πες, για πάμε τώρα στο...
2: Τι να πάμε, για την ακρίβεια, ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί άλλο, αφού αυτό
2: είναι το θέμα. Καταρχήν χαιρετισμούς πολλούς στον αξιαγάπητο και αξιόλογο κύριο Ζαμπετάκη.
1: Ναι.
2: Κύριε μου, δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτε.
1: Mm.
2: Με τίποτε δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, για να βγάλεις ζωή πέρα, μόνο σου, πες 3.000 το μήνα, για πλάκα.
1: Ναι.
2: Και τα πράγματα είναι πανάκριβα. Και όταν άλλαξε το ευρώ που πολλοί λένε, εγώ θα σου πω απλά τώρα, έτσι. Καταρχήν δεν υπάρχει επιχείρηση που να δουλεύει για 1%, κανένας. Θα ξεκινήσουμε από τον ταξιτζή και να φτάσουμε μέχρι που θα φτάσουμε. Και αν δουλεύει για 1%, δεν δικαιολογούνται ούτε οι βίλες, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα κότερα, ούτε χλιδά τη ζωή. Αν δουλεύανε για 1%, θα είχαν κλείσει όλοι.
1: Mm.
2: Πάμε για 100, 200, 300 και βάλε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ακόμα και στο σουβλατζίδικο, σαν απλό σουβλατζίδικο, άμα δεν βάλεις το λιγότερο 50% στην τσέπη σου, ναι, τότε να σου πω κάτι, ας πάω να δουλέψεις μεροκάματο. Για ποιο λόγο να έχεις μαγαζί και να έχεις όλη αυτή τη βαβούρα πάνω από το κεφάλι σου? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να έχεις μαγαζί, ό,τι μαγαζί και αν έχεις.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες τι λέω?
1: Κατάλαβα.
2: Βέβαια δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η ντομάτα, το ροδάκινο, ένα σκασμό πράγματα να πουλούνται πανάκριβα. Άκουσα αυτό που ανέφερες με τα παντζάρια.
1: Ναι.
2: Και σωστά το ανέφερες. Εγώ ας πω κάτι, πήγα σε ένα φούρνο προχτές και ήθελα να πάρω ζιά, ψωμί.
1: Ναι.
2: Ξέρεις πώς έδειχε το κιλό?
1: Πόσο?
2: 6,80.
1: Ναι, ας το φάει μόνος του.
2: Δεν είναι το θα το φάει μόνος του. Πάω. Πήρα μισό κιλό. Της λέω, μου λέει, ας πούμε, το μισό κιλό έχει 3,40. Αρέσει, της λέω, πλάκα μου κάνεις. Μου λέει, είναι από ζιά. Τι διαφορά έχει, της λέω. Δηλαδή προσπαθώ εγώ να καταλάβω τώρα το αλεύρι της ζιάς, τι διαφορά έχει και φτάγει σε μένα στον καταναλωτή, έτσι, 3,40 το μισό κιλό. 6,80 το κιλό, δύο φρατζόλες ψωμί.
1: Ναι.
2: Και αυτό που λέω για το ευρώ, που λέω για το ευρώ που έγινε η αλλαγή, έτσι, τότε ας πούμε έπαιρνε ένα μηνιάτικο, ρε παιδί μου. Εγώ πες ότι ήμουν αμάκας και έβγαζα 500 χιλιάρια το μήνα. Δεν σου λέγε 240-250.
1: Ναι.
2: Έκανα και δεύτερη δουλειά ή οτιδήποτε με μενοκάματο.
1: Ναι.
2: Και έβγαζα αυτά τα λεφτά. Ήρθανε κάποιοι μάγκες, έτσι. Mm. Κάποιοι γαμπροί που τους λέω εγώ, γιατί περί γαμπρών πρόκειται.
1: Ναι.
2: Και μου είπαν ότι παίρνεις τόσα από αύριο, θα παίρνεις 160 χιλιάρικα. Γιατί όλα πήγανε τρεις φορές πάνω και απλά αυτά που έπαιρνα εγώ, δηλαδή τα 500 χιλιάρικα γίνανε 1500 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Που έπρεπε να πάρω 1500, 4,5 για να ισοψηφίσω.
1: Μάλιστα.
2: Κάνω λάθος?
1: Όχι.
2: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν παίρνεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, 2,000 το μήνα, να βγάλεις 24 το χρόνο. Δεν θα σου παίρνει εφορία από αυτά?
1: Θα σου παίρνει.
2: Μπράβο, δεν θα πληρώνεις νίκη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι θα σου μείνει δηλαδή να φας, να ζεις δηλαδή σαν άνθρωπος? Και πας, ας πούμε, να πάρεις μια τυρόπιτα και σου λέει τυρόπιτα 2,80. Ρε εσύ, άμα βάλεις την αναλογία της τυρόπιτας, δηλαδή το φύλλο και το τυρί, σε καμία περίπτωση δεν κοστίζει 2,80 που πουλάει ο τύπος.
1: Βρε αγόρι μου,
2: ούτε το σουβλάκι κοστίζει 5 ευρώ. Δηλαδή η πίτα, η ντομάτα, ό,τι βάζει μέσα δεν κοστίζει 5 ευρώ.
1: Όταν ήταν
2: ούτε
1: η δραχμή.
2: 30 ευρώ το μπέρκερ.
1: Περίμενε. Όταν ήταν η δραχμή,
2: ναι,
1: και πήγαινε σε ένα φούρνο και σου έλεγε ότι κοστίζει 900 δραχμές μια τυρόπιτα, δεν του έλεγες βάλ την εκεί που ξέρεις?
2: Βέβαια. Γιατί ρε σημάνω στο νερό, πρόσεχε, στο νερό. Πας πληρώνεις το λογαριασμό. Σου έχει ένα τιμολόγιο για τα πρώτα κυβικά, άλλο δεύτερο τιμολόγιο και σου έχει 75% αποχέτευση.
1: Ναι.
2: Από πού προκύπτει το 75%? Δηλαδή εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης είναι. Κάνει τη μεταφορά, δεν είναι δικιά της η πηγή. Δηλαδή μου φέρνει το νερό. Εγώ το νερό τι θα το κάνω, θα εξαϊλώσω?
1: Ναι.
2: Σου πληρώνω τα κυβικά. Πας στη ΔΕΗ, σου λέει δίκτυο μεταφοράς, δίκτυο διανομής. Βγαίνεις στους δρόμους, ας πούμε, να πας να κάνεις 300 χιλιόμετρα ένα σκασμό διόδια. Πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας.
1: Ναι.
2: Τα τέλη κυκλοφορίας γιατί τα πληρώνεις? Εμένα η άποψή μου, αδερφέ, ξέρεις ποια είναι?
1: Αυτό θα μου πεις και θα σε κλείσω, γιατί είναι και άλλη.
2: Ναι, μπράβο. Όταν άλλαξε το νόμισμα, κάποιοι γίναν πλουσιότεροι και κάποιοι γίναν φτωχότεροι.
1: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή κάποιοι βγάλανε πολλά λεφτά και εξακολουθούν ακόμα να βγάζουν λεφτά. Και όλη η πολιτική για μένα παίζεται γύρω από εκεί. Δηλαδή γύρω από το χρήμα. Το χρήμα κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να τους φρενάρει, ρε αδερφέ. Δηλαδή εγώ άμα σε πάρω κούρσα, υπάρχει περίπτωση να σου πω θέλω 100 ευρώ. Να κάνω, ξέρω εγώ, 15 χιλιόμετρα ή να σου πω 200, γίνεται? Θα μου τα δώσεις? Κλέφτης δεν θα είμαι? Κλέφτες είναι, ρε φίλε. Κλέφτες είναι για μένα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα που
2: σ'
1: άκουσα.
2: Και εσύ να είσαι καλά, ρε μάνο μου, και εσύ να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Χρήστο από το Χαϊδάρι, γεια σου.
3: Καλημέρα, μάνα μου. Θα είμαι σύντομος γιατί πάει και...
1: Εντάξει, το προλαβαίνουμε να πούμε δύο κουβέντες.
3: Λοιπόν, Νίκος από Θεσσαλονίκη, ήταν τον Παλκάρι Νικόλας, πώς το λέγανε?
1: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
3: Θεούλης, πω, του δίνω όλα τα εύσημα. Πραγματικά, το Παλικάρι μίλησε πάρα πολύ σωστά. Όχι σε όλα, κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο το ραδιόφωνο, περίμενε.
1: Ναι, αλλά μην, που, απ' την άλλη θα μιλώνει. Έλα. Πάμε.
3: Το έβγαλα.
1: Λέγε.
3: Το Παλικάρι.
1: Ναι.
3: Τα είπε πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι.
3: Ότι εντάξει, πλέον ότι ο Έλληνας είναι πραγματικά ραγιάς, ρε φίλε. Ραγιάς. Θέλει ξύλο, να πούμε. Όλοι πηγαίνουν λοιπόν στη λαϊκή.
1: Ναι.
3: Και φωνάζουν, ένα 40 οι ντομάτες, ένα 40 οι ντομάτες και το Μητσοτάκι και αυτά και τον άλλο. Και τους δείχνω το χάρτη της Ελλάδας με το εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι όλος μπλε, εκτός από τη Ροβόπη που είχαν ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Λοιπόν, και είναι όλος μπλε και λέω, βρε κυρά μου,
4: αφού δεν ψήφισες εσύ.
2: Νέα Δημοκρατία, αφού δεν ψήφισε κι ο άλλος. Και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ, και εγώ. Πώς βγήκε λοιπόν όλη η Ελλάδα μπλε. Κατάλαβες. Και μετά βρίζουνε, βρίζουνε. Λοιπόν, το μεγάλο...
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Πραγματικά στο λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν το έχει καταλάβει.
1: Ναι.
2: Τα... Οι εξουσίες περνάνε χέρι με χέρι. Κανονικά περνάνε με χέρι με χέρι. Τι έκανε και ο Τσίπρας, να πούμε, έστασε στο χαλί για να έρθει ο Μητσοτάκης. Απλά σου παίρνουν το χεράκι να πάνε να ψηφίσεις για να έχεις την ευθύνη. Ότι, ο, θα σου πω, μην μου λες εμένα τίποτα, εσύ με ψηφίσες. Α, και πολύ σωστά κάνουν. Αυτοί είναι έξυπνοι, μην νομίζεις. Και ο Μητσοτάκης και, και πολλοί άλλοι. Καταρχάς όλοι οι πολιτικάντιδες που λέει ο Νίκος. Γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι μορφωμένοι, φίλε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ένας όταν είναι μορφωμένος, είναι δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ξέρουν από τη δύναμη του όχλου, ψυχολογία του όχλου, ξέρουν από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουν από πώς να χειραγωγήσουν τον κόσμο, πώς να του... Αυτό. Τώρα, με τον Νικόλα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω για το 1% κέρδος του σούπερ μάρκετ. Αλλά όπως και με τον κύριο τον κριτικό που είπε για το, για τις τιμές στο ράφι, πόσο το παίρνει από τον παραγωγό και πόσο το πουλάει, και αυτό να γινόταν μύθος θα ήταν. Γιατί έχω εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, ένα σούπερ μάρκετ και λέω το γάλα το πήρα 20 λεπτά από τον παραγωγό και στο πουλάω 1,5 ευρώ. Θα το πάρεις, θα το πάρεις, κανονικά θα το πάρεις. Θα το πάρεις και θα πεις για ένα τραγούδι. Κατάλαβες. Εδώ έχει πάει το σουβλάκι να πούμε 4 και 5 ευρώ και πάει ο βλάκας ο Έλληνας, πάει. Πάει εκεί να πάρει σουβλάκι. Ξέρεις πως θα γίνει πραγματική επανάσταση. Εδώ πέρα.
1: Πώς.
2: Κλείνεις όλα τα σουβλατζίδικα, κλείνεις όλα τα καφέ και καταρρύπτεις όλα τα social media. Τέλος, πάει να μπεις Facebook, δεν λειτουργεί στη χώρα σας. Πας να πάρεις σουβλάκι, λυπάμαι, κλειστά. Πας να πάρεις φρέντες σπρες, όσους φρέντους ήπιατε, τους ήπιατε. Να δεις, ξέρεις πως θα κάνουν μετά οι Έλληνες. Θα ξεσηκωθούν. Γαλλία θα γίνει εδώ πέρα. Πραγματικά Γαλλία θα γίνει.
1: Αλλά
2: εδώ
1: όχι,
2: πέρα.
1: Όχι για την παιδεία, για τη σουβλακοφαγία.
2: Για, ναι, για τη μονακία.
1: Ναι.
2: Θα γίνει όλο αυτό.
1: Κατάλαβα.
2: Ρε φίλε, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί αυτός ο λαός έχει τέτοιο ραγιαδισμό που έχουμε λέει από εδώ λέει ξεκίνησε το λίγνο του πολιτισμού. Βρε κίτσο Ελληναρά που είσαι περήφανος για τους αρχαίους Έλληνες. Εσύ το ξέρεις ότι οι αρχαίοι Έλληνες ντρέπονται για σένα.
1: Πολύ πιθανό.
2: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι.
2: Τι είναι αυτά τώρα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Αυτά τα έλεγα.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Χρήστο. Να τα ξαναπούμε. Περιμένω.
2: Να τα ξαναπούμε.
1: Φιλιά λοιπόν, πολλά. Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Φιλιά. Τσάου.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
2: Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
2: Αγαπητοί φίλοι της κάθε νύχτας, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι 2. Η διαδρομή μας τελειώνει εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμμετοχές και για όλα όσα συζητήσαμε μεταξύ μας. Σας συστήνω ανεπιφύλακτα να μείνετε και να ακούσετε την επανάληψη της εκπομπής του Λάμπρου Καλαρίτη, που ξεκινάει ακριβώς στις 2 η ώρα. Ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στον ήχο, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός στις 9 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα?
4: Εγώ θα πω μια προσωπική μου θέση. Θα είναι μια από, θεωρώ, από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές. Αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες.
6: Ένιωσα ότι they're blaming my mother.
7: Θα πεθάνετε! Θα πεθάνετε!
8: Να ξέρετε, δουλεύουμε για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
9: Είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη συνολικά και σε αγοραστική δύναμη στα καύσιμα.
10: Αλητεία! Αλητεία!
11: Στα απαράδεκτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει.
12: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς. Όποια στιγμή θέλετε. Σε οποιοδήποτε κανάλι.
13: Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
14: Μαλώσανε ο Ταρζάν με την Τζέιν.

0: Τι με λες τώρα, ποιος Ρούμπιο να κάθεστε και ασχολείστε με κάτι. Ρε εσύ, σκοτωθήκανε ο Καρμέρας με τη Βύση και εσύ στο μυαλό στο Ρούμπιο. Τι να σας πω ρε, τι πράγμα, τι επίπεδο είναι αυτό. Αντί πιάσετε τα σοβαρά τα θέματα, η μελέτη εδώ έβγαλε πράγμα, ζουμί να πούμε. Φτάνει, φτάνει πια. Πόσο να αντέξει και τα αφεντικό την καταπίεση. Το σπούδι δηλαδή θα πάει αυτή η δουλειά. Αυτή στην Νέα Δημοκρατία παίρνει ελεστή, δεν γίνεται. Ένας τα σκάνε. Σκάνε στον εγκέφαλο, τα παλιά ναρκωτικά σκάνε. Δεν είναι φρέσκα. Έχω και Ρούμπιο, έχω και Καρβέλα, έχω και μελέτη, αγωνίστρια, εχθροκαπιταλίστρια. Έχω όμως και ανοιχτή μια βρύση που τρέχει ο οχετός της Βύση. Ανάμψη εκατομμύριο ρε Νίκο, πολλά ρε. Με πολλά τώρα, ζητάς πολλά δηλαδή. Φαντάζεσαι τώρα να τη βάλει κόφτη αυτή να μην ξαναπεί δικά του τραγούδια. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Έχει, αλουνού έχει.
1: Έχει μερικά, έχει.
0: Με μερικά δουλειά δεν γίνεται. Είναι σαν να κόβει η εκκλησία του ύμνου από τον Γαϊτάνο. Δηλαδή, τι να βγει να πει ο Γαϊτάνος. Πλάκα με κάνετε. Ω παιδιά, πρέπει να τα βρείτε. Τώρα στα γεράματα δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Εσύ μιλάς για συντριβή. Εγώ μιλάω για ντροπή. Μιλάμε ότι γίνεται τραγούδι κατευθείαν. Δηλαδή, άρε, Βύση, ρε, άλλο πράγμα. Και είναι, λέει, ηθικό το θέμα. Βρε τι ηθικό, βρε τα μαχιάρα η Κύπρια. Σε παρακαλώ, ρε. Ερωτευμένη και όχι γιατί πήγε με την άλλη. Και όχι είναι λεσβο... Δεν υπάρχουν αυτά, ρε. Ο μόνος έρωτας μέχρι τα βαθιά γεράματα είναι το χρήμα. Όλα τα άλλα μπαρμπούτσαλα.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Όμορφα. Να φανταστείς από φίλτρο τα πέρασε αυτά που λέω. Άμα τα πω και χήμα. Ράδιο απόγνωση FM, αριστερά στα FM. Και είναι σαν να μαλώσανε παιδιά ο Ταρζάν με την Τζέιν. Δηλαδή κάτι πυθήκια λείπουν από ανάμεσα. Αλλά έχει. Από τέτοια άλλο τίποτα. Πήγαν και πιάσανε και εκείνον τον αγωνιστή, να πούμε, τον Φίλιππο του Καμπούρη. Δηλαδή μη δουν άνθρωπο αγωνιστή από τη δεξιά, κατευθείαν να του προσάψουν αμαρτήματα. Κάτι τιμάζεσαι, σε βλέπω, και δεν κρατιέσαι κιόλα.
1: Ψάχνω κάτι, το βρω.
0: Θα το βρεις που θα πάει. Θα το βρεις. Και ήρθε και ο Ρούμπιο, εορτή μεγάλη. Πάμε διαδήλωση. Την πόλη κάντε χάλι. Γιατί μην την κάνουμε χάλι δηλαδή. Ήρθε ο Ρούμπιο. Εντάξει, πού θέλαμε να πάει ο Ρούμπιο?
1: Στην Τουρκία.
0: Να πάει στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Άμα πήγαινε στην Τουρκία, δεν θα έχει διαδήλωση εδώ που κινδυνεύουμε γιατί δεν μπορούμε να διευθετήσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν θα ήταν οι ίδιοι. Άλλοι θα ήταν.
0: Θα ήταν άλλοι, ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν, το ρυθμίσουμε, παιδιά, την άλλη φορά να μην μας κάνει αυτή τη χάρη που δεν ακολουθεί η Τουρκία σαν χώρα. Να πάει κατευθείαν στην Τουρκία, να κάνουμε μια διαδήλωση εδώ γιατί δεν έρχεται. Να έρθει και σε εμάς να έχουμε δύο διαδηλώσεις. Όχι με μία, δεν βγαίνει. Και φυσικά μια που τα είπαμε για τους εργαζόμενους, παιδιά, οι εργαζόμενοι έχουν ασδέψει.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Άσδεψαν.
1: Χάζεψαν.
0: Άσδεψαν.
1: Ναι, χάζεψαν, αυτό σημαίνει.
0: Το ασδεύω σημαίνει δεν γίνομαι each commando. Έχω ξεφύγει από το όριο.
1: Α.
0: Ξεσάλωσαν που λέμε.
1: Α,
0: εντάξει, θα με αναγκάσει να μιλήσω πεζάκι τετριμένα. Ενώ εισάγω τον ποιητικό λόγο στην κουβέντα, κατευθείαν απορίες και τι είναι αυτά που λες και αρχίσαμε πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. Ενώ δες η κυρία Μελέτη τι ωραία που τα λέει. Άλλο πράγμα, Ευρώπη, ρε. Πού να, δεν ξέρω. Είναι και η τηλεοπτική περσόνα, διαλέει θέματα σκανδαλιάρκα.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους.

0: Ήταν αφιερωμένο στα αφεντικά, βέβαια, έτσι, γιατί ο εργαζόμενο τι τον νοιάζει. Να, χλάτσο, όλα μισοτυχία να πούμε. Σε λέει, θα τον εκβιάσω ότι θα κάνω απεργία. Τσακ, άγχος στο αφεντικό, πεθαίνει το αφεντικό, μένουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν τα σκέφτουν. Το αύριο δεν το σκέφτει ο εργαζόμενο. Το μυαλό του εκείνη την ώρα πώς θα ευχαριστηθεί το θυμικό του. Δηλαδή πώς θα κάνει τον άλλον να σκάσει. Να
1: του κάνει κακό.
0: Να του κάνει κακό, ναι. Γιατί είναι κομμουνιστικής νοοτροπίας. Βρε μια χαρά περνάς. Έχεις ευθύνες, βρε. Έχεις να σκέφτεσαι ποιον θα πληρώσεις. Εσύ έχεις να σκέφτεσαι μόνο πότε θα πληρωθείς. Και πας να πούμε και εκβιάζεις τον άλλον. Επειδή έχει 2-3 μερσεντές, 5-6 εξοχικά και 5-6 σκάφη για το καλοκαίρι, αν του τα βγάζει ξινά από τη μύτη. Μετά δηλαδή.
1: Πες τα να μην τα λέμε.
0: Τα λέω για να μην τα λέει η μελέτη, αλλά τέλος πάντων καλά έκανε και του έθεσε, γιατί ήταν το πιο σημαντικό ζήτημα που είχε να θέσει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έπιασε τσακ από το μαλλί.
1: Αυτά ήταν, είναι.
0: Τι πια είναι. Ποια είναι τώρα. Με τσιβρέει τώρα που μαλώνουν ποιος είναι υπέρ και ποιος κατά. Και όχι ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά.
1: Ποιος αλλά, κατά κακά.
0: Ναι, λέω,
1: κακά.
0: Ναι, είπα ακούστηκε λίγο άσχημα το ποιος κατά. Δεν ακούστηκε ωραία. Πρέπει να διαχωρίζουμε ποιος. Ένα, δύο, τρία, κατά.
1: Μπράβο.
0: Έτσι πρέπει για να μην ακούγονται άσχημα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε παρότριση. Σύνθημα.
1: Περίμενε.
0: Σύνθημα.
1: Να βάλω κάτι και μετά.
0: Δίκη, θα χάσει την ουσία του σύνθημα.
1: Για ρίχτω.
0: Ετοιμάζω. Εμπρός αφεντικό, μη σκύβεις το κεφάλι. Πιες όλη τη βότκα, να διάσει το μπουκάλι. Καλά, είμαι έτοιμος για αγώνες. Να σταθώ δίπλα σε αφεντικό, για να μην λέει ότι είμαι από εκείνους.
2: Διευθυντού, εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνή.
3: Υποφέρετε.
2: Πάστε, κύριε Βαρνή, υποφέρω, δηλαδή έχω ευθύνας. Εσείς, κύριε Βαρνή, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου κύριε Βαρνή, μπορεί βεβαίως να κερδίζομαι 300 έως 400 χιλιάδες δραχμές το μήνα, αλλά υποφέρομαι.
3: Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε Πρόεδρε.
2: Ταλαιπωρούμεθα, κύριε Βαρνή.
3: Μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μου τα λέτε.
2: Εσείς, αγαπητέ μου, κύριε Βαρνή, μπορεί να χάσετε τη θέση σας και αν τη χάσετε, να βρείτε κάποια άλλη. Διότι ένας μικρός μισθουλάκος εύκολα βρίσκεται. Αλλά όταν χάσουμε τη θέση μας εμείς, πού, σας ερωτώ, κύριε Βαρνή, πού θα βρούμε 400.000 δραχμάς το μήνα.
3: Σας παρακαλώ, μη μου τα λέτε, σπαράζει η καρδιά μου. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Παρόλα αυτά, εκεί να τον πολεμήσετε τον άξιο τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος πασχίζει να σας φέρει σε μια κατάσταση συνδικαλιστική, γιατί κοιμάστε το λόρθι. Μέχρι να σας ξυπνήσει, σας καταπιέζει. Σας καταπιέζει και αυτό, γιατί το κάνει, για να μπορέσετε να αποκτήσετε ταξική συνείδηση.
1: Γιατί τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση.
0: Τα αφεντικά έχουν ταξική συνείδηση, η οποία όμως δεν συμφωνεί με τη δική μας. Τώρα όμως θα καταλάβουν και εμάς τους καταπιεσμένους. Όταν τους καταπιεσμένοι και αυτοί, θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στους λαϊκούς αγώνες.
1: Έλα κάτσε εδώ σε αυτή τη θέση να δεις τι γίνεται.
0: Πού να κάτσε, πού να κάτσε. Αλλά ευθυνόφοβοι. Ποιος να κάνει τώρα έναν, πιάσει εδώ έναν και κάνει τον αφεντικό. Θέλει κανένας εμείς. Μακριά από μας. Ξέρετε μόνο πότε θα πάρουμε του βαρέου, του αθυγιεινού και απ' την άλλη να πούμε φταίνε τα αφεντικά. Κάπου δηλαδή λίγο ντροπή.
1: Κάπου όπα.
0: Κάπου όπα, ομάδα προλεταριακής αριστεράς. Έτσι, του Καραμπελιά κάποτε.
1: Πού το θυμήθηκε.
0: Καλά το θυμήθηκε. Αυτός δεν το θυμάται ότι το έκανε αυτό. Φαντάσου δηλαδή. Αλλά τι να κάνεις. Έχουμε όμως και ανθρώπους που έχουν ισχυρή μνήμη. Μνήμη ελέφαντα Φερρυππίν. Πολλάκης.
4: Όπως κυρία Καριστιανού, όταν είδα ότι κάνει ολιστική ιατρική και κυβαντική ιατρική, είχα σκεφτεί να γράψω κάποια πράγματα τότε, γιατί αυτά δεν είναι ιατρική, έτσι. Απλά τότε σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Σεβαστήκαμε την απώλεια του παιδιού της. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα που γράφει είναι απίθμενες μπούρδες. Το λέω έτσι. Είναι απίθμενες μπούρδες. Όσα αφορούν κάποια πράγματα που κάνει, λέει, και σε παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Απλά όταν τα πρωτοείδαμε αυτά και στο βιογραφικό της και τα λοιπά, ήταν η κατάσταση με τα Τέμπη και με το δεν έχω οξυγόνο και τα λοιπά και τα λοιπά, που σε εκείνη τη φάση είχαμε σεβαστεί την απώλεια του παιδιού της και τον αγώνα που γινόταν για να αποκαλυφθεί αλήθεια.
5: Προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό ΧΙΒ, τη γρήπη, πάλι και πάλι ξανά την ορολογική χρήση.
0: Μα, τα λέω εγώ, αλλά ποιος με ακούει. Κατευθείαν να στην πούνε. Γιατί τότε στη θέση του αφεντικού ήταν ο Πολάκης. Και οι δημοσιογράφοι ήταν υπαλλήλοι από κάτω και του καταπίεζαν. Όχι, όχι, Χιβ. Όχι, μην τον λες. Έτσι, να τον σκάσετε τον άλλον. Να τον σκάσετε, δηλαδή. Να τον παλτίσετε. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή τη γιατράκλα να την υποδεικνύεις εσύ και να μην μπορεί αυτός να υποδεικνύεις έναν άλλον το ποιο είναι το σωστό. Έκτηξε, φύγει εντελώς. Βάλεις παρακαλώ να θυμηθούμε τον άξιο άντρα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν να μην ηγείται κόμματος αυτός ο κολοφόνας.
6: Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς γιατί είναι της μόδας.
7: Μεγάλη φόρα όμως.
6: Μεγάλη φόρα.
7: Πολύ δηλαδή... μεγάλη.
6: Πόση φορά.
7: Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια.
8: Άσε ρε πονηρέ.
6: Σιγά τώρα. Το μολιό τραβάτε.
7: Δεν τραβάω τίποτα.
8: Άσε ρε πονηρέ.
7: Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά.
9: Πες μου πείτε.
7: Πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19.
10: Μεγάλη Βαγγέλη μου, μεγάλη.
11: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη.
7: Και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καρατζάκης.
12: Γελιότητα.
7: Και ήταν και είχε και παλμό. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει.
13: Αυτό θα πει φόρα.
7: Και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους.
14: Άδεια η πόλη.
7: Το σπίτι τους.
6: Όλες.
7: Όλες.
0: Όλες, όλες οι... Δεν θα το πω. Οι καριόκες, θα το πω με γλυκάκι έτσι.
1: Ωραίο και είναι και από αυτά που μένουν οι καριόκες.
0: Καριόκες, ναι, το ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Για μερικοί, δεν ξέρουν, δεν ξέρουν. Λέει μια καριόκα. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένη η καριόκα? Από τα περισσέματα, ό,τι περισσέματα. Έχει από όλα μέσα, κατάλαβες. Πατάει και μια ασφαλτόστρωση εκεί πέρα με σοκολάτα αμφιβόλου. Τα αμφιβόλου είναι τα νόστιμα. Είναι το λουκάνικο που έχει και γάγκλια και νύχια και δέρμα μέσα. Αυτά τα ωραία.
1: Από τι είναι φτιαγμένο, πού να ξέρω.
0: Άμα λέει, πού να ξέρω, πάρτο. Άμα δεν ξέρει από τι είναι αυτό, να διαλέξει αυτό που δεν ξέρει από τι είναι. Πέρυπιν ο Πολάκης, ας πούμε. Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Αλλά διαπρέπει. Διαπρέπει. Με διαφορά.
1: Γιατί πρέπει.
0: Με διαφορά.
6: Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Και από αυτούς τα πήραμε γιατί 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν το 5 ευρώ. Δεν το κάνουμε παντού. Να το δεχτώ, έκαμε την πίστη. Να το δεχτώ ότι δεν το κάνουμε παντού. Αλλά δεν είναι δικό μας το κράτος ακόμα. Δεν είναι δικό μας.
15: Λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.

0: καταλαβαίνει. Παιδιά, κακέτα ψέματα τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αφήνεις. Δηλαδή, αν δεν έχει άποψη αυτός για τους άλλους, πόσο μάλλον δε να έχουν οι άλλοι για αυτόν.
1: Πόσο μάλλον δε.
0: Βάζω εγώ πράγμα.
1: Σήμερα είσαι.
0: Ήπταμε.
1: Φωτιά είσαι.
0: Ήπταμε, λέμε. Ήπταμε σημαίνει είμαι πάνω από τα υπόλοιπα, έτσι. Και δώσε και φτυροκοπό. Δώσε και φτυροκοπό, λέμε. Ήπταμε. Αχ. Βάλει, μ' άρεσε πάρα πολύ που τον θυμήθηκαμε. Δηλαδή, κανένα ακόμα που να έχετε κανέναν αρχηγό δεν έχουμε. Μόνο αρχηγού που δεν έχουν μέλη έχουμε.
2: Να ξέρετε, κυρία Γκάγκα, ότι αυτό το νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο της επικουρικής ασφάλισης,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μαζί με τα νομοσχέδια της κυρίας Κεραμέως για την πανεπιστημιακή αστυνομία και την ελάχιστη βάση εισαγωγής,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μαζί με το επιτελικό κράτος των υποκλοπών του παρακράτους και των παρακολουθήσεων,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: και μαζί και με το νόμο του Χατζηδάκη για την κατάργηση του Οκτάωρου, θα είναι αυτά που θα καταργηθούν το πρώτο δεκαήμερο,
3: με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο,
2: μετά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της επόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
5: I'm surprised.
3: Με ένα νόμο και
4: διπλό ταμείο.
2: Copy paste.
4: Ένα άσπρο, ένα μαύρο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και για να μην λέτε ότι είμαστε μονοθυματικοί και ότι δεν εργαζόμεθα, εμείς αυτά δεν τα βάζουμε επειδή δεν εργαζόμεθα, τα βάζουμε διότι ήρθαμε σε έναν ποιητικών ίστρο. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε και από την κεντρώα παράταξη τη σοσιαλιστική, την προοδευτική, τον Νίκο. Τον Νίκο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, στο νούμερο 12 είναι ο Νίκος.
6: Ακρίβεια στα καύσιμα, επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια. Επιστολή στη Φοντερ Λάιεν για τον ΦΠΑ τώρα. Πόσες επιστολές θα στείλετε πια για αυτά που πρέπει εσείς να λύσετε εντός της χώρας? Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και μάλιστα στο τραγούδι λέει: «Για τρυφερές αναμνήσεις, οι δικές σας αναμνήσεις θα είναι θλιβερές για τον ελληνικό λαό, θλιβερότατες». Μιλάμε λοιπόν για το θέμα της ενέργειας βάσει ενός μοντέλου που υλοποιείται σε άλλες χώρες. Τι προτείνουμε στην τροπολογία μας? Τη δημιουργία ενός μηχανισμού που διασφαλίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η αύξηση των καυσίμων, τη τιμή των καυσίμων, αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα στον ΦΠΑ από αυτά που έχετε προϋπολογίσει, τότε τα έσοδα αυτά να χρησιμοποιούνται αυτόματα για να πέφτει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν να φτάσει το ποσό αυτό περίπου τα 250 εκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Αντί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να στέλνει επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, σας καλώ να ψηφίσετε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Θα σας βγει και πιο φτηνά.

0: Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματα της ημέρας. Μην νομίζετε ότι είναι και πάρα πολλά. Δε. Ο Καρβέλας με τη Βύση, η Τζέιν με τον Ταρζάν, αυτοί που μαλώσαν είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αλλά ετοιμάζεται η μεγάλη συναυλία, παιδιά. Μεγάλη συναυλία, μεγαλειώδη συναυλία. Ετοιμάζει ο Sky.
1: Πάλι.
0: Με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, του χρόνου, ναι, με το εκπληκτικό ντουέτο Καρβέλας Νταλάρας.
1: Αυτοί τώρα θα γίνουν φιλαράκια.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε από τη μία τη μια την
1: κοινά
0: Άννα.
1: Συμφέροντα.
0: Από την άλλη την άλλη την Άννα. Θα γίνουν βιντεογόλια. Θα γίνει χαμό, μιλάω. Δεν ζει και ο Πανούση να ανοίξει τη σειρά.
1: Πρώην και η νυν. Φίλε, χαμό θα γίνει.
0: Άρε.
1: Θα πάει φαντάζεσαι. Μήνυμα. Καλά μου τα έλεγε, Γιώργο.
0: Ναι, ξέρει πώ θα λέγεται η συναυλία. Άννα μου χαθεί. Πρέπει να έχεις το κόνσεπτ, άμα έχεις το κόνσεπτ, όλα κουμπώνουν γλυκά, δε, δε. Επίσης άκουσα κάνετε κάτι δίαιτες και ενδιαφέρεστε για τους κουμπογιαννίτες και αυτά. Παιδιά, μην κάνετε δίαιτα. Μην κάνετε δίαιτα. Ένα ταξίδι στη χώρα των αδυνάτων είναι πάντα επιστρέφεις. Το έχω κάνει πήγαινε, αλλά τουλάχιστον 5 φορές. Είναι μια ματαιώτης. Ματαιώτης. Κοίτα να ευχαριστήσεις το φαγητό σου. Άσε τις γκόμενες για τους γκόμενους. Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτά. Δηλαδή μπορεί να κάνει δουλειά μόνο σου, άλλο αεροπλάνο. Έτσι ανέβηκε πάνω, άνοιξε το κινητό, τακτοποιήθηκε ο άνθρωπο. Κατευθείαν οι ζηλόφθονε να πάνε να τον κάνουν παρατήρηση. Συγγνώμη κύριε. Σε λέρωση που θέλα. Σε έκανε. Δηλαδή γιατί ανακατεύεσαι στη σεξουαλική ζωή του άλλου. Τι αδιακρισία είναι αυτή. Μην τυχόν και κάτι όζιμπικ που παράτε κάτι ενέσει κάτι αυτά. Μετά τα σκότια σα γίνονται πρίζονται και πεθαίνετε από άλλε ιτίε και α
1: πω. Από εμβόλιο ήταν.
0: Τι εμβόλιο, ναι, ναι, σωστά, όλα είναι από το εμβόλιο. Να ξέρεις, είχαν βάλει Ozempic μέσα. Οι Δανείδες όλοι όσοι είχαν COVID που αδυνάτιζαν προς το τέλος. Έτσι καλά τώρα. Για, ο άλλος πήγε και έκανε το στομάχι. Το περιόρισε. Η λεμαριά δεν COVID. Ξέρεις πως ξαναπάγεται. Τον είπαν δεν θα τρως σκληρά και μεγάλα πράγματα και τα άλεθη. Δηλαδή με το κουτάλι, μπριζόλα και τη γαντή πατάτα, μπρρρρ στο μπλέντερ. Παιδιά, δεν κόβεται η λεμαργία το θέμα να κουπεί. Τα κιλά, εντάξει, γεννήθηκες χοντρός, θα πας χοντρός. Κραουνάκης τι έπαθε. Τόσο χρονάκης, τι έπαθε ο Κραουνάκης.
1: Δεν ήταν έτσι, τώρα έγινε.
0: Ναι, είδες τον άλλον όμως που έτρεχε του Πασόκ που πέθανε. Έναν αδύνατο που είχαν, που ήταν υπουργός, ήταν κάτι. Ήταν.
1: Καλά, μα αρχίσουμε πόσοι αδύνατοι πεθαίνουν.
0: Εσύ.
1: Και λέει και η γειτονιά. Θα του πει, λέει, γυμναζόταν. Αδύνατος, δεν έτρωγε. Δεν κάπνιζε. Δεν έπινε.
0: Δεν έχει μέτρο. Δεν έχει μέτρο ο αδύνατος. Λέει, είμαι αδύνατος. Θα πάω να τρέξω 20 χιλιόμετρα. Μετά τα κάνει 50. Μετά τα κάνει. Μπαμ, σκάει η καρδιά. Πεθε. Ο χοντρός δεν σκεφτεί ποτέ τέτοιο πράγμα να κάνει στον εαυτό του. Δεν έχουν μέτρο οι αδύνατοι. Κοιτάξτε εμάς. Πίτσα με το μέτρο. Κατευθείαν. Δηλαδή, είμαστε ένα τρίο να μας δείτε.
2: Δηλαδή,
0: boy band κάνουμε. Αλλά με ρούχα. Παρακαλώ πολύ.
2: Να τα βγάλουμε.
0: Γιατί όχι. Ζαμάν που τα βγάλει καλύτερη. Δεν κατάλαβε. Άκουλε. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Δεν έχουμε. Και για να μην μας πούν κουβέντα, θα κάνουμε free and trans.
1: Free and trans.
0: Ναι, ελεύθεροι σου εδώ. Να μπουν, να μην έχουν λόγο να μας πούν ότι προσβάλαμε το κάλος τους και διάφορα τέτοια. Κλάτς, θα πετάμε κάτι, θα γίνει χαμός.
1: Στην παραλία τι κάνουμε, γιατί.
0: Στην παραλία πας δειλά.
1: Ποιος πάει δειλά.
0: Εγώ όταν ήμουνα.
1: Εγώ μπαίνω και ανοίγουν σιρήνες.
0: Ναι, να φύγουν οι άλλοι, όχι να φύσεις. Εγώ όταν κατέβηκα πρωτοχοντρός, δηλαδή όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι και για εμφάνιση, έκανα μπλούζα με μπλούζα ΠΑΟΚ. Μαύρη, κόβει το μαύρο. Και σιγά σιγά συνήθιζε ο κόσμος σε αυτό το πράγμα που έβλεπε και σίγουρα την μπλούζα σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι που την πετούσα.
1: Όταν έμπαινες. Στη θάλασσα.
0: Τι. Τραβιόταν η θάλασσα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από παλιά τα έχουν κάνει αυτά παλιά.
1: Εγώ μπαίνα στην Αμουλιανή και έκανε κύμα σισάρτη απέναντι.
0: Εντάξει, είχε ουστικό κύμα. Το καταλαβαίνω. Ωραία, παιδιά, μην αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα. Μην τυχόν και κάνετε τέτοιε χαζέ. Διαλυματική λέει. Τι διαλυματική. Αχάτσε να φας 48 ώρες πόσες έχει.
1: Σχολείο είμαστε.
0: Δεν απλακουθείς μετά να φας τον άμπακο. Τρελή είστε. Είσαι έτοιμος, σε βλέπω.
3: Να αρχίσω.
0: Αλλά αν ήθελα να δυνατήσω. Αν. Θα ακούμε το κρουάσαν.
1: Αν, Άννα.
0: Να.
2: Και πώς λέγεται και αυτό που τραγουδάει.
1: Μητσοτάκης, ο καλός που λέγανε.
0: Καλά που ήρθες στο τέλος η εκπομπή αλλιώς σου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.

0: Τίποτα, εδώ κάτι κρούσματα έβλεπα στις εφημερίδες. Έχει λέει στον πάγο ο Μητροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Τι λέτε, ρε. Εδώ εμείς ήμασταν στην κατάψυξη τόσα χρόνια, δεν κάναμε θέμα.
1: Και στη βαθιά κατάψυξη.
0: Τι είναι αυτή η αίρεση, αυτή η Αθηνέζη, ρε, μα. Δηλαδή με το παραμικρό γκυριγκύρι να πούμε. Σιγά την περιοχή Κυψέλη. Τα αρέσκει μεν κανένα. Παγκράτη Κυψέλη, ποιο μείνει. Στα νέα έχει το θαλάσσιο πάρκο, λέει, τη Δευτέρα στο ΣΤΕ. Ποιο θαλάσσιο πάρκο, ρε, που βρήκανε εδώ πέρα όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέσα στο Θερμαϊκό να με
1: πλάσει. Το θαλάσσιο πάρκο.
0: Τι ήταν αυτό, ρε.
1: Αφήσαν τι. Απορρίψανε στο φεύγοντα. Όλα μέσα.
0: Όλα μέσα, αλλά από εκεί περνούσαν, μπαίναν, βγαίναν κόσμο σε αυτά, ε.
1: Βαθιά είναι. Εντάξει.
0: Βαθιά και.
1: Τι κάνει.
0: Κάτι καράβι.
1: Με υποβρύχιο έρχεσαι.
0: Ρε, παιδί μου, μπορεί να θέλω να πάω για.
1: Τσαροντούφεκο.
0: Κουραδοντούφεκο και τέλος πάντων. Όχι, παρόλα αυτά δεν αισθάνεσαι και πολύ ασφαλής.
1: Γιατί μην... αυτό ξυδώνεται.
0: Και σιγά σιγά διαβρώνεται.
1: Μπράβο.
0: Και
1: άμα σκάσει ένα θα σκάσουν και τα άλλα δίπλα.
0: Απελευθερώνει. Και περνάει κανένας γκασμάς να πούμε με κανένα από αυτά τα πειρατικά τεμέκτα και ρίχνει τίποτα μέσα. Και έχουμε άλλα.
1: Και άμα σκάσει ένα σκάσουν και τα δίπλα.
0: Ολοκαύτωμα. Τα μάσαν όλα σίγουρα.
1: Δεν τα μάσαν ακόμα. Ποια να μάσουν. Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Α, εκεί είναι. Α, εκεί είναι.
1: Χίλιες βόμβες. Τίποτα.
0: Ούτε για περπάτημα στην παραλία δεν πάω. Άσε. Άσε καλύτερα. Που είχε μαντινιά, έχει άρχισει και τη δάψη. Λέει το παράνομο τζόγο. Μα θα χτίσαν καινούριο φαίνεται. Όποτε βλέπεις ότι κλείνει ένα τζουγαδάρικο, έχει ανοίξει ένα άλλο κάπου αλλού, κάπω αλλιώ. Τώρα,
1: συναμάστορα.
0: Λεφτά υπάρχουν με παχιά γράμματα μόνο για εξοπλισμούς με λεπτά από κάτω. Νόμιζα μόνο για συνταξιούχους.
1: Όχι, περίμενε. Να δεις πώς στείνεται ένα σπίτι.
0: Πώς στείνεται.
1: Με καλές βάσεις.
0: Για πες.
1: Δηλαδή το κάνεις, ρε παιδί μου, και το κάνεις γερό. Γυρό που λένε.
2: Εγώ αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Mm. Δεν μπορεί να μην, μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά η ψυχή.
3: Δηλαδή όταν. Τεχνική αρτιότητα, γεννησισμός.
2: Θα πέσει όλο κάτω θα κάνει. Δεν θα μείνει τίποτα άρθρα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί.
0: Και η ψυχή.
2: Πώς φορές θα γίνει σεισμός, μπορεί.
3: Μία αρκεί για να πεθάνει.
2: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν γίνεται.
0: Έτσι.
2: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα, αν θες εσύ εδώ πέρα να μου πεις ότι έχει κενά η σκεπή και ρογμένο τείχο και αυτά, τα ακούω, αλλά τα αρχίδια μου. Τι με νοιάζει μέρα.
3: Αυτό εδώ, εσύ τώρα πόσο το νοικιάζετε.
2: 1500 ευρώ τη μέρα.
3: 1500
2: ευρώ τη μέρα.
3: Πληρώνει κόσμο.
2: Αμέ!

0: Ναι, αλλά ποιος δεν είδαμε κανέναν αμέ. Αμέ, αμέ, κανένας δεν το έχει νοικιάσει. Έχει ψυχή όμως στο σπίτι.
1: Έχει.
0: Επειδή το κάνει μόνος.
1: Μπορεί να μην είναι άρτιο, αλλά έχει.
0: Παλιά πιτσιρίκια που ήμασταν, δεν βλέπαμε, κάνουμε κανένα σαράβαλο αυτοκίνητο και το μπράβο, ωραίο, μόνος το έφτιαξε. Κάτι τέτοιο είναι και με το σπίτι. Κάποιον είδες.
1: Θα αγωνιστείς.
0: Εγώ θα
1: πριν
0: αγωνιστώ.
1: Πριν αγωνιστείς, θα βάλω τον άλλο, τον μεγάλο τον αγωνιστή.
0: Άμα ειρωνεύεσαι.
1: Δεν ειρωνεύομαι καθόλου.
0: Να δω.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Έτοιμος.
1: Και μετά αγωνίζεσαι.
0: Εγώ πάντα αγωνίζομαι. Έχω και παραγγελιά.
2: Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ναι, κυκλοφορώ εγώ. Δεν κλείνομαι.
0: Το ξέρα.
2: Να βγει και να μου πει, ξέρεις, μου είχες πει αυτό και δεν το έκανα. Διότι είδε ο κόσμος, είδε όλος ο ελληνικός λαός τι μάχη δώσαμε.
0: Άμα είτε να κοροϊδεύετε, δηλαδή, άμα είτε να κοροϊδεύετε τους αγωνιστές, αυτός όμως είναι από τους σχεδόν. Εγώ είμαι κανονικός. Κανονικός δηλαδή, το παλιό, το καλό, το σταθερό, το γνήσιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι αυτό που είναι ντε μη σεκ, σαν τα κρασιά τα ροζέ. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας, Παύλα, είπα.
1: Τι είπες?
0: Αυτό που είπα, δεν ακούς? Το μήνυμα παραδόθηκε τελίτσες πάνω κάτω. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου κόμμα.
1: Χοκ!
0: Δεν θα σκουριθώ, γιατί είσαι προβοκάτορας. Στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
1: Όταν βγούμε κυβέρνηση.
0: Κουκουέ! Σε αντιπαρέρχομαι. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ποιος?
1: Ο ελληνικός λαός.
0: Ο λαός σκέτο. Δεν είμαστε με τον ελληνικό, με τον λαό σκέτο είμαστε. Δεν τα έχουμε.
1: Γιατί και στην Ευρώπη τι τραβάνε?
0: Όχι ρε, γιατί το κουκουέ είναι ένας ο λαός. Δεν λέμε Έλληνας και
1: Τούρκος. Και στην Ευρώπη στα ενεργειακά ο λαός τα πληρώνει, αλλά το ίδιο είμαστε.
0: Α, ναι, αλλά δεν τα λέτε. Και με μεγάλο κόστος έρχομαι να συμπληρώσω.
1: Καλά τώρα. Τι? Κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Αυτά είναι από τους ντε μη κομμουνιστές. Εμείς είμαστε οι αυθεντικοί, λέμε. Αλλά με αυτά και με αυτά, πιο πολύ πάνε στη Βανδύ παρά στη Βύση. Γι' αυτό σχηλιάσατε. Πάτε με τις απομιμήσεις κατευθείαν. Επειδή δεν έχει η Βανδύ άντρα να μαλώσει όπως η Βύση.
1: Πώς δεν έχει? Μπισπίκι.
0: Ναι, αλλά δεν μαλώνουν.
1: Αυτοί είναι ερωτευμένοι τώρα.
0: Ο σωρωμένη, όλη τη μέρα βγαίνει με το αυτοκίνητο, τα παίρνει να πάρει τα όλα ό,τι βρίσκει μπροστά. Αυτό δεν είναι ερωτευμένο. Αυτό είναι στη χάλια.
1: Την καψούρα είναι.
0: Ενώ οι άλλοι που βλέπει ότι είναι, δεν έχουν καμία σχέση με χημεία.
1: Ναι,
0: καμία. Καμία. Όπως α πούμε η Βαδί λέει, δεν έκανε καμία επέμβαση στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ποιο, η Νατάσα Θεοδωρή. Επίση. Ποιο.
1: Αυτή είναι.
0: Επειδή πήρε το φουστάνο, δεν σημαίνει. Άμα πάρω εγώ δηλαδή. Μία γυναίκα που έχει
1: μανάβει. Χειρουργό, θα με χειρουργήσει συνέχεια.
0: Χρώτα κάθε μέρα δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά τέτοιοι είστε. Έσπασε στην πράξη ο κρατικός αυταρχισμός. Τα σωματεία σήκωσαν πάνω έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Παιδιά, μαζέψε το, θα έρθει και ο Τσίπρας να διαδηλώσει λίγο.
1: Μέχρι στη Μεγάλη Βρετανία θα πάει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τα συνηθίζει αυτά. Εμασάει. Να αγωνιστώ κι άλλο.
1: Ό,τι θες.
0: Διαβάζω, εξασφαλίζω το ριζοσπάστη στο σπίτι. Με συνδρομές κάνε ανανέωση και like.
1: Στείλε χαιρετισμένο στον Παντελή.
0: Αυτό τώρα είναι αγωνιστής ο Παντελής?
1: Μάλλον. Γιατί έστειλε μήνυμα ενώ διάβασε το ριζοσπάστη.
0: Πολλά συντροφικά αγωνιστικά χαιρετίσματα στον Παντελή, τον σύντροφο.
1: Μεν εξές ρε φίλε.
0: Αυτός είναι σύντροφος.
1: Τι έκανε το σκύλι το μαύρο? Μελομακάρον.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι για να τα μοιράσεις στην πορεία σου.
1: 78 μέρες λέγεται τα Χριστούγεννα. Πρωινά ζεστά ζεστά.
0: Έκανε πρόβα, έκανε προετοιμασία. 78 μελομακάρον έκανε.
1: Έχει και από πάνω αυτό το
0: καριδάκι,
1: ναι,
0: τριμμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με μέλι είναι, Μίτσο?
1: Με μέλι είναι.
0: Αυτά είναι αγωνιστικά μελομακάρονα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Η Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα στο αχτύπητο δίδυμο.
0: Γεια σου κορίτσι όμορφο.
1: Ένας φίλος μου λέει κάνει διαλυματική δίαιτα ως εξής. Κάνει συνεχώς διαλύματα για να τρώει. Συνάδελφος.
0: Αυτή την κάναμε κι εμείς από πριν, αλλά δεν πιάνεται λέει, δεν είναι αυτή η κανονική.
1: Βαγγέλης.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Εγώ τα κάνω βουτιά λέει, σηκώνει τσουνάμι με την Καραϊβική.
0: Αυτό το έχω πάθει με χωριάτικη. Τέτοια βουτιά δηλαδή, μόνο σε χωριάτικη.
1: Ο Αναστάσιος.
0: Γεια σου Αναστάση.
1: Διατροφικά λέει, είμαστε κάτω από το μηδενός.
0: Έλα δεν θέλω τέτοια γιατί δεν... Ο Μενεξές λέει, τα έκανε η κόρη μου, λέει, όχι εγώ.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τώρα θα έρθει με χτύπημα απάντηση ο Μίτσος. Θα κάνει τηγανιτό λουκάνικο με αυγά από στρωθοκάμιλο.
1: Τέτοια λες και παρασύρει τον κόσμο σε ατασταλίες.
0: Τι έκανε.
1: Μπορεί να έχει να κάνει κάποιος να κάνει δίαιτα, διατροφή. Γιατί το κάνεις αυτό.
0: Κι εγώ κάνω.
1: Έτσι ξέρω γιατί κάνεις.
0: Για να κάνω εξετάσεις. Δεν είναι πανελλήνης.
1: Έχετε δει άνθρωπο να κόβει την παντσέτα και να βγουν καλές εξετάσεις. Να το.
0: Έτσι με είπαν.
1: Ποιος το είπε, μωρέ, ο γιατρός.
0: Ο γιατρός. Τι λέει, κοίταξε, λέει.
1: Μια εβδομάδα.
0: Επειδή είναι φίλος μου, δεν είναι με τα υπετονιτρία. Δεν ήταν η γυναίκα μου μπροστά. Πήρε τη λέω, μου λέει, ήρθα από εδώ η γυναίκα, σου λέει, μου είπε ότι θες να κάνεις. Λέω, όχι, εγώ αυτή. Λέει, ναι, κοίτα, δεις τι θα κάνεις. 10 μέρες. Ξέρω, είναι υπόδεινο. Είναι υπόδεινο. Κοίταξε, λέει, τα χοντρά-χοντρά κόψτα, λέει. Τα χοντρά-χοντρά. Ναι. Και μετά ξανά λέει από την αρχή. Λέω να σου πω δεν γίνεται τ' άλλο που έκανε τις προάλλες. Λέει ποιο. Να σε φέρω το δείγμα
1: του
0: αδερφού μου αίμα και ούρα να το βάλω. Γιατί αυτός δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα. Λέει εντάξει θα πούμε τι είναι δικά σου. Και το κανονίσαμε. Αλλά μετά με πήρα χαμπάκι.
1: Αυτό είναι, θυσιάζεται ο αδερφός σου για σένα.
0: Θυσιάζεται. Έτσι και δεν έτρωγε εκείνη την εποχή. Κάτι έκανε και αυτός μια.
1: Τώρα τι θα δώσεις.
0: Τώρα θα δώσω τα κανονικά. Σε λέω κρατιέμαι. Σαν του σκύλο κρατιέμαι. Αλλά μετά δηλαδή σαν Πάκμαν θα φάω. Στο λέω μόλις βγουν τα νούμερα και με βγουν. Άιντε περνάς. Άιντε.
1: Περνάει το πάσο.
0: Ναι, είναι κανονικά να έχεις ας πούμε και για μισή μονάδα περνάς ίσα ίσα. Ωραία τι έχει να γίνει μετά.
1: Μακελιό θα γίνει. Χαμός.
0: Εγώ θα κάθομαι εγώ να μαλώνω σαν το καρβέλο με τη Βύση.
1: Όχι, ποιο καρβέλο με τη Βύση.
0: Α, δουλειά δεν είχαμε.
1: Σοβαρά μιλάς. Πάμε, περίμενε.
3: Κύριε, από πού είστε?
4: Μισός Έλληνας και μισός από Λατινική Αμερική.
3: Πού?
4: Κολομβία.
3: Ποιος είναι από την Κολομβία?
4: Η μητέρα.
3: Πώς τη λένε?
4: Έχει 4 ονόματα και 2 επίθετα. Τι θέλετε?
3: Όλο το θέλω, πες.
4: Είναι Σελιάνα Μαρία Γνάση Σιέρα Μεντιέτα.
3: Ξανά, με την προφορά την Ισπανική.
0: Το γαϊδευτικό.
4: Σελιάνα Μαρία Γνάση Σιέρα Μεντιέτα.
3: Πώς τη φωνάζετε?
4: Μαμά.
3: Και από πού είστε?
0: Ναι, μα τα ήθελες. Τα ήθελες δηλαδή.
1: Πώς τη φοράτε, μαμά?
0: Μαμά, όπως τη φωνάζουν σε όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά τη μάνα τους.
1: Αχ, ας πω ένα κρύο ανέκδοτο.
0: Ναι, ψουφάω για κρύο ανέκδοτο.
5: Πώς λέγεται η χαρούμενη γιαγιά? Γιουπι γιάγια.
0: Ναι, αλλά τώρα το παραπαγώσαμε το θέμα. Θα ξαναφωνάξω το σκύλο. Δηλαδή εντάξει, φυρί το πάμε.
1: Λοιπόν, κάτσε να το σοβαρέψουμε τώρα γιατί έχουμε και αποκαλύψεις.
0: Όπα.
6: Πρόσεξα. Μία γυναίκα πολύ κοντά σου σε έχει ματιάσει. Γι' αυτό τίποτα δεν προχωράς στη ζωή σου. Αυτό το βίντεο είναι μήνυμα της μοίρας. Άγγιξε τον σταυρό κάτω από τη φωτογραφία μου για προστασία. Μετά πάτησε το λευκό βέλος. Το τρίτο άτομο που θα εμφανιστεί είναι εκείνη που βαραίνει την ενέργειά σου. Γράψε το όνομά σου στα σχόλια για να ζητήσω από τον Θεό να πάρει μακριά κάθε κακό μάτι.
0: Αυτή από μέσα τα λέει αυτά. Είναι με το Θεό τάτσι μίτσι κότσι έχει. Κατάλαβες?
1: Έχει άκρες πάνω.
0: Παιδιά, μην τυχόν και μπείτε σε αυτή την περιδίνηση και αρχίσετε να γράφετε τα ονόματά σας. Έτσι σας εγκλωβίζει ο διάβολος.
1: Εννοείται.
0: Και μετά λέει πόσα γράμματα, πόσα σύμφωνα, πόσα φωνήεντα. Τακ!
1: 1-0.
0: Κάτσε εδώ, πάει και
7: γύρω. Αρέσει να ντύρουμε αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύρουμε σαν γαλίδα.
1: Περίμενε, ξανά. Μ' αρέσει να δίνουμε, αλλά ιταλικά σαν γαλίδα. Ξανά, ξανά. Περίμενε, ξανά, δεν μπορώ.
7: Μ' αρέσει να ντύνομαι αλλά ιταλικά. Από μικρή είχα αυτό. Να ντύνομαι σαν γαλίδα.
0: Εντάξει.
7: Και σαν Ιταλίδα του Μιλάνου.
0: Α, το έφερες.
7: Δεν το έκανα εσκεμένα. Απλά μ' αρέσουν τα ρούχα. Έτσι. Τώρα αυτό. Αυτό το είχα πάρει γύρω στο 40.
0: Από την Τουρκία.
7: 35 το σύνολο. Πάνω κάτω.
1: 40-35.
7: Πάνω κάτω. Είναι πολύ καλή ποιότητα, είναι πολύ έστερα, να το
0: βλέπετε,
7: δεν είναι
0: παπάκι.
7: Είναι πολύ καλή ποιότητα, σταθερή, είναι λίγο, έχει μια μικρή ελαστικότητα.
0: Μυρσιριζέ.
7: Έχει μια μικρή ελαστικότητα και από μέσα, έχει και μπροστά, ας πούμε, έχει και αυτό. Είπαμε 50-55 κιλά, όχι παραπάνω. Μην το πάρετε και δεν σας κάνει, γιατί εγώ δεν επιστρέφω, δεν έχω μαγαζί. Εγώ σας λέω για πόσα κιλά. Ένα καταπληκτικό φόρεμα. Αλλά Μιλάνο, μπαμπάκι, Μιλανέζικο.
0: Ακριβικό μπαμπάκι δεν είναι.
7: Μιλανέζικο, Ζάρα, δεν το φόρεσα. Μ' αρέσει να ντύρωμαι, αλλά Ιταλικά. Κάτσε,
1: ρε φίλε, την Ιταλία δεν είπα τι είναι.
0: Είναι όλα μαζί, ρε, είναι μούλτι. Δηλαδή, γιατί είστε τέτοιοι να δεν θέλετε που το κλωμπάτε.
1: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Θέμη.
1: Ένα σύννεφο μπροστά μου. Βάλε ένα κατοστάρικο. Και μετά ρίχτω στο αγκείο.
0: Τώρα την πει στη Ρέα Πλαχοπούλου, το έκανε.
1: Ναι,
0: το τσατσάλια
1: σου. Μην κάτι να πω.
0: Το έκανε λύσα. Δηλαδή, εδώ κοιτάμε πώς θα σας γλιτώσουμε από μια γυναίκα που σας επιβουλεύεται και εσείς κατευθείαν να κοροϊδέψετε.
1: Η Έλλη.
0: Γεια σου, Έλλη.
1: Στέλνω λίγο τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου. Τόσες μέρες δίαιτα για εξετάσεις. Έλλη. Ωχ, συναδελφική αλληλεγγύη είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλει πολλές. 7-8 μέρες και είσαι εντάξει.
1: Λίγες είναι.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι πάρα πολλές. Αλλά τι να κάνουμε. Θεύτησες.
1: Η ομορφιά.
0: Η ομορφιά, το κάλος και η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία.
1: Μέχρι τις εξετάσεις.
0: Είναι μέχρι τις εξετάσεις. Λίγο είναι. Για καθόλου. Εσύ τι κάνεις τώρα. Παρωτήσεις τον κόσμο να μην νηστεύει, να μην κάνει δίαιτα, να μην προσέχει.
1: Εγώ προσέχω.
0: Εσύ προσέχεις βέβαια. Το ξέρω ότι προσέχεις. Με το που έχει κατευθείαν τον κάνει Μαρία αυτά τα ντολμαδάκια, τα φύλλα τα βγάζει ένα-ένα και χωρίς και το ρύζι, σπυρί-σπυρί για να φάει μόνο το κιμά. Προσεκτικό φαγητό.
1: Έτσι, δεν μας προσέχει.
0: Εντάξει, και εγώ προσέχω έτσι.
8: Βλέπω αρκετά από τα μηνύματά σας που λέτε ότι είμαι για το Δαφνί, ότι αν δεν πατήσω στη γη με βλέπετε στο Δαφνί και πολλά πολλά τέτοια. Θα πω ότι κατά τη διάρκεια της αφύπνισής μου
0: και
8: έχει περάσει πάρα πολλές φορές από το μυαλό μου ότι τρελαίνομαι και είναι λογικό.
0: Όκαλε.
8: Όταν αρχίζεις Κοροϊδεύεις. Να αφήνεις τις πεπιθήσεις που ήσουν απροσκολλημένοι χρόνια, αιώνες μη σου πω, προφανώς και το μυαλό φοβάται, προφανώς και το μυαλό φοβάται να βγει από το comfort zone και προφανώς άνθρωποι που με βλέπουν,
0: comfort zone,
8: που είναι πολύ σε τελείως διαφορετικό mindset από ότι είμαι εγώ, προφανώς
1: αυτά,
8: τρελό, οτιδήποτε λέω ή οτιδήποτε κάνω και το καταλαβαίνω γιατί ο ίδιος ο παρελθοντικός μου εαυτός μπορεί να έλεγε αυτά μέσα, οπότε άφησε τον εαυτό σου και αφέσου όλο και πιο πολύ στο ταξίδι της αφύπνισής σου και δεν είναι τυχαίο που βλέπεις αυτά τα βιντεάκια ακόμη και αν με θεωρείς τρελή.
1: Είδες ρε τι επίπεδο.
0: Αποκλείεται να σπάμε πλάκα.
1: Υπεράνω.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Υπεράνω είναι η
0: κοπέλα. Κάτι μας αγινεύει κάτι και εξακολουθούμε και τα βλέπουμε. Ειδικά όταν είδα εκείνη τη μασχάλη.
1: Γαύρος αχνιστός. Πού βρήκε ψάρια ο Μπάμπης?
0: Έχει άκρες.
1: Αυτός από μέσα.
0: Από μέσα.
1: Με χωριάτικο ψωμί και σαλάτα.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Και μουστάρδα βλέπω μέσα.
0: Άμα θες να βρεις ψάρι δεν βρίσκεις.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, δεν θα το συζητήσουμε.
1: Αγαπητή μου, σας χαιρετώ, λέει η Έλενα.
0: Χαίρετε, Έλενα.
1: Ε?
0: Χαίρετε.
1: Έτσι είναι αυτά. Είδες. Από το γάβρο, τάκ. Έτσι είπε η Έλενα. Αγαπητή μου, σας χαιρετώ.
0: Δεν χαλαρώνω, ρε. Μην νομίζεις. Εγώ αγωνίζομαι από όσες επάλξεις.
1: Έχεις ένα λεπτό.
0: Κοίτα, ε.
1: Αλήθεια.
0: Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ. Τι ομοίου κατάληξη ήταν. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση. Τι είναι η αυτοβρεφοποίηση? Στη συναυλία της ένας Βύση Λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Πω, τι γράφεις ρε παιδί.
1: Δεκαπεντασύλλαβο.
0: Ποιος είσαι ρε, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό να πούμε. Είναι δυνατόν. Πεθομάζωμα με νέες ταυτότητες. Άλλο θέμα από κάτω. Η θρησκευόμενη υπουργός παιδείας Ζαχαράκη εγκρινεί. Έρχομαι να ερωτήσω. Και το αφήνω να αιωρείται έολο το ερώτημα. Γιατί έχω να δω και την Ιεραποστολική Εφημερίδα. Ιεραπόστολο δεν είπε ο...
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τη Λιόλιο. Τηλεαστέρας Φίλιππος Καμπούρης, χειροπέδες για κακούργημα μαζί με τη σύζυγό Τελίτσα, σατανική κομπίνα 5 ετών. Τον έφαγε ο τζόγος και η μεγαλομανία. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πολιτικάντης που θα έσωζε τον κόσμο. Πώς ήφανε εις το αράχνης μαϊμού εταιριών και κατέκλεβε εύκα και εφορία. Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά από μένα πουφ.
1: Δημήτρης Στόφας. Μεγάλη φωνή. Μεγάλη φωνή.
0: Αδικημένος. Τον θέρισε το σύστημα.
1: Δαμβακάρης όμως είναι, έτσι.
0: Να, αυτά από μας πουφ.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!